Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολιζότη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε προσεγγίσει το θέμα της πορείας του πιστού προς τη σωτηρία. Σήμερα θα εξετάσουμε στοιχεία αυτής της πορείας που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αποκτήσουμε πραγματική και όχι φανταστική εμπειρία της σωτηρίας. Το πρώτο στοιχείο της πορείας αυτής είναι πως πρέπει να είναι σταδιακή. Όταν σας μίλησα για αυτό που ονομάζουμε πτώση του ανθρώπου, σας ανέφερα ήδη πως αιτία της μεγάλης αποτυχίας ήταν η βιασύνη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν καλό. Άλλοι πατέρες θα μας αποκαλύψουν ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν ο Λόγος, ο Υιός του Πατρός. Έτσι το λάθος δεν ήταν σε αυτή καθεαυτή τη γεύση του καρπού, αφού σκοπός του ανθρώπου ήταν κάποτε να φτάσει να ενωθεί με τον Λόγο. Αλλά το λάθος του ανθρώπου ήταν η βιασύνη του, το ότι η γεύση του ξύλου έγινε άκερα, βιαστικά, πριν της ώρας του. Το ξύλο ήταν καλό και αγαθό, η γεύση του όμως άκερη και βιαστική. Χρειάζεται λοιπόν μια σταδιακή πορεία. Σταδιακή πορεία σημαίνει καταρχήν άκρα ταπείνωση. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Σταδιακή πορεία σημαίνει ότι τα παραδίδεις όλα. Δεν έχεις καμία αντίσταση. Διώχνεις όλες σου τις αντιστάσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει σταδιακή πορεία. Θυμηθείτε ότι όταν ο Παύλος μιλάει για την αγάπη, την βλέπει ως αποτέλεσμα της πίστεως και της ελπίδας. Δεν μπορείς να ζήσεις την κατάσταση της αγάπης εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη και ελπίδα. Τα έχεις παραδώσει όλα. Αυτή είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά να σου ανοίγεται ο ερχόμενος. Τη σταδιακή πορεία πρέπει να τη συνδέσουμε απαραίτητος με την άσκηση. Σταδιακή πορεία είναι η ασκητική πορεία, η άσκηση. Κάθε τι μέσα στην παράδοση σωτηρίας είναι άσκηση. Ασκούμεθα εναντίον του ιδίου θελήματος, του δικού μας δηλαδή, του ξεχωριστού θελήματός μας. Το ίδιο θέλημα καταστρέφει τον άνθρωπο. Τον κατέστρεψε στην πρώτη κατάσταση και συνεχώς τον καταστρέφει. Γιατί το ίδιο θέλημα είναι το φυσικό θέλημα, είναι το θέλημα του εγώ. Πώς μπορώ να φτάσω να ποιώ, να φτάσω να πράττω το θέλημα που πηγάζει από την κοινωνία των προσώπων, το θέλημα της αγάπης, το αγαπητικό θέλημα, το θέλημα της σχέσεως. Στους πατέρες διακρίνεται το θέλημα σε φυσικό και σε γνωμικό. Υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Το καταθέτηκε ο Άγιος Μάξιμος και το συνεχίζει αργότερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πρέπει να πω ότι δεν είναι τόσο σαφή τα όρια μεταξύ φυσικού και γνωμικού θελήματος. Όμως, όσες φορές εμφανίζεται το γνωμικό θέλημα στα κείμενα των Αγίων, έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μπαίνει μια νέα κατάσταση πλέον. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας πρέπει να προσέχουμε να μην χωρίζουμε τον καταλήθιαν άνθρωπο σε σώμα και σε ψυχή, αλλά να τον αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ως σώμα και ψυχή αδιαίρετα. Και προσθέτουν και μία ακόμη διάσταση. Ο άνθρωπος είναι ψυχή, σώμα και πνεύμα. Το πνεύμα εμφυσάται στον άνθρωπο υπό του Θεού και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και όταν λέει η γραφή πνεύμα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Εννοεί την παρουσία ενεργειών ενός θείου προσώπου μέσα μας. Λοιπόν,
Άνθρωπος είναι αυτός που αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Εάν ένα από τα τρία λείπει, δεν υπάρχει ο σώος άνθρωπος. Υπάρχει ένα έμβιο «ον», αν θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε άνθρωπο. Το «ον» αυτό τάχατες γεννιέται και τάχατες πεθαίνει, διότι προέρχεται από κάτι συγκεκριμένο και επιστρέφει σε αυτό το συγκεκριμένο. Κι έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος επαναλήψεων των εμβίων όντων. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για άσκηση χωρίς να μιλήσουμε για την παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Μια άσκηση έξω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ένας φαύλος κύκλος. Οδηγεί τον άνθρωπο ξανά σε μια αρχή θανάτου. Η άσκηση λοιπόν νοείται εν Αγίω Πνεύματι. Όμως για να επιτευχθεί αυτή η άσκηση χρειάζεται μια διαρκής προαίρεση. Πρέπει να θέλω διαρκώς. Το να θέλω διαρκώς η Εκκλησία το ονομάζει με μια άλλη λέξη, τη λέξη μετάνοια. Το διαρκώς θέλω είναι μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι μόνο μια στιγμιαία πράξη, ούτε είναι μια μαγική πράξη, ούτε μια πράξη συναλλαγής με τον ιερέα. Η μετάνοια είναι μια διαρκής στάση. Διαρκώς ίσταμε μετανοών.

Σας μίλησα λοιπόν για την ταπείνωση, για την άσκηση και για τη μετάνοια. Ας δούμε όλα αυτά σε σχέση με ένα παράδειγμα από τη διάταξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει με το λεγόμενο Τριώδιο. Το Τριώδιο είναι η εισαγωγική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος παιδαγωγικός ασκητική. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μια παιδαγωγία. Κάποιος πρέπει να μας παιδαγωγεί συνεχώς. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει καθιερώσει τη Μεγάλη Σαρακοστή ως μια περίοδο παιδαγωγικός ασκητική για να ζήσουμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που είναι η ημέρα της Αναστάσεως Του. Όλη αυτή η πορεία είναι μια βιωματική σμικρογραφία της ιστορίας από τη σάρκωση του Λόγου μέχρι τη δόξα Του κοντά στον Πατέρα. Η περίοδος του Τριωδίου αρχίζει με μια προπαρασκευή, μια κατάθεση τριών συγκλονιστικών σημείων αφετηρίας. Το πρώτο είναι η ταπείνωση, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Το δεύτερο είναι η μετάνοια, Κυριακή του Ασώτου. Το τρίτο είναι η αγάπη, Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως. Και προσέξτε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως η αγάπη είναι μια κατάσταση, δεν είναι ένα ζητούμενο. Αυτοί που αγαπούν δεν το ξέρουν ότι αγαπούν. Και αυτοί που δεν αγαπούν δεν το ξέρουν ότι δεν αγαπούν. Βρίσκονται ή μεν στην κατάσταση της αγάπης ή δε στην κατάσταση της μη αγάπης. Αυτοί που αγαπούν ζουν μαζί με τον Κύριό τους, αλλά όταν τους λέει ότι ζουν μαζί Του, αυτοί δείχνουν να ψάχνονται και να αναρωτιούνται: πότε σε είδαμε πεινώντα ή γυμνών ή ξένων ή εν φυλακή? Και αυτοί που δεν αγαπούν πάλι δεν το ξέρουν. Μιλάμε λοιπόν για κατάσταση. Ταπείνωση, μετάνοια, αγάπη. Δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ζεις εν μετανία. Και δεν μπορείς να βρεθείς σε πορεία μετανοίας εάν δεν ταπεινωθείς, εάν δεν βρίσκεσαι εν ταπεινώση. Αυτή η κατάσταση αγιότητας έχει να κάνει με τη Θεία Χάρη. Τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο την ονομάζουμε Θεία Χάρη. Καταρχάς η Θεία Χάρη δεν είναι μια δύναμη, αλλά είναι το σύνολο των θείων ενεργειών. Είναι η ίδια η παρουσία του Θεού, η οποία δεν ζητάει αντάλλαγμα. Ό,τι παρίσταται χωρίς αντάλλαγμα, οι άνθρωποι συνηθίζουμε να το ονομάζουμε δωρεά, χάρισμα. Η παρουσία λοιπόν του Θεού ονομάζεται Θεία Δωρεά, Θείο Χάρισμα, Θεία Χάρη. Σε αυτή την πορεία της σωτηρίας που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, μετανοεί, αγαπά και εν τέλει γίνεται άνθρωπος, σώος άνθρωπος, εκεί βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν υπάρχει για να ανταμείψει τον άνθρωπο για όσα έκανε. Γι' αυτό άλλωστε είναι δωρεά, είναι χάρη. Ο Θεός δεν έρχεται να ζήσει μαζί σου, να κάνει σκηνή μαζί σου, όπως λένε τα τροπάρια μας, επειδή εσύ τον αγαπάς, επειδή έκανες όλα όσα έπρεπε. Δεν ανταποδίδει τίποτα ο Θεός αυτά που έκανες. Ο Θεός υπάρχει για αυτό που είσαι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, ένα δημιούργημά Του. Είσαι ένα όν που αγαπάει και ένα όν που αγαπιέται. Ο Θεός υπάρχει εκεί που είσαι. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται αυτή η αντίληψη σωτηρίας από την αντίληψη της λεγόμενης μισθαποδοσίας, η οποία κυριάρχησε στη δυτική εκδοχή του χριστιανισμού και δυστυχώς σχεδόν κυριαρχεί και σε μας σήμερα. Δεν γίνομαι καλός άνθρωπος για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν αγαπώ για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν κάνω τις καλές πράξεις για να κερδίσω τον παράδεισο. Αυτό ενέχει ιδιοτέλεια, αλλά η ιδιοτέλεια είναι μακράν της αγάπης. Η αγάπη δεν μπορεί να έχει ιδιοτέλεια. Συχνά δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τη διάκριση μεταξύ ιδιοτελούς και ανιδιοτελούς αγάπης. Μόνο η ταπείνωση μπορεί να μας φωτίσει ώστε να αντιληφθούμε τη διαφορά. Παραμένουμε σε μια πορεία που την ενεργούμε με ταπείνωση.
Ο άνθρωπος που πορεύεται εν ταπεινώση δεν έχει απορίες. Είναι σκάνδαλο αυτό που λέω, γιατί στη σημερινή μας κοινωνία πρέπει να στοχαζόμαστε και στοχαζόμαστε πάντα με ερωτήσεις, με απορίες, με διάλογο με τον άλλον. Διάλογο επί των σκέψεών μας, επί των απόψεών μας. Γι' αυτό όταν μίλησα για ταπείνωση, μίλησα για παράδοση του ανθρώπου. Παράδοση πού? Όχι σε μια ιδεολογία, σε κάποιες παραδεδομένες πεποιθήσεις, αλλά σε μια πράξη, σε κάτι το πραγματικό. Στη δική μας παράδοση παραδιδόμαστε στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, που σημαίνει Θεία Κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε στη Θεία Ευχαριστία παρά μόνο να παραδοθούμε. Στη Θεία Ευχαριστία προσφέρουμε το κτιστόν, τον εαυτό μας ως κτιστόν, τη γη ως κτιστόν, την κτήση ως κτιστόν, τα προσφέρουμε όλα. Τα προσφέρουμε σε έναν από εμάς, δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε στον Θεό. Στον Θεό τι να προσφέρουμε? Σε έναν από εμάς τα προσφέρουμε. Αλλά τα προσφέρουμε σε αυτόν που μπορεί να τα αποδεχθεί και να τα πάει στον Θεό. Και ο μόνος που μπορεί να πάρει αυτά που του προσφέρουμε και να τα πάει να τα προσφέρει στον Θεό είναι ο σαρκωμένος λόγος, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Υιός του Πατρός που έγινε άνθρωπος. Στον Ιησού Χριστό λοιπόν, σε αυτόν τα προσφέρουμε και αυτός παίρνει τον κόσμο, παίρνει την κτήση που του προσφέρεται και την επανασυνδέει με τον Πατέρα.

Όταν στη δική μας παράδοση μιλάμε για αλήθεια και αρετή, χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές με άλλη δυναμική και με άλλη σημαντική. Όταν οι πατέρες μιλούν για την αλήθεια, εννοούν πάντα αλήθεια υποστατική, αλήθεια που έχει πρόσωπο. Η αλήθεια στην παράδοσή μας έχει πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Τα άλλα πράγματα που ονομάζουμε αλήθειες, άλλοτε είναι ψηλαφίσεις, πολλές φορές πολύ ενδιαφέρουσες, άλλοτε είναι ψευδεστήσεις. Έτσι κι αλλιώς, οι αλήθειες του κτιστού δεν είναι ποτέ αυτονομημένες. Μέσα στο χώρο του κτιστού, το αντίθετο μιας αλήθειας μπορεί να είναι μια άλλη αλήθεια και όχι κατά ανάγκη το ψεύδος. Αλλά η αλήθεια, όπως την καταλαβαίνουμε από τη σκοπιά της λεγόμενης οντολογίας, όπως την καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, δεν μπορεί ποτέ η αλήθεια να υπηρετεί την αρετή, ίσως ούτε και να υπηρετείται από την αρετή. Η αρετή υπάρχει δια την αλήθεια ή, για να το πούμε με τα λόγια του Αγίου Μαξίμου, η αρετή είναι για την αλήθεια, όχι η αλήθεια για την αρετή. Όποιος πράττει την αρετή για να φτάσει στην αλήθεια, δεν παγιδεύεται στην καινοδοξία. Ενώ όποιος ενασχολείται με την αλήθεια για να είναι ενάρετος, πάσχει από την ίηση της καινοδοξίας. Έτσι λοιπόν η αρετή αρχίζει να έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Πάβει να είναι κατάκτηση, πάβει να είναι κατάσταση και γίνεται δυναμική πορεία. Εάν λοιπόν συνδέσουμε την αρετή με την ταπείνωση, την άσκηση με τη μετάνοια, τότε η αρετή είναι ένα διαρκές οδεύειν προς τον νηφίο. Η αναγνώριση της οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την ερμηνεία περί του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου. Η ερμηνεία αυτή δημιουργεί συγκεκριμένη στάση ζωής. Από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αποκτούμε μια στάση ζωής, μια νοοτροπία. Αυτή η στάση ζωής γεννάει τον τρόπο ζωής μας και αυτός ο τρόπος ζωής φανερώνεται ως κατάσταση. Αλλά μπορούμε να το πάρουμε και εκ του αντιθέτου. Μια κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένας τρόπος ζωής πηγάζει από μια στάση ζωής και μια στάση ζωής πηγάζει από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Κάνω αυτόν τον συλλογισμό για να συνδεθώ με την αρχική μου πρόταση. Οι αγώνες περί του δόγματος, περί της διδασκαλίας της Εκκλησίας, δηλαδή περί της ερμηνείας που έχουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, δεν είναι αγώνες θεωρητικοί. Είναι αγώνες για να διασωθεί το πραγματικόν. Όλοι οι αγώνες εναντίον των αιρέσεων γίνονται για το πραγματικόν και όχι για τις ιδέες ή για τα νοήματα. Υπενθυμίζω εδώ τη φράση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία δανείζεται από τον Μέγα Βασίλειο, αλλά την τροποποιεί κάπως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για τη διαμάχη που είχε με τον αιρετικό Βαρλαάμ, ότι ο αγώνας μας δεν είναι περί των λέξεων. Δεν με ενδιαφέρουν οι λέξεις, εάν ομονοούμε στα πράγματα. Ο αγώνας μας είναι περί των πραγμάτων και όχι περί των λέξεων. Τα πράγματα, αν θες, ονόμασα τα και αλλιώς, αρκεί να είναι τα ίδια πράγματα, η ίδια εμπειρία. Δεν είναι λοιπόν οι ιδέες ή τα νοήματα που κάνουν την αλήθεια, αλλά η εμπειρία της παρουσίας του πραγματικού.

0: Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται κανείς πορευόμενος προς σωτηρία, και αυτή την κατάσταση την περιγράψαμε ως κατάσταση της ταπεινώσεως, της μετανοίας και της αγάπης. Μιλάμε επομένως για μία οδό, οδό σωτηρίας. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβέστερος, στην παράδοσή μας μιλάμε για τρεις οδούς σωτηρίας. Οι τρεις αυτές οδοί συνάπτονται μεταξύ τους και δημιουργούν τρία κλιμακωτά στάδια. Είναι η θεολογική οδός, η ασκητική οδός και η νηπτική οδός. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε πώς ο άνθρωπος οδηγείται μέσω της εκκλησιαστικής πράξης στο να συνειδητοποιήσει ποιος είναι. Ουσιαστικά είναι μια έρευνα περί του όντος και περί της φύσεως του ανθρώπου. Και προσπαθήσαμε, διερχόμενοι δια του ναού, να σχολιάσουμε μερικές όψεις αυτού του ερωτήματος, στηριζόμενοι σε μια παιδεία. Η παιδεία μας κρατάει σε μια παράδοση. Η παιδεία είναι αυτή που μας κρατάει σε μια ερμηνεία, σε μια στάση και σε έναν τρόπο ζωής. Αυτή η παιδεία στη δική μας παράδοση είναι θεολογική, ασκητική και νηπτική. Τις τρεις αυτές πλευρές της παιδείας μας τις ονομάσαμε πριν από λίγο οδούς, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια παιδεία. Όταν μιλάμε για θεολογία, τι εννοούμε? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε τελευταία ανάλυση θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας. Αλλά η επίγνωση αυτή προϋποθέτει τη γνώση της φύσεως των όντων ή, αν θέλετε, των πραγμάτων. Τελικά, η θεολογία είναι μια σπουδή της ελευθερίας του προσώπου. Το πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να είναι ελεύθερο και όχι η φύση. Έτσι, αν θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας δια της γνώσεως της φύσεως των όντων, άσκηση είναι ο έλεγχος του φυσικού θελήματος, ο συνεχής έλεγχος του φυσικού θελήματος. Και νύψη είναι η επίτευξη μιας εσωτερικής ησυχίας. Νύψη σημαίνει ησυχία. Ιδιαίτερα σημαίνει ησυχία της ψυχής, δηλαδή μια απραγμοσύνη του ανθρώπου, μια παράδοση του ανθρώπου σε αυτό που γίνεται ο ίδιος. Δεν λέω σε αυτό που είναι, αλλά σε αυτό που γίνεται. Γιατί μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας ο άνθρωπος συνεχώς γίνεται. Γίνεται κατ' εικόνα του Θεού και τελικά γίνεται ως ο Χριστός. Ας έρθουμε όμως ξανά στην αρχή. Είπα ότι είναι κλιμακωτή αυτή η οδός. Πρώτα είναι η θεολογία, μετά η άσκηση και μετά η νύψη. Πραγματικά, η θεολογία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Χωρίς θεολογία δεν μπορείς να επιτύχεις στην άσκηση και χωρίς την άσκηση δεν μπορείς να επιτύχεις στην ύψη. Θα πρέπει όμως να σας κάνω μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για θεολογία, μην πάει ο νους μας σε ακαδημαϊκές σπουδές και σε ειδικές γνώσεις. Θεολογία είναι η σπουδή του Λόγου του Θεού, ο περί Θεού Λόγος. Και επειδή ο Λόγος του Θεού φανερώνεται μέσα στην ιστορία ως πρόσωπο, ως υπόσταση, η θεολογία καταλήγει να είναι η σπουδή του προσώπου του Χριστού. Αυτή η σπουδή μπορεί καταρχάς να γίνει με πραγματική μελέτη, όπως συνήθως εννοούμε τη μελέτη, διαβάζοντας βιβλία ή ακουγώντας λόγια. Υπογραμμίζω την ανάγκη αυτής της σπουδής για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιζητούμενη επίγνωση. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη, καλούνται οι άνθρωποι σε γνώση. Σε μια γνώση που θα τους δώσει την ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ακόμη περισσότερο, οι πολίτες της νέας πατρίδας, της νέας πραγματικότητας, οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού καλούνται συνεχώς να σπουδάζουν, να μελετούν. Η σπουδή είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Σε αυτήν την πορεία σπουδής, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Πρώτα απ' όλα του οικογενειακού περιβάλλοντος και μετά του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλεως ή της ενορίας. Του περιβάλλοντος δηλαδή που βρίσκεται μέσα σε κάποια όρια, εν της ορίης. Το περιβάλλον αυτό το ποδηγετούν διδάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από μια προηγούμενη παράδοση και οι ίδιοι είναι παραδομένοι στην παράδοσή τους. Μπορεί επομένως να είναι ένας παππούς ή μια γιαγιά. Μπορεί να είναι ένας ιερέας ή ένας καλόγερος. Μπορεί να είναι και ένας διδάσκαλος, ο διδάχος, κατά τον λόγο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Κατ' ουσίαν αυτός που ελέγχει αυτή τη διδασκαλία είναι ο ίδιος ο Χριστός δια του επισκόπου του. Ο επίσκοπος είναι ο πατήρ μιας κοινότητας. Η κοινότητα είναι το περιβάλλον για το οποίο σας μίλησα. Ο πατήρ αυτής της κοινότητας, αυτός δηλαδή που ορίζει και το περιβάλλον της σπουδής, είναι ο επίσκοπος. Μέσα στα χρόνια και τους αιώνες που κύλησα, διαφοροποιήθηκε η σχέση του επισκόπου με τα πνευματικά του παιδιά. Μετατοπίστηκε η ευθύνη της διδασκαλίας σε άλλους φορείς, σε άλλους δασκάλους, σε άλλους πατέρες, αλλά αυτό έγινε πάντα σε σχέση με τον επίσκοπο. Τονίζω αυτή τη διαρκή σχέση με τον επίσκοπο, γιατί θέλω να έχουμε πάντα κατά νου πως το τελικό περιβάλλον ενός ανθρώπου που περπατάει στα γράμματα του Θεού είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό τονίζω την παρουσία του επισκόπου ως προεστώτος της Θείας Ευχαριστίας.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το περιβάλλον λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο της θεολογικής σπουδής. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της σπουδής είναι η έφεση προς τη γνώση, αλλά και η απερίεργη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτή τη γνώση. Εδώ αγγίζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο της εκκλησιαστικής παιδείας, θα έλεγα όλης της παιδείας. Υπάρχει μια γνώση που μπορεί να αυτονομηθεί, να είναι μια γνώση για τη γνώση, και υπάρχει μια γνώση που μπορεί να υπηρετήσει. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή της γνώσης ανοίγονται πολλά παρακλάδια. Μια γνώση που υπηρετεί, αλλά τι? Στο ερώτημα αυτό μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Υπηρετεί ανάγκες της φύσεως, ανάγκες του ανθρώπου, ανάγκες της ψυχής, ανάγκες του προσώπου. Υπηρετεί ανάγκες του φυσικού ανθρώπου ή υπηρετεί ανάγκες του πνευματικού ανθρώπου? Είναι πάρα πολλά τα παρακλάδια που μας ανοίγονται. Πάντως, από την πείρα της Εκκλησίας μας, όπως την καταγράφουν οι πατέρες και τα εκκλησιαστικά μας κείμενα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την πορεία προς τη γνώση σημαντικό ρόλο παίζει το απερίεργον και όχι η γνώση εκ περιεργίας ή δια της περιεργίας. Η περιέργεια με εγκλωβίζει σε ένα φαύλο κύκλο περί το έργον, όπως λέει η λέξη, γύρω από το ζητούμενο ουσιώδες, ενώ το έργο είναι να γνωρίσω δια της σχέσης. Και μιλάμε βέβαια για την περιέργεια όσον αφορά τη γνώση για την παρουσία του Θεού και τη γνώση ως σχέση μαζί Του. Δεν μιλάμε για την άγια περιέργεια της έρευνας, όπως την ονομάζει ο Αϊνστάιν, την εμφυτευμένη στον άνθρωπο ώστε να διαχειριστεί τη δημιουργία που του χαρίστηκε, αυτήν που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει λογική δύναμη. Ήδη έχω χρησιμοποιήσει δύο λέξεις που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αντιφατικές: έφεση και απερίεργο. Πώς είναι δυνατόν να έχω έφεση, να ωρέγομαι του ιδένε, να έχω μια φοβερή όρεξη να γνωρίσω και συγχρόνως να προσπαθώ να γνωρίσω απεριέργως? Το απεριέργως έχει να κάνει με την αντιδιαστολή ανάμεσα στο πραγματικό και στο φαντασιώδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα και η ψυχολογία καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά το έχουν δει οι πατέρες πολύ πριν, πως εάν θέλεις να γνωρίσεις τα πράγματα, πρέπει να αποκτήσεις σχέσεις με τα πράγματα. Επομένως δεν περιεργάζεσαι τα πράγματα, αλλά παραδίδεσαι στα πράγματα. Η γνώση σε αυτή την περίπτωση καταλήγει να είναι σχέση. Και μιλάω για πράγματα, για κτιστά πράγματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν θέλω να γνωρίσω τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πολύ περισσότερο όταν θέλω να γνωρίσω τον ίδιο τον άνθρωπο. Εκεί μόνο δια της παραδόσεως μπορώ και όχι δια της περιέργειας. Η λέξη περιέργεια, περί το έργον, φανερώνει μια τάση του ανθρώπου να επεξεργαστεί τη γνώση με υποκείμενο τον ίδιο και αντικείμενο αυτό που θέλει να γνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλει να γνωρίσει βρίσκεται απέναντί του. Πού οδηγεί αυτό? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλάω. Εάν δούμε στο χώρο της θεολογίας, αυτή η περιέργεια οδήγησε το δυτικό τμήμα της χριστιανοσύνης στον λεγόμενο σχολαστικισμό. Ο σχολαστικισμός είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, μια προσπάθεια που πηγάζει από την ίδια τη φύση του, να περιεργαστεί τον Θεό. Στην προσπάθειά του αυτή ο άνθρωπος κατέληξε σε συμπεράσματα τραγικά για την ιστορία του. Έφτιαξε είδωλα περί του Θεού. Και έτσι φτάνουμε στο φαντασιώδες. Η περιέργεια μπορεί να σε οδηγήσει στο φαντασιώδες, να σε οδηγήσει σε εικόνες που εσύ φτιάχνεις περί αληθείας και που κατά τραγικό τρόπο τις θεωρείς πραγματικότητες. Θα βγαίναμε έξω από τα όρια αυτής της εκπομπής αν σας έλεγα σε τι διαστρεβλώσεις περί Θεού και άρα περί κόσμου και άρα περί ανθρώπου έφτασε και σε ποιες άλλες μπορεί ακόμα να φτάσει η λεγόμενη σχολαστική ενασχόληση με τη γνώση, την οποία μάλιστα τη λέμε σχολαστική επειδή αυτός ο τρόπος γνώσεως και έρευνας αναπτύχθηκε στις λεγόμενες σχολές του Μεσαίων.

που να μην ξεφύγει από αυτό που θα ονομάζαμε σπουδαίο. Να μην αφαιθεί στο μη σπουδαίο, να μην αφαιθεί στην ενασχόληση με τα μη σπουδαία της ζωής. Και το τρίτο στοιχείο σε αυτή τη συνεχή μετάνοια είναι η διαρκής φυλακή των αισθήσεων. Όταν λέμε φυλακή των αισθήσεων, αναφερόμαστε κατ' ουσίαν στα θελήματα της φύσεως. Η φύση του ανθρώπου, κοινή σε όλους μας, έχει θελήματα, έχει ανάγκες. Αυτά τα θελήματα της φύσεως έρχονται και επανέρχονται συνεχώς. Και εμείς μπορούμε να υποταγούμε σε αυτά τα θελήματα, δίνοντάς τους ακόμα και πνευματικές ονομασίες. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει να καταργήσω τις αισθήσεις μου ή τα θελήματα της φύσεώς μου. Το πρόβλημα είναι να μπορέσω να προσδιορίσω εγώ τα θελήματα της φύσεως, εισάγοντας ένα άλλο θέλημα. Πού θα το βρω αυτό το άλλο θέλημα? Θεωρητικά μπορώ να σας απαντήσω εύκολα στο ερώτημα αυτό. Είναι το θέλημα του προσώπου. Αλλά αυτό μοιάζει λίγο σαν μαγική κουβέντα, εάν δεν πάμε στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο της νύψεως. Πριν όμως πάω στο στάδιο της νύψεως, θέλω να εξηγήσω ότι μιλάμε για πάθη της φύσεως αδιάβλητα και πάθη της φύσεως διαβλητά. Αδιάβλητα πάθη της φύσεως είναι η δίψα, η πείνα, ο πόνος, το κλάμα. Από αυτά τα πάθη δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να καταργούμε τη φύση. Ενώ όπως είπα και πριν, το πρόβλημα δεν είναι να καταργήσουμε τη φύση, αλλά να ελέγξουμε τη φύση. Και υπάρχουν και τα διαβλητά πάθη, αυτό που θα το λέγαμε αμαρτία δια των αισθήσεων. Διαβλητό πάθος είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ή το μίσος. Το μίσος, παραδείγματος χάρη, είναι θέλημα της φύσεως, αλλά είναι διαβλητό πάθος, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε μια ανέρεση της σχέσης. Βέβαια, στη ζωή των ασκητών, στη ζωή των πατέρων, βλέπουμε ότι τελικά όλα τα πάθη έχουν έναν χαρακτήρα διαβλητότητας, με την έννοια ότι όλα τα πάθη μπορούν να σε οδηγήσουν στην ανέρεση της σχέσης. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ορισμένοι πατέρες φτάνουν σε ακρότατα σημεία, όπως το να μπορέσουν να μην φάνε ή να μην πιούν νερό. Ξαναλέω ότι μιλάμε για κάποια ακρότατα σημεία της ασκήσεως. Και στους βίους των Αγίων βλέπουμε πολλές φορές ότι μνημονεύεται η αγιότητα ενός ανθρώπου, γιατί έμεινε σε όλη τη ζωή του τρώγοντας δυο παξιμάδια και πίνοντας ελάχιστο νερό. Ή μνημονεύεται η νίκη του επί του ύπνου. Ο ύπνος είναι καταρχήν ένα αδιάβλητο πάθος της φύσης, καταντάει όμως και διαβλητό πάθος. Λέω λοιπόν ότι οι ασκητές φτάνουν ορισμένες φορές σε κάποια ακρότατα όρια ασκήσεως, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Και εδώ θα πρέπει για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Ένας τέτοιος στόχος είναι ανέφικτος. Όμως οι ασκητές καταβάλουν την προσπάθεια αυτή ελέγχου της φύσεώς τους ως άσκηση. Για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια τέτοια στάση ζωής, ώστε να αποδεχθούν τη δωρεά που θα τους έρθει. Κάποτε θα τους έρθει η δωρεά της νίκης κατά των φυσικών παθών. Και η τελική δωρεά κατά του φυσικού θελήματος είναι αυτό που μνημονεύουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, η ελπίδα μας στην Κοινή Ανάσταση. Η Κοινή Ανάσταση δεν είναι ένα θαύμα που θα γίνει κατά ένα μαγικό τρόπο. Η Κοινή Ανάσταση είναι μια δωρεά που μας δίδεται για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτό που είμαστε, αλλά χωρίς πλέον το φυσικό μας θέλημα να μας ελέγχει. Γι' αυτό μερικά αρχαία κείμενα μας λένε ότι στην Κοινή Ανάσταση, στη Βασιλεία του Θεού, οι άνθρωποι δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν πονούν, δεν κλαίνε, δεν κοιμούνται. Όχι γιατί έχουν κατανικήσει αυτά τα στοιχεία, αλλά γιατί βρίσκονται πέραν του φυσικού θελήματος. Έχει πλέον αναδειχθεί αυτή η σχέση κτιστού και ακτίστου και αυτή κυριαρχεί.

0: Ας δούμε λίγο λεπτομερέστερα αυτό το τρίτο στάδιο για το οποίο μίλησα, το στάδιο της νύψεως. Αφού γνωρίσουμε δια της θεολογίας και αφού ασκηθούμε δια της ασκήσεως, το επόμενο στάδιο είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση νύψεως, σε μια κατάσταση ησυχίας. Θα έχετε ακούσει για την νυπτική θεολογία και για τους νυπτικούς πατέρες. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αυτή η παράδοση περί νύψεως, θα πρέπει να σας μιλήσω για τρία πράγματα στα οποία έχω αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές. Το ένα είναι περί της καρδίας και του νοός, το δεύτερο είναι περί της νοεράς προσευχής και το τρίτο είναι περί της θεωρίας του ακτίστου ή περί της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Ήδη κατά την πρώτη εμφάνιση της Εκκλησίας στους Αποστολικούς χρόνους, κυρίως όμως από το δεύτερο αιώνα και μετά, αρχίζουν μερικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας να ασχολούνται με τον τρόπο που νοεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα περί νοήσεως δεν είναι μόνο χριστιανικό, ούτε μόνο ιουδαϊκό, αλλά είναι παγκόσμιο ερώτημα. Σε όλες τις παραδόσεις, μεγάλες ή μικρές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, το ερώτημα ήταν πώς θα ελεγχθεί ο τρόπος της νοήσεως. Σας θυμίζω τη θεολογία των προσοκρατικών φιλοσόφων, με κυρίαρχη τη σχολή του Πυθαγόρα, αλλά και τη θεολογία των κλασικών φιλοσόφων, που κατ' ουσίαν θέτουν το ερώτημα περί του τρόπου νοήσεως, περί του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ο νους θα αντιληφθεί τα πράγματα, θα μπορέσει να σπουδάσει τη φύση των πραγμάτων. Ή τις αποανατολικές διδασκαλίες και εμπειρίες, όπου εκεί κατ' ουσίαν όλη η θεολογία τους είναι μια προσπάθεια ελέγχου του τρόπου της νοήσεως ή ευρέσεως δρόμων νοήσεως, είτε δια της απαθίας είτε δια της ασκήσεως. Την Εκκλησία την απασχόλησε από πολύ νωρίς το θέμα πώς θα νοεί ο άνθρωπος. Στους τρεις πρώτους αιώνες τα πράγματα ήταν συγκεχημένα, κυρίως λόγω της επιρροής και της παρουσίας των γνωστικών που είχαν διεισδύσει μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι κατάφεραν πολλές φορές να ανακατέψουν τη θεολογία και τη φιλοσοφία τους με τη θεολογία της Εκκλησίας. Υπήρξαν διάφορες επικίνδυνες θεολογικές αναπτύξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Οριγένη και κυρίως των οπαδών του, που προσπάθησαν να βρουν αρχές νοήσεως κάνοντας και μεγάλα λάθη. Με μια λαϊκότροπη έκφραση θα έλεγα ότι προσπάθησαν να βρουν κάποιες συνταγές νοήσεως. Κάνοντας ένα μικρό άλμα, περνάμε μετά στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος χωρίς να είναι ο πρώτος, είναι μάλλον ο σημαντικότερος από αυτούς που μας δίνουν μια περιγραφή του τρόπου που νοεί ο άνθρωπος. Τα συμπεράσματα του Μακαρίου του Αιγυπτίου θα τα επεξεργαστούν αργότερα οι μεγάλοι πατέρες, κυρίως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και πολύ αργότερα βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το κοινό συμπέρασμα που διατρέχει όλα αυτά τα συγγράμματα των πατέρων είναι ότι η φύση νοεί το κτιστόν. Δεν μπορεί να νοήσει το μη κτιστόν. Υπάρχει όμως στον άνθρωπο ένας τρόπος που του επιτρέπει να νοεί το άκτιστον. Και αυτός ο τρόπος πηγάζει από αυτό που ονομάζεται καρδιά. Ήδη από την Αποστολική εποχή επισημαίνεται η σπουδαιότητα της καρδιάς ως κεντρικού μέρους της υπάρξεως και διακρίνεται από το νου. Σύμφωνα με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, σε αυτό το κέντρο της υπάρξεως, στην καρδιά, όπως το ονομάζει, εντοπίζεται η παρουσία των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος, αν οι ενέργειές μας επιτρέψουν μια τέτοια παρουσία βέβαια. Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο κατέληξαν είναι ότι με το νου, τον κτιστό νου, νοούμε τα κτιστά, τα του κόσμου τούτου, ενώ με την καρδιά νοούμε τα ακτιστά, τα του Θεού. Μάλιστα η εικόνα που μας έδωσαν είναι ότι στην καρδιά λειτουργούν οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή μέσω της καρδιάς έχουμε σχέση με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τούτο. ο νους είναι χρήσιμος νοώντας τακτιστά ή πρέπει να υποταχτούμε τελείως στη νόηση της καρδιάς καταργώντας εντελώς τη λειτουργία του νόος? Ιστορικά το ερώτημα απασχόλησε την Εκκλησία και υπήρξαν ομάδες που υποστήριξαν την αδιαφορία για τη λειτουργία του νόος, γεγονός που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Εκκλησία και στους πρώτους αιώνες και αργότερα μετά τον 10ο αιώνα. Όμως ο νους, που είναι ένα όργανο του οποίου λειτουργία αφορά τα κτιστά, δεν λειτουργεί αυτόνομα αλλά σε σχέση με την καρδιά. Οι πατέρες μας επιμένουν ότι ο κτιστός νους πρέπει απαραίτητος να λειτουργήσει για να γνωρίσει τα κτιστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει γνώση του ακτίστου. Για τη γνώση του ακτίστου χρειάζεται να ενεργήσει ο νους της καρδιάς. Κατά τούτο, ο επιστήμονας γνωρίζει τον κόσμο του κτιστού εκ του νοός, ενώ ο θεόπτης γνωρίζει τον κόσμο του ακτίστου εκ της καρδίας. Εάν θες να μάθεις για τον κόσμο, θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Δεν θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Εάν θες να μάθεις περί του Θεού, θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Δεν θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Εάν σε ένα και το αυτό πρόσωπο μπορούν να συνδυαστούν ο επιστήμονας και ο θεόπτης, αυτό το πρόσωπο ξέρει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Μιλάει εκ της επιστημονικής του γνώσεως περί του κτιστού και εκ της θεοπτίας του περί του ακτίστου. Κατά τούτο, ένας θεόπτης μπορεί να είναι κατά κόσμον αγράμματος και κατά θεόν εγγράμματος. Ένας επιστήμονας μπορεί να είναι κατά κόσμον εγγράμματος και κατά θεόν αγράμματος. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μεγάλη τραγωδία του πολιτισμού μας, κυρίως μετά τον 10ο αιώνα, είναι ότι λησμονήσαμε αυτές τις διακρίσεις. Αυτές οι συγχύσεις καταστρέφουν πολιτισμούς, φτιάχνουν ανάπηρους πολιτισμούς. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε αυτές τις διακρίσεις που επισημαίνει η νηπτική μας παράδοση. Εάν ο νους νοείται του κόσμου και η καρδία νοήτα του Θεού, ο νηπτικός, ο ασκητής, προσπαθεί να φωτίζει το νου του από την καρδιά του και όχι να ελέγχει την καρδιά του από το νου του. Και εδώ φτάνουμε στη λεγόμενη νηπτική άσκηση. Η άσκηση του νηπτικού πατέρα, του ασκητή ή κάθε χριστιανού που θέλει να κάνει αυτή την άσκηση, είναι να μπορέσει να βουτάει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το μυαλό του μέσα στην καρδιά του, χωρίς το μυαλό του να πάβει να είναι το μυαλό του, χωρίς δηλαδή το μυαλό του να πάβει να λειτουργεί ως μυαλό ανθρώπινο. Στην παράδοσή μας εμφανίστηκε από πολύ νωρίς, ήδη από την Καινή Διαθήκη, το θέμα της προσευχής, και μάλιστα μιας προσευχής που την ονομάζουμε νοερά προσευχή. Δεν πρόκειται για μυστική προσευχή, ούτε πρόκειται για μυστικιστική προσευχή. Ονομάζεται νοερά η προσευχή γιατί εδράζεται πάνω στο νου, ο οποίος έχει σχέση και γεννιέται από την καρδιά του ανθρώπου. Στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ήδη το ανέφερα, στην καρδιά υπάρχει η έδρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και υπογραμμίζει ότι όταν χρειάζεται ο πιστός να πει το αμήν, αυτό το αμήν θα το αντλήσει από την καρδιά του, δηλαδή από την λειτουργία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτήν. Μια τέτοια λοιπόν προσευχή, που κατ' ουσίαν πηγάζει από την καρδιά αλλά εκφράζεται δια του νοός, γιατί θα διατυπωθούν λογικές προτάσεις, μια τέτοια προσευχή την ονομάζουμε νοερή προσευχή. Η νοερή προσευχή είναι και ασκητική προσευχή. Αναφέρεται σε μια συνεχή και διαρκή άσκηση. Θα έχετε ακούσει ότι στην παράδοσή μας, από τον 7ο περίπου αιώνα και μετά, διατυπώθηκε μια πρόταση που την ονομάζουμε νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδίας επίσης, ή μονολόγιστη ευχή επίσης, και είναι η φράση «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή «ελέησόν με τον αμαρτωλό». Όχι ότι δεν υπήρχε μια τέτοια νοερά προσευχή και πριν από τον 7ο αιώνα, ασφαλώς υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η φράση έγινε η συμπερίληψη όλων των φράσεων που είχαν διατυπωθεί προηγουμένως και που αναφερόντουσαν σε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Γιατί αυτή η φράση επεκράτησε και όλες οι άλλες σιγά σιγά, παραδείγματος χάρη η φράση «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», που είναι επίσης μια φράση νοεράς προσευχής, δεν λειτουργούν. Γιατί σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο και μνημονεύουμε ένα όνομα. Η μνήμη του ονόματος είναι μια δυναμική. Δεν είναι μόνο μια δυναμική στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, με το Θεό γενικότερα. Είναι μια δυναμική σε όλες μας τις σχέσεις. Η παρουσία του ονόματος του άλλου. Και όταν αυτός ο άλλος είναι με κεφαλαίο Α, δηλαδή είναι το πρόσωπο του Υιού που σαρκώθηκε και δικαίωσε την ανθρώπινη, φύση, τη δημιουργία του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο δυνατή αυτή είναι η προσέγγιση της σχέσης με το Θεό δια της μνήμης του ονόματός του. Αυτή την προσευχή ως άσκηση την ενεργούνε κατά την παράδοση και από ό,τι φαίνεται την ενεργούνε οι ασκητές και οι μοναχοί. Δεν συνέβαινε πάντα αυτό και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αυτή η μονολόγιστος ευχή, η νοερά προσευχή, είναι η προσευχή του πιστού, του κάθε πιστού. Ο πιστός συγκεφαλαιώνει μέσα σε αυτή την προσευχή όλο το είναι του, όλη τη σχέση του με τη ζωή της Εκκλησίας, όλη τη σχέση του με αυτό που ονομάζουμε εκκλησιαστικός βίος. Όσοι είμαστε κάποιας ηλικίας θα θυμόμαστε ίσως γέροντες του περιβάλλοντός μας που είχαν σχέση με αυτή την προσευχή, θα τολμούσα να πω είχαν μια εμπειρία της παρουσίας αυτής της προσευχής, την οποία ασκούσανε σε όλη τη διάρκεια του καθημερινού τους βίου, σε όλες τις στιγμές του καθημερινού τους βίου. Αυτή η προσευχή δημιουργεί μία ηρεμία. Σας θυμίζω ότι πώς εμφανίστηκε αυτή η διαμάχη γύρω στο 14ο αιώνα με τον Βαρλά, ο οποίος δεν μπορούσε ως δυτικός και λογικός άνθρωπος να εννοήσει αυτό το μυστικό βίωμα των ασκητών. Αυτός ήθελε διανοητική προσέγγιση στη γνώση του Θεού. Δεν μπορούσε να κατανοήσει μία μυστική προσέγγιση. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τη γνώση ως σχέση. Γι' αυτό και παρεξήγησε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έφτασε μάλιστα μέχρι του σημείου να ονομάζει τους ασκητές που ασκούσαν αυτή την νοερά προσευχή ομφαλοσκόπους, επειδή δεν καταλάβαινε γιατί όταν προσεύχονται είχαν σκυμμένο το κεφάλι τους προς το κέντρο του σώματός τους. Δεν καταλάβαινε ότι οι ασκητές κάνανε σπουδή καρδίας. Φεύγανε από την προσοχή του κόσμου, από τα εξωτερικά στοιχεία του κόσμου, και όλη τους η προσοχή δινότανε στη μνήμη ενός ονόματος, του ονόματος Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν η προσευχή έχει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα, και τα αποτελέσματα αυτά τα ονομάζουμε χαρά, ησυχία, ηρεμία. Μάλιστα, έχουμε περιγραφές στα αγιολογικά μας κείμενα που μας λένε ότι αρκετές φορές ως συνέπεια μιας τέτοιας ασκήσεως έχουμε τη θεωρία ενός φωτός. Βλέπουν, νιώθουν αν θέλετε, βλέπουν πάντως με τα σωματικά τους μάτια ένα φως. Το φως αυτό δεν μοιάζει καθόλου με ένα κτιστό φως. Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το φως της λάμπας μου. Είναι το φως της καρδίας, επειδή μέσα στην καρδία πλέον υπάρχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το φως της παρουσίας των ενεργειών του Θεού. Γίνεται μάρτυρας ο ησυχαστής, ο έμπειρος ασκητής, γίνεται μάρτυρας της παρουσίας του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Αυτό το άκτιστο φως αναπτύχθηκε μέσα στην παράδοσή μας ως φως της χάριτος του Θεού. Και ένα τέτοιο φως ως προϊόν της χάριτος του Θεού και των ενεργειών του Θεού είναι απλωμένο μέσα στη δημιουργία. Το φως υπάρχει επειδή ο Θεός είναι παρόν. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσω στη χάρη να έχω εμπειρία αυτού του φωτός. Για να φτάσω σε αυτή τη χάρη χρειάζονται όλη αυτή η πορεία που είπα και προηγουμένως, η διαρκής άσκηση, ταπείνωση, μετάνοια και αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

πραγματικά ένιωθε μεγάλη θλίψη, τέτοια που σπάνια είχε αισθανθεί έως τώρα. Ανακατεύτηκε και έκανε μια γκάφα. Και σε τι υπόθεση, σε ερωτική. Μα τι καταλαβαίνω εγώ από αυτά, τι μπορώ να ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα, έλεγε μέσα του για εκατοστή φορά και κοκκίνιζε. Ωχ, αν ήταν μονάχα η ντροπή, δεν θα ήταν τίποτα. Η ντροπή είναι μια τιμωρία που μου αξίζει. Μα το κακό είναι που τώρα το δίχως άλλο, εξαιτίας μου θα γίνουν κι άλλες δυστυχίες. Και ο Στάρετς που με έστειλε για να τους συμφιλιώσω και να τους καθησυχάσω, έτσι συμφιλιώνουν. Θυμήθηκε ξαφνικά πως είχε ενώσει τα χέρια τους και ξανάνιωσε μεγάλη ντροπή. Αν και όλα αυτά τα έκανα με ειλικρίνεια, όμως από εδώ και μπρος πρέπει να είμαι πιο εξυπνός. Έβγαλε ξαφνικά το συμπέρασμα και ούτε καν χαμογέλασε με την απόφασή του. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον είχε στείλει στην οδό Οζερνάγια και ο αδερφός του Δημήτρη κάθονταν εκεί κοντά σε ένα στενό. Ο Αλιώσα αποφάσισε να περάσει πρώτα από το σπίτι του, αν και προαισθάνονταν πως δεν θα τον πετύχαινε. Υποπτεύονταν πως ίσως ο αδερφός του τον απέφευγε επίτηδες, όμως έπρεπε το δίχως άλλο να τον βρει. Και η ώρα περνούσε. Η σκέψη για τον ετοιμοθάνατο Στάρετς δεν τον άφηνε ούτε στιγμή από την ώρα που βγήκε από το μοναστήρι. Η παράκληση της Κατερίνας Ιβάνοβνα είχε και κάτι που τον έκανε να ενδιαφερθεί πολύ. Όταν του έλεγε για εκείνο το παιδάκι, τον μαθητή που έτρεχε δίπλα στον πατέρα του το λοχαγό και έκλαιγε γοερά, ο Αλιώσα και εκείνη ακόμα τη στιγμή σκέφτηκε ξαφνικά πως ίσως αυτό το παιδί να ήταν εκείνο το ίδιο που του δάγκωσε το δάχτυλο όταν αυτός το ρωτούσε τι του είχε κάνει. Τώρα ήταν σχεδόν βέβαιος γι' αυτό, χωρίς και ο ίδιος να ξέρει γιατί. Τούτες οι σκέψεις τον απορροφήσανε και αποφάσισε να μη σκέφτεται πια για το κακό που είχε κάνει. Να μην βασανίζεται, να μην κουράσει τον εαυτό του με τύψεις, μα να ενεργήσει και ό,τι γίνει ας γίνει. Με αυτή τη σκέψη πήρε θάρρος. Στρίβοντας το στενό όπου κάθονταν ο Δημήτρη, έβγαλε από την τσέπη του το φρατζολάκι που είχε πάρει από τον πατέρα του και το έφαγε περπατώντας. Αυτό του έδωσε δυνάμεις. Ο Δημήτρη δεν ήταν σπίτι. Οι νοικοκυρέοι, ένας γέρος μαραγκός, ο γιος του και η γριά γυναίκα του, τον κοιτάξανε μάλιστα κάπως ύποπτα. «Τρίτη μέρα είναι που δεν κοιμάται πια εδώ. Ίσως και να φύγε», απάντησε ο γέρος στις επίμονες ερωτήσεις του Αλιώσα. Ο Αλιώσα κατάλαβε πως λέει αυτό που τον διατάξανε να πει. Μετά ρώτησε «Μήπως είναι στο σπίτι της Γκρουσεκνά, μήπως κρύβεται πάλι στο Θωμά?» Ο Αλιώσα επίτηδες έβαλε μπροστά τούτες τις ειλικρίνειες. Όλοι οι νοικοκυρέοι τον κοίταξαν κάπως τρομαγμένα. «Πα να πει πως τον αγαπάνε και είναι με το μέρος του», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Αυτό είναι καλό». Τέλος βρήκε στην οδό Ζερνάγια το σπίτι της Καλμίκοβα. Ένα μικρό σαραβαλιασμένο σπιτάκι που είχε λες τραβώσει, με τρία παράθυρα όλα και όλα στο δρόμο, με βρώμικη αυλή που στη μέση στέκονταν μία μοναχική αγελάδα. Η είσοδος ήταν από την αυλή. Μπήκε στο διάδρομο. Αριστερά έμενε η γριά νοικοκυρά με τη γερασμένη κόρη της, που φαίνεται να ήταν και οι δυο τους κουφές. Ρώτησε αρκετές φορές για το λοχαγό και τέλος η μία από τις γυναίκες κατάλαβε πως ζητάνε τους νικάριδες και του δείξε με το δάχτυλο στην άλλη μεριά του διαδρόμου μία πόρτα που οδηγούσε στο δωμάτιο του λοχαγού.
Η κατοικία του λοχαγού αποδείχτηκε πως ήταν ένα σκέτο δωμάτιο. Ο Αλιώσα έβαλε κιόλας το χέρι του στο σιδερένιο πόμολο για να ανοίξει την πόρτα. Όταν ξαφνικά η παράξενη σιωπή που βασίλευε πίσω από την πόρτα του έκανε εντύπωση. Γιατί ήξερε από τη διήγηση της Κατερίνας Ιβάνοφνα πως ο λοχαγός είχε οικογένεια. Ή θα κοιμούνται όλοι τους, ή μπορεί να άκουσαν πως ήρθα και περιμένουνε να ανοίξω. Καλύτερα να χτυπήσω πρώτα. Και χτύπησε. Η απάντηση ακούστηκε, μα όχι αμέσως. Ίσως να πέρασαν και 10 δευτερόλεπτα. «Ποιος είναι εκεί?» φώναξε κάποιος με φωνή δυνατή και αγριεμένη. Ο Αλιώσα άνοιξε τότε την πόρτα και πέρασε το κατόφλι. Βρέθηκε σε ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, παραγεμισμένο όμως με ανθρώπους και διάφορα τσουμπλέκια. Αριστερά ήταν μια μεγάλη ρούσικη θερμάστρα. Από τη θερμάστρα έως το αριστερό παράθυρο είχαν τεντώσει ένα σκοινί όπου κρέμονταν διάφορα κουρέλια. Αριστερά και δεξιά, κοντά στους τοίχους, βρίσκονταν 2 κρεβάτια, σκεπασμένα με πλεκτές κουβέρτες. Πάνω στο αριστερό υπήρχε ένα σωρός από 4 μαξιλάρια που τα είχαν βάλει το ένα πάνω στ' άλλο, έτσι που το μεγαλύτερο να είναι από κάτω και το μικρότερο από πάνω. Μα στο άλλο κρεβάτι, στα δεξιά, ξεχώριζες 1 μονάχα μικρό μαξιλάρι. Στην μπροστινή γωνιά ήταν τεντωμένο ένα σκοινί και πάνω του είχαν ρίξει ένα σεντόνι που χρησίμευε για παραβάν. Πίσω από τούτο το παραβάν διακρίνονταν ένα κρεβάτι που το είχαν φτιάξει από έναν πάγκο και μια καρέκλα. Ένα φτηνό τετράγωνο τραπέζι κοντά σε ένα μεσιανό παράθυρο. Και τα 3 παράθυρα που είχαν το καθένα 4 τζάμια, πρασινισμένα από τη μούχλα, ήταν πολύ θαμπά και ερμητικά κλεισμένα, έτσι που το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο και ο αέρας βαρύς. Πάνω στο τραπέζι βρίσκονταν ένα τηγάνι με τα υπολείμματα από μάτια αυγά, ένα δαγκωμένο κομμάτι ψωμί και ένα μικρό μπουκάλι όπου είχε μείνει μόνο λίγο ρακί. Κοντά στο αριστερό κρεβάτι καθότανε σε μία καρέκλα μια γυναίκα που φαίνονταν σαν κυρία. Φορούσε τσίτινο φουστάνι. Το πρόσωπό της ήταν πολύ αδύνατο, κίτρινο. Τα βαθουλωμένα της μάγουλα έδειχναν αμέσως πως ήταν άρρωστη. Μα περισσότερο απ' όλα έκανε εντύπωση στον Αλιώσα το βλέμμα της κυρίας. Ένα βλέμμα εξαιρετικά ερωτηματικό και ταυτόχρονα τρομερά αλαζονικό. Και ως τη στιγμή που μίλησε η ίδια, όλη την ώρα που ο Αλιώσα συζητούσε με τον οικοκύρη, αυτή εξακολουθούσε να κοιτάζει το ίδιο αλαζονικά και απορριμμένα με τα μεγάλα της καστανά μάτια, πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Δίπλα σε αυτή την κυρία, κοντά στο αριστερό παράθυρο, στέκονταν μια νεαρή κοπέλα με αρκετά άσχημο πρόσωπο, με κοκκινοπά και αραιά μαλλιά, ντυμένη φτωχικά μα πολύ καθαρά. Αυτή περιεργάστηκε με σιχασιά τον Αλιώσα. Δεξιά, κοντά στο κρεβάτι, κάθονταν ακόμα ένα γυναικείο πλάσμα. Ήταν πολύ αξιολύπητο κορίτσι, κάπου 20 χρονών, με καμπούρα και με παράλυτα πόδια. Αυτό ο Αλιώσα το μάθε αργότερα. Τα δεκανίκια της βρίσκονταν στη γωνία, ανάμεσα στο κρεβάτι και στον τοίχο. Τα υπέροχα και αγαθά μάτια της φτωχής αυτής κοπέλας κοιτάζανε ήρεμα και υποτακτικά τον Αλιώσα. Στο τραπέζι κάθονταν ένας κύριος, κάπου 45 χρονών, και αποτελείωνε το φαΐ του. Μάλλον κοντός, ξερακιανός, με αδυνατισμένο πρόσωπο.
κοκκινομάλης με κόκκινο αραιό γενάκι που έμοιαζε καταπληκτικά με ξέφτη. Αυτή η σύγκριση και ιδιαίτερα η λέξη ξέφτη πέρασαν την πρώτη κιόλα στιγμή από το μυαλό του Αλιώσα. Αυτό το θυμήθηκε αργότερα. Ήταν φανερό πως αυτός ήταν που είχε φωνάξει «Ποιος είναι εκεί?», γιατί άλλος άντρας δεν υπήρχε στο δωμάτιο. Μα όταν ο Αλιώσα μπήκε, λες και πετάχτηκε από το σκαμνίο που κάθονταν και σκουπίζοντας βιαστικά το στόμα του με μια τρύπια πετσέτα, έτρεξε προς το μέρος του Αλιώσα. «Είναι καλόγερος που ήρθε να ζητήσει βοήθεια για το μοναστήρι. Βρήκε σε ποιον να έρθει», είπε στο μεταξύ δυνατά η κοπέλα που στεκότανε στην αριστερή γωνία. Μα ο Κύριος που είχε πλησιάσει τον Αλιώσα γύρισε ευθύς πάνω στα τακούνια του προς το μέρος της. Απάντησε τότε με τρομαγμένη και ασθματική φωνή. «Όχι δα, Βαρβάρα Νικολάγευνα, δεν είναι αυτό. Δεν μαντέψατε καλά. Επιτρέψτε να σας ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου», είπε και ξαναγύρισε ξαφνικά στον Αλιώσα. «Τι σας έκανε να επισκεφτείτε αυτό το ταπεινόν ενδιέτημα?»

αλιώσα, τον κοίταζε προσεκτικά. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο. Είχε κάτι το αγωνιώδες, το βιαστικό, το εκνευριστικό. Αν και θα είχε μόλις τώρα κατεβάσει κανένα ποτήρι, δεν ήταν μεθυσμένος. Το πρόσωπό του έδειχνε μεγάλο θράσος και ταυτόχρονα αυτό ήταν παράξενο, μια φανερή δειλία. Φαίνονταν να είναι άνθρωπος που είχε υποταχθεί για πολύ καιρό και που είχε υποφέρει πολλά, μα που ήταν ικανός να πεταχτεί ξαφνικά και να δείξει τι είναι άξιος να κάνει, ή ακόμα καλύτερα, έμοιαζε με άνθρωπο που πολύ θα το ήθελε να σας χτυπήσει, μα που φοβάται, φοβάται τρομερά πως θα το χτυπήσετε κι εσείς. Στα λόγια και στον τόνο της φωνής του, που ήταν αρκετά διαπεραστική, διακρίνονταν κάποιο σακάτικο χιούμορ, άλλο μοχθηρό και άλλο δηλιασμένο, που δεν κατάφερνε να διατηρήσει τον τόνο του και κάθε τόσο κοβόταν. Την ερώτηση για το ταπεινόν ενδιέτημα την έκανε τρέμοντας ολόκληρος. Τα μάτια του βγήκαν από τις κόγχες τους και πλησίασε τόσο τον Αλιώσα που εκείνος έκανε μηχανικά ένα βήμα πίσω. Τούτος ο κύριος φορούσε ένα σκούρο, πολύ τριμμένο παλτό, μπαλωμένο και λιγδιασμένο. Το παντελόνι του είχε χρώμα υπερβολικά ανοιχτό, τέτοιο που κανείς πια δεν το φοράει, από κάποιο πολύ λεπτό ύφασμα, καρό. Τα μπατζάκια είχαν τσαλακωθεί τόσο που το παντελόνι φαίνονταν κοντό, έτσι που τον έδειχνε σαν παιδί που μεγάλωσε και τα ρούχα του το έρχονται μικρά. «Εγώ είμαι ο Αλεξέη Καραμαζόφ», πρόφερε ο Αλιώσα. «Σας αντιλαμβανόμεθα, σας αντιλαμβανόμεθα», τον έκοψε αμέσως ο άλλος, δίνοντάς του να καταλάβει πως και χωρίς την εξήγηση ξέρει ποιος είναι. «Κι εγώ, ευπιθέστατος λοχαγός Σνεγκυριόφ. Ωστόσο, θα επιθυμούσα να γνωρίσω τι επακριβώς σας παρακίνησε. Μα απλώς περνούσα. Για να πω την αλήθεια, ήθελα κάτι να σας πω, αν βέβαια μου το επιτρέψετε. Αφού είναι έτσι, ορίστε μια καρέκλα. Ευαρεστηθείτε να καθίσετε». Αυτό το έλεγαν στις παλιές κωμωδίες. «Ευαρεστηθείτε να καθίσετε». Και ο λοχαγός με μια γρήγορη κίνηση άρπαξε μια καρέκλα, μια φτηνή ξύλινη καρέκλα, και την έβαλε στη μέση σχεδόν του δωματίου. Ύστερα άρπαξε μια άλλη παρόμοια για τον εαυτό του και κάθισε απέναντι στον Αλιώσα, πολύ κοντά του, τόσο που τα γόνατά τους σχεδόν ακουμπούσανε. «Νικολάη Ήλιτς Σνεγκυριόφ, πρώην λοχαγός του ρωσικού πεζικού, ταπεινωθείς μεν λόγω των ελαττωμάτων του, αλλά πάντως λοχαγός. Καλύτερα θα ήταν, άλεγα, λοχαγός ευπιθέστατος και όχι Σνεγκυριόφ, γιατί μόνον από του δεύτερου ημίσεως της ζωής μου άρχισα να κολλάω αυτό το ευπιθέστατος στην κάθε φράση. Αυτό το ευπιθέστατος αποκτάται εν ταπεινότητη». «Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο», είπε και χαμογέλασε ο Αλιώσα. «Μονάχα θα ήθελα να ξέρω αν αποκτάται αυτόματα ή επίτηδες. Μάρτης μου ο Θεός, αυτομάτως. Ποτέ δεν ομιλούσα έτσι. Μια ολόκληρη ζωή δεν το έλεγα. Και ξαφνικά ένα πρωί σηκώθηκα με τούτο το ευπιθέστατος. Λες και μου το επέβαλε κάποια ανωτέρα δύναμης. Βλέπω πως σας ενδιαφέρουν τα σύγχρονα προβλήματα. Όμως και πάλι σας ρωτώ, πως έτσι και σας κίνησα την περιέργεια. Βλέπετε πως ζω υπό συνθήκας που αποκλείουν τη φιλοξενία».
Ήρθα για εκείνην ακριβώς την υπόθεση. Για εκείνην ακριβώς την υπόθεση, τον έκοψε ανυπόμονα ο λοχαγός. Για εκείνη την συνάντησή σας με τον αδερφό μου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, απάντησε κομπιάζοντας ο Αλιώσα. Μα ποια συνάντηση λέτε? Μην είναι εκείνη η ίδια? Για το ξεύτη δηλαδή? Για το ξεύτη? Είπε και έριξε άξαφνα τόσο μπροστά το κορμί του, που τούτη τη φορά τα γόνατά του χτύπησαν πραγματικά τα γόνατα του Αλιώσα. Τα χείλια του σφίχτηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τόσο που γίνανε λεπτά σαν μία κλωστή. «Τι ξεύτη είναι αυτό?» μουρμούρισε ο Αλιώσα. «Ήρθε να σου κάνει παράπονα για μένα, μπαμπά?» ακούστηκε μία φωνή από το παραβάν της γωνίας. Μία φωνή που ο Αλιώσα τη γνώρισε αμέσως. «Εγώ?» «Του δάγκωσα πριν, το πρωί δηλαδή, του δάγκωσα το δάχτυλο!» Η κουρτίνα παραμέρισε και ο Αλιώσα είδε τον εχθρό του εκεί στη γωνία, κάτω από τα εικονίσματα, πάνω στον πάγκο, όπου είχαν βάλει κοντά μια καρέκλα και έγινε έτσι ένα κρεβατάκι. Το παιδί ήταν ξαπλωμένο και το σκέπαζε το παλτουδάκι του και ένα παλιό παπλωματάκι. Φαίνονταν να είναι άρρωστο. Τα μάτια του καίγανε. Σίγουρα θα είχε πυρετό. Τώρα κοίταζε άφοβα τον Αλιώσα. «Είμαι σπίτι μου», σαν να του έλεγε. «Τώρα τίποτα δεν μπορείς να μου κάνεις». «Ποιο δάχτυλο δάγκωσες?» είπε ο λοχαγός και σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Το δικό σας δάχτυλο δάγκωσε?» «Ναι, μάλιστα, το δικό μου. Το πρωί έριχνε πέτρες στα παιδιά και του ρίχνανε κι αυτά. Αυτοί ήταν έξι και αυτός μοναχός του. Τον πλησίασα και αυτός μου έριξε και μένα μια πέτρα και ύστερα μια άλλη στο κεφάλι. Τον ρώτησα, γιατί, τι σου έκανα? Τότε αυτός όρμησε ξαφνικά πάνω μου και μου δάγκωσε το δάχτυλο. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω γιατί. Τώρα αμέσως θα τον μαστιγώσω. Αυτή την ίδια τη στιγμή». «Μα εγώ καθόλου δεν παραπονιέμαι. Σας το λέω μοναχά. Δεν το θέλω καθόλου να τον μαστιγώσετε. Νομίζω μάλιστα πως είναι και λίγο άρρωστος. Και νομίζετε πως στα αλήθεια θα τον μαστίγωνα? Πως θα πιάσω τώρα αμέσως ευπιθέστατα τον Ηλιούσετσκα και θα τον μαστιγώσω ενώπιόν σας προς πλήρη σας ικανοποίηση? Και μήπως θα θέλετε να γίνει αμέσως αυτό?» πρόφερε ο λοχαγός και γύρισε ξαφνικά στον Αλιώσα με μια τέτοια κίνηση, λες και ήθελε να ορμήσει πάνω του. «Λυπάμαι, κύριέ μου, για το δαχτυλάκι σας. Μα μήπως θα θέλατε πριν μαστιγώσω τον Ηλιούσετσκα να κόψω τα τέσσερα δάχτυλά μου τώρα ενώπιόν σας προς πλήρη ικανοποίησή σας? Να, με τούτο το μαχαίρι θα τα κόψω. Και νομίζω πως τέσσερα δάχτυλα θα ήταν αρκετά δια να κορέσουν τη δίψα της εκδικήσεώς σας. Δεν θα έχετε βέβαια την απέτηση να κόψω και το πέμπτο?» Σταμάτησε ξαφνικά, σαν να πνίγονταν. Ο κάθε μυς του προσώπου του πάλλονταν τεντωμένος. Κοίταζε ωστόσο πολύ προκλητικά. «Μου φαίνεται πως τώρα τα κατάλαβα όλα», απάντησε ήσυχα και θλιμμένα ο Αλιώσα, που εξακολουθούσε να κάθεται. «Βλέπω πως το παιδί σας είναι καλό παιδί. Αγαπάει τον πατέρα του και όρμησε πάνω μου γιατί ήμουν ο αδερφός εκείνου που σας πρόσβαλε. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα», ξαναείπε συλλογισμένος. «Μα ο αδερφός μου μετανιώνει τώρα για αυτό που έκανε. Το ξέρω αυτό.
και αν μπορέσει να έρθει στο σπίτι σας ή ακόμα καλύτερα να συναντηθεί μαζί σας στο ίδιο εκείνο μέρος, τότε θα σας ζητήσει μπροστά σε όλους συγγνώμη, αν το θελήσετε φυσικά. Δηλαδή, μου ξερίζωσε το γενάκι και τώρα ζητάει συγγνώμη. Όλα καλά και άγια. Μου έδωσε πλήρη ικανοποίηση, έτσι δεν είναι? Όχι, απεναντίας. Θα κάνει ό,τι θελήσετε και όπως το θελήσετε εσείς. Δηλαδή, αν παρακαλούσα ευπιθέστατα την εκλαμπρότητά του να γονατίσει μέσα σε εκείνη την ίδια την ταβέρνα, πρωτεύουσα είναι το όνομά της, ή στην πλατεία, θα γονάτιζε? Ναι, θα γονάτιζε. Τώρα μου διαπεράσατε την καρδιά. Με συγκινήσατε μέχρι δακρύων και μου διαπεράσατε την καρδιά και νιώθω βαθύτατα τη μεγάλη γενναιοψυχία του αδερφούλη σας. Επιτρέψτε μου όμως να σας συστηθώ ευπιθέστατα πλήρως. Η οικογένειά μου, οι δυο μου κόρες, ο γιος μου, σαν πεθάνω ποιος θα μείνει να τους αγαπάει? Και όσο ζω, ποιος άλλος θα μ' αγαπήσει εμένα τον ανάξιο εκτός από αυτούς? Εν σοφία επίησεν ο Κύριος τον κόσμο, ακόμα και για κάτι ανθρώπους σαν και μένα. Γιατί πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να μπορεί να αγαπήσει κάτι τέτοιους ανθρώπους σαν και μένα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα πάψτε επιτέλους τα καραγκιοζηλίκια. Ήρθε εκεί πέρα ένας βλάκας και εσείς πάτε να γίνετε ρεζίλοι, ξεφώνησε αναπάντεχα η κοπέλα που βρίσκονταν κοντά στο παράθυρο, γυρίζοντας τον πατέρα της το αηδιασμένο και γεμάτο περιφρόνηση μούτρο της. Περιμένετε λιγάκι, Βαρβάρα Νικολάγευνα, επιτρέψτε μου να τελειώσω την κουβέντα, της φώναξε με επιτακτικό τόνο, μα κοιτώντας την επιδοκιμαστικά. Είναι, βλέπετε, ο χαρακτήρας της τέτοιος, γύρισε και είπε στον Αλιώσα. Και τίποτα σ' όλην τη φύση να ευλογήσει αυτός δεν ήθελε. Θα έπρεπε δηλαδή να ήταν στο θηλυκό. Να ευλογήσει αυτή δεν ήθελε. Μα τώρα επιτρέψτε μου να σας συστήσω ευπιθέστατα και τη σύζυγό μου. Ιδού η Αρίνα Πετρόβνα, κυρία παράλυτη 43 ετών. Μπορεί να περπατήσει, μα πολύ λίγο. Δεν είναι απόντζάκι. Αρίνα Πετρόβνα, μη διάστε. Ιδού ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Σηκωθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Τον πήρα από το χέρι και με μια δύναμη που δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει από αυτόν, τον τράβηξε προς τα πάνω. Κάνετε τη γνωριμία σας με μία κυρία. Πρέπει να σηκωθείτε. Δεν είναι εκείνος ο Καραμαζόφ, μητερούλα, που... και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα ο αδερφός του, διαπρέπων εις αρετάς ταπεινοφροσύνης. Επιτρέψτε, Αρίνα Πετρόβνα, επιτρέψτε, μητερούλα, επιτρέψτε να σας φιλήσω το χέρι. Και φίλησε το χέρι της γυναίκας του με σεβασμό και μάλιστα με τρυφερότητα. Η κοπέλα που ήταν κοντά στο παράθυρο γύρισε αγανακτισμένη την πλάτη σε αυτή τη σκηνή. Το αλαζονικά απορριμμένο πρόσωπο της συζύγου πήρε ξαφνικά μια ασυνήθιστα στοργική έκφραση. Χαίρετε. Καθίστε, κύριε... κύριε... Τσερνομαζόφ, είπε αυτή. Καραμαζόφ, μητερούλα, Καραμαζόφ. Δεν είμαστε δά από τζάκι, ψιθύρισε και πάλι. Ας είναι.
Καραμαζόφ ή όπως αλλιώς θέλετε. Εγώ πάντα τους έλεγα Τσερνομάζοφ. Μα καθίστε λοιπόν, γιατί σας σήκωσε αυτός? Είμαι, λέει, κυρία παράλυτη. Έχω πόδια, μα πριστήκανε και γίνανε σαν ασκιά, και εγώ αδυνάτησα τόσο πολύ. Πρώτα ήμουν τόσο παχιά, μα τώρα λες και έγινα στέκα. Δεν είμαστε δα από τζάκι? Δεν είμαστε δα και από τζάκι, εξήγησε ακόμα μια φορά ο λοχαγός. Μπαμπά, μπαμπά, πρόφερε ξαφνικά το κορίτσι με την καμπούρα, που ως τώρα καθότανε στην καρέκλα της και δεν έβγαζε άχνα. Έσκυψε το πρόσωπό της στο μαντίλι.

Παλιάτσε! Σφεντώνησε η κοπέλα που ήταν κοντά στο παράθυρο. Τις βλέπετε εκεί? Άνοιξε τα χέρια της η μητερούλα, δείχνοντας τις κόρες. Λες και περνάνε σύννεφα. Σαν περάσουν τα σύννεφα, ξανά το ίδιο βιολί. Πρώτα, όταν ήμασταν στρατιωτικοί, μας έρχονταν πολλοί τέτοιοι μουσαφίριδες. Εγώ, καλέ μου κύριε, δεν δίνω πεντάρα για όλα αυτά. Όποιος αγαπάει κάποιον, ας τον αγαπάει, χαλάλι του. Έρχεται τότε η παπαδιά και μου λέει: «Ο Αλέξανδρος Αλεξάνδροβιτς έχει υπέροχη ψυχή, μα η Νατάσια», λέει, «Πετρόβνα, είναι απόβρασμα της κόλασης». Της λέω κι εγώ, «αυτό πια είναι όπως το πάρεις. Όμως εσύ είσαι βρωμιάρα. Και σένα», μου λέει, «θα έπρεπε να σε κάνουνε δούλα». «Αχ βρε μαύρη», της λέω, «εσύ ποιον ήρθες εδώ χάμου να δασκαλέψεις?» «Εγώ», μου λέει, «αφήνω να μπει στο δωμάτιο καθαρός αέρας και εσύ αφήνεις να μπει βρώμικος». «Ρώτα», της λέω, «όλους τους κυρίους αξιωματικούς αν έχω ή δεν έχω καθαρόν αέρα». Όμως τούτη η κουβέντα τόσο πολύ μου καρφώθηκε στο κεφάλι που τις προάλλες, καθώς καθόμουν εδώ πέρα, όπως και τώρα, βλέπω να μπαίνει ο στρατηγός που ήρθε εδώ πέρα το Πάσχα. «Τι λέτε», του είπα, «εξοχότατε, επιτρέπετε τάχα σε μια καθώς πρέπει κυρία να αφήνει να μπει στο δωμάτιο αέρας του δρόμου?» «Ναι», μου απαντάει, «θα έπρεπε να ανοίξετε το παράθυρο ή την πόρτα, και τούτο μόνο και μόνο γιατί ο αέρας εδώ μέσα δεν είναι φρέσκος». Έτσι λένε όλοι τους. Όμως τι τους έφτεξε, μωρέ, ο αέρας μου? Οι πεθαμένοι βρωμάνε ακόμα χειρότερα. Εγώ τους λέω, «δεν βρωμίζω τον αέρα σας, μα θα βάλω το καπέλο μου και θα φύγω». «Πατερούλη, περιστεράκια μου, μην τη μαλώνετε τη μάνα σας. Νικολάη, πατερούλη μου, μήπως τάχα σε λύπησα? Μα έναν μονάχα έχω κι εγώ, τον Ηλιούσετσκα, που έρχεται από το σχολείο και μ' αγαπάει. Εχθές μου φέρε και ένα μήλο. Συγχωρέστε με, πατερούλιδες, συγχωρέστε με, περιστεράκια μου, εμένα την καρδιακιά σας μάνα. Συγχωρέστε με, και είμαι ολομόναχη, που συχαθήκατε τον αέρα μου, γι' αυτό μ' αφήσατε μονάχη». Και η φτωχή τρελή μάνα ξαφνικά ξέσπασε σε λυγμούς. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι. Ο λοχαγός τότε έτρεξε κοντά της. «Μητερούλα, μητερούλα, καλή μου, φτάνει, φτάνει πια. Δεν είσαι μονάχη, όλοι σε αγαπάνε, όλοι σε λατρεύουν». Και άρχισε πάλι να φυλάει και τα δυο της χέρια και να τη χαϊδεύει απαλά στο πρόσωπο. Άρπαξε ύστερα την πετσέτα και άρχισε να τη σκουπίζει τα δάκρυα.

τα ανόητα καμώματά σας που δεν καταλήγουν ποτέ σε τίποτα», φώναξε από τη γωνιά της η Βαρβάρα Νικολάγευνα, που είχε θυμώσει πια, είχε θυμώσει εντελώς και χτυπούσε μάλιστα το πόδι της στο πάτωμα. «Τούτη τη φορά παραφέρεστε με όλο σας το δίκαιο, Βαρβάρα Νικολάγευνα, και θα σας ικανοποιήσω εν το άμα. Λοιπόν, ευπιθέστατα σας παρακαλώ, βάλτε το καπελάκι σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και εγώ θα πάρω το κασκέτο μου και πάμε. Πρέπει να σας πω κάτι σπουδαίο, μα έξω από αυτούς τους τοίχους. Αυτή εδώ η κοπέλα που κάθεται εκεί είναι η κόρη μου, η Νίνα Νικολάγευνα. Ξέχασα να σας τη συστήσω προηγουμένως. Άγγελος ενσαρκωμένος που κατέβηκε στους θνητούς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Κοίτα τον πως τρέμει. Λες και έχει σπασμούς», εξακολουθούσε να λέει αγανακτισμένη η Βαρβάρα Νικολάγευνα. «Και αυτή εδώ, που τώρα μόλις μου χτυπάει το πόδι της, με αποκάλεσε παλιάτσο. Είναι και αυτή άγγελος ενσαρκωμένος, και με το δίκιο της με είπε όπως με είπε. Όμως πάμε. Πάμε τώρα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Πρέπει να τελειώνουμε». Και αρπάζοντας τον αλλιώς από το χέρι, τον έβγαλε από το δωμάτιο. «Εδώ ο αέρας είναι καθαρός, μα στο Μέγαρό μου στα αλήθεια είναι πνικτικά, από κάθε άποψη μάλιστα. Ας προχωρήσουμε σιγά. Καλέ μου κύριε, προχωρήστε. Πολύ θα το ήθελα να σας κάνω να ενδιαφερθείτε για το άτομό μου. Μα ήρθα σπίτι σας ακριβώς γιατί έπρεπε να σας μιλήσω για μια σημαντική υπόθεση», παρατήρησε ο Αλιώσα. «Δεν ξέρω μονάχα πώς πρέπει να αρχίσω». Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, πως κάτι έχετε να μου πείτε. Αν δεν ήταν αυτό, ποτέ δεν θα ερχόσασταν να με δείτε. Ή μήπως ήρθατε τάχα μόνο και μόνο να παραπονεθείτε για το παιδί. Όμως αυτό είναι απίθανο. Και μια και το έφερε η κουβέντα, θα σας εξηγήσω για το παιδί. Εκεί μέσα δεν μπορούσα να σας τα εξηγήσω όλα. Μα τώρα εδώ πέρα θα σας περιγράψω όλη εκείνη τη σκηνή. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως το ξεύτι ήταν πολύ πιο πυκνό. Μόλις εδώ και μια εβδομάδα. Εννοώ το γενάκι μου. Το γενάκι μου. Αυτό είπαν ξεύτη. Τα μαθητούδια το σκαρφίστηκαν πρώτα. Λοιπόν, με τραβάει τότε ο αδερφούλης σας, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, από το γενάκι μου. Έτσι, στα καλά καθούμενα. Δημιούργησε σκάνδαλο. Κι εγώ βρέθηκα μπροστά του. Με έβγαλε από την ταβέρνα. Με πήγε στην πλατεία. Και εκείνη ακριβώς την ώρα σχολούσαν τα παιδιά. Και μαζί τους ήταν και ο Ηλιούσα. Μόλις με είδε εις αυτήν την κατάσταση, όρμησε πάνω μου. «Μπαμπά», φώναξε, «μπαμπά». Με αρπάζει από τα ρούχα, με αγκαλιάζει, θέλει να με γλιτώσει, φωνάζει στον υβριστή μου. «Αφήστε τον, αφήστε τον, είναι ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου, συγχωρέστε τον». Έτσι ακριβώς το φώναξε. «Συγχωρέστε τον». Τον άρπαξε από εκείνον με τα χεράκια του και φιλούσε το χέρι του, το χέρι εκείνου. Θυμάμαι το προσωπάκι του εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέχασα και ούτε θα το ξεχάσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή. «Σας ορκίζομαι», αναφώνησε ο Αλιώσα, «πως ο αδερφός μου θα σας εκφράσει με τον πιο ειλικρινή τρόπο τη μεταμέλειά του, έστω κι αν θα πρέπει να γονατίσει μπροστά σας σε εκείνη την ίδια την πλατεία. Θα τον αναγκάσω, αλλιώς δεν θα είναι πια αδερφός μου».

Θα πει λοιπόν πως όλα αυτά βρίσκονται ακόμα εν σχεδίο. Δεν είναι δική του υπόσχεση, μα προέρχεται από τη δική σας γενναιοφρόνα και φλογερή καρδιά. Από εκεί έπρεπε να είχατε αρχίσει. Εν τι αυτή περιπτώσει, ευσεβάστος, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω τα όσα περί υποτικής αρετής και ευγενούς μεγαλοψυχίας του αδερφού σας έχω αναφέρει. Όταν έπαψε να με τραβάει από τα γένια, με άφησε ελεύθερο και μου είπε: «Είσαι», μου λέει, «αξιωματικός και εγώ είμαι αξιωματικός. Αν μπορείς να βρεις έναν ευυπόληπτο άνθρωπο για μάρτυρα, να μου τον στείλεις. Θα σου δώσω ικανοποίηση κι ας είσαι ένας αχρίος». Να τι μου είπε. Πραγματικά υποτική συμπεριφορά. Φύγαμε τότε με τον Ηλιούσα. Μα στην ψυχή του παιδιού έμεινε για πάντα χαραγμένος αυτός ο οικογενειακός πίναξ. Όχι, δεν μπορούμε πια να κάνουμε τους ευγενείς. Κρίνατε και μόνος. Τώρα μόλις είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε το μεγαρό μου. Και τι είδατε, ε? Τι είδατε? Τρεις κυρίες να κάθονται η μία χωρίς πόδια και μεσαλεμένο το λογικό. Η άλλη δεν μπορεί να περπατήσει και είναι και καμπούρα. Η τρίτη έχει τα πόδια της, μα παρά είναι έξυπνη. Φοιτήτρια, δεν βλέπει την ώρα να ξαναπάει στην Πετρούπολη για να αναζητήσει τα δικαιώματα της γυναίκας εις τα σόχθας του Νέβα. Για τον Ηλιούσα δεν λέω τίποτα. Είναι μόλις 9 χρονών. Λοιπόν, όταν πεθάνω εγώ, τι θα απογίνει όλο αυτό το τσούρμο? Αυτό μονάχα σας ρωτάω. Και αφού είναι έτσι, αν τον καλέσω σε μονομαχία και αν με σκοτώσει, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνουν όλοι τους τότε? Ακόμα χειρότερα, αν δεν με σκοτώσει, μα με σακατέψει μονάχα, δεν θα μπορώ να δουλέψω. Το στόμα όμως θα μείνει. Ποιος θα με ταΐσει λοιπόν? Ποιος? Και ποιος θα ταΐσει τότε όλους τους άλλους πίσω μου? Ή μην τάχα θα στείλω τον Ηλιούσα να ζητιανεύει κάθε μέρα, αντί να πηγαίνει στο σχολείο. Να τι σημαίνει λοιπόν για μένα να τον καλέσω σε μονομαχία? Μία ανόητος λέξη και τίποτε άλλο. Θα σας ζητήσει συγγνώμη. Θα πέσει στα πόδια σας στη μέση της πλατείας, είπε πάλι ο Αλιώσα, και τα μάτια του φλογίστηκαν. Ήθελα να του κάνω μήνυση, εξακολούθησε ο λοχαγός. Μα σας παρακαλώ, ευσεβάστος, ανοίξτε τον κώδικά μας. Μήπως θα έχω να περιμένω μεγαλύτερη ικανοποίηση για την προσωπική μου ταπείνωση από τον υβριστή? Και τότε ξαφνικά με φωνάζει η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και μου λέει: «Ούτε καν να το σκέφτεσαι. Αν τον πας στο δικαστήριο, θα τα αποκαλύψω όλα και όλος ο κόσμος θα μάθει πως σε χτύπησε για τις παλιανθρωπιές σου, και τότε εσένα, εσένα είναι που θα δικάσουν. Όμως ο Θεός ξέρει τι παλιανθρωπιά ήταν αυτή και με τις διαταγές τίνος ενεργούσε εγώ σαν απλό πιόνι σε όλη την υπόθεση. Μήπως τάχα δεν έδινε αυτή η ίδια και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τις διαταγές? Μα εκτός από αυτό, μου λέει, θα σε διώξω για πάντα και δεν θα βγάλεις πεντάρα από μένα από εδώ και μπρος. Θα το πω και στον εμπορά μου». Έτσι τον λέει το γέρο, ο εμποράς μου, «και θα σε διώξει και εκείνος». Λοιπόν, σκέφτομαι κι εγώ, αν με διώξει και ο έμπορας, τι θα απογίνω τότε? Πού θα δύναμε να εξοικονομώ χρήματα πλέον? Γιατί μονάχα αυτοί οι δύο μου απέμειναν, μια και
Ο πατερούλης σας, ο Φιόντορ Παύλοβιτς, όχι μόνο έπαψε να μου έχει εμπιστοσύνη εξαιτίας κάποιας άλλης υποθέσεως, μα θέλει και ο ίδιος, έχων εξασφαλίσει ορισμένες αποδείξεις μου, να με τραβήξει στα δικαστήρια. Ύστερα από όλα αυτά, κάθισα κι εγώ στα αυγά μου. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Σας δάγκωσε άσχημα το χέρι ο Ηλιούσα? Στο σπίτι δεν τολμούσα να σας κάνω λόγο μπροστά του. Ναι, πολύ με δάγκωσε άσχημα και πόνεσα πολύ. Ήταν πολύ ερεθισμένος. Εκδικήθηκε πάνω μου γιατί ήμουν Καραμαζόφ. Τώρα είναι ολοφάνερο. Όμως να βλέπατε πώς πετροβολούσε τους συμμαθητές του και πώς του ρίχνανε και εκείνοι. Ήταν απίστευτο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορούν να τον σκοτώσουν. Είναι παιδιά ανόητα. Ρίχνουν την πέτρα και μπορεί να τους σπάσουν και το κεφάλι ακόμα. Ναι, και τον πέτυχαν ήδη. Όχι στο κεφάλι, μα στο στήθος. Λίγο πιο πάνω από την καρδιά. Μελάνιασε ο γλυκός μου σε εκείνο το μέρος. Ήρθε και έκλαιγε. Αναστέναζε και να, τώρα αρρώστησε. Ξέρετε όμως, αυτός πρώτος ρίχνεται σε όλους τους άλλους. Είναι θυμωμένος για αυτό που έγινε. Θύμωσε και με σας. Λένε πως ένα παιδί, τον Κρασότκιν, τον χτύπησε, πώς να σας το πω, τον χτύπησε με σουγιά στο πλευρό. Ναι, το άκουσα κι εγώ αυτό. Αλήθεια είναι επικίνδυνο. Ο Κρασότκιν είναι σπουδαίος υπάλληλος. Εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε και τίποτα φασαρίες. Θα σας συμβούλευα λοιπόν, εξακολουθούσε με ζέση ο Αλιώσα, να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή, αυτός ο θυμός. Οργή. Θυμός. Ακριβώς αυτό είναι. Και οργή και θυμός. Τούτο το μικρό πλασματάκι κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Η ιδιότητα της ψυχής ως αθάνατης σε σχέση πάντοτε προς το θνητό σώμα δεν αναφέρεται στο γεγονός της αυθαρτοποιήσεως και του απαθανατισμού της ανθρώπινης υπάρξεως από τη Θεία Χάρη. Πρόκειται για την επισήμανση της φύσεως του νοητού και του αισθητού στοιχείου. Το πρώτο είναι απλό, ευκίνητο και αδιάλυτο, ενώ το δεύτερο σύνθετο, δυσκίνητο και διαλυτό. Έτσι ο Μάξιμος δεν μπορεί να δεχθεί ότι το σώμα και ψυχή δημιουργούνται κατευθείαν από τους γονείς με το δημιουργικό χάρισμα που έχουν. Η ψυχή, κατά τη σύλληψη του ανθρώπου, δημιουργείται το βουλήματι του Θεού, γιατί ως απλή και νοητή δεν γίνεται εξ υποκειμενικής ύλης καθάπερτα σώματα. Στο σημείο αυτό ο Μάξιμος επισημαίνει τη διαφορετική φύση του νοητού στοιχείου σε σχέση με το αισθητό, χωρίς η διαφορά αυτή να έχει επιπτώσεις στην ενότητα αυτών των δύο στοιχείων. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην αρχή, η θεολογία του Μάξιμου με πολλή έμφαση παρουσιάζει την ενότητα του σύμπαντος και της ζωής, έτσι ώστε αισθητά και νοητά να είναι ενωμένα και να διαφοροποιούνται κατά τα συστατικά τους, αλλά να μην διαφέρουν κατά ριζικό τρόπο. Αποτελεί βέβαια άλλο θέμα το γεγονός ότι η ενότητα αυτή για τα λογικά όντα δεν είναι μια αποτελεσμένη και μηχανοποιημένη κατάσταση. Παράλληλα με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζει ο Τριαδικός Θεός, χρειάζεται και η πραγμάτωση αυτού του στόχου με τη δημιουργική ελευθερία των λογικών όντων. Πάντως, η εικόνα αυτή του ενοποιημένου σύμπαντος σε σχέση πάντοτε με τον Τριαδικό Θεό μας δείχνει καθαρά και ξάστερα ότι δεν είναι τόσο εύκολη και αυτονόητη η διάσπαση της ενότητας υλικής και πνευματικής πραγματικότητας. Εδώ δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η μεγάλη και επίμονη διαμάχη υλιστών και ιδεαλιστών, οι οποίοι πάντοτε θέτουν το πρόβλημα κάνοντας οξύτατο διαχωρισμό ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα. Περισσότερο μάλιστα οι ιδεαλιστές κάθε μορφής θέλουν να παρουσιάζουν ένα κόσμο και μια ζωή που αποτελούνται από δύο διαφορετικά στρώματα. Στη θεολογία του Μάξιμου υπάρχει ένας πόλεμος προς την αισθητή μεριά, όταν επισημαίνεται ο μαρασμός της πνευματικότητας και ο εγκλωβισμός της ψυχής στα όρια μιας δυσκίνητης στασιμότητας. Τότε το πνεύμα δεν μπορεί να προοδεύσει και να μεταμορφώσει την ύλη. Αυτή είναι η πραγματική έννοια του πολέμου προς τον αισθητό κόσμο. Αλλιώτικα, όταν επισημαίνεται η αρμονική σχέση αισθητού και νοητού κόσμου, τότε υπάρχει ο πιο υψηλός και δημιουργικός τόνος μιας ανώτερης ζωής που έχει ισορροπημένες τις τάσεις της και τις επιδιώξεις της. Πνευματικότητα και αισθαντικότητα
βρίσκουν μια τέλεια σχέση και μια γόνιμη έκφραση.

Οι λόγοι των όντων. Ο ισχυρός δεσμός που υπάρχει ανάμεσα στα αισθητά και τα νοητά και ακόμη ανάμεσα στην κτιστή φύση και την άκτιστη αποδεικνύεται από την ακατάλητη σχέση ανάμεσα στους λόγους των όντων και τη δημιουργική βούληση του Τριαδικού Θεού. Εδώ δεν πρόκειται για μια κοσμολογική ή τελολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, όπως την καθιέρωσε ο διαφωτισμός, επηρεάζοντας σε πολλά σημεία τη χριστιανική απολογητική. Τα κτίσματα δεν αποτελούν απλώς μια δυνατή ή ισχνή μαρτυρία για την ύπαρξη ενός υπέρτατου νου ως πρώτης αιτίας του σύμπαντος. Μεταξύ των όντων και της δημιουργικής βουλήσεως του Θεού υπάρχει συνεκτική και οργανική σχέση. Η εσωτερική δομή και συγκρότηση κάθε όντος είναι σύστοιχη προς το περιεχόμενο του προαιώνιου θελήματος του Τριαδικού Θεού για τη δημιουργία της κτιστής πραγματικότητας. Έτσι, το συστατικό στοιχείο κάθε όντος και ολόκληρης της δημιουργίας ανταποκρίνεται προς το Θείο θέλημα. Είναι αυτό που αιώνια θέλει ο Θεός και υπάρχει, αναπτύσσεται, ολοκληρώνεται και τελειώνεται κατά το λόγο του Θείου θελήματος. Ο δεσμός αυτός από τη μία μεριά κάνει άρρηκτη και οργανική τη σχέση κτίσεως και κτίστη και από την άλλη προσδιορίζει με τέτοιο τρόπο όλα τα συστατικά της κτίσεως ώστε να έχουν θεϊκή δομή που ποικίλει και διαφοροποιείται κατά τη δεκτικότητα κάθε όντος. Γι' αυτό η γνώση των λόγων που έχουν τα όντα οδηγεί στη γνώση του Θείου θελήματος. Με άλλα λόγια, το Θείο θέλημα ως λογική αιτία και συγκρότηση της κτιστής πραγματικότητας βρίσκεται ενυλωμένο στο λόγο κάθε όντος. Έτσι, οι λόγοι των όντων γίνονται πηγή γνώσεως του Θείου θελήματος. Κατά συνέπεια, υπάρχει σχετική και κατά χάρη, όχι κατά την ουσία, συγγένεια ανάμεσα στη δημιουργία και τον Τριαδικό Θεό. Πριν από τη δημιουργία των αιώνων και του κόσμου, οι λόγοι των όντων υπήρχαν στη Θεία Βούληση. Όχι βέβαια όπως οι ιδέες του Πλάτωνα και οι γενικές έννοιες κατά το ρεαλισμό των σχολαστικών, αλλά ως θελήματα στη μια ενιαία θέληση του Δημιουργού. Οι λόγοι αυτοί είναι αόρατοι και ενιαίοι μέσα στην ίδια την άκτιστη θεότητα. Εδώ δεν υπάρχει εσωτερικά καμιά συσχέτιση προς τις αυτόνομες ιδέες του Πλάτωνα, που είναι τα αρχέτυπα και οι μήτρες κάθε άλλης πραγματικότητας, χωρίς να έχουν βούληση, ενέργεια και σχέση προς ένα πρόσωπο. Ο Τριαδικός Θεός έχει στη μία θέληση όλους τους λόγους των όντων, ως λογικές αιτίες και ως προσδιοριστικούς παράγοντες της συστάσεως και της υφής κάθε όντος. Όλοι μαζί είναι απαρτισμένοι και υπάρχουν κατά ενιαίο τρόπο στη θέληση του Δημιουργού. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης ονομάζει τους λόγους παραδείγματα, προορισμούς και οσιοποιητικούς παράγοντες της δημιουργίας. Πάντως, δεν έχουν καμία αυτονομία, ούτε αποτελούν ανεξάρτητα αρχέτυπα των επιμέρους όντων. Οι λόγοι των όντων υπάρχουν όπως προαιώνια τους θέλει ο Θεός. Έτσι, όλα τα ποιήματα του Θεού έχουν στην εσωτερική τους σύσταση
τους λόγους αυτούς που κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν μια θεϊκή νομοτέλεια. Όποιος θεωρεί την κτήση με τη δέουσα επιστήμη είναι σε θέση να ακούσει και να μάθει από αυτήν τους λόγους του Θεού σύμφωνα με τους οποίους έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό η ύπαρξη λογικότητας στον κτιστό κόσμο μας οδηγεί στο υπέρλογο πρόσωπο του λόγου, την πηγή του λόγου και κάθε πραγματικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο ο λόγος των προσωπικών όντων που επιβάλλεται από το Θεό. Κάθε λεπτομέρεια της κτήσεως, σε όλες τις διαβαθμίσεις και τις ιεραρχήσεις, από τη στοιχειώδη υλική φύση ως τις ανώτερες μορφές ζωής, έχει στη σύσταση και τη δομή της μια λογικότητα, ένα λόγο. Η διάκριση γίνεται ανάμεσα στον προσωπικό και τον απρόσωπο λόγο και όχι ανάμεσα στη λογική και την άλογη σφαίρα. Με άλλα λόγια, όταν λέμε λογικό, νοούμε το πρόσωπο. Όταν αναφερόμαστε στο λογικό «ον» και όταν λέμε άλογο «ον», νοούμε μία απρόσωπη πραγματικότητα, η οποία, αφού έχει την τάξη και τη διάταξη του δημιουργού, κατέχει μία λογικότητα ή μία λογική συγκρότηση της δικής της δομής. Γι' αυτό η ένωση αισθητών και νοητών είναι έργο του Θεού και τελικά ο λόγος είναι πάντοτε ενωτικό στοιχείο, ενώ η αλογία διαιρετικό. Κατά συνέπεια, όπου στην κτήση και στις σχέσεις των όντων παρατηρείται καταστροφή και αναταραχή, εκεί επικρατεί όχι ο λόγος, αλλά η αλογία. Στην καταφύση ενότητα σύμπαντος και ζωής είναι λοιπόν αδιανόητο να υπάρχει άλογο στοιχείο. Κάθε διασάλευση στις σχέσεις των όντων και στην αναφορά αυτών προς το Θεό εξηγείται από τη διείσδυση ανάμεσα σε αυτές τις σχέσεις του παρασιτικού και παρήσακτου στοιχείου της αλογίας. Το ίδιο παρασιτικό και παραμορφωτικό στοιχείο είναι ο προτεργάτης της διασαλεύσεως των σχέσεων ανάμεσα στα προσωπικά όντα και στο γύρο φυσικό περιβάλλον. Όπου απουσιάζουν η λογική συγκρότηση και ο λογικός ρυθμός, εκεί αναδύεται μια διασάλευση των σχέσεων ή ακόμα και μια οδυνηρή αναρχία. Η μείωση ή η απώλεια της λογικότητας τόσο στα προσωπικά όντα όσο και στην απρόσωπη φύση, ύστερα από βίαιη επέμβαση των προσωπικών όντων πάνω στην απρόσωπη πραγματικότητα, σημαίνει κυριαρχία της αλογίας και κατά συνέπεια διασάλευση του οργανικού δεσμού κτήσεως και τριαδικού Θεού.

μυστηριακή δομή του σύμπαντος και η επενέργεια κάθε μυστηρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η οργανική σχέση κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας, στην οποία πραγματώνεται η φανέρωση της ενότητας και η αυξητική και προοδευτική άνοδος της κτίσεως. Έξω από τη σχέση και την ενότητα αυτή δεν υπάρχει καμιά μυστηριακή δύναμη, ούτε και γνώση της θείας ενέργειας. Και αυτό συμβαίνει γιατί κατά φύση κατάσταση είναι η ένωση αισθητών και νοητών. Στο σημείο αυτό, ο Μάξιμος επιμένει κατά κατηγορηματικό τρόπο και κατ' επανάληψη. Έτσι, τονίζει με έμφαση ότι χωρίς τη φυσική θεωρία με κανένα τρόπο δεν είναι νοητή η έκφραση και η ολοκλήρωση της ενέργειας των μυστηρίων. Κάθε φανέρωση του Θεού στην κτίση, που είναι μια ολοκλήρωση της κτίσεως στη διενέργεια του μυστηρίου της Θείας Παρουσίας, συντελείται πάνω στη βάση και την υποδομή των θείων λόγων με τους οποίους είναι πρικισμένα τα όντα. Η ενέργεια λοιπόν κάθε μυστηρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παραπέρα ανάπτυξη και ολοκλήρωση των λόγων της δημιουργίας. Δεν νοείται μυστήριο σαν κάτι το παράξενο και εξωπραγματικό, ξένο προς την καταφύση ανάπτυξη της δημιουργίας, το οποίο εισβάλλει αυθαίρετα, ανεξιχνίαστα και ξαφνικά, χωρίς λόγο, μέσα στη φυσική πραγματικότητα. Κάθε μυστήριο είναι μια ιδιαίτερη έκφανση και ολοκλήρωση με την οποία καταπολεμιέται η διαίρεση, ο κατακερματισμός και η αλογία. Γι' αυτό ο πυρήνας του μυστηρίου της Θείας Παρουσίας στον κόσμο είναι η συναγωγή όλων των μερών της κτιστής πραγματικότητας και η συνεχής ενοποίηση σύμπαντος και ζωής στους κόλπους της Θείας Αυτοζωής. Αυτό σημαίνει Θεία Παρουσία, μυστήριο της Θείας Ενέργειας και Θεία Πρόνοια. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την ιερότητα της δημιουργίας στη φυσική και την ιστορική της δομή. Η συνειδητοποίηση αυτής της σχέσεως ανάμεσα στην κτιστή και την άκτιστη πραγματικότητα μας απομακρύνει από κάθε φτηνό ρητορισμό και μας δίνει τη συνέστηση της ενότητας και της ιερότητας του σύμπαντος. Αλλιώτικα, λέμε λόγια χωρίς αντίκρισμα. Βρισκόμαστε σε ένα κενό υποκατάστατο μιας φλιαρίας και φυσικά δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο της δημιουργίας. Πέρα από αυτά, αυτή η ενότητα και η ιερότητα του σύμπαντος δεν αφήνει χώρο για καμιά διαρχία ιερού και βέβυλου, θεϊκού τόπου και διαβολικού τόπου. Αυτές οι διακρίσεις βέβαια γίνονται και είναι σωστές, αλλά μόνο υπό το πρίσμα της ηθικής και όχι της οντολογίας. Δυνάμεις θεϊκές και αντίθετες υπάρχουν, όχι όμως τόποι όπου κατοικεί ο Θεός και τόποι όπου μένει ο διάβολος. Έτσι, δεν μένει χώρος για καμιά ειδωλολατρική παράσταση και αντίληψη. Το σύμπαν και η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Αυτή η παράσταση της Θείας Κυριαρχίας είναι τόσο υψηλή που ξεπερνά κάθε αφελή ανθρωπομορφισμό, μολονότι εκφράζεται κατεξοχήν ανθρωπομορφωικά. Έπειτα, εξαιτίας της παραπάνω σχέσεως Θεού και σύμπαντος, ολόκληρη η φυσική πραγματικότητα έχει συνοχή, μονιμότητα, ταυτότητα φυσικής ενέργειας και πέρα από όλα αυτά, ο κόσμος δεν είναι μηχανικός, δίσκαμπτος και απολιθωμένος.
πρόκειται για έναν κόσμο μόνιμο και σταθερό, αλλά ζωντανό, κινούμενο και εξελισσόμενο. Οι λόγοι των όντων και οι νόμοι της φύσεως αποτελούν τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της δημιουργίας. Οι λόγοι γνωρίζονται στη συνοχή της μονιμότητας του κάθε είδους και οι νόμοι φανερώνονται στην ταυτότητα της φυσικής ενέργειας κάθε είδους. Λόγοι και νόμοι είναι δρόμοι που οδηγούν στη θεογνωσία και τη θεοπραξία. Οι λόγοι κηρύττουν τον ποιητή και δείχνουν το μεγαλεία του. Οι νόμοι παιδαγωγούν τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην αρετή. Οι λόγοι κάνουν τη θεωρία, ενώ οι νόμοι την πράξη. Ο άνθρωπος, θέλει δε θέλει, είναι εξαρτημένος και ελεύθερος μέσα σε αυτό το σύμπαν, όπου υπάρχουν οι λόγοι και οι νόμοι. Άλλωστε και ο ίδιος έχει τον ανάλογο λόγο και τον κατάλληλο φυσικό νόμο. Τελικά, η συμμόρφωση του ανθρώπου προς τους λόγους και τους νόμους, μια και η φύση του είναι σύστοιχη προς αυτούς, όχι μόνο δεν σημαίνει φυσιοκρατική και ληστική υποδούλωση, αλλά ελευθερία, προκοπή και ολοκλήρωση στα όρια της θείας ζωής. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υφίσταται η παραπάνω σχέση Θεού και δημιουργίας, νοητών και αισθητών. Αλλιώτικα, χωρίς την παραπάνω σχέση, η εξάρτηση του ανθρώπου από τους φυσικούς νόμους οδηγεί αβίαστα σε μια φυσιοκρατική αντίληψη για τον άνθρωπο και τη ζωή. Αλλά εξαιτίας της σχέσεως κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας και η γνώση των φυσικών δεδομένων δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη γνώση των νοητών. Εφόσον, λέγει ο Μάξιμος, διαμέσου των φαινομένων βλέπουμε τα μη φαινόμενα, πολύ περισσότερο διαμέσου των μη φαινομένων μπορούμε να νοήσουμε τα ορατά και τα κτιστά δημιουργήματα, δηλαδή τα φαινόμενα. Εξαιτίας της παραπάνω σχέσεως αισθητών και νοητών είναι αδιανόητη θεώρηση της φύσεως που φαίνεται μέσα στα δικά της ορατά πλαίσια. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο δεσμός αισθητών και νοητών είναι άρρηκτος και οργανικός. Ενωτική δύναμη που συνάγει αυτές τις δύο διαστάσεις είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Έτσι, όλος ο νοητός κόσμος κατά τρόπο μυστικό διαγράφεται και τυπώνεται με τα συμβολικά είδη στον αισθητό και όλος ο αισθητός ενυπάρχει και νοείται στο νοητό με τους λόγους. Οι λόγοι είναι συστατικά του νοητού κόσμου που βρίσκονται ενιαία ως θελήματα και ουσιοποιητικοί προορισμοί στη Θεία Βούληση, ενώ οι τύποι είναι τα σύμβολα του αισθητού κόσμου όπου φανερώνεται και εκδηλώνεται η Θεία Παρουσία. Είναι στενά και οργανικά δεμένοι μεταξύ τους οι λόγοι και οι τύποι, και έτσι υπάρχει η οργανική και άρρηκτη ενότητα αισθητών και νοητών. Με τους λόγους των όντων διαπορθμεύεται το Θείο Φως στην κτήση, και έτσι οι τύποι μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο αυτοδίκαια στη Θεία Ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση η ενότητα αυτή αποκλείει κάθε εσωτερική και ουσιαστική εξάρτηση της διδασκαλίας αυτής από τα πλατωνικά πρότυπα. Σε αυτά επικρατεί οξύτατη διαρχική διάκριση, ακόμη και εχθρότητα ανάμεσα στα αισθητά και τα νοητά, ενώ εδώ λόγοι και τύποι παραμένουν πάντοτε σε μία καταφύση και κατασχετική συγγένεια ενότητα. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά ότι η ενότητα αυτή του σύμπαντος και της ζωής
μέσα στη Θεία Παρουσία δίνει και μια ειδική σημασία στην έννοια του συμβόλου. Εδώ το σύμβολο δεν είναι απλώς μια παράσταση ή μια φυσική πραγματικότητα ή ένα γεγονός που εκφράζει μια αλήθεια, ούτε ένα ξεχωριστό στοιχείο αχρίαστο για την αλήθεια και ξένο προς αυτήν. Μια τέτοια παράσταση είναι ειδωλολατρική αντίληψη για την έννοια του συμβόλου. Η βιβλική και θεολογική σημασία του συμβόλου, ενώ έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ειδωλολατρικής νοοτροπίας, θεωρεί σύμβολο και αλήθεια ως μια και ενωμένη πραγματικότητα. Επειδή υπάρχει η ενότητα αισθητών και νοητών, δεν μπορεί να νοηθεί κατά φύση μια ενδεχόμενη διαίρεση συμβόλου και αλήθειας.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Η ενότητα Θεού και κόσμου, νοητών και αισθητών, λόγων και τύπων, θεμελιώνεται στο βασικό παράγοντα της μετοχής. Θεός και κτήση διαφέρουν ριζικά στη σχέση αυτής της ενότητας, γιατί ο Θεός μετέχεται. Ο Θεός μόνο μετέχεται, ενώ η κτήση μετέχει και μετέχεται. Ωστόσο, μετέχεται μόνο στη μετάδοση μιας ανώτερης κατά την ποιότητα ζωής. Η ικανότητα αυτή για τη μετάδοση δεν είναι αυτοδύναμη, μια και είναι χάρισμα προερχόμενο από τη μετοχή στη Θεία Ενέργεια. Τα κτίσματα λοιπόν δεν έχουν με κανένα τρόπο το αυτοείναι και την αυτοζωή. Αυτά εξασφαλίζονται και πραγματώνονται με τη μετοχή στη Θεία Ενέργεια που χαρίζει το είναι και διαρκώς το συγκρατεί και το προάγει. Περιττό να τονιστεί ότι η διάκριση αυτή μετεχόμενου και μετόχου, επειδή προέρχεται από τη δημιουργία εκ του μη όντως, δεν κάνει το μέτοχο μετά τη μετοχή ανεξάρτητο και αυτόνομο. Η μετοχή συνεχίζεται διαρκώς, γιατί ο μέτοχος δεν είναι μια διαβάθμιση της ουσίας του μετεχόμενου. Δεν μετέχει μια και είναι από το μηδέν στη Θεία Ουσία. Με άλλα λόγια, αυτή η σχέση μετεχόμενου και μετόχου δεν προέρχεται από την εκδίπλωση μιας αιώνιας ουσίας ή από την απορροή της, αλλά προκύπτει ύστερα από τη δημιουργική πράξη που βάζει το Θεό και τα κτίσματα σε μια τέτοια εξάρτηση, ώστε το είναι και το έφυνε των κτισμάτων να θεμελιώνεται στη Θεία Παρουσία, όχι μόνο κατά τη στιγμή της γενέσεως, αλλά και κατά τη διαρκή πορεία και ολοκλήρωση αυτών. Στις Ενεάδες του Πλωτίνου βρίσκει κανείς κατά εντυπωσιακό τρόπο διατυπωμένη την άποψη για τη μετάδοση του είναι από την πρώτη αρχή, που μένει ίδια και ανεξάντλητη, ενώ σκορπίζει σε πολλές διακλαδώσεις το είναι και τη ζωή. Εδώ όμως απουσιάζει η βασική προσυνέπεια της διακρίσεως ανάμεσα στην αμέθεκτη Θεία Ουσία και τη μεθεκτή ενέργεια. Πρόκειται για μια κίνηση απορροής από την πρώτη ουσία του ενός που παραμένει μια και πάντοτε ίδια. Τα πολυπίκυλα όντα που έχουν το είναι από την πρώτη αρχή τελικά διαφέρουν προς την πρώτη αρχή κατά την πολλότητα και τον κατακερματισμό του διαχεόμενου φωτός, της αδάπανης πρώτης ουσίας, και όχι κατά την ετερουσιότητα της φύσεώς τους. Ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί μάλιστα δύο εκφραστικές παραστάσεις για να επισημάνει τον τρόπο της προελεύσεως των πολλών από τη μία ουσία. Η πρώτη παράσταση είναι η εικόνα της μιας πηγής, η οποία δεν έχει καμιά άλλη αρχή, και των πολλών ποταμών. Οι πολλοί ποταμοί διακλαδίζονται και διαχέονται παντού, χωρίς να ξοδεύουν το νερό της πρώτης πηγής και χωρίς να την κατακερματίζουν. Αυτή μένει πάντοτε μία και αναλύωτη. Η δεύτερη παράσταση είναι η ρίζα και οι διακλαδώσεις ενός φυτού. Πάντοτε η ρίζα είναι μία, ενώ δίνει τη ζωή σε όλες τις προεκτάσεις της. Και φυσικά στην προκειμένη περίπτωση, μία είναι η ουσία στο ένα και τα πολλά. Η διάκριση γίνεται μόνο ανάμεσα στο ένα και την πολλότητα των όντων. Ως προς την ουσία του ενός και των πολλών δεν μπορεί να γίνει καμιά διάκριση, γιατί η προέλευση των όντων δεν συντελείται με τη δημιουργία από το μηδέν.
κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή ούτε επιτρεπτή η διάκριση της ουσίας και της ενέργειας του ενός. Πρόκειται για έκχυση και διάχυση της ουσίας του Θείου Φωτός σε μια διάσταση που διακλαδίζεται και κατακερματίζεται, μια και συντελείται η μορφοποίηση της κενής ύλης. Τα μορφοποιημένα όντα της φύσεως είναι πολλά, ενώ η μορφοποιητική ουσία της πρώτης αρχής μια και πάντοτε ίδια. Έτσι εξηγείται η μετοχή των πολλών στην ουσία της μιας και πρώτης αρχής. Η θεολογία του Μάξιμου όμως, η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της πατερικής θεολογίας που προηγήθηκε, επιμένει στη διαστολή μετεχόμενου και μετόχου υπό το πρίσμα της δημιουργίας και της διακρίσεως ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή φύση όλων των δημιουργημάτων. Η μετοχή συντελείται σαν μια συνέχιση του δημιουργικού και προαγωγικού έργου που αδιάκοπα σμιλεύει η Θεία Ενέργεια. Δεν πρόκειται για καμία επέκταση της Θείας Ουσίας, αλλά για την ολοκλήρωση των ετερούσιων προς την θεότητα κτισμάτων. Χωρίς μετοχή δεν έχουμε ούτε συγκράτηση της δημιουργίας, ούτε προαγωγή και ολοκλήρωση αυτής. Η μετοχή αυτή γίνεται κατά τη δεκτικότητα κάθε κτίσματος. Μετέχουν και τα απρόσωπα κτίσματα που παίρνουν μόνο το είναι και το διατηρούν στη μετοχή αυτή. Ωστόσο,

ή απλώς ουσιώνονται. Άλλα, μετά την ουσίωση, μετέχουν στη ζωή και την κίνηση που επιβάλλει αυτή. Άλλα, μετέχουν στο λόγο και φτάνουν στην νοερή ανάπτυξη της φύσεώς τους και τέλος, θεώνονται με τη μετοχή στη θεοποιώ ενέργεια της θείας ζωής.

Ως προϋπόθεση για το εφ' είναι, ισχύει η μετοχή στη ζωοποιώθεια ενέργεια. Έπειτα, ακολουθεί η ανάπτυξη της λογικής ζωής που μπορεί να γίνει και από πλάσματα που εναντιώνονται στη θεωτική χάρη. Σε αυτά ο λόγος αναπτύσσεται ξεχωριστά από την κίνηση του νου, ο οποίος είναι αποξενωμένος από τη Θεία Ζωή. Κατά το συγγραφέα των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, ακόμη και οι δαίμονες δεν είναι έξω από τη Θεία Αγαθότητα. Δεν έχουν απλώς το είναι, γιατί ζουν, νοούν και κινούνται. Έχουν κάποια μοίρα του αγαθού. Αλλά οπωσδήποτε στερούνται το εφ' είναι, που για την απόκτησή του χρειάζεται η ελεύθερη ανταπόκριση προς τη Θεία Προσφορά και η μετέπειτα δημιουργική αύξηση όλων των χαρισμάτων. Με άλλα λόγια, χαρίσματα και κατορθώματα δένονται οργανικά και κάνουν το εφ' είναι. Κατά βάση εν τούτης, η μετοχή διαδραματίζει τον κυριότερο και ουσιαστικότερο ρόλο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτε αν δεν ακολουθήσει η συμμόρφωση προς την καταφύση ανάπτυξη της υπάρξεως. Η μετοχή λοιπόν στις θείες ενέργειες, την ουσιοποιώ, ζωοποιώ, σοφοποιώ και θεοποιώ, την οποία πραγματώνει ένα πρόσωπο, μπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του εφ' είναι. Μόνο προσωπικά όντα μπορούν να μετέχουν σε όλες αυτές τις ενέργειες. Η δεκτικότητά τους είναι πρικισμένη για να ολοκληρώνεται στη σχέση της με τη Θεία Παρουσία. Το πρόσωπο μπορεί να αναφέρεται προς ένα

άλλο πρόσωπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση προς τον Τριαδικό Θεό. Η προσωπική αναφορά βάζει τον άνθρωπο στην κορυφή της ενότητας κτίσεως και Θεού. Στα προσωπικά όντα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κτίση με τους λόγους που έχει από τη Θεία Δημιουργική Ενέργεια είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Αυτά έχουν τη δεκτικότητα πάντοτε στα όρια της κτιστής φύσεως να ομοιωθούν προς το Θεό και να γίνουν κοινωνή της Θείας Λογικότητας και της Θείας Τελειωτικής Ζωής. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η αλήθεια για το μυστήριο των προσώπων της Αγίας Τριάδας και για το μυστήριο του προσώπου των λογικών όντων. Εδώ η συστοιχία των λόγων της κτίσεως προς τη Θεία Ζωή βρίσκει την πληρότητα και την ολοκληρωμένη έκφραση. Η μετοχή της κτίσεως στη Θεία Ενέργεια είναι μία κλιμάκωση πορείας και ανόδου από τη στοιχειώδη και δυσκίνητη ύλη ως τις πιο υψηλές μορφές της σχέσεως λογικών όντων και Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον. Με άλλα λόγια, η μετοχή της κτίσεως στην ολοκληρωμένη της φάση είναι κατά βάση προσωπική αναφορά προς τον Τριαδικό Θεό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ολόκληρη η κτίση στην ενότητα Θεού και Σύμπαντος έχει ως εκπροσώπους της τα λογικά και προσωπικά όντα που ολοκληρώνουν και τελειοποιούν τη μετοχή στην ενέργεια της Θείας Δόξας. Το πρόσωπο και η προσωπική ενέργεια είναι τα κυρίαρχα στοιχεία σε ολόκληρη την κτίση, γιατί μόνο αυτά φέρνουν σε άμεση αναφορά την κτίση προς τον Τριαδικό Θεό. Στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγε κανείς ότι η σχέση κτίσεως και Τριαδικού Θεού δεν είναι κατά βάση διαλεκτική, όπως θα ήθελε ο Μπάρθ, αλλά διαλογική. Ο Θεός διαλέγεται με τα προσωπικά όντα και αυτά αναφέρονται προς Αυτόν. Με την αναφορικότητα αυτή, που είναι η υψηλότερη μορφή μετοχής στη Θεία Ενέργεια, οριμάζει και ολοκληρώνεται η διαλογική σχέση κτίσεως και Θεού. Έτσι μόνο θεμελιώνεται και τίνει προς την ολοκλήρωσή της η ενότητα σύμπαντος και ζωής σε σχέση με το Θεό. Τελικά δεν υπάρχει μια στατική, απρόσωπη, απολιθωμένη και άκαμπτη ενότητα, αλλά μια δυναμική, προσωπική, προωθητική και ευλίγιστη ενότητα που βρίσκει διαρκώς την πληρότητά της στην τελειότητα της Θείας Ζωής. Βέβαια, το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της ενότητας είναι η προσωπική διάσταση, γιατί αυτή φανερώνεται και πραγματώνεται δυναμικά από τον προσωπικό Θεό της Δημιουργίας.

Θείο και ανθρώπινο γίγνεσθε. Το μυστήριο της δημιουργίας, κατά τη θεολογία του Μάξιμου, τελεσιουργείται σε μία κίνηση ενός γίγνεσθε που αρχίζει από τις καταβολές των λόγων της κτήσεως και καταλήγει με μία κορυφωνόμενη δυναμικά τελείωση στους κόλπους της Θείας Ζωής. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξελικτική. Η αρχή της κτήσεως έχει συμπυκνωμένα τα σπέρματα της προόδου που τίνουν σε μια ολοκλήρωση. Ο Μάξιμος απορρίπτει κατά βάση το σχήμα της διδασκαλίας του Οριγένη, όπως κυρίως το εκφράζει στο έργο του «Περί αρχών». Το σχήμα αυτό που υιοθέτησε και ο Ευάγριος Ποντικός δέχεται μια πρωταρχική και τέλεια ενότητα. Ακολουθεί η πτώση των πνευμάτων που αναπότρεπτα θέτει την ανάγκη επανόδου στην πρώτη κατάσταση. Το τέλος δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η αρχή. Στη θεολογία του Μάξιμου το τέλος δεν είναι η αρχή, αλλά η ολοκλήρωση των αρχαίγονων σπερμάτων της δημιουργίας. Δεν χρειάζεται καμιά επάνωδος σε μία πρώτη ιδανική κατάσταση. Η κτήση ολοκληρώνεται με την καταφύση ανάπτυξή της σύμφωνα με τους λόγους των όντων. Εδώ υπάρχει το γίγνεσθε της δημιουργίας που περνάει από φάσεις και σταθμούς για να καταλήξει στη θεωτική βασιλεία του Θεού. Έτσι, ανεπιφύλακτα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο πυρήνας της δημιουργίας είναι το γίγνεσθε των προσωπικών όντων. Η κίνηση αυτή πραγματώνει το μοναδικό στόχο της κτήσεως, να γίνει κατά μετουσίαν αυτό που ο Θεός είναι κατ' ουσίαν. Η βάση παραμένει πάντοτε η ίδια και αμετακίνητη. Τα προσωπικά όντα που δημιουργήθηκαν εκ του μη όντος και είναι ετερούσια προς το Θεό, δεν εξισώνονται με τη Θεία Ουσία, ούτε μπορούν να τη φτάσουν. Κατά μετουσίαν θα γίνουν θεοί. Ο άνθρωπος λοιπόν, για να αναπτυχθεί κατά φύση, πρέπει να βρει το Θεό όπου προϋπάρχει ο λόγος της υπάρξεώς του. Όταν κινηθεί σωστά και κατά τα συστατικά της φύσεώς του, θα καταλήξει στο Θεό. Δεν απορρέει από Αυτόν, ώστε με μια επάνωδο να μπορεί να ταυτιστεί μαζί Του. Τίνει προς το Θεό και με την ανάταση αυτή γίνεται Θεός και λέγεται μοίρα Θεού. Όλη λοιπόν η κίνηση της δημιουργίας και η ιστορία, όταν εξετάζονται με το παραπάνω θεολογικό πρίσμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μακρά, επίπονη και ανηφορική πορεία προς τη θεϊκή ολοκλήρωση και τελείωση. Με άλλα λόγια, το ανθρώπινο γίγνεσθε, για να φτάσει σε μια τέτοια ολοκλήρωση, πρέπει να περάσει όλες τις φάσεις του θείου γίγνεσθε στη φυσική και την ιστορική πραγματικότητα. Τελικά, ο άνθρωπος μπαίνει στη βασιλεία του Θεού, γιατί ο Θεός γίνεται πραγματικά γι' αυτόν βασιλεία. Η Θεία Ενέργεια ολοκληρώνει το έργο της δημιουργίας. Έτσι, στο μυστήριο αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε συναδελφωμένα το ανθρώπινο και το θείο γίγνεσθε που σμιλεύουν την ομορφιά όλης της κτήσεως. Πάντως, το ανθρώπινο γίγνεσθε που ξεπερνάει τη στασιμότητα και την παλινδρόμηση δεν μπορεί να νοηθεί ως μια αυτοπραγμάτωση. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δημιουργική και τη θεωτική Θεία Ενέργεια. Όπως είναι πολύ γνωστό, κατά την πατερική θεολογία μόνο το κακό δεν μπορεί να γίνει, ενώ ο Θεός και το αγαθό γίνονται. Έτσι, το ανθρώπινο γίγνεσθε κατά τη φορά του προς το Θεό συμπίπτει με τη Θεία Δημιουργική
και θεωτική ενέργεια. Καταξιώνεται και τρέφεται από το θείο γίγνεσθε. Η κίνηση των κτισμάτων δια το εκ Θεού γεγενείστε δεν νοείται με κανένα τρόπο ως αυτοδύναμη και αυτοκίνηση. Την κίνηση και κάθε δημιουργική ενέργεια έχουν ως χάρισμα από το Θεό. Γι' αυτό και το ανθρώπινο γίγνεσθε είναι αδιανόητο χωρίς τη σύμπτωση και την συνενέργεια με το θείο γίγνεσθε. Πρόκειται για μια σχέση που επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα, από το ίδιο το μυστήριο της δημιουργίας εκ του μειόντος. Από την ουσίωση των απρόσωπων κτισμάτων ως την τελειωτική θέωση των προσωπικών όντων διαδραματίζεται μια πορεία, θέλουν δε θέλουν τα κτίσματα, που συναδελφώνει άρρηκτα Θεό και κτίση. Υπό το πρίσμα του μυστηρίου της δημιουργίας, με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να νοηθεί απομονωμένη πορεία του ανθρώπινου ή του θείου γίγνεσθε. Η πηγή της υπάρξεως, της ζωής και της τελειώσεως είναι μία και μοναδική. Κάθε ενέργεια που πραγματώνει το έργο της δημιουργίας δεν μπορεί να προέλθει από πουθενά αλλού παρά μόνο από αυτή τη μοναδική πηγή. Αυτή και μόνο είναι η σωστή θεώρηση της κτίσεως υπό το πρίσμα του μυστηρίου της δημιουργίας.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Δεόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερεύος. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ελάβατε Κύριε ευλογήσον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και αμουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω διάβη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εσύ Θεό και πηγή ειρήνη αυτοξοδοκία. Δόξα εσύ Θεό και πηγή ειρήνη αυτοξοδοκία. Δόξα εσύ Θεό και πηγή ειρήνη εν αυτοξοδοκία. Ευδοκία. Κοίτα Κύριε Μανήσεις, εδωστό μου άγγελε να συνήσω. Κοίτα Κύριε Μανήσεις, εδωστό μου άγγελε να συνήσω. Κύριε Θεία, επιστροφές μου πολύ επανήσανε με. Προέσεχε μου και εσύ ο Δίος Θεό, Θεός είναι και ανεδίδου μου. Η δόξα μου και στο κεφαλή μου φωνή μας κύριε και έκανε σε πέτος άμεσος στον Κύριο αυτούν. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνος αν ζήνει Κύριος ο Δίος Ατέμων. Ου, φοβηθείς αυτό τον πρόβλημα και έσω και μένα μη. Αλλά σαν Κύριος ως αυτός, ο Θεία πάντα σας πόντας, στο θρόνο του άσμα τέλος ο δόξα όλος που νέπτυψες, με Κύριος του Ρίου τον όσο ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνος αν ζήνει Κύριος ο Δίος Ατέμων. Κύριε, λίγο σου ρέξει με λίγες φορέσεις με, όταν μέσα επαγγισάμε και πεστείες με Κύριος μου και στην Ισακή μου, όπως όπως ο γη σου, που και εσύ την ίδια σωστή σου προς όμορφο Θεό μου. Ω, το μείον και φαλή μου, όσοι φαλή αμπαρή έβαισαι με προσώσα και εσάς ανθρωπές μου, από σώμους ο σύνης, με τεχώς με κάθε νεοστέλους, όλοι μας σου πάσουν με πορευόμοι. Τότε εξώ με πλήσαν πνευμάτων και στην ίδια σακή μου. Εκακώθη και τα πληρώθηνε ως όδρα αλλιώμοι από σώμους καρδίες μου. Κύριε, ενδύα σου πας εκτιμία μου και στον αγαμό μου, όπως τα πεθρίδι. Η καρδία μου εδράθη τα με ισχύς από το φως στον θαμό μου και αφού και έστει με τεμό. Η φίλη μου και η πλησία μου σε δύο σβήκησαν και έστησαν και κεστάμα εγώ θελέστησαν και σε διάλειτο η ζωτούς ψυχή μου και η ζωτούς άγμα ενός αματότητας και οι δολιότητας όλοι με να μελέτησαν. Εγώ δύο σου κοφνοσοκή κόμη και ως ιάωρος ού καρυγόντα στο μάτρο και γενόμενος των ανθρώπων σπαθμών και όταν όλες θύματα αυτού ελεγμού. Σε μισή Κύριε ύπησα, σε ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα μη είπα ότι υπερώσω με θύμω και σε αυτήν πόντα ζωμέ έμενε να λιμώνησα. Ότι εγώ εις βάστηγας έτοιμος και αγιώμαι και όμως σε διαπαντός, ότι να μία μου, εγώ αν και περιμήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση, και και κατέρωτε περαιμέ και επιληθεί σαν μισοδές μία δίκος, για να το βόλου της μη αρκάδι αγαθόν λίγο με πει κατεδίω αγαθοσύνη. Μία λίψω Κύριε ο Θεός μου, μία όπως εντός η σημαντιά μου και η εσωτερία μου. Μία καθήκες με Κύριε ο Θεός μου, μία όπως εντός και η σημαντιά μου και η εσωτερία μου. Ο Θεός μου, συνοδρίζω, έφυψε σε ψυχή μου σαν πόση σάξ μου, Αγία ρήμα και αλάθο και ανίδρο. Ούτως αγιώθηση του ειδήν την έψη τη δόξα σου, ότι κρίσω και ρόλο σου υπέρ ζωάστα και έπαιρνε σου σύσε. Ούτως επίσης στη ζωή μου και δραματίσω να το σχήρας μου, σε πιστεύοντας και ποιόντως, ευρυνθεί η ψυχή μου και κύριε γαλιάστε ως ενέστα μου. Ή έμως ότι σωμίζουμε τη σώμα της Μαλυμπησέ, ότι γεννή της βοηθός μου και τη σχέδιο σου αδειάσουμε. Κορύφησε με στους νεμού δε έντερα του δεξιάσου. Αυτή δε εις μάρτη με την ψυχή μου εσυρεύεται και εις τα κάτω της γης, παρά δε στο θέας μου ίσον πεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε χάρτησε του θα εφηρευτεί σε πάσον με αυτό την εφράγη, στόμα δεν το λάδικα. Εν τη σώθης με την εισέ, ό,τι εγγενείς βοηθός μου και δεις και να σου αδειάσουμε. Κορύφη, η ψυχή μου σου, μου έκανε τη δεξιάσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κυρίσουν, κυρίσουν, κυρίσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
3: και νύχια ή και ίσως αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Θεός σου, Κυρίας μου ημέρα σε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Εις ελθέντων οποιών σου προσευχή μου πλήν το ου συνδέησήν. Ότι επλήσκα κουν η ψυχή μου και η ζωή σου αδιήγγισε προσελογήσιν μετά του καταβαίνοντον εις λάχων η γεννή κοινωσή άνθρωπος αβοήθως είναι κρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατέβουν της εν τάχων ου πεμνήσε και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάχο κατ' οδάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επεμέπησε θυμό και πάντα στου δερυγού επειδή σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μα πεμέθρε με δέλμε αυτή. Πάρε δόθη και ούκ εξεπορευόμη, η οφελή σε ίσα αντοχία σε και έκραξα προ η κυρίω την ημέρα διεπέτσε από σε δασκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή σε θαυμάσια ή η ιατρία να σε και εξομολογήσουν δέση, μη διηγήσε τη σύντα από το ελαιό σου. Και την αλήθεια σου απολύα, μη γνωστή σου σκότα θαυμάσια και η δικαιοσύνη σου εγγύη περισμένη. Καγό προσήκυρε και έκραξα και το πρωί που σε δίνω φτάσει να τι κύριε από την ψυχή μου. Αποστρέψω πρόσωπό σου όταν είναι φτωχό είναι εγώ και εγώ, πει εκνοτητό μου, υψωθίζε με την όχη και εξυπορεί την επεμέντη χρονιέ μου. Υποβερισμή σου εξετάραξα με κύκλο σαν μοσίδωρο όλη την ημέρα περίεσου με άμα. Εμάχνα σε προσφύγει και πλησίων και τη γνωστή μου δαρυπορία. Κύριο Θεό σου κυρίε μέρα σε και έκραξα και νυχτή αντίο σου. Είσαι αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και πάντα τεντό του τόρμα του Αγίων αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και νύχτη να πάρω πάσα στα συνταποδό αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα ζώα σου. Τον λυτρού μου θωράσει η ζωή σου, το στεφανό σε ελέγχη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην τιμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιότητα ελευθερία ο κύριο ή πριν πάσα δικουμένη. Ευγνώρισε οδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ή κτήρμο και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο, ού και στέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατ' ανομία σημών επίση εμείνου δέκα τη μαρτία σημών ανταπέδω και νημή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού αποδεικνύεται κρατέο ο κύριο τέλο αυτού, επί τη φωμένη αυτών, καθώ απέμψαν τον εποδισμό εμάκρυθμων των συνομιασμών. Καθώ η κύριε πατήριου σου κτήρισε κύριο, του φωμένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο εμεί ότι πούσε μεν. Άνθρωπο ο σύμπορτο, η ημέρα αυτού σε αυτού του αυτού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλουν αυτό και ούχι υπάρξει και ούχι επιγνώστε, έτσι τον τόπον αυτού το δέλεο του κυρίου, από του αιώνο και έω του αιώνο επί τη φωμένη αυτών και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον τη φυλάω την διατύχη αυτού. Και με μέσω καλό του το ποιήσει αυτά, κύριο στον ουρανό, η τιμά στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάνω δεσπόζει. Ευλογείται ο κύριος πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλήντα στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείται ο κύριος πάση δύναμη αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρετώντα το θέλημα αυτού. Ευλογείται ο κύριος πάντα τα έργα αυτού, εν παντίδο που σκοτεινέ αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντίδο που σκοτεινέ αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισά, άκουσε τη προσευχή μου. Ενώ τη συνδέσμη με την αληθία σου άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσμα το δούλου σου, ότι ούτε και ο θύσαι ο ποιόν σου παζών. Ότι κατεβήξουν εκτό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου στου νεκρού σου, ενώ και γυβία σεν επεμεί το πνεύμα μου, ερημεί τα καρδία μου. Εμνή με ρόφινε μελέτη σε πάση τη έργη σου, εμπίμα στη χειρό σου μελέτη. Δι επέτασε προ τα σκύρα τη ψυχή μου, γεννη δρόση, ταχύ εισάκουσαν και εξέλιπε το πνεύμα μου. Ή αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην ζηλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, δι' τη σύλληψη, αγνώρισον, κύριε Οδόνη, πορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εγκατέθμον, διδαξούμε του κίνδυνο θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα δοθών υγιή με υγιή ευθεία, έλε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκδίπτου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθέτει του εχθρού μου και απολύ πάντα σου κρύβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δουλοσημεί. Εισάκουσε με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη σχέση με τον δούλο σου. Εισάκουσε με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη σχέση με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την ίδια ήχη στου αιώνε των αιώνων μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον κυρία δόξα σοι. Κύριου δεϊκόμεν, κυρία ελπίσιμον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τριάς των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊκόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Χριστόν πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊκόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερεύος και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν
4: ελέησον
1: ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν
4: ελέησον
1: υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν
4: ελέησον
1: υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν
4: ελέησον
1: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
4: ελέησον
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
4: Κύριε
1: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θεός Κύριος και πέθανε μιμήν ευλογημένος ο ερχομενός

προσκέθηκες, αλλά φάκο στεφάνων μη σε εξίωσε. Ο νηφίος σου Χριστός ο ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχήν, ειρήνη ως η αμήτερ, Χρυσόβα.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή
1: ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν, η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως λαμπράκι πάρης, ως Θεό υψώθης, δια βίου Κρήτονος και θεωρίας υψηλής, ο Θεός συγχάρηνε δήλωσε τον Κυπαρί.

0: κόσμα προσχωμέν.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν τάχτην, ομοιώθη η βασιλεία του ουρανού 10 παρθένης, έτινες λαμπούστας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι, και πέντε μωρέ, έτινες μωρέ λαμπούστας λαμπάδας σε αυτών, ουκ έλαβον μεθε αυτών έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εις αγγείς αυτών μετά των λαμπάδων αυτών, χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον. Μέσα στις δενικτός καβηγεύονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε είχε έρθισαν πάσε παρθένοι εκείνε και εκόσμησαν τη λαμπάδα σ' αυτόν. Εδε μωρέ τες φρονίμης τύπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών ότι οι λαμπάδες ημών σβαίνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι κλαίγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει και ημίν και ημίν. Πορεύεστε μάλλον τους πουλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένου δε αυτόν αγοράσε, ήρθεν ο νυμφίος και έτοιμης ήρθον μετά αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερο δε έρχονται και λοιπέ παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Ρηγορείτε ουν, ποτί ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν,

Θεέλεως, κατατμήν, θυμός, εξάζομαι, πλήρω, πλήρω, σαμίεζω, και άβασαν ματίας, καθαρισόμαι, όταν γινώσω και αμαρτία, με πάμε στη διαπαντός, σήμερα ήμαρτα και το πονηρό με όσο πείς, αποσάνει και οθείς εν της λόγης σου, και νικείς το πινεστέσαι, ειδού γάρι να μη εσενρίφη και αμαρτία συγχυθήσαι με η μύτη μου, ειδού γάρι ήθελη γάψα στα άδεια τα πλήρω σοφίες ελουσάσμη, ρεντίσμη σώπα και καθέσαι μη πνίσμη και πέγγαλε ευκαθίσω με ακουτίσμη, αγαλίες και γύρω συνεργαλιά σου στο πραμένα. Από όσο σου προσωπώ σου όλων διόμι και πάσα μία σου εξάλλησον, καρδία καθαρά νυχθείς ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένες εγκάτης μου. Μία πορεία σου προσώπως ο γνώσου ο Άγιο μη δέσαι μου. Από όσο σου εγγαλίες σου σωτηρίου σου και πνεύμα διαμερικό στηριξώ με. Ιδάξω ο νόμος του Σαλούς σου γιατί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου και ασύνησο. Κύριε τα χείρι μου ανοίξει στο στόμα μου, αναγκέτερε να ασύνησο. Ό,τι θέλει σα θυσία να κάνω καυτό μου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην ημέρα καλία στη μέλη. Για τα πειραμένα ο Θεός σου του ξενώσει. Γράφουμε Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χιρουσαλήμ. Τότε το κύριε στη σχέση και ο σύνδεσμο να φάνε και τα ταυτόματα, τον ίσουν επί του Θεού σου νόσπους.

Μακοβίας, να πιστέψε τον κόσμο σου ελέγχει του Χρυς, ύψωσον τέρασης διανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Εσβίες Παναχβάντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των τιμίων επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων. Ο εναγής πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων προχώρων Ικάρνος Τίμωνος και Παρμενάτων Αποστόλων, ειρήνης Οσίας της Οβαράντου, το Σου και Θεόν πατρός ημών, Παύλου του Ξηροποταμινού, όν και την μνήμην επιτελούμεν και

0: Εκ εκτερμής και φιλανθρωπή ατμολογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός τη, στο Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καλωματιάδη Φαράω, επίδησε τα λόγους αρπατέμως, εγκύρα, άδος, αρπατέμως, σύρεσσα, και διερούσε φάρος, αν εις λέγεται, εφηγάδε, πεζόν, οδύνη, διέρουσε, άδος, αρπατέμως, αμέποντα. Υπεραγία Θεοτόκη και σώσουν ημάς, αριτοβή των δωρεών της άβες μα γεννημένη αγνή, εδώ και νότα της αυρών του πνεύματος χάρη του Θείας δόνημα, το στο δούρο πολλάσκου όπως εμείς ο πανόμενε το επεφυγή σου θαυμάσια. Υπεραγία Θεοτόκη και σώσουν ημάς, αδιαφθός των Θεών και γέννικας, με καθημάζει ημάς υπερούν και λόγω και γονότα άχνεται, και της φοράς εξύπασες τον Αδάν και την Εύα νόθεση χέρι καμβάζουμε, χέρι αυθασίας παράδεισε. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ξύσεων χαίρε την πυκόνη έκβαση σε προκειμένη αγνή, χαίρε θεϊκόλων προφητών το πείραμα των τούτης γάρα λίσταντα, εν συμβόλης και τύπης εφιώσουν αυτούς σε σαόφη σωτηρίας και πάλιον. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ιεραρχή εν οερών δυνάμεων, εν πληρηθών και σπονές χαίρε συμπαρθένε αγνίως άδουση, χαίρε του λόγου όχημα, χαίρε εκ του αγρον θάμβος, τον ενταγμένο και έκπληξη ο Σολομών σε βόησε. Οσία του Θεού πρέσβη περιμών, ειρήνη άχων και σοφία πάροχε λόγια Θεού και Θεέ, λόγω μη σοφία βάρουσαν τη σχέση όπω εμεί του δέσποτα τη Οσία Ειρήνη, ευθεή κατορθώματα διών επηγή σε δόξεσε. Οσία του Θεού πρέσβη περιμών, ικανομένη η παρθενία σε ερωτία παιδό σου, σε μη ήθε συνεθέη σε φαιό συνήθω σα, ψυχή γά την ευφλέπεια να ανεδώ του στηρούσαν, κάνουν σε δίχτυ απόδετον, χάρτη και φύση εκάμωσαν. Οσία του Θεού πρέσβη περιμών, η άδωνο έφυσε θαρή και πάνκαρπο στη Εκκλησία Χριστού, εξαγενού ρίσκε φορηθού σε πάσα με ελλήνη δε και ρίτωση, και ψυχών σωτηρία καλοφορία στι πρεσβείε σου, τη επικοινώση και ρέδωση. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εξιώνωσε τεχθή και άγνους, η κανονία κόβει το Θεόν τόπο να εργαστεί χωρίς εσά, αγνήρα τη γαμήνα σαν μεταγέννηση ευχή να προκειμένη πανόμε, ρίσε εν αγώνη παρήψεων. Ωσία το Θεό πρέσβη περιμών, θεία να θαυγασμάτων των προϊόντων να η επιγή στη Σεβία διπλαμένη έντωσε, τον νου μου κατάβλασον ειρήνη πολίδαρε, εφημούντος την πολιτεία σου. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, έχουσα τη αγνία του τανόντων τε χερσίν, ει εκατόν τούτο έμφρονο εφεώνα σα, υδρό στην ασκήσεω, ειρήνη Θεό σου φεβινή και ανήλων άτουσαν. Δόξα πατρί και ιό και αγία πνεύματι, ήθινα στι κινήσει ψυχική σου ροπή, εκνεότητο μίδε προ εφετών το έσχατον. Εντεύθυνε ξέκλημα στι βασίλειου σχέσεω βίων άειρων αγαπήσεσαι. Και νυν και αή και σώνα στον νεοδομή. Άσπον έσχεστο τον γεννήσε σαν εισακή των υπέρθεων λόγω διά των αγαθότητα, παρθένε πανάμε κόσμων εκτιτλούμενων, εξ αρχαίας παραβάσεως.
2: Ουρανία αψίδος οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτων σήμε στερέωσον, εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, το περίοπτον όρος και αρετές ίσκιον, και τετηρωμένων και ποιον αρήτης χάριση, χαίρε πανάμω με χαίρε αγνή Θεοτόκε, άρνη μυριώνυμο του Παντοκράτορος. Υπεραγία Θεοτόκε όσον ημάς, ουρανόφυτε ράβδε, άνθο ζωή σφαίρουσα των δημιουργών των απάντων, χαίρε απείραντρε, χαίρε πολύανθων και ζωοδόρητων έαρ, πνέων τη εκλείπου συνάβραν αιώνιων. Υπεραγία Θεοτόκε όσον ημάς, σωτηρία ανθρώπων, χαίρε αρχή άχραντε, άγκυρα βεβαία ελπίδο των πεπιθόντων, συχαίρε πολύφονται, και χρυσαυγέσατε όρθρε τη ζωή των ήλιων κόσμο αστράψασα. Υπεραγία Θεοτόκε όσον ημάς, ζωηφόρος λιθνία χαίρε αγνή δέσποινα, τη Αθανασία στην έγνη πλουσίω λάμψασα, τη εγκαθέβουση τη σκιά του θανάτου, χαίρε άστρων άδειτων τη θεία γνώσεω. Οσία του Θεού πρέσβε υπερημών. Νοήσε μνη προφητικό την εσωμένη σιδόξανο κλεινό Ιωαννίκιο βλέπων, προηγόρευσε σαφώ του βίου σου την έλαμψη, ειρήνη μακαρία μοναζουσών αγαλίαμα. Οσία του Θεού πρέσβε υπερημών, η κρυβωμένος και σοφός το γεγονός εν σύ γνούσα, το εν κόσμου αντιλάξω αυτήκα την εις άγγελον ζωήν και βασιλέα άφθαδον αντί του επιγείου μόνον ηθιών επόθησας. Οσία του Θεού πρέσβε υπερημών, νεάνης λόγια ευπρεπής των ειδυπνώων σου μύρων, τεροφίσα τη αήλο ευκνία, η κολούθηση χριστέας και ειδικός η κράζουσα, ο πίσω σου δραμούμε ότι το πόθο σου τέτρωμε. υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, υπερφιές την αστραπές των υπερνούν μεγαλείων, της αφάτους ευκλίας παρθένε λαμπωμένη Θεοργός, φέγγι αήλο ύβγασα σιρήνη την οσία, υπνολογούσα την δόξα σου. Οσία του Θεού πρέσβε περιμών, σαρκώσου το ευανθούν μαράνας απάνσευνε, της υπερφιές σου αγωνίες μας ειν όλη ευθαλή, όλη λαμπράν, έδειξε στην ψυχή σου καθά περνή φιναμόλυντον, το θεουργικό σε δοξάσαντι. Οσία του Θεού πρέσβε περιμών, με γίστε σε αρετές σε κλάδους αν βλέπουσε, εσεμνός ασκούμενε συνσύ έδοξε, ίνουν των μεγάλες δωρεές, χρήση δικαιωτάτη θεοπρεπώς σε κοσμήσαντα, εις πολλών ψυχών περιποίηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ελέα καρποτελής, λοιμός ειν ασκήσεως, αληθώς εδείχθης, ο ειρηνώνυμε, έλεον ειρήνης αληθούς, και θείας ευσπλαχνίας την ηλαρότητα πηγάζουσα, της ειλικρινώς η προστρέφουση. Και νύχια ή και εις τους αιώνας.

0: Αντιλαβούσος ο ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Γάρι ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι ειν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Και το κόσμο έφυγε αν καταληγούσα ουσία του Χριστού την ύπευσε το βασιλεί των αυθάρτων κάλεση της αμαρθενίας ελαμβρισμένης χάμαση σε εγκρατείας επικειμένη. Διέδωσε ειρήνη, ως ως νυμφίος λαμπρός εδόξασε.
3: Ως ως νυμφίος λαμπρός εδόξασε.
2: Βασιλή του επιγείου επιγωμένη νυφεθήνε σε μνή, βασιλέως του ουρανίου οίκουσας γόντος η Ευαγγελικός. Δέδρο ακολούθη μη και πίσω σε εις εμείς βασιλείας σύμφυτων και κοινωνών. Όθεν όγκων περηφανίας και παντός αξιώματος παρηδούσα την τιμή, έδραμε σας και το έρωτη τη σύγχρονη του ουρανίου εραστούν. Τι σουν εξήπη των σων αγώνων της αρετός ή του θαυμάτου σου της χορηγίας σας πολλαπλός, μεγάλους γάρα της θέσασα, μιζόνος και ερώξασε, πάσιτα από σωτηρία παρέχουσα, παρά Χριστού ειρήντος σου νυμφίου. Ως λαμπρός εδόξασε.
3: Ως λαμπρός εδόξασε.
2: Η 28η μηνός μνήν Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Νικάνωρος Τίμωνος και Παραμενά. Τετράς μαθητών του Θεανθρώπου Λόγου, τριάνας εν την φάση και η την Λόγων. Ικά διεβδοάτη μισθών ξενεγρίβηθε τετράς. Η αυτή μέρα μην το γιο μάτιο σε ευσταθείου του εναγκύρα. Ρεϊστή που τον ανού χωμάτων παραγγέλου, τε σχεδιασί του σώσαντο εκπνή αγγέλου. Η αυτή μέρα το γιο μάτιο ατακίου και ανάμνηση των αγγενείων του ναού, τη φεραγία θεοτόπου έθι διακονήσει. Τράχει μονατάκιο εκμηθή ψήφι, ψυχή των ρευκών μηνύων γκρίζει γάλα. Και νησμών αγνή τενούντε του ναού σου, συνεξετούμεθα θερμήν προστασία. Αγία μάτης δροσής εν χώνη χρυσή βυθίσα τελειούτε. Χρυσού δροσής βυθίσα χωνευτηρίο, ούχε βρέθη κύβηρος ημιχτή ρήπων. Ο Όσιος Παύλος ο Ξεροπατεμινός, ο Ιδρύσας σας δύο μονάς, την τοξοπροπτά μου και του Αγίου Παύλου, ήδη του Αγίου Γεωργίου, ο ενέτη 800 και 20 ακμάς σας εν τελειούτε. Μονάς ο Παύλος Ιδρύσας κάτω δύο, μονάς καδικήτας άνω με τον κέντρο. Τι αυτή με αμήν ισοσίας με τον Σίμων Ειρήνης, ηγουμένης ενάς μονής της Χουσοβεράντου, της Θαυματουργού.

Θεός ειρήνη πάντε και νυν κατοικήσε θα ειρήνη βρύη. Η κάτι ειρήνη ευδοάτη, Θεή οθοκοέστη. Εσ' αυτής πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Στη Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να πέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: της ειρήνης, του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Για λέησον.
0: Ερ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Για λέησον.
0: Ερ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου

Εν ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσαν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε ελέησον. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οίκουνταν αυτές του Κυρίου δεηθώμε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: Χριστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης σου, Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάριτι. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αεί

0: Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

λαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου Θεοί Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: την αξιωμάς ο Θεός χάρη της υγεία. Κυρίου δεηθούμε,
1: Κύριε δέησον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

Καιρό εκείνο, οι ρότατοι των Φαρισαίων τον Ιησούν ή να φάγει μετά αυτού και εισελθόν εις την οικία του Φαρισαίου ανεκρίθη και ειδού γίνει εν τη πόλη ή τη συναμαρτωλός επιγνούσα ότι ανάγκητε εν τη οικία του Φαρισαίου κομίσα στα αλάβα στρομύρου και στα άσπρα του σπόδας αυτού οπίσω κλαίουσα ήρξα το βρέχι του σπόδας αυτού της δάκρυση και τα στριξή της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλλει του σπόδας αυτού και ήλυφε το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλές αυτόν είπε εν εαυτό λέγον ούτως ειν προφήτης εγίνος και αντις και ποταπή υγιεινή ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν Σίμων έφωση τι είπε ο δε φυσί διδάσκαλε υπέ δύο θεοφυλέτε εις ανδανιστή τιμή ο εις όφυλε δυνάρια πεντακόσια ο δέτερος πεντήκοντα μη έχοντον δε αυτόν αποδούνε αμφωτέρης εχαρίσατο τις ουν αυτόν υπέ πλοίον αυτόν αγαπήσει αποκριθείς δε ο Σίμων είπε υπολαμβάνω ότι ότο πλοίον εχαρίσατο ο δε είπεν αυτό ορθώς έκρινας και σταφείς προς την γυναίκα το Σίμων Ιέφη βλέπεις τάχνω τη γυναίκα εις ήθον σου εις την οικία είδον επί του σπόδας μου και δοκάς αυτή δε της δάκρυσιν έβρεξε μου του σπόδας και τα στριξίν της κεφαλής αυτής εξέμαξε φίλοι μάμιου και δοκάς αυτή δε αφής εις ήλθον ουδή έλειπε καταφυλούσα μου του σπόδας ελέω την κεφάλι μου κύλιψας αυτή δε μύρο ήλυψε μου του σπόδας ουχάριν λέγωση αφέρονται εαμαρτία αυτή σε πολλέ ότι η γάπη σε πολύ ο δε ο λίγον αφιέται ο λίγον αγαπά είπε δε αυτή αφέρονται σου εαμαρτία και ήρθαν το εις την ανακοιμένη λέγινε δε αυτής της ούτως εστίν ως και αμαρτίας αφήσει είπε δε προς την γυναίκα η πίστη σου σε σοκέσαι

κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ζήτια πως αρπετίνας τον αυτό αφιένα και δεωμένου, μη αποστρέψει στο πρόσωπο της αδελφή, για το δοκιμάσεις το επίπεδο σου, αξιώσουν πως είναι.

I da herovimni sikoši korižo desni žopi odijavljeni šajljeni odpošavljene spasa Τα χειροβήμπιστικο σηκωνίζονται σκριζόμπι, ό,τι άδει, τον τρισάγιον ή τον προσάλλοντες, πάσαν θηριωτικά.

Τότε αν ίσως συνεπτύσσεστε όλους όσους ελεύσουν. Τότε αν ίσως συνεπτωθήσαστηριών σου μόσχους και ελεύσουν με ο Θεός. Τότε αν ίσως συνεπτύσσεστηριών σου μόσχους και ελεύσουν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τώρα λύσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

του καπέστη πανταπιών, έως ημάσαι στον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των θαρερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρονιμών δέξαστε κατηξίω σας και της παριστήκας οι χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρια πολιώματα, άρσια τεωτά.

θέμα των λατρείαν και παρακαλούμενς και δεόμεθα και κατέβομεν. Πάπεμψον το πνεύμα σου που Άγιον ετοιμάσκεται.

των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιν την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Ευχαριστούμε.
1: Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως δέσποτα και ευχής, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφθήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους φλέτες ημών, εμείς την έγκυς πάσης περασμών, αλλά ρίσε ημάς από τους πονηρούς.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αγή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκατάξιος σου και κατεάσοχη, καταδένουμε του φάτου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών πάντη το λαό. Ο Θεός ηλάστη τη τιμή. Ο Θεός ηλάστη τη τιμή. Ο Θεός ηλάστη.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ είναι αληθώς. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ενθόνης των κόσμων των ακολουθούς αιωνικότος ημίν εγώ. Έτσι πιστεύω το αυτό εσύ το άγνατον σου.

κατέχονται σ' αγαλόμεθα. Ο Πας, το Μέγα, χαιρέτω τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, ήρμηνα και τυπότερον σου με τα σχή, εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου. Αποπλήνων Κύριε τα μαρτήματα των εγχάλων ευλογούλων σου, το αιματή σου Αγίο, πρεσβείες Παναχράδου Δεσποίνης ημών, ο τόπο και παρθένου Μαρία και πάντων σου Μαρίων. Ευχαριστούμε σε λεσπα φιλάχοντα μεριά των ψυχών ημών ότι εκτάξουμε να κατήξεσαι στο κουράνιο σου και θανάτων μυστηρίων αυτό το μισόν ημών την οδόν σου και σωμάτα σου μας είναι ο φόβος χωρίσον ημών τη ζωή ασφάλισε μου τα διαρκήματα τέτοιες και θείες εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπια και παρθένου Μαρίας και πάντων σου Αγίων. Αμήν.

0: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
1: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν σε πλησίπ επιφώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του ήλου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνε εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: διαφημάστια, φούσια, χάρτια, φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείνες παναχράντου δεσμήνης ημών Θεοτόπου και αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των παραγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των τιμίων επουρανίων, Θείων των αιρών αείων δυνάμεων ασωμάτων. Ικεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Εναγής Πατρός ημών, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγή ανετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Νικάνωνος Τίμενος και Παρμενά, τη Οσία και Θεοφόρου Μητρό Σιμών Ειρήνη τη Σοβαλάν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Παύλου του Ξηροποταμινού, όν και την μνήμη

0: η ευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τρίτη. Είναι 28 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», δημοσιευμένη στην έκδοση της Αποστολικής Διακονίας με τίτλο «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Στις 11 «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 η αρχαία τραγωδία και κωμωδία, ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αλλιευτικά σκάφη, εργαλεία, αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θάλασσα. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 «Πώς ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή το χελιδόνι στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στη λαογραφία με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η προσφιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι το μικρό απόδειπνο. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περιπνεύματος και ζωής» του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 28 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθείου από την Άγκυρα, του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, της Αγίας Μάρτυρος Δροσίδος, της Σωσίας Ειρήνης από την Καπαδοκία, η οποία έζησε στη Μονή του Χρυσοβαλάντου, επίσης τη μνήμη του Οσίου Παύλου του Ξηροποταμινού, κτήτορος των Μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου από την Κασάνδρα, του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδ από το Χαλέπι, του Οσίου Μωυσή του Θαυματουργού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Αγίου Πιτηρίμ Επισκόπου Ταμπόφ και τη μνήμη του Οσίου Σαμψών, επισκόπου

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Παύλο τον Ξηροποταμινό. Ήταν γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ I Ραγκαβή και της Προκοπίας, η οποία ήταν θυγατέρα του Νικηφόρου του Πρώτου. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Προκόπιος. Μετά την εκθρόνηση του Μιχαήλ του Πρώτου, ο σφετεριστής Λέων ο Αρμένιος διέταξε να ευνουχιστεί ο Παύλος, ο οποίος νεαρός ακόμη άρχισε να καταγίνεται με τη μελέτη των Αγίων Γραφών και στη σύνθεση των ύμνων, και απέκτησε τόση φήμη για τις γνώσεις του, ώστε έλαβε την προσωνυμία ύπατος των φιλοσόφων. Κρυφά ωστόσο έτρεφε τον πόθο να εγκαταλείψει τις απολαύσεις του κόσμου, τα πλούτη και τη δόξα, για να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξαν οι Άγιοι Πατέρες. Αφού πήρε τέλος την απόφαση, άλλαξε τα πλούσια ενδύματά του με κείνα ενός ζητιάνου και αναχώρησε κρυφά από τη βασιλεύουσα για να τρέξει σαν διψασμένο ελάφι στο Άγιον Όρος του Άθο. Εγκαταστάθηκε κοντά στη μονή, τη λεγόμενη σήμερα Ξηροποτάμου, που είχε ιδρυθεί παλαιότερα από την αυτοκράτηρα Πουλχερία, αλλά είχε καταστραφεί σε μία επιδρομή σαρακινών. Έκτισε εκεί ένα μικρό κελί, στο οποίο περνούσε τις ημέρες και τις νύχτες του προσευχόμενος αδιάλειπτα. Στα πλησιόχωρα ζούσε ένας Άγιος Ερημίτης ο Κοσμάς, από τον οποίον έλαβε ο Προκόπιος τη μοναχική κουρά με το όνομα Παύλος. Επιδόθηκε έκτοτε με ανανεωμένο ζήλο σε όλους τους αγώνες της αρετής. Νίστευε και προσευχόταν σαν ασώματος άγγελος. Στρωμνή είχε το σκληρό χώμα, προσκέφαλο μόνο μια πέτρα, και εργόχειρο είχε τη μετάνοια, την αγάπη απέναντι σε όλους και τη βαθιά ταπεινοφροσύνη. Γρήγορα έγινε γνωστός και αγαπητός στους πατέρες του Άθο. Εντωμεταξύ ο συγγενής του αυτοκράτορας Ρωμανός και Λεκαπινός τον αναζητούσε παντού, και όταν τον ανακάλυψε τον πίεσε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη να δει τους δικούς του. Ο φτωχός μοναχός, δειμένος με κουρέλια, έγινε δεκτός ως επίγειος άγγελος από τους θρανούς και τους πρίγκιπες. Θεράπευσε τον αυτοκράτορα δια της προσευχής του και δια της επιθέσεως των χειρών του, και κατόπιν αιτήματος του ηγεμόνα έμεινε για λίγο διάστημα στη βασιλεύουσα ως διδάσκαλος των δύο γιών του, χωρίς όμως να αλλάξει διόλου τον κανόνα του και την πολιτεία που ακολουθούσε στην έρημο. Όταν ο Παύλος έκρινε ότι ήταν καιρός να επιστρέψει στον Άθο, ο αυτοκράτορας του έδωσε χρυσό και εργάτες αρκετούς για να ξανακτήσει τη μονή της Πουλχερίας, ενώ λίγο αργότερα έστειλε το γιο του Θεοφύλακτο, που ήταν τότε πατριάρχης, για να προβεί στον καθαγιασμό του ναού. Αναχωρώντας, ο άνθρωπος του Θεού έλαβε από τον αυτοκράτορα ένα μεγάλο τεμάχιο τιμίου ξύλου για να κατατεθεί μονίμως στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι το πολύτιμο αυτό κοιμήλιο, το σημαντικότερο τεμάχιο του τιμίου ξύλου στον κόσμο, που φέρει μάλιστα και ίχνος ενός των ύλων, εξακολουθεί να βρίσκεται και να τιμάται ακόμη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Επειδή δεν άργησε να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μοναχών στη μονή για να ασκηθούν στην αρετή, ο Όσιος Παύλος, επιθυμώντας βίο περισσότερο ησυχαστικό, αποσύρθηκε στις πλαγιές του Άθο σε τόπο απομονωμένο εξάρτημα της μονής. Αλλά και εκεί ήλθαν να τον βρουν μαθητές. Κτίστηκε νέα μονή αποτραβηγμένη κάπως από την ακτή για να προστατεύεται από τις συχνές επιδρομές των πειρατών, η οποία αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο, αλλά συνηθίζεται σήμερα να φέρει το όνομα του κτήτορά της, του Οσίου Παύλου. Πληροφορηθείς από το Θεό την ημέρα της τελευταίης του, ο Όσιος Παύλος συγκέντρωσε τους αδελφούς των δύο μονών και τους πρότεινε να ακολουθούν το παράδειγμα και τις διδαχές του μέχρι σέματος αν χρειαζόταν. Κατόπιν με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγχώρεση από όλους, σηκώθηκε και ενδύθηκε τον μανδύα του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Το πρόσωπό του έλαψε σαν ήλιος, ώστε οι παρευρισκόμενοι έπεσαν κατά γης, ανίκανοι να αντέξουν τη λάμψη. Αφού ανέπεψε την προσευχή του Αγίου Ιωαννικίου που συνήθιζε να επαναλαμβάνει, «Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση», έτεινε τα χέρια και με τους οφθαλμούς στραμμένους προς τον ουρανό παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Το σκήνομά του ενταφιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του στη Συθωνία της Χαλκιδικής, από όπου μεταφέρθηκε θαυματουργικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου μπορούσε να το τιμά ολόκληρος ο λαός.

0: Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Παύλο τον Ξηροποταμινό. Ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 5ο κεφάλαιο και στον στίχο 17, ο Απόστολος Παύλος γράφει κάτι που νομίζω το έχουμε ακούσει ίσως πολλές φορές, το έχουμε διαβάσει, όμως σήμερα θα σταθούμε σε αυτό τον στίχο, το στίχο 17, που ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς. Λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τώρα, διαβάζοντας κανείς αυτό τον στίχο, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό είναι κάτι που αφορά τους μοναχούς, οι οποίοι προσεύχονται διαρκώς. Όμως ο Απόστολος Παύλος αυτήν την επιστολή την απευθύνει προς τους Θεσσαλονικείς. Άρα, αφορά ολόκληρο το πλήρωμα της χριστιανικής κοινότητας αυτή η προσευχή. Τι σημαίνει όμως αυτό το να προσεύχεστε διαρκώς και πώς μπορεί να το κάνει κτήμα του ο χριστιανός στη σημερινή εποχή? Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνά Βαλαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη χαρά της επικοινωνίας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, και θα θέλαμε να μας πείτε σήμερα πώς το εννοεί και πώς μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας.
3: Ναι, όπως σωστά επισημανάτε, δεν αναφέρεται μόνο στους μοναχούς, η επιστολή αυτή είναι για όλη την Εκκλησία. Αναφέρεται σε όλους τους πιστούς. Μιλάει για την διαρκή μνήμη του Θεού. Για μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος, έχοντας καλλιεργήσει την αγάπη προς τον Θεό, θέλει να τον έχει συνεχώς στη μνήμη του, στο μυαλό του, να έχει την αίσθηση της παρουσίας του. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένας άνθρωπος που αγαπάει κάποιον πάρα πολύ, τον σκέφτεται αβίαστα, θα λέγαμε, συνεχώς. Ναι. Θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί του. Πόσο πολύ περισσότερο λοιπόν με το Θεό, που η αγάπη του εκείνου προς εμάς είναι άπειρη, και προφανώς και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε περισσότερο σε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά του Αποστόλου όλοι οι πατέρες τα ξαναεπαναλαμβάνουν και φυσικά τα απευθύνουν σε όλους τους πιστούς. Να θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου που λέει «Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Πιο πολύ λέει να θυμόμαστε Θεό παρά να αναπνέουμε. Προχωράει περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος. Και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που λέει «Η μνήμη του Ιησού ενωθεί το τύπνο Ιησού, να ενωθεί με την αναπνοή σου». Οι πατέρες, μεταφέροντας αυτή την προτροπή που είναι ουσιαστικά καρπός αγάπης, καρπός έρωτα και στη καθημερινή πραγματικότητα, λένε, ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντίνος λέει, το σπουδαιότερο πράγμα είναι να θυμάσαι τη διάρκεια της ημέρας ότι πρέπει να έχεις συνεχή μνήμη του Θεού, μυστική νοερά προσευχή, την οποία ο Άγιος Πορφυρίος λέει ότι δεν είναι ότι, ας πούμε, έχουμε ένα κουμποσχήνι στο χέρι συνέχεια και προλαμβάνουμε το Κύριο Ιησού Χριστέ, λέει, σε με. Φυσικά και αυτό είναι μία από τις πρακτικές στις ώρες που έχουμε κάποια ησυχία.
0: Ναι.
3: Αλλά μπορεί, λέει, και με ύμνους να θυμόμαστε τις ενέργειες του Θεού, να θυμόμαστε διαφορεί από την Αγία Γραφή, από άλλα βιβλία, μόνο που λέω ότι αυτό θέλει καλή προαίρεση, δεν γίνεται με εξαναγκασμό, αλλά κυρίως με τη Θεία Χάρη, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και να καταλήξουμε με τον Άγιο Παΐσιο, τον τόσο δοξασμένο στην εποχή μας, ο οποίος συνεχίζει και λέει ότι ακόμα και μια ματιά να ρίξουμε γύρω μας στη φύση, βλέπουμε την παρουσία του Θεού, τα έργα του. Μια ματιά βλέπει τον ουρανό και αλλοιώνεσαι, λέει, από την παρουσία του Θεού. Βλέπει τη γη, τα πουλιά, τα δέντρα, βλέπει το Θεό, το δημιουργό του. Αυτό είναι και προσευχή, είναι μνήμη Θεού. Έτσι λοιπόν, και ένα βλέμμα με το οποίο δοξολογικά θα δούμε τη φύση είναι προσευχή, αδιάλειπτη μνήμη του Θεού.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας κάποιες στιγμές να ξεφεύγουμε λίγο από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες που έχει κάθε ημέρα, όπως μας είπατε με αυτά τα παραδείγματα, ακόμη και να κοιτάξει κανείς έξω από το παράθυρο και να δει ένα δέντρο, ένα πουλί, κάτι, ή τον ουρανό, έχει μια αφορμή να δοξολογήσει το Θεό. Άρα να είμαστε στραμμένοι κατά κάποιον τρόπο προς το Θεό.
3: Είναι μια κατάσταση, είναι καρπός, ναι, κάποιων στιγμών, όπως είπατε, στις οποίες λίγο πιο συνειδητά σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός, λέει ο Λόγος του Θεού. Σαφώς πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα την ημέρα από όλες τις μέρημνες και τις δικές μας, τέλος πάντων, τα χόμπι μας, να πούμε, για να, αν θέλουμε, φυσικά ελεύθερα, όπως τονίζει ο Άγιος Πορφύριος, να ζεστάνουμε τις σχέσεις μας με το Θεό. Πρώτα απ' όλα, διαβάζοντας τα λόγια του, αυτό είναι το πρώτο σημαντικό, για να γνωρίσεις και να αγαπήσεις κάποιον πρέπει να τον μάθεις, το να δούμε το θέλημά του, την αγάπη του για μας, κυρίως μέσα από την Αγία Γραφή και τα Ευαγγέλια κυρίως, και την εφαρμογή αυτών που είναι η ζωή των Αγίων. Όταν λοιπόν ζεσταθεί η καρδιά από αυτή την αγάπη, την σχέση, αβίαστα μετά, και τις άλλες στιγμές, γιατί φυσικά όταν δουλεύουμε δεν μπορούμε. Δηλαδή, ήμουν ένας ασμεταμείας στο σούπερ μάρκετ να λέει την ευχή. Θα γίνουν πάρα πολλά λάθη, ή ένας οδηγός λεωφορείου.
0: Μάλιστα.
3: Μπορεί όμως μέσα στην καθημερινότητα να υπάρξουν στιγμές που η προσοχή μας να στραφεί εκεί και να ζητήσουμε τη χάρη του, να τον δοξάσουμε με πολλούς τρόπους. Δεν είναι υποχρεωτικά μόνο το Κύριε Λέησον, το δόξα στο Θεό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Θεός να ευλογεί, και σήμερα έχουμε την Αγία Ειρήνη, η οποία,
0: ναι,
3: ακριβώς αυτό τρέζησε, και θυμόμαστε ότι έφτασε στο σημείο και ο διάβολος να βάλει φωτιά στα ράσα της και να μένει απερίσπαστη στην προσευχή και να επιτιμήσει την αδελφή που πήγε να σβήσει τη φωτιά. Τόσο είχε η καρδιά της ανάψει από αγάπη για τον Χριστό. Βέβαια ήταν μια μοναχή, μια ηγουμένη, μια αναχωρήτρια.
0: Ναι.
3: Αλλά το παράδειγμά της λέει πολλά και για μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, πατέρα Βαρνάβα.
3: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας όπως πάντα με τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, Βαθμία στα Πελάγια 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα υπηρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 ποφόρ.

έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 35 με 36, στα υπηρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα είναι το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, λέξεις σε περιπλάνηση, γλωσσική μεταβολή και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Θα γίνει στην Ιθάκη, σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης, από 16 έως 19 Οκτωβρίου. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε την επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είναι κοσμήτορ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ιωαννίνων, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη. Κυρία Τσιτσανούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Ομολογώ ότι είναι από τις πρωτοβουλίες που βλέπουμε ότι από πολύ νωρίς έχει κυκλοφορήσει το αναλυτικό πρόγραμμα με όλους τους ομιλητές και τις θεματικές, παρόλο που οι εργασίες του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο στην Ιθάκη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σας βρίσκουμε σε μια περίοδο, παρότι είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε ότι για σας είναι μάλλον μια περίοδος υπερεργασίας, θα έλεγε κανείς, για να οργανωθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
1: Είναι όπως τα λέτε ακριβώς, δουλεύουμε σαν να είναι Φεβρουάριος ή Μάρτιος. Και μάλιστα για δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Διότι το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ένας θεσμός που μετρά 12 χρόνια φέτος, ετοιμάζεται καταρχήν για τις αρχές του Σεπτεμβρίου για το Σίδνεϊ, εκεί όπου θα έχουμε μια πραγματικά μεγάλη διάρκεια συνεδριακή δράση αναφορικά με την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, και στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Ιθάκη με τον όμιλο των αποφύτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου,

0: και θα βρεθούμε στις 16 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε τώρα, θερινό πανεπιστήμιο, θερινό σχολείο να οργανώνεται το φθινόπωρο? Ναι, διότι στην Ιθάκη δεν υπήρχε καμία δυνατότητα λόγω του τουρισμού να φιλοξενηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Μέσα στο καλοκαίρι, κυρία Χουζούρη. Δεν υπήρχαν δωμάτια. Καταλαβαίνετε ότι η Ιθάκη βρίσκεται. Έχουμε και την ταινία, την Οδύσσια, αυτές τις μέρες που προβάλλεται και είμαστε στο διεθνές επίκεντρο για μία ακόμη φορά. Αλλά και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι οι ομογενείς μας στην Αυστραλία, για να τους πετύχουμε εκεί, θα έπρεπε να πιάσει Σεπτέμβριος, μιας και οι περισσότεροι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην πατρίδα τους, στη χωριά τους. Επομένως, κάποιος συνάδελφος από την Κομωτινή, ο κύριος Βουγγιουκλής, είναι καθηγητής μαθηματικών, έγραψε ότι δεν θα πρέπει να το λέτε πλέον Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να το πείτε Διεθνές Χειμερινό ή Διεθνές Φθινοπορεινό. Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε με ρυθμούς χειμωνιάτικους, καθαρά χειμωνιάτικους, και δουλεύουμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό δεν μας κουράζει, όσο και αν κανείς θα ήθελε να βρίσκεται σε μια παραλία αυτή τη στιγμή. Είμαστε με μια ομάδα νέων παιδιών, γιατί οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι νέα παιδιά, και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει να εμπνέεις και να εμπνέεσαι ως πανεπιστημιακός δάσκαλος από τους φοιτητές σου, που δείχνουν μια αφοσίωση και μια συστηματικότητα στο να οργανώσουν μια δράση για τη γλώσσα μας, που ομολογουμένως μας εντυπωσιάζει.
1: Οι εισηγήσεις που θα γίνουν πραγματικά είναι τόσο ενδιαφέρουσες, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, που σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι δηλαδή καθημερινά να φιλοξενούμε έναν από τους εισηγητές σας. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο από εσάς πάνω στο γενικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα νομίζω πως είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει όχι μόνο με την καθημερινότητά μας, όχι μόνο με την κοινωνία, είναι ακόμη και ένα πολιτικό ζήτημα. Αν σκεφτείτε τι διαδρομή έχει τραβήξει η ελληνική γλώσσα από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
0: Βεβαίως είναι ακριβώς έτσι. Η γλώσσα είναι κοινωνία, η γλώσσα είναι πολιτισμός. Οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνία, οτιδήποτε αναταράσει την κοινωνία και την κοινότητα των ομιλητών, βεβαίως θα απεικονιστεί στη γλώσσα μας. Όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε με την ελληνική γλώσσα, με αυτό τον πλούτο που τη διακρίνει, με τις αποχρώσεις που μπορούμε να αποτυπώσουμε, με τις υφολογικές διαφορές που μπορούμε να αποτυπώσουμε σε κάθε στιγμή, σε κάθε λέξη, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της πρόκλησης. Ναι, θα συζητήσουμε λοιπόν στην Ιθάκη για τις αλλαγές τη σημασία των λέξεων. Αυτό το διάστημα να σας πω ότι βρίσκεται επί του πιεστηρίου και ένα βιβλίο που σε συνεργασία με μια μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια έχω βγάλει, την κυρία Αντωνία Θεοδοσίου, με τίτλο «Ο έλεγχος των σημασιών». Ποιος ελέγχει τις σημασίες? Η αιώρηση από την προπαγάνδα στην σύγχρονη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί πραγματικά έχουμε σφοδρές αλλαγές. Κάποιες συμφωνούνται μέσα στην κοινότητα των ομιλητών, δηλαδή οι λέξεις αλλάζουν σημασία, όταν οι ίδιοι οι φυσικοί ομιλητές συμφωνούν με ένα άτυπο συμβόλαιο. Δεν πάμε στο συμβολιογράφο να υπογράψουμε την αλλαγή μιας λέξης, αλλά δίνουμε τη συγκατάθεσή μας μέσα από τη χρήση για την αλλαγή της σημασίας. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε έτσι. Ενώ κανείς θα περίμενε μια σημασία μιας λέξης, η σημασία μιας λέξης να αλλάζει από κάτω, όπως λέμε, προς τα πάνω, από την κοινότητα προς τα πάνω, φορές και ειδικά σε περιόδους κρίσεων και για λόγους προπαγάνδας, παρατηρούμε ότι αλλάζει μια σημασία καθώς επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω. Είναι ζητήματα με τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον, βεβαίως και μας απασχολούν και μας απασχολούν ακόμη περισσότερο σήμερα, διότι μπαίνοντας σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, χωάνι των αλγόριθμων, όλα αυτά θα μετασχηματίζονται και θα αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Εφόσον βέβαια πάντοτε δεν υπάρχει αυτό που λέμε κριτική σκέψη, γιατί νομίζω ότι το μεγάλο διακύβευμα της εποχής είναι η κριτική σκέψη και η κριτική θεώρηση, να μην αφαιθούμε ως έρμεα σε αυτό που ο αλγόριθμος επιτάσσει.
1: Μάλιστα.
0: Να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά με κριτική ματιά.
1: Έχετε οργανώσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εκτός από την παρακολούθηση των εισηγήσεων υπάρχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούν να το παρακολουθήσουν και κάτοικοι της Ιθάκης, γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για το νησί και την τοπική κοινωνία.
0: Ναι, φυσικά. Καταρχήν να πούμε, κυρία Χουζούρη, ότι όλες τις δράσεις μας τις προσφέρουμε αφιλοκερδώς και εθελοντικά. Δεν έχουμε δίδακτρα. Είναι μια στάση που κρατάμε τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε δηλαδή πραγματικά να, μην υπάρχει καμία επιβάρυνση σε όποιον παρακολουθεί το πρόγραμμα, και βεβαίως είναι ανοιχτό στην τοπική κοινωνία. Μας ενδιαφέρει κάθε τοπική κοινωνία που μας κάνει την τιμή να μας φιλοξενήσει. Εδώ είναι σε συνεργασία με το Δήμο της Ιθάκης και επομένως είναι ανοιχτό στους κατοίκους, στους εκπαιδευτικούς. Τα σχολεία θα είναι ανοιχτά 16 με 19 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε σε Σαββατοκύριακο, αλλά τα σχολεία θα λειτουργούν. Οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται ουσιαστικά στις θέσεις τους και στις τάξεις τους. Θα έχουμε φύγει από αυτό που λέμε θερινή ραστόνη, όσο υπάρχει, το είπαμε αυτό στην αρχή. Και ως εκ τούτου, όχι απλά μας ενδιαφέρει να μας παρακολουθήσουν, αλλά από την Άνδρο, τη Σύρο, το Καστελόριζο, την Ίδρο που έχουμε βρεθεί, ενδιαφερόμαστε και εμείς να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του τόπου μας φιλοξενεί. Είναι και δική μας στόχευση, και οι άνθρωποι που θα έλθουν στην Ιθάκη να παρακολουθήσουν τις εργασίες του προγράμματος, να γνωρίσουν την Ιθάκη και να γνωρίσουν την πολιτιστική της φυσιογνωμία. Γι' αυτό και έχουμε πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις πέρα από χορευτικά, θεατρικές δράσεις. Έχουμε και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο που ταυτίζεται με το παλάτι του Οδυσσέα. Θα είναι, πιστεύω, μια μοναδική βιωματική εμπειρία που θα συνδέσει τον ομερικό μύθο με την σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα. Και να πούμε ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές, μεταδιδακτορικοί φοιτητές, υποψήφοι διδάκτορες από πολλά πανεπιστήμια της χώρας μας, αλλά και από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικότερα έχουμε διεθνοποιήσει εδώ και χρόνια το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και βασιζόμαστε και δημιουργούμε μια παράδοση συνεργειών και συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, γιατί οφείλουμε να πράττουμε έτσι και να διασυνδεόμαστε με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής.
1: Τώρα, για όσους μας ακούνε και ενδιαφέρονται και μπορούν να είναι εκείνη την περίοδο στην Ιθάκη, βλέπω www.omilosapofiton.gr. Μπορούν να βρουν πληροφορίες περισσότερες. Εμείς ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε εκείνες τις ημέρες, γιατί θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσετε από την Ιθάκη όταν θα έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες.
0: Βεβαίως, και στη διεύθυνση που είπατε, omilosapofiton.gr, αλλά και στην κεντρική ιστοσελίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Αν κάποιος αναζητήσει στο διαδίκτυο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, βγαίνει αμέσως στην ιστοσελίδα. Εκεί περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα συνέδριο ή για ένα πρόγραμμα στο Σίδνεϊ ή για ένα πρόγραμμα στην Ιθάκη. Μιλάμε για ένα πλέγμα δράσεων. Αυτό μας ενδιαφέρει, κυρία Χουζούρη, να υπάρχουν συνεργασίες με τα σχολεία και, όπως χαρακτηριστικά λέω, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο να ξεκινά τη μέρα που τελειώνει. Δηλαδή, πέρα από ένα υψηλών προδιαγραφών συνέδριο κάθε φορά για το οποίο εργαζόμαστε ένα χρόνο πριν, να αφήνουμε τους δικούς μας σπόρους στο μέτρο των δικών μας δυνάμεων, γιατί συμβαίνουν και πολλοί άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, να αφήνουμε έναν σπόρο ώστε την επόμενη χρονιά αυτός ο σπόρος να έχει ανθίσει και να έχει βγάλει καρπούς.
1: Μάλιστα. Κυρία Τσιτσανούδη, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα της προετοιμασίας και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμότατα, και εσάς, κυρία Χουζούρη, και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας που φιλοξενεί και μας δίνει αυτό το προνόμιο να απευθυνθούμε στο ακροατήριό σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, η οποία είναι κοσμήτωρο της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίδων, ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 16 με 19 Οκτωβρίου στην Ιθάκη, το 7ο Μικρό Θερινό Πανεπιστήμιο με γενικό θέμα «Λέξεις σε περιπλάνηση, γλωσσική μεταβολή και πολιτισμικά συμφραζόμενα». Όμως στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος.
12: Φόρα Κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
13: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.
14: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα συναντηθεί με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ξεκινά σήμερα κύκλο κρίσιμων επαφών στη Λευκοσία. Αυτήν την ώρα γίνεται δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και κατόπιν θα μεταβεί στα κατεχόμενα για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Η αυριανή μέρα θεωρείται η πλέον κρίσιμη, καθώς το παλαιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον του Φάνερ Χιουρμάν πριν από τις δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ξιδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη ενός ατόμου. Αντιμετωπίζουμε μια εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι και έχει αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλές και πολύ φιλικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Η Ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο, διαψεύδει ότι ζήτησε απευθείας συνομιλίες και επιμένει πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καθορίζουν μονομερώς πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο πόλεμος. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Βερίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Κύριε Χουζούρη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να πούμε στους ακροατές μας ότι σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για κάτι νέο. Ένα νέο δίκτυο 20 πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους 60 χιλιόμετρων, το οποίο θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει και ορεινή ποδηλασία σε Βέρμιο και Πιέρια. Θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και αναζητούμε τις πεζοπορικές διαδρομές. Οι γιατροί φωνάζουν να περπατάμε, θεωρούν ότι είναι η καλύτερη άσκηση για τους περισσότερους και σχεδόν για όλες τις ηλικίες, και κάτι που ήταν, ας μου επιτραπεί έτσι να πω, της μόδας για τους τουρίστες του εξωτερικού, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει και εμείς οι Έλληνες και αναζητούμε αυτές τις διαδρομές.
1: Σωστά, σωστά. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως είπατε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Και αποτελείται από δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι το χειρονακτικό, θα λέγαμε,
0: ναι,
1: γιατί αφορά τον καθαρισμό και τη βελτίωση αλλά και τη σήμανση του δικτύου των διαδρομών. Μιλάμε δηλαδή για υφιστάμενα μονοπάτια τα οποία καθαρίζονται, βελτιώνονται η βατότητά τους αλλά και σημαίνονται, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο υποέργο αφορά το κομμάτι των δράσεων επικοινωνίας και προβολής. Δηλαδή, βεβαίως πολύ καλό το να καθαρίσεις τα μονοπάτια, να τα σημάνεις, αλλά αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, και είναι το σημαντικότερο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια οπτική ταυτότητα καταρχήν του δικτύου μονοπατιών,
0: ναι,
1: να παραχθεί ένα έντυπο υλικό προβολής, όπως και οπτικό ακουστικό υλικό, όλα αυτά να μπουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, να σχεδιαστεί ένας διαδραστικός χάρτης,
0: ναι,
1: και βεβαίως να ενημερωθούν και οι επαγγελματίες όλες διαζώσεις, κάτι που έγινε χθες το πρωί,
0: ναι,
1: όπου είχαν γλυφθεί τόσο οι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά βέβαια και οι δημοσιογράφοι, προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη εξοικείωση με το τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε βέβαια ότι κάνουμε κάτι το οποίο στην Ευρώπη είναι διαδεδομένο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και το κάνουμε γιατί για μας είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Έτσι. Διαμορφώνουμε μια ισχυρή ταυτότητα προορισμού για το δίκτυο μονοπατιών μέσα από τα σύγχρονα γραμμή επικοινωνίας και προβολής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Εδώ να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχετε αναλάβει εσείς, ενώ ως Δήμος Βερίας, αυτό το έργο. Πριν από λίγες ημέρες, κάναμε εδώ στην πρωινή εκπομπή ένα θέμα για τα μονοπάτια και τις πεζοπορικές διαδρομές σε ένα νησί του Αιγαίου. Εκεί μια ομάδα εθελοντών κατοίκων είχε αναλάβει να καθαρίσει τα μονοπάτια, να φροντίσει τη σήμανση κλπ. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Δήμος αναλαμβάνει αυτό το έργο. Ένα έργο που τελικά νομίζω ότι είναι εποφελία της περιοχής, γιατί αυτοί που θα κάνουν, που θα ακολουθήσουν τις διαδρομές που θα προτείνετε, θα έχουν τη δυνατότητα προφανώς να γνωρίσουν και τον πολιτισμό της Βέρειας και τα μνημεία της και τη γαστρονομία και πάρα πολλά πράγματα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων, αλλά και οι κάτοικοι να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που είναι ή που θα προέρχονται είτε από άλλα μέρη της πατρίδας μας είτε από άλλα μέρη του κόσμου.
1: Σωστά, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να πω βέβαια, χωρίς να γνωρίζω ποιο είναι το νησί που, στο οποίο αναφερθήκατε, ότι κυρία Κουζίδη, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σοβαρά προβλήματα και ένα από αυτά είναι της προστελέχωσης.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση σε ένα νησί το να μην υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία που θα κάνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μεγαλύτερο βήμα όπως είναι ο δικός μας, βεβαίως υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία, υπάρχουν και ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα που είπατε, ναι, θα πω ότι είναι έτσι όπως είπατε ακριβώς. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε αυτές οι διαδρομές, τα μονοπάτια, να λειτουργήσουν συνδρομητικά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος μας βασίζεται πάνω και στο θρησκευτικό, αλλά και στον αρχαιολογικό τουρισμό, μιας και του λείπουν οι όμορφες παραλίες. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή νομίζω γνωρίζετε έτσι, τα φέλγητρα του Δήμου μας, μπορώ να τα πω βέβαια μα χρειάζεται, νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να δράσει συμπληρωματικά μαζί με τα τόσα άλλα που υπάρχουν με τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών.
0: Καταρχήν
1: έτσι το μνημείο της UNESCO, με το Δήμο του Αποστόλου Παύλου, με την Εβραϊκή Συναγωγή, με την Παναγία Σουμελά, με την Παναγία Δοβρά και πολλά πολλά πολλά ακόμα, μπορούν λοιπόν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αλλά βεβαίως και με τη γαστρονομία όπως είπατε, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα η γαστρονομία είναι τουριστικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι
1: Άρα λοιπόν ενισχύουμε το τουριστικό μας προϊόν.
0: Νομίζω κύριε Δήμαρχε ότι ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά την εμπειρία. Και αυτό είναι κάτι που το προσφέρει ο νομός σας και η περιοχή σας, καθώς όπως είπατε και εσείς διατρέχει κανείς ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά και της Ευρώπης θα λέγαμε, μέσα από τα μνημεία, από τους χώρους όπως είπατε και εσείς, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και άλλωστε δεν είναι και ένα στίχημα για όλους εσάς τους δημάρχους να υπάρχει τουριστική κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι βέβαια μόνο το καλοκαίρι, νομίζω έτσι δεν είναι, θέλετε επισκέπτες, και αυτό είναι το στίχημα του ελληνικού τουρισμού, να έχουμε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Κυρία Χουζούρη, εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε το προνόμιο του καλοκαιρινού τουρισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας, αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις θάλασσες. Λοιπόν, εμείς δεν το έχουμε λοιπόν αυτό, άρα εμείς πράγματι κυνηγάμε τον 12μηνο τουρισμό. Και νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, έχουμε τα φέλγητρα και μπορούμε να προσελκύσουμε, τουλάχιστον σε όλα τα μνημεία που προανέφερα, τον 12μηνο τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θεωρώ ότι θα γίνει και με το θέμα των μονοπατιών.
0: Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο, ενώ των πεζοπορικών διαδρομών που αφορά τον καθαρισμό, τη σήμανση, την ενημέρωση όπως είπατε κλπ?
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι λεπτομέρειες οι οποίες μένουν, και βέβαια το στίχημα είναι να γίνει η σωστή προβολή του, έτσι, και ιδιαίτερα και με ανθρώπους του χώρου, του τουριστικού χώρου, με διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης,
0: ναι,
1: παράδειγμα. Λοιπόν, ούτως ώστε να διακριθεί αυτή η πληροφορία και να νιώσουμε ότι πράγματι αυτή η δουλειά που έγινε και αυτά τα χρήματα που δαπανήθηκαν πιάσαν τόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλετε να επιλέξετε έτσι 5-6 λόγους για τους οποίους πρέπει κανείς οπωσδήποτε να επισκεφτεί τη Βέρεια? Ή αν θέλετε να βγάλουμε το πρέπει και να πούμε ότι χάνει αν δεν επισκεφτεί τη Βέρεια.
1: Ναι, λοιπόν, όπως προείπα, έτσι, το κορυφαίο μνημείο για το Δήμο μας είναι η Βεργίνα. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος των Αιγών, όπου, όπως σωστά είπατε, φαίνεται η ιστορία πολλών εκατοντάδων χρόνων, φαίνεται η ελληνικότητα της Μακεδονίας και πραγματικά είναι ένα μνημείο το οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως και εμείς θέλουμε, εννοείται, παραπάνω. Το ίδιο θα έλεγα ότι συμβαίνει και με το βήμα του Αποστόλου Παύλου. Έτσι. Είναι ένα μνημείο, δύο φορές ήρθε στην πόλη μας ο Απόστολος των Εθνών και αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κυρία Χουζούρη, είναι ο ξένος πληθυσμός που επισκέπτεται το βήμα του Αποστόλου Παύλου.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν ακόμα και λειτουργίες.
0: Μάλιστα.
1: Πετύχαμε οργανωμένα γκρουπ από την Ασία να κάνουν λειτουργία εντός του βήματος.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, επειδή η πόλη μας φημιζόταν ως το σταθμοδρόμιο των θρησκειών και των πολιτισμών, όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει και η Εβραϊκή Συναγωγή από το 1850, η μεγαλύτερη της Βόρειας Ελλάδος, η οποία είναι σε άριστη κατάσταση. Υπάρχουν 42 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες με προεξάρχουσα την παλαιά Μητρόπολη του 12ου αιώνα, που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Μπορεί να ανέβει στο βουνό μας, να επισκεφθεί την Παναγία Σουμελά, τα υψώματα του Δερμίου. Μπορεί το χειμώνα, εφόσον το βοηθήσει και ο καιρός, να πάει στο χιονοδρομικό κέντρο του Ψελίου, το παλαιότερο χιονοδρομικό κέντρο, με πολύ καλές πίστες. Μπορεί να επισκεφθεί τα στενά του Αλιάκωνα, ο Αλιάκωνας χωρίζει το Δέρμιο από τα Πιέρια. Και βεβαίως, γαστρονομικά είμαστε ιδιαίτερα πλούσιοι σε γεύση.
0: Σε ό,τι αφορά και τα φαγητά αλλά και τα γλυκά.
1: Και τα φαγητά και τα γλυκά. Να πω ότι παράγουμε το 70% πανελλαδικά του βόρειου κρέατος.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι αυτό σημαίνει για αυτούς που ξέρουν. Βεβαιότατα πάρα πολλά αποροκυρευτικά και φρούτα ονομαστά. Και βεβαίως θα κλείσουμε το ρεβανί
0: δέντρο. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, αλλά και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά και εσείς και ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Βερίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη.

0: Δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Δεν έχουμε προλάβει. Θα πούμε όμως στην πορεία της εκπομπής ότι σαν σήμερα το 1750 πεθαίνει ο Γερμανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, μουσικοπαιδαγωγός και εκτελεστής Johann Sebastian Bach. Εμείς ζητήσαμε σήμερα από τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», του κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, να μας μιλήσει για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και πολυσύνθετη, θα έλεγε κανείς, προσωπικότητα. Κύριε Χαρκιολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Χαρκιολάκη, νομίζω ότι πολλοί από εμάς έχουμε συνδέσει το όνομα του Johann Sebastian Bach με την εκκλησιαστική μουσική. Αυτό γίνεται δικαίως, θεωρείτε?
1: Φυσικά και γίνεται δικαίως. Βέβαια, να ξέρετε ότι πολλοί που μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 80 και του 90, που έγινε ξαφνικά αρκετά μεγάλη μόδα να πηγαίνουμε στο οδείο, έχουμε συνδέσει το όνομα του Bach με τις δύσκολες πρώτες συνθέσεις του που τις μαθαίναμε, τις Invasion και τις απλές φούγγες και λοιπά και λοιπά. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Bach, επειδή ξέρετε και η γραφή του ονόματός του, ναι, πολλοί τον λέγανε Βαχ στο οδείο που πήγαινα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν, γιατί το Αχ Βαχ είναι τέτοια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για... Άκουσα την εισαγωγή σας και πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες, τους πιο επιδραστικούς συνθέτες στην ιστορία της μουσικής γενικώς.
0: Ναι.
1: Πολλοί τον ονομάζουν ο Μεγάλος Κάντορας, γιατί αυτό ήταν και ο τίτλος του στον Άγιο Θωμά, ήταν ο επικεφαλής μουσικής, σημαίνω αυτό το πράγμα. Και ήταν ένας εκπληκτικός, και προέρχεται και εκπληκτικός σαν προσωπικότητα. Οι βιογραφίες, όσο απομακρυνόμαστε στον χρόνο, είναι πιο δύσκολες να συνδεθούν σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν διαβάσει κανείς βιογραφίες του που κυκλοφορούν τα τελευταία 50 χρόνια, όχι οι παλαιότερες, γιατί είναι λίγο πιο ρομαντικοποιημένες, όπως ήταν για όλους αυτούς τους μουσικούς, μπορεί να καταλάβει ότι έκανε εντυπωσιακά πράγματα, όπως για παράδειγμα, και θα έρθω στο θέμα της θρησκευτικής μουσικής που λέτε, λόγω της δουλειάς του έπρεπε να γράφει μία καντάτα κάθε εβδομάδα,
0: ναι,
1: για οποία πεζότανε. Ο Bach, λοιπόν, για να έχει χρόνο να γράψει και όλη την υπόλοιπη μουσική, μια εποχή της ζωής του το έκανε αυτό, για να γράψει και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που ήθελε να γράψει, γιατί είχε και μαθητές, ξέρετε, ήταν μεγάλος, πολύ σημαντικός οργανίστας, είχε γράψει πολλή μουσική που είναι για όργανα με πλήκτρα. Τα λέω έτσι γιατί τότε δεν υπήρχε η έννοια του πιάνου. Τώρα μπορεί να παίζει,
0: ναι,
1: τα πρελούδια και τις φούγγες του στο πιάνο, αλλά τότε δεν υπήρχε το πιάνο. Υπήρχε το τσέμπολο, υπήρχε το όργανο. Έτσι. Έγραψε λοιπόν μέσα σε περίπου 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, τη μουσική που αναλογούσε στα επόμενα 5 χρόνια. Τις καντάτες δηλαδή που αναλογούσαν και τα επόμενα 5 χρόνια της εργασίας του. Αυτό σημαίνει ότι είχε όλο τον υπόλοιπο χρόνο ελεύθερο για να αφοσιωθεί σε αυτά που τον ενδιέφεραν εκείνο να γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, ο Bach είναι ένας συνθέτης ο οποίος είχε λιγάκι χαθεί από, ναι, τη μόδα. Πεθαίνει, ναι, λοιπόν το 1750, όπως είπατε και εσείς. Η μουσική του παίζονταν λίγο. Ήταν μια περίπτωση, πώς να το πω, ενός συνθέτη ο οποίος μάλλον δεν είχε ανακαλυφθεί στην ώρα του. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ευθύνεται για το γεγονός ότι ακούμε τόσο πολύ και τον θεωρούμε τόσο σπουδαίο σήμερα, ναι, τον Bach. Πώς το λένε οι ακροατές και οι ακροατριές που το ξέρουν, αλλά αυτός είναι ο Mendelssohn. Ο Mendelssohn, λοιπόν, ναι, ανακαλύπτει μετά από χρόνια που είχε αναπαιχθεί το περίφημα κατά Ματθαίον Μπάθη, ένα σπουδαίο ορατόριο του Bach. Το οποίο είχε αναπτυχθεί ίσως και 100 χρόνια όταν το ανακάλυψε, 80 χρόνια ξέρω εγώ, όταν το ανακάλυψε ο Mendelssohn. Ο Mendelssohn ήταν μαέστρος,
0: ναι,
1: εκτός από σπουδαίος συνθέτης ήταν και μαέστρος, και αποφασίζει να το παρουσιάσει. Και η παρουσίαση αυτή μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο από το οποίο και μετά η μουσική του Μπάχα αρχίζει και αρχίζει περισσότερο και αρχίζουμε και την ανακαλύπτουμε ξανά τα τέλη του 10ου, από τα περίπου τα μέσα και λίγο μετά του 19ου αιώνα και μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να την ανακαλύπτουμε, γιατί είναι ιδιαίτερος ευφυής μουσική και έχει πολλά να δώσει, κατά την άποψή μου.
0: Θεωρείτε ότι ο Μπαχ έφερε κάτι καινούριο με τη μουσική του?
1: Κοιτάξτε, ξέφυγε. Ο Μπαχ είναι, να σας το πω λίγο αλλιώς, πολλές φορές όταν διδασκόμαστε στο Πανεπιστήμιο, στο ΟΔΙΟ, όπου διδάσκεται κανείς μουσική, τέλος πάντων, στα μαθήματα τα θεωρητικά μας μαθαίνουν το πώς, ας πούμε, φτιάχνεται μια φούγκα.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα μουσικό είδος το οποίο ο Μπαχ το θεράπευε ιδιαιτέρως, και είναι ένα μουσικό κομμάτι, τέλος πάντων, το οποίο έχει, ας πούμε, κανόνες. Ο Μπαχ, οι φούγες του Μπαχ είναι ταυτόχρονα τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε πώς γράφεται μια φούγκα.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα είναι τα έργα τα οποία σπάνε αυτή τη φόρμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει ένα συνθέτημα, το φανταστείτε. Γιατί είναι ο κανόνας, ταυτόχρονα ο κανόνας και η εξαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο πνευματώδη αυτά τα έργα τα οποία έγραψε. Δεν είναι καθόλου βαρετά, βεβαίως. Παρόλο που μας, όπως σας είπα, μας ταλαιπωρούσαν όταν ήμασταν μαθητές στο ΟΔΙΟ και σπουδάζαμε μουσική. Αλλά κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ο κανόνας και αυτός που σπάει τον κανόνα. Οπότε μέσα σε ένα έργο του Μπαχ μπορεί να βρεις όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια φόρμα τέτοιου τύπου, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις εκείνες τις μαγικές εξαιρέσεις, οι οποίες λες, ναι, εντάξει, μόνο ο Μπαχ μπορούσε να το κάνει αυτό, να το σκεφτεί.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι κάπως τον αδικούμε, καθώς προσπαθούμε να χωρέσουμε μια τεράστια προσωπικότητα και ένα τεράστιο έργο μέσα σε μερικά λεπτά, και για τα έργα του βέβαια θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για ένα συγκεκριμένο έργο, την Τοκάτα και Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα. Και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το έργο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί διαβάζω ότι αυτό γράφτηκε κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, και κατά δεύτερον, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι θεματολογικά για το έργο, απλά το αναφέρουμε, και το δεύτερο είναι ότι είναι από τα έργα του Μπαχ που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στον κινηματογράφο κλπ. Δηλαδή, που δείχνει μάλλον πως ένας συνθέτης αυτής της εποχής εξακολουθεί ακόμη και στην εποχή μας και είναι επιδραστικός. Μην παρεξηγηθώ από εσάς τους μουσικούς, κύριε Χαρκιολάκη, που σας ρωτώ για αυτό το έργο, γιατί είναι πραγματικά τόσα τα έργα του, δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε. Μέσα στα λίγα λεπτά απλά επέλεξα ένα έργο του για αυτό το λόγο.
1: Καλά κάνετε. Και είναι ένα έργο το οποίο προτρέπω τους πάντες να το ακούσουν, για να καταλάβουν το μεγαλείο του. Βεβαίως το έχουν ακούσει, απλά δεν ξέρουν ότι είναι αυτό, ότι λέγεται έτσι. Στην επανάσταση μου φαίνεται λίγο δύσκολο, γιατί είχε πεθάνει πολύ νωρίτερα ο Μπαχ.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό, μάλιστα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να μιλάνε, δεν ξέρω
0: για ποια περίοδο ακριβώς, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα το έργο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί έχει όλη αυτή την ατμοσφαιρική. Ξέρετε, το εκκλησιαστικό όργανο είναι ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό όργανο, ένα μέσο δηλαδή. Έχει λοιπόν χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές ταινίες. Συνδέεται πολλές φορές με τον δρόμο, έχω την αίσθηση. Δηλαδή ότι είναι μια μουσική η οποία είναι μια μικρή εισαγωγή σε κάτι. Πώς το λένε, ότι θα έρθει κάτι μετά το οποίο θα σε τρομάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει βέβαια η εικόνα, δεν το κάνει η ίδια η μουσική. Δεν έχει τίποτα τρομακτικό μέσα σε αυτή η μουσική. Είναι εισαγηνευτική και εντυπωσιακή. Είναι πραγματικά, έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές σκηνές στο σινεμά. Επίσης, ξεκινούμενα σχέδια έχει χρησιμοποιηθεί, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινούμενα σχέδια έχει αποδειχθεί ότι είναι πώς το λένε, μεγάλη πηγή αυτό το πράγμα. Θυμάστε και παλιότερα σας έχω πει αυτό με τον Bugs Bunny και τα λοιπά. Αλλά ας μην ξεχνάει κανείς, τη φαντασία του Disney. Πόση μουσική έχει εκεί πέρα μέσα. Το Κάτα και Φούγκα Ρε Λάσονα γράφτηκε λοιπόν για εκκλησιαστικό όργανο, όπως ξέρετε, και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή της για πιάνο από τον Μπουζόνι, έναν Ιταλό, έναν σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, η οποία μεταφέρει το μουσικό κομμάτι, μάλλον όχι, την ουσία του έργου στο πιάνο. Και ο λόγος που πρέπει να μεταφερθεί, μην ξεχνάτε, το εκκλησιαστικό όργανο είναι ένα όργανο που έχει 2 έως 4 4 κλαβιέ, αναλόγως σε τι εκκλησιαστικό όργανο παίζεται. Έχει πάρα πολλές πάρα πολλούς σωλήνες οι οποίοι παίζουν με το τράβηγμα ενός λευγέ, δηλαδή είναι ένα πολυόργανο, και βέβαια παίζει και με τα πόδια ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό, για να μεταφερθεί στο πιάνο που έχει μονάχα ένα κλαβιέ και 2 πεντάλτες, τα οποία δεν παράγουν ήχο με την έννοια του οργάνου, δηλαδή δεν βγάζουν ήχο, απλά είτε τον μειώνουν είτε τον μεγενθύνουν, είναι δύσκολο. Οπότε ο Μπουζόνι, ο οποίος ήταν και ο ίδιος σπουδαίος πιανίστας έτσι κι αλλιώς, μετέγραψε αυτό το έργο για πιάνο και το έφερε στο ρεπερτόριο και των πιανιστών πέραν των οργανιστών. Μου φαίνεται πως θυμάμαι όταν σπούδασα στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι ότι για τους οργανίστες ήταν η μεγάλη στιγμή όταν ο δάσκαλός τους ανέφερε να μάθουν το Κάτα και Φούγκα Ρε Λάσονα.
0: Μας θυμίσατε και κάτι άλλο όμως. Οι παλιότεροι ακροατές μας θα θυμούνται ίσως πόσο έτσι σημαντική στιγμή για το Μέγαρο Μουσικής ήταν όταν ήρθε το εκκλησιαστικό όργανο. Επειδή θυμάμαι όταν ήρθε το εκκλησιαστικό όργανο στο Μέγαρο Μουσικής, επειδή το είχαμε καλύψει με ρεπορτάζ, ο Νίκολος Κίνοστον δεν ήταν ο πρώτος που ήρθε
1: εδώ.
0: Ναι, ήταν. Είναι τόσο έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, επιβλητική η μουσική που ακούγεται, μουσική που βγάζει το εκκλησιαστικό όργανο.
1: Ένα πράγμα μονάχα να σας πω για το εκκλησιαστικό όργανο, γιατί ένα εκκλησιαστικό όργανο στην πραγματικότητα στίζεται μέσα σε έναν χώρο. Γιατί δεν είναι μετακινούμενο, δηλαδή δεν υπάρχει πριν, και το χτίζεις μέσα σε έναν χώρο, όπως του Μεγάρου δηλαδή, ή στις διάφορες εκκλησίες. Υπάρχουν και μεταφερόμενα, έτσι, αλλά ένα κανονικό εκκλησιαστικό όργανο είναι χτισμένο και δεν μετακινείται.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το λέω γιατί είναι το μόνο όργανο που είναι έτσι.
0: Δεν
1: υπάρχει άλλο όργανο που μπορεί να γίνει έτσι σωστά, τέλος πάντων.
0: Κύριε Χαρκιολάκη, κάποιος που δεν είναι μουσικός, είναι μουσικόφιλος, που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί έτσι ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι της μουσικής και που σας ακούει τώρα, τι θα του προτείνατε, με τι να ξεκινήσει ακούγοντας Μπαχ?
1: Κοιτάξτε,
0: ποιο έργο θα του προτείνατε?
1: Εγώ θα του πρότεινα καλά, σίγουρα την Το Κάτα και Φούγκα, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για αυτή.
0: Ναι.
1: Και την αφήνω απ' έξω. Θα πρότεινα 2 έργα λοιπόν, τα οποία είναι και τα 2 φωνητικά. Το ένα είναι τα Κατά Ματθαίον Πάθη, γιατί είναι το έργο το οποίο επανέφερε τον Μπαχ στην επικαιρότητα. Και το άλλο είναι ένα προσωπικό μου αγαπημένο,
0: ναι,
1: το περίφημο Magnificat. Γράφτηκε για τις ανάγκες της Εκκλησίας, χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις που χρειάστηκε, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα έργα του Μπαχ. Είναι λιγάκι, περνάει λιγάκι, ξέρετε, στα απλά ελληνικά που το λέμε under the radar.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου φαίνεται πως αξίζει να το ανακαλύψει κανείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρκιολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας μέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη.

0: Όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σε λίγο που θα αναφερθούμε θα πούμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σευρών. Για τη Συνθήκη των Σευρών θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Βλάση Αχτζίδη, το διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέα. Κύριε Αχτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να σας ακούσουμε. Νομίζω ότι η Συνθήκη των Σευρών είναι μια συνθήκη η οποία θα έλεγε κανείς ότι προκάλεσε μεγάλη αισιοδοξία και θριαμβευτικά σχόλια. Βέβαια, τα πράγματα όπως ήρθαν στη συνέχεια μάλλον ήρθαν λίγο διαφορετικά και είχαμε αργότερα τη Συνθήκη της Λοζάνης. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θα θέλετε να μας πείτε πώς φτάνουμε στη Συνθήκη των Σευρών?
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι η Συνθήκη των Σευρών είναι η κορυφαία πράξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή είναι μια πράξη μέσα από βεβαίως πολλά πράγματα που προηγήθηκαν, που θα τα αναφέρουμε τουλάχιστον επιγραμματικά, που η Ελλάδα καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο του Αιγαίου. Γιατί ο έλεγχος της περιοχής της Μύρνης που της δόθηκε η Συνθήκη των Σευρών, όπως και ο έλεγχος της Θράκης, είτε της Δυτικής Θράκης με τη Συνθήκη του Νέα Αιγή, είτε της Ανατολικής Θράκης με τη Συνθήκη των Σευρών, ουσιαστικά μετέτρεπαν την Ελλάδα, θωράκιζαν το Αιγαίο που ήταν η καρδιά της Ελλάδας. Και επιπλέον στις περιοχές αυτές, τόσο στην περιοχή της Μύρνης όσο και στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, ο ελληνισμός ήταν ακμαίος και πληθυσμιακά και οικονομικά. Άρα λοιπόν πετύχαινε ένα σημαντικό στόχο, αυτό το στόχο της εθνικής ολοκλήρωσης. Μια μικρή Ελλάδα που ξεκινά, όπως γνωρίζουμε, από την εξαρτησία του 1830 ως ένα ουσιαστικά κράτος υπό την προστασία των τριών δυνάμεων και μετατρέπεται βαθμία μέσα από μια έξυπνη στρατηγική σε μια δύναμη που είναι ουσιαστικά σχεδόν πλησιάζει να είναι στο επίπεδο της Ιταλίας. Γι' αυτό και οι Ιταλοί ήταν οι κυριότεροι αντίπαλοι αυτής της εκδοχής. Τώρα, είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά που μας έδωσε η Συνθήκη των Σευρών. Η Συνθήκη των Σευρών μας έδωσε, είπαμε, την Ανατολική Θράκη, αφού είχαμε πάρει προηγουμένως τη Δυτική Θράκη από τους Βούλγαρους, και την περιοχή της Μύρνης, που ήταν μια περιοχή περίπου σαν την Πελοπόννησο. Η Ελλάδα σε επίπεδο εθνικής ολοκλήρωσης είχε μια ευρύτερη εικόνα, ήθελε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία, ώστε και οι δύο πλευρές του Αιγαίου να ανήκουν στην Ελλάδα, και βεβαίως είχε και το ζήτημα του Πόντου, μιας ακμαίας περιοχής Ελλήνων στη Βορειοανατολική Μικρά Ασία. Δεν μπόρεσε να τα πετύχει φυσικά όλα αυτά, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα μετά τη δολοφονία του Γεωργίου του πρώτου στη Θεσσαλονίκη το 1913 βαθμία θα μπει στη σφαίρα επιορίστερης της Γερμανίας εν μέσω του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί την περίοδο 1915 έως 1917 η Ελλάδα θα βρεθεί στο φιλογερμανικό στρατόπεδο, με ό,τι σήμαινε αυτό. Και αυτό που σήμαινε ήταν ότι βρέθηκε εκτός των ευρωπαϊκών εξελίξεων και των διευθετήσεων για τα μετά του πολέμου. Βεβαίως από το καλοκαίρι του 1917 η Ελλάδα με έναν πολύ περίεργο τρόπο, είναι εθνικός διχασμός, είναι ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος, είναι σκληρές εποχές, αλλά παρόλα αυτά από το καλοκαίρι του 1917 και για ένα χρόνο η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα της Αντάτ, δηλαδή θα συμμαχήσει με τους αυτούς που λέμε συμμάχους, θα μπει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα δημιουργήσει έναν εθνικό στρατό, θα πολεμήσει κυρίως στο μακεδονικό μέτωπο, κυρίως κατά των Αυστρογερμανών και των Βουλγάρων. Ξέρουμε ότι έξω από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, ήταν το μακεδονικό μέτωπο. Ακόμα τα ορίγματα των δύο πολέμων, δηλαδή των Αυστριακών Γερμανών που έρχονταν να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, των Γάλλων, Βρετανών και της ελληνικής εθνικής αμήνης, βρισκόταν περίπου στην περιοχή του σημερινού Κυλικής Δοϊράνης. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κοντά οι εξελίξεις και τα πολεμικά μέτωπα. Η Ελλάδα λοιπόν, καθώς συμμετέχει την τελευταία χρονιά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταφέρνει έστω πια ως φτωχός συγγενής να εντάσσεται στο μέτωπο των νικητών και να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, αφενός γιατί η συμμετοχή της Ελλάδας λόγω της πολύ καθυστερημένης συμμετοχής στον πόλεμο στη δίκη των συμμάχων ήταν πολύ μικρή, άρα δεν είχε πλέον τα χαρτιά τα απαραίτητα για να διεκδικήσει το σύνολο των επιδιώξεων της. Τη θέση της την είχε καταλάβει η Ιταλία, η οποία και αυτή είχε πάρει σημαντικά ανταλλάγματα. Ναι. Φανταστείτε ότι στις μυστικές συνομιλίες του 2015 του 2017 οι σύμμαχοι είχαν δώσει τη Σμύρνη στην Ιταλία, όταν η Ελλάδα ήταν με τους Γερμανούς. Τέλος πάντων, όλα αυτά ανατράπηκαν μέσα από μια έξυπνη πολιτική που ακολούθησε ο Βενιζέλος, ευτυχώς, και έτσι η Ελλάδα θα κάτσει στις διασκέψεις ειρήνης που θα γίνουν στο Παρίσι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα επιχειρήσει να διεκδικήσει. Τελικά, αυτό που θα καταφέρει να πάρει είναι η Ανατολική Θράκη, όπως είπαμε, και την περιοχή της Σμύρνης. Από εκεί και πέρα, στο χέρι των Ελλήνων ήταν ουσιαστικά να κρατήσουν αυτά τα κεκτημένα, να τα οχυρώσουν, να ναι. δημιουργήσουν ένα τέτοιο εθνικό συνέστημα που να θεωρεί αυτά ως αναπόσπαστα κομμάτια της Ελλάδας, και εκεί πάλι αποτύχαμε. Αποτύχαμε πάλι λόγω του εθνικού διχασμού, λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου του 20 και λόγω των απίστευτων λαθών που θα γίνουν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, όταν οι παλιοί φιλογερμανοί θα ξαναεπιστρέψουν στην εξουσία, και δυστυχώς από εκεί και πέρα η εξέλιξη δεν θα είναι αυτή που θα έπρεπε, αλλά

0: οι αρνητικές εξελίξεις και τη συνθήκη την Αιγή, δηλαδή τη συνθήκη με τη Βουλγαρία, ώστε να χάσουμε τη Δυτική Θράκη. Ευτυχώς από τα τρία κεκτημένα της συμμετοχής μας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη, τουλάχιστον μας έμεινε η Δυτική Θράκη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ήρθε ουσιαστικά μια συνθήκη, η συνθήκη της Λοζάνης, και αντικατέστησε μια άλλη συνθήκη, τη συνθήκη των Σευρών. Αυτό είναι κάτι που γίνεται γενικά? Μπορεί μια συνθήκη να αντικαταστήσει μια άλλη?
0: Όπως φάνηκε, ναι. Οι συνθήκες αυτές ήταν συνθήκες μεταπολεμικές. Δηλαδή τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι νικητές προσπαθούν να ρυθμίσουν τα των ηττημένων. Δηλαδή με τη συνθήκη των Βερσαλιών τακτοποιούν τα της Γερμανίας. Με τη συνθήκη του Νέιγη τα της Βουλγαρίας. Με τη συνθήκη του Τριανών κατά της Ουγγαρίας, η οποία Ουγγαρία χάνει όλη την ανατολική της πλευρά που την παίρνει η Ρουμανία. Και η τελευταία συνθήκη ήταν η συνθήκη των Σευρών που ρύθμιζε τα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί ουσιαστικά είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Η Ελλάδα έως τον Νοέμβριο του 1920 που γίνονται εκεί οι συγκυρίες εκλογές κινείται στο μικρασιατικό χώρο ως συμμαχική δύναμη. Και γι' αυτό και η σύγκρουση με τους κεμαλιστές, που είναι ουσιαστικά σε πρώτη φάση είναι αδύναμη, είναι περιθωριακή, είναι, τους θεωρούν συμμορίτες και οι ίδιοι οι Οθωμανοί. Η σύγκρουση με αυτούς είναι στα πλαίσια της ρύθμισης των συμμαχικών διαθετήσεων του μεταοθωμανικού σκηνικού. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, όταν βαθμία οι σύμμαχοι, κυρίως οι Ιταλοί και οι Γάλλοι που παίξαν πολύ βρώμικο ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, δεν πήραν καμιά θέση. Αρχίζει να έρχεται και η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, που βεβαίως ήταν εχθρική δύναμη προς τη Δύση, στο πλευρό του Μουσταφά και Μπαλπασά. Η Ελλάδα θα παραμείνει μόνη. Η διασυμμαχική αυτή επιχείρηση θα μετατραπεί σε ελληνοτουρκικό πόλεμο με έναν Μουσταφά Κεμάλ που συνεχώς ενισχύεται από Ιταλούς, Γάλλους και Σοβιετικούς και από μια Ελλάδα που συνεχώς εγκαταλείπεται από όλους. Και οι μόνοι που μένουν στο πλευρό της που είναι οι Βρετανοί, και αυτή η βαθμία ουδετεροποιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί βλέπουν δυστυχώς ότι η επένδυσή τους στον ελληνικό παράγοντα για τον έλεγχο όλου του δρόμου της Ανατολής είναι ελλιπής. Και έτσι μπαίνει η Ελλάδα μόνη με τα απίστευτα λάθη που έγιναν, με αποτέλεσμα να ιτηθούμε με αυτόν τον τρομακτικό τρόπο τον Αύγουστο του 1922.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγτζίδη, για τη σημερινή παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, για τη συνθήκη των Σευρών μας μίλησε ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορς σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 28 Ιουλίου. Το 450 πεθαίνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Το 1586 ο Σερ Φράνσις Ντρέικ φέρνει στην Ευρώπη την πατάτα, την οποία εισάγει από την Κολομβία. 1741 πεθαίνει ο Ιταλός μουσουργός Αντώνιο Βιβάλντι. 1750 πεθαίνει ο Γερμανός μουσουργός Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. 1804 γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος Λούντβιχ Φόιερμπαχ. 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1828 ο Ιάννης Καποδίστριας καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φίνικα. 1858 τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για την ταυτοποίηση ενός προσώπου από τον Βίλιαμ Χέρσελ, έναν Άγγλο δημόσιο υπάλληλο στην Ινδία. 1868. Επικυρώνεται η 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, καθιερώνοντας την αφροαμερικανική υπηκότητα και εξασφαλίζοντας τη δέουσα νομική διαδικασία. 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, λήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Μεγαλυχαμένη Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας, προσαρτάται στην Ελλάδα. 1914. Στο αποκορύφωμα της κρίσης του Ιουλίου, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει πόλεμο εναντίον της Σερβίας μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας, Φραγκίσκου Φερδινάρδου, πυροδοτώντας τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1920. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σευρών. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο πρωθυπουργός της χώρας και ο πρεσβευτής της στο Παρίσι, Άθος Ρωμανός. Η εξέλιξη είναι αρνητική για την Τουρκία, όπως μας είπε και πριν από λίγο ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης. 1928 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των ένατων Ολυμπιακών Αγώνων του Άμστερνταμ σε μια διοργάνωση όπου επανεμφανίζονται μετά από 10 χρόνια αποκλεισμού η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Επίσης για πρώτη φορά ανάβει ο Ολυμπιακή φλόγα. 1929 υπογράφεται από 48 χώρες η συνθήκη της Γενέβης που ρυθμίζει τον τρόπο μεταχείρισης των αιχμαλώτων του πολέμου. 1941 γεννιέται ο διευθυντής ορχήστρας Ρικάρντο Μούτι. 1943 κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το ραδιόφωνο της Ρώμης ανακοινώνει το τέλος του φασισμού. 1945 στη Νέα Υόρκη αμερικανικό βομβαρδιστικό M25 Mitchell προσκρούει λόγω μίχλης στον 71ο όροφο του Empire State Building, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας 26. 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί θα αποτελέσουν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1951 γεννιέται ο Ισπανός αρχιτέκτονας Σαντιάγκο Καλατράβα. 1959 γίνεται δεκτή καταρχήν η αίτηση της Ελλάδας για σύνδεσή της με την ΕΟΚ. 1976 σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπεδώνει το Τάνγκ Τσάν στην Κίνα σκοτώνοντας 240.000 άτομα. 1996 η Ελλάδα κατακτά δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης κερδίζει το χρυσό βαθμολογούμενος με 9.850 στις ασκήσεις εδάφους στην ενόργανη γυμναστική. Επίσης, ο Κάχη Καχιασβίλη κατακτά το χρυσό στην Άρση Βαρών στα 99 κιλά, σηκώνοντας 185 κιλά στο Αρασέ, 235 στο Ζετέ και 420 στο σύνολο. 1998.
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. 2001, ο Αυστραλός Ιαν Θόρπ γίνεται ο πρώτος κολυμβητής που κερδίζει 6 χρυσά μετάλλια σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. 2005, η οργάνωση Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ανακοινώνει τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα εναντίον της Βρετανικής παρουσίας στη Βόρεια Ιρλανδία ύστερα από 36 χρόνια δράσης και τη δέσμευσή της για αποκλειστική χρήση πολιτικών διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων της.

0: Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1828 ο Ιάννης Καποδίστριας καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φοίνικα. Ο Φοίνικας ή Φοίνιξ ήταν η πρώτη χρηματική μονάδα που χρησιμοποίησε το κράτος της σύγχρονης Ελλάδας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1828 με έναν Φοίνικα να υποδιαιρείται σε 100 λεπτά και αποτέλεσε τη βασική νομισματική μονάδα. Καθορίστηκε από την 4η Εθνοσυνέλευση στο Άργος. Το όνομά του προέρχεται από το μυθικό πουλί Φοίνικα και συμβολίζει την αναγέννηση της Ελλάδας. Το σύμβολο που αποτελεί τον θηρεό της φιλικής εταιρείας. Η χρήση του Φοίνικα ως εθνικού συμβόλου θα υποχωρήσει έως την δεκαετία του 1960. Μόνο ένας μικρός αριθμός νομισμάτων κατασκευάστηκε, ενώ οι περισσότερες συναλλαγές στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται με ξένα νομίσματα, κυρίως τουρκικούς παράδες και ισπανικά δίστυλα. Λόγω της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων για την κοπή νομισμάτων, η κυβέρνηση δημιούργησε το 1831 τραπεζογραμμάτια αξίας 5, 10, 50 φινίκων, χωρίς να έχει τα αντίστοιχα κεφάλαια. Το αποτέλεσμα ήταν να απορριφθεί καθολικά από το κοινό. Το 1832, με την έλευση του Όθωνα, το νομισματικό σύστημα αναμορφώθηκε και δημιουργήθηκε η δραχμή, η οποία αντικατέστησε τον Φοίνικα. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στην πρώτη νομισματική μονάδα της χώρας, τον Φοίνικα, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τους τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα συναντηθεί με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ξεκινά σήμερα κύκλο κρίσιμων επαφών στη Λευκοσία. Αυτήν την ώρα γίνεται δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και κατόπιν θα μεταβεί στα κατεχόμενα για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η αυριανή μέρα θεωρείται η πλέον κρίσιμη, καθώς το παλαιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, πριν από τις δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη ενός ατόμου. «Αντιμετωπίζουμε μια εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάση από το Παρίσι και έχει αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλές και πολύ φιλικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Η Ιρανική κυβέρνηση ωστόσο διαψεύδει πως ζήτησε απευθείας συνομιλίες και επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καθορίζουν μονομερώς πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο πόλεμος. Στην Αττική ο καιρός είναι εύθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Θα επιστρέψουμε τώρα στην αναφορά μας στον Φίνικα, στην πρώτη χρηματική μονάδα που χρησιμοποίησε το κράτος της σύγχρονης Ελλάδας. Με τη δημιουργία λοιπόν του ελληνικού κράτους το 1827, το νομισματικό σύστημα της χώρας θεσπίστηκε το 1828 και βασιζόταν στον Άργυρο, με τη νομισματική μονάδα να είναι ο Φίνικας. Ήταν βάρους κατά τα σταθμά της εποχής ενός δραμείου και τριών ογδόων αυτού, ενώ αποτελούνταν από 9 μέρη καθαρού Αργύρου και ένα μέρος Χαλκού. Κυκλοφόρησε σε υποδιαιρέσεις του ενός 5, 10 και 20 λεπτών, ενώ 5 φοίνικες αντιστοιχούσαν σε μία αιγίδα. Ο Φίνιξ αντικατέστησε το Οθωμανικό Κουρούς Γρόση με την ισοτιμία 6-1, 6 φοίνικες προς ένα γνώση, προς ένα γρόση, με συγχωρείτε, και ίδια ισοτιμία με το Ισπανικό δίστυλο. Παρότι η ισοτιμία ήταν 1-6 με το διεθνώς δημοφιλές Ισπανικό δίστυλο, ο Φίνικας ζύγιζε μόνο 4,163 γραμμάρια συνολικά και είχε 3,747 γραμμάρια Άργυρου. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται είτε σε σφάλμα, είτε αποτελούσε μέσο προστασίας έναντι της επικράτησης των Ισπανικών δίστυλων, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά κύβδηλα δίστυλα και υπήρχε κίνδυνος επικράτησής τους στην αγορά έναντι των Φινίκων. Αυτό εξηγείται στην οικονομία με τον νόμο του Γκρέσαμ, ο οποίος δηλώνει ότι το κακό χρήμα εξωθεί το καλό, καθώς τα πολλά νοθευμένα Ισπανικά δίστυλα ήταν νομίσματα τα οποία δεν θα κρατούσε ως απόθεμα κανείς, αλλά θα τα διοχέτευε στην αγορά, ενώ ο Φίνικας, εάν ήταν πραγματικά σε ισοτιμία 1-6, τότε θα κρατούνταν σε απόθεμα και δεν θα κυκλοφορούσε στην αγορά. Με τον Φίνικα να είναι ελιποβαρές νόμισμα, υπήρχε ως κάποιο βαθμό προστασία έναντι στο παραπάνω ενδεχόμενο. Με δάνειο 15 εκατομμυρίων ρουβλίων που συνήψε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος από τη Ρωσία, η μηχανή κοπής που αγοράστηκε από τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο στη Μάλτα για το ποσό των 100 αγγλικών λιρών ήταν κατασκευή στον τελών του 18ου αιώνα και ανήκε παλαιότερα σε Ιωνίτες υπότες. Ωστόσο, θεωρείται λάθος το ότι χρονολογούνταν από το 1530, όπως αναφέρουν παλαιότερες πηγές. Μαζί με το μηχάνημα αυτό αγοράστηκαν και άλλα από τη Μασαλία, Ανκόνα καθώς και από τη Σύρο, φέρνοντας το σύνολο των μηχανημάτων σε 5 για κάθε τύπο νομίσματος. Κατόπιν στεγάστηκαν στην αυλή του σπιτιού του Καποδίστρια προκειμένου να υπάρχει επαρκής έλεγχος της διαδικασίας κοπής. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σύμπτωση το ότι τα πρώτα νομίσματα του ελληνικού κράτους κόπηκαν στην Αίγινα, όπου πριν από 2.500 χρόνια είχαν κοπεί οι αργυροί στατήρες των Αιγινήτικων χελωνών, οι οποίοι ήταν τα πρώτα νομίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη. Τα πρώτα ελληνικά ήταν στην Ιωνία της Μικράς Ασίας με τους στατήρες του Φάνη, ενώ τα πρώτα γενικώς ήταν λίγο παλαιότερα της Λιδίας. Ως προς το απαιτούμενο μέταλλο για την παραγωγή των νομισμάτων, αυτό συγκεντρώθηκε από νιοψίες πλοίων για το υλικό των αργυρών νομισμάτων και από τα λάφυρα που περισυνελέγησαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης για τα Χάλκινα. Στη μια όψη τους είχαν τη συμβολική παράσταση του Φίνικα, του μυθικού πουλιού που αναγεννάται από τις στάχτες του, και στην άλλη την ονομαστική αξία περιβαλλόμενη από δάφνινο στεφάνι. Η ένδειξη ΑΟΚΑ στο κάτω μέρος των νομισμάτων πρόκειται για χρονολογία κατά το ελληνικό σύστημα ρύθμισης και αντιστοιχεί στην χρονολογία 1821, όταν έγινε η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η παλαιότητα του μηχανήματος και η απειρία των τεχνικών έφερε την ύπαρξη ενός πάρα πολύ μεγάλου αριθμού παραλλαγών στα νομίσματα.
οι χαράκτες των νομισμάτων ήταν ο Αρμένιος Χρυσοχώος Χατζηγρηγόρης Πυροβολιστής έως το 1830 και ο Γεώργιος Παπακοσταντόπουλος, Γεώργιος Δημητρακόπουλος και Δημήτριος Κόντος από το 1830 ως το 1833 με διάφορες εναλλαγές. Ως ημερομηνία κοπής των πρώτων νομισμάτων φέρεται 27 Ιουνίου του 1829, αν και τα πρώτα νομίσματα αναγράφουν 1828. Ενδεικτική αγοραστική δύναμη της εποχής ήταν ημερομίσθιο εργάτη 60 λεπτά, μια οκά ψωμί 27 λεπτά, μια οκά κρέας 26 λεπτά, μια οκά τυρί 35 λεπτά. Τώρα, να πούμε δύο λόγια και για τα χαρτονομίσματα του Φίνικα. Τα πρώτα χαρτονομίσματα του Φίνικα κυκλοφόρησαν το 1831 και εκτυπώθηκαν στο νομισματοκοπείο της Αίγινας με ημερομηνία εκδόσεως την 1η Ιουλίου 1831. Αναγράφουν. Εκδίδεται το παρόν κατά το ΚΑΠΑΖ αριθμός 3851 ψήφισμα της κυβερνήσεως, το οποίο είναι δεκτόν αντί χρημάτων κατά τον προσδιορισμό του αυτού ψηφίσματος. Κατόπιν αναφέρεται, ενεγίνει την 1η Ιουλίου 1831 και η επί της Εθνικής Τραπέζης Επιτροπή με την υπογραφή και σφραγίδα των μελών της Επιτροπής. Το σχετικό ψήφισμα προέβλεπε πως οι χρηματικές συναλλαγές θα διεκπεραιώνονταν κατά το 1 τρίτο με χαρτονομίσματα και 2 τρίτα με νομίσματα. Τελικά επικυρώθηκε από την Εθνοσυνέλευση μόνο για 1.000.000 φοίνικες, καθώς η τιμή των χαρτονομισμάτων τούτων δεν πέτυχε την κοινή υπόληψη. Τα χαρτονομίσματα ήταν τυπωμένα μόνο από τη μία πλευρά, ενώ στο πίσω μέρος των χαρτονομισμάτων ο κυβερνητικός ελεκτής έγραφε διαγωνίως την αξία του χαρτονομίσματος και αναγράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας τοποθετούσε και τη δική του υπογραφή. Αυτά των 5 και των 10 φοινίκων είχαν ερυθρό χρώμα, ενώ των 50 και 100 κυανό. Η συνολική αξία όλων των χαρτονομισμάτων έφτασε τους 500.000 φοίνικες αντί για τους αρχικά προβλεπόμενους 3 εκατομμύρια και εγκεκριμένους 1 εκατομμύριο. Με σχετικό ψήφισμα της κυβέρνησης από την 4η Ιανουαρίου του 1832 όλες οι χρηματικές συναλλαγές γίνονταν μόνο με χαρτονομίσματα και όχι νομίσματα έως την αντικατάσταση του Φίνικα με τη δραχμή.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Και στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φιτίλη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών του Αρχέλωνα. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε Φιτίλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και μένα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας, κύριε Φιτίλη, ότι αφορμή για αυτήν την επικοινωνία μας είναι ένα γεγονός, εσείς θα μας πείτε αν όντως έχει συμβεί έτσι, δεν είναι έτσι. Ένα γεγονός που διαβάσαμε, πολλοί θα το είδαν ίσως και στο διαδίκτυο, ότι σε μία πολύ γνωστή παραλία του Ναυπλίου, μία θαλάσσια χελώνα ήρθε και άφησε τα αυγά της στην άμμο. Φαίνεται πως υπήρξε μία κινητοποίηση, γιατί είδαμε μετά σε φωτογραφίες ότι υπήρξε μία μικρή περίφραξη του χώρου και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία συζήτηση. Τι κάνουμε, πώς συνυπάρχουμε με την άγρια φύση, γιατί βέβαια η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι ένα προστατευόμενο είδος που ανήκει στην άγρια φύση.
1: Πολύ σωστά. Χαίρομαι να υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που είναι τόσο πολύ ενημερωμένοι και γνωρίζουν αρκετά θέματα πάνω από τη θαλάσσια χελώνα, που μπορείς να πεις είναι ένα από τα εμβληματικά είδη άγρια ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον Αρχέλων, εδώ και 43 περίπου χρόνια προστατεύουμε και τις χελώνες καρέτα-καρέτα, τόσο τη βιολογία των χελωνών όσο και από το κέντρο διάσωσης, τις τραυματισμένες και τις άρρωστες θα βρεθούν κατά μήκος όλης της Ελλάδας. Αλλά το πρόγραμμα της προστασίας και της καταγραφής των φωλιών είναι ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα προστασίας σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αρκετές φωλιές σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε, να είμαστε εκεί, να συνεχίζουμε να αγωνιούμε και να προσπαθούμε. Πέραν των κυριότερων περιοχών οτοκίας που προστατεύουμε σε Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να βρει σποραδικά, όπως λέμε και εμείς, και φωλιές κατά μήκος και όλης της Ελλάδος. Κάθε χρόνο περίπου καταγράφουμε 80 με 100 φωλιές που θα έχουν γίνει διασκορπισμένες και σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να έχουν γίνει στις Κυκλάδες, στον Άφιο που θα έγινε τώρα, μπορεί να έχουν γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές που δεν είμαστε εκεί. Καλό θα είναι κάποιος, αν δει μια θαλάσσια χελώνα και τύχει, μπορεί να έχει κουραστεί, μπορεί να έχει γεννηθεί εκεί παλιά, μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι.
0: Ναι.
1: Τύχει να δει μια θαλάσσια χελώνα να βγαίνει και να προσπαθεί να κάνει τα αυγά της, να αφήσει τα αυγά της στην παραλία. Καλό θα είναι να την αφήσει να ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία και αφού επιστρέψει προς τη θάλασσα, μετά να μας πάρει, να μας ειδοποιήσει, να ξέρουμε και εμείς που είναι, να ειδοποιήσουμε και το λιμενικό, να μπει και μια στοιχειώδη περίφραξη. Εξαρτάται κιόλας και από την περιοχή στην οποία έχει γίνει, αν από πάνω υπάρχει φωτισμό, αν υπάρχουν ξαπλώστρες, ομπρέλες στην παραλία, αν υπάρχουν μπιτσπάρ, κινητικότητα, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη, έτσι ώστε να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει σε όλη την Ελλάδα, άρα μπορεί να μην μπορούμε να βρεθούμε σε όλα αυτά τα σημεία ταυτόχρονα.
0: Στο σημείο αυτό να πούμε κάτι, αφού τονίσουμε ότι αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Φιτίλη, μπορούν οι ακροατές μας να τα βρουν στο πολύ ενημερωμένο site που έχετε, archelon.gr. Όλα αυτά που θα συζητήσουμε μπορούν να τα βρουν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
1: Έχουμε οδηγίες ακριβείς στο site μας, επομένως καθένας μπορεί να μπει μέσα.
0: Πολλές φορές, και είναι αλήθεια ότι έχετε κάνει έναν μεγάλο αγώνα εσείς σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για άλλα ζώα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στις μέρες μας. Τώρα, καμιά φορά, ξέρετε, αν δεν είμαστε και εμείς καλά ενημερωμένοι, μπορεί να δούμε ξαφνικά μια χελώνα καρέτα-καρέτα και να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, να μοιραστούμε το φαγητό μας μαζί της. Αυτό είναι σωστή κίνηση? Από αγάπη θα το κάνουμε.
1: Είναι, το καταλαβαίνω απόλυτα και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί μια ισορροπία. Γενικότερα όσον αφορά την άγρια ζωή, δεν πρέπει να τους δίνουμε τροφή. Είναι άγρια ζώα, έχουν μάθει να κυνηγάνε, πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα στη φύση τους. Όσον αφορά συγκεκριμένα τη θαλάσσια χελώνα και εμάς, δεν πρέπει η θαλάσσια χελώνα να ταυτίσει τον άνθρωπο με την τροφή. Το ζώο τρέφεται μια χαρά μέσα στη θάλασσα, δεν έχει κανένα θέμα, θα βρει τροφή μόνο του. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί έχουμε περιοχές που έχουν παρατηρηθεί, όπως λένε ορισμένοι, κάποια δαγκώματα ή κάποιες εμπλοκές με τις θαλάσσιες χελώνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί η χελώνα δεν θα έρθει για να δαγκώσει τον άνθρωπο, έρχεται για να πάρει τη τροφή την οποία κάποιοι της την έχουν δώσει συστηματικά. Άρα τις έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά της. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να σταματήσει το τάισμα. Παράλληλα, έχουμε και άλλους ανθρώπους που μπορεί να την πάνε, να την πιάσουν και να θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί τους ή οτιδήποτε άλλο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αφήνουμε το ζώο να κάνει το ταξίδι του, να συνεχίσει τη ζωή του με στη φύση. Ούτε το ταΐζουμε, το αγαπάμε πολύ, αν το αφήσουμε ήσυχο να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει.
0: Η χελώνα καρέτα-καρέτα ζει στη θάλασσα, ζει στο βυθό της θάλασσας.
1: Ναι, και επειδή είναι ένα από τα αρχαιότερα είδη ζώων που υπάρχουν στον κόσμο από την εποχή των δεινοσαύρων, ιδίως στα 150-160 εκατομμύρια χρόνια, επειδή ζούσε κάποτε έξω στην ξηρά, γι' αυτό και έχει κρατήσει σαν ερπετότητα από την επιμόνια της. Άρα βγαίνει να πάρει ανάσα αρκετά συχνά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και οι θηλυκές βγαίνουν έξω στην παραλία και αφήνουν τα αυγά τους.
0: Μάλιστα.
1: Συνάμου, αλλά μόνο οι θηλυκές.
0: Η καρέτα-καρέτα βγαίνει, μπορεί να βγει, ας πούμε, στην παραλία να τη δούμε όλες τις ώρες της ημέρας?
1: Κυρίως όχι. Κυρίως θα βγει μετά το σούρουπο ή τις πρωινές ώρες. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα βγει να κάνει τα αυγά της. Και αυτό γιατί στη φύση προστατεύεται, γιατί είναι πολύ καυτή άμμος τη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ζώα έχουν ένα μηχανισμό αυτόματος, ναι, που προστατεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Και ενδεχομένως είναι αρκετά ευφυής και να μην θέλει να συναντηθεί με ανθρώπους.
1: Γιατί... αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Είναι ότι τα ζώα ξέρουν, τώρα λέμε όλοι παράδειγμα για την υπερθέρμανση του πλανήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και λένε όλοι τι θα κάνετε, θα προστατεύσετε τις φωλιές παραπάνω, θα βάλετε σκιάσεις, έχουμε πολύ ζέστη, το ένα το άλλο, μπορεί ο καθένας να λέει τη δική του θεωρία. Η φύση όμως και τα ζώα και οι μηχανισμοί στους οποίους λειτουργούν είναι φανταστικοί. Παράδειγμα, οι χελώνες όλα αυτά τα χρόνια έρχονταν περίπου και τις πρώτες φωλιές τις βρίσκαμε αρχές Ιουνίου. Okay. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αρχίσει να τις κάνουν αρχές Μαΐου τις φωλιές.
0: Άρα μάλιστα,
1: ήδη προσαρμόστηκαν. Όλη αυτή την αλλαγή, την υπερθέρμανση που λέμε, ήδη έχουν αρχίσει να έχουν μια προσαρμογή. Αυτές δεν ξέρουν ότι ήρθε Ιούνιος, εγώ θα πάω να κάνω τα αυγά μου και θα φύγω μετά.
0: Ναι.
1: Αυτές ξέρουν ότι ζέστανε αρκετά η θάλασσα, έχει αλλάξει το κλίμα, άρα είμαστε πιο κοντά στην περίοδο της οντοκίας μας. Άρα βλέπετε πόσο ωραίοι μηχανισμοί υπάρχουν μέσα στη φύση, έτσι ώστε να φέρνει μια ισορροπία και να προσαρμόζονται και τα ζώα και η φύση ίδια.
0: Αν τύχει, γιατί μας είπατε τις ώρες που κυκλοφορεί, που βγαίνει στην ξηρά, τώρα μπορεί να τύχει και να βρει, δεν ξέρω, να προσανατολιστεί, να βρει κάποια άλλη ώρα.
1: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ωραία. Μπορεί να τύχει λοιπόν να είμαστε σε μια θάλασσα. Και δεν αναφέρομαι τώρα στη Ζάκυνθο, που είναι γνωστό, εννοείται, και υποθέτω ότι και οι άνθρωποι τις αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Έλληνες και ξένοι. Αναφέρομαι σε μία άλλη περιοχή που δεν είναι τόσο συχνό το φαινόμενο να βγαίνουν να αφήνουν τα αυγά τους. Κάποιος κολυμπάει και δει δίπλα του μια χελώνα, μια θαλάσσια χελώνα. Πώς καλείται να τη δράσει, να βάλει τις φωνές, να τις σπρώξει? Βοηθήστε μας λίγο.
1: Καλά τα λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, στις περιοχές όπου υπάρχουν χελώνες, οι άνθρωποι κυρίως είναι εξοικειωμένοι, επομένως...
0: Όπως στη Ζάκυνθο, που είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Στη Ζάκυνθο, στο Κυπαριστιακό Κόλπο, ναι, στο Γήθιο, στην Κορώνη, κάτω στη Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθινο, στη Μεσαρά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν συνηθίσει να βλέπουν, είναι πιο σύνηθες. Αν δούμε μια θαλάσσια χελώνα, εγώ αυτό μπορώ να πω ότι θα είμαστε τυχεροί. Αν δούμε ένα τέτοιο ζώο να κολυμπάει δίπλα μας, παρόλα αυτά δεν το ακουμπάμε, δεν πάμε να το ταΐσουμε, παραμένουμε ψύχρεμοι. Και αν μία σε εκατομμύρια υπάρχει περίπτωση το ζώο να είναι σε κάποια περιοχή που έχει ταϊστεί, αν κουνήσουμε χέρια πόδια, το ζώο θα φύγει μακριά μας με τη θάλασσα. Θα φοβηθεί και θα φύγει. Η φυσιολογική αντίδραση του ζώου είναι, αφού μας δει, να απομακρυνθεί και όχι να μας προσεγγίσει. Αν μας προσεγγίσει, κουνήστε χέρια πόδια και δεν θα έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε διδακτά, ούτε πανικός, ούτε τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα.
0: Όπως είπατε κι εσείς, μάλλον θαυμαστό γεγονός θα είναι να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι από αυτά που βλέπει συχνά κανείς έτσι πολύ εύκολα, ειδικά σε μια άλλη παραλία. Μάλιστα, κύριε Φιτίλη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Να ξαναπούμε ότι περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά που συζητήσαμε μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα archelon.gr.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Φιτίλη, τον υπεύθυνο του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας, Καρέτα-Καρέτα.

Αναφερόμαστε αυτή την περίοδο, αγαπητοί ακροατές, σε φυτά τα οποία έχουν ανθοφορία και το καλοκαίρι. Γιατί όπως έχουμε πει, δεν είναι το πιο συνηθισμένο να έχουν τα φυτά μας λουλούδια αυτή την περίοδο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την βίγκα ή αγριολίτσα. Είναι ένα φυτό εδαφοκάλυψης, πλαγιόκλαδο, με έρπουσα ανάπτυξη που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα. Κατάγεται από τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη και τη Δυτική Ασία. Αυτοφύεται σχεδόν παντού στην υπερωτική Ελλάδα και στα νησιά σε υγρές και σκιερές θέσεις. Είναι φυτό με ζωηρή ανάπτυξη. Τα φύλλα του είναι οειδή, πρασινοκίτρινα, γυαλιστερά, σε κοντό μίσχο, ενώ φέρει μεγάλα μπλε μοβ αστεροειδή μονά άνθη με διάμετρο 4 έως 5 εκατοστών. Οι λεπτοί όρθιοι κλάδοι του φυτού στη συνέχεια έρπουν και ριζοβολούν. Το πλάτος του φτάνει στα 2 μέτρα σε 2 χρόνια, ενώ το ύψος του ξεκινά από 10 έως 50 εκατοστά. Η περίοδος ανθοφορίας του είναι από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Η βίγκα αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις, αναπτύσσεται όμως και στην ημισκιά, αρκεί το έδαφος να στραγγίζει καλά. Μόλις εγκατασταθεί, είναι αρκετά ανθεκτική σε ξηροθερμικές συνθήκες. Μπορούμε να φυτέψουμε σε αποστάσεις 40 επί 40 εκατοστά ανάλογα με το πόσο γρήγορα επιθυμούμε την πλήρη κάλυψη του χώρου. Για να ρυθμίσουμε το μέγεθός του, κλαδεύουμε κάθε χρόνο χαμηλά την άνοιξη. Δημιουργούμε νέα φυτά από τους ζωηρούς βλαστούς του. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό φυτό εδαφοκάλυψης. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με θάμνους, βολβούς ή τριανταφυλιές, αλλά και να δημιουργήσουμε κρεμαστά εξωτερικά καλάθια.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

τίποτε δεν εκφράζει και πραγματώνει την ενότητα της Εκκλησίας τόσο όσο η Θεία Ευχαριστία. Η Εκκλησία είναι ενωμένη στην ίδια πίστη και κάθε απόκληση από την ενότητα αυτή συνιστά αίρεση και απειλεί την ενότητα. Αλλά κορυφαία έκφραση της ενότητας της Εκκλησίας είναι η ευχαριστία. Όταν οι αρχαίες σύνοδοι εκήρυταν κάποιον αιρετικών, τον απέκοπταν από την ευχαριστιακή κοινωνία. Και αν ακόμα επιτυχάνονταν ενότητα εν τη πίστη, σε τίποτε δεν ωφελούσε αν δεν κατέληγε στην ευχαριστιακή κοινωνία. Και η μετάνοια και η αγιότητα, για παράδειγμα, μιας Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, σε τίποτα δεν θα την ωφελούσε αν δεν κατέληγε στη θεία μετάληψή της. Στο σημείο αυτό, οι επόμενες παρατηρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Είναι αληθές ότι η Εκκλησία, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, διαθέτει και πλείστα όσα στοιχεία που την συνιστούν. Θα ήταν λάθος να το αγνοήσουμε αυτό. Η Εκκλησία έχει το κήρυγμά της, τη διδασκαλία της, την ασκητικότητά της, ενίοτε μέχρι μαρτυρίου, τη μετάνοια και την αγιότητα του βίου κτλ. Όπως επίσης έχει και άλλες τελετές και μυστήρια, όπως το γάμο, το ευχέλαιο, τις ιερές ακολουθίες κάθε είδους κτλ. Γιατί λοιπόν λέμε και επιμένουμε μαζί με τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ότι μόνον η ευχαριστία αποκαλύπτει το είναι της Εκκλησίας? Η απάντηση είναι ότι αν όλα αυτά που μνημονεύσαμε δεν οδηγήσουν τελικά στην ευχαριστία, δεν γίνονται Εκκλησία. Αυτό που εκκλησιοποιεί την αγιότητά μας, την πίστη μας κλπ. Είναι η ευχαριστία. Γίνεται σήμερα πολύς λόγος για την αναγνώριση ή μη του βαπτίσματος των ετεροδόξων. Ένα βάπτισμα που δεν οδηγεί στη Θεία Κοινωνία, τι νόημα μπορεί να έχει και αν ακόμα το αναγνωρίσουμε? Το ίδιο και μια εξομολόγηση κτλ. Το ότι η εκκλησιοποίηση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τη ζωή της Εκκλησίας διέρχεται απαραίτητος από τη Θεία Ευχαριστία καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι όλα στην Εκκλησία τελικά περνούν από τα χέρια του Επισκόπου. Γιατί είναι απαραίτητο ο Επίσκοπος να εγκρίνει το κήρυγμα, το γάμο, την εξομολόγηση κτλ? Είπαμε ότι όλη η εξουσία του Επισκόπου πηγάζει από το ότι προείσταται της ευχαριστίας και το εξηγήσαμε αυτό αρκετά. Αλίμονο αν δεν επήγαζε από εκεί. Διότι τελικά η αναφορά των πάντων στον Επίσκοπο δεν είναι αναφορά σε ένα άτομο, αλλά στο ίδιο το σώμα του Χριστού, όπως αυτό βιώνεται στην κατεξοχήν πραγμάτωσή του, που είναι η ευχαριστία.

Αν η ευχαριστία εκφράζει κατεξοχήν την ενότητα της Εκκλησίας, τότε κάθε διάσπαση της ευχαριστίας συνεπάγεται αυτομάτως διάσπαση της Εκκλησίας. Για το λόγο ακριβώς αυτών και είναι απαραίτητο να τελείται η Θεία Ευχαριστία εν ονόματι ενός και μόνον επισκόπου σε κάθε εκκλησία. Δύο ή περισσότεροι επίσκοποι σε κάθε τόπο σημαίνει περισσότερες της μιας ευχαριστίες και συγχρόνως περισσότερες εκκλησίες όπερ αδιανόητων. Αποδεικνύεται και πάλιν η ταύτιση εκκλησίας και ευχαριστίας. Όταν έχουμε μία εκκλησία, αυτομάτως έχουμε και μία ευχαριστία και αντιστρόφως. Πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έτσι, από λειτουργικής απόψεως, το μνημόσυνο του τοπικού επισκόπου κατά την Αγία Αναφοράν κρίνει την ενότητα της εκκλησίας. Μόνον όταν ο τοπικός επίσκοπος εκχωρήσει την προεδρία της ευχαριστίας σε άλλο επίσκοπο, το μνημόσυνό του σιγά και η ευχαριστία τελείται εν ονόματι του φιλοξενουμένου. Εάν δεν συνέβαινε αυτό και ο φιλοξενούμενος επίσκοπος τελούσε την ευχαριστίαν εν ονόματι του τοπικού επισκόπου, όπως ισχυρίστηκαν τινές, τότε ο φιλοξενούμενος επίσκοπος αυτομάτως θα εστερείτο της ισότητάς του με τον φιλοξενούντα. Θα ετίθετο δηλαδή σε κίνδυνο μια θεμελιώδης αρχή της εκκλησιολογίας, δοθέντος ότι το μνημόσυνον υποδηλώνει εξάρτηση. Το ότι κάθε επίσκοπος λειτουργών μνημονεύει την αρχή που προείσταται του Πατριαρχείου ή της αυτοκεφάλου εκκλησίας του, εμέσως θίγει ασφαλώς την αρχή της ισότητας των επισκόπων, γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία δεν φαίνεται να ίσχυε, αλλά αυτό έχει ήδη παγιωθεί ως μια άλλη ένδειξη της απομακρύνσεώς μας από την ευχαριστιακή θεώρηση της Εκκλησίας.

υπό το φως των παρατηρήσεων αυτών, πρόβλημα τόσο για την εκκλησιολογία όσο και για την λειτουργική αποτελεί ο θεσμός της ενορίας. Στους πρώτους αιώνες, οι πιστοί μιας τοπικής εκκλησίας συνήρχονται σε μία ευχαριστία, την υπό των επίσκοπων ούσαν, όπως μαρτυρούν ο Ιγνάτιος και άλλες πηγές. Πρακτικοί λόγοι με την αύξηση του αριθμού των πιστών επέβαλαν τη δημιουργία των ενοριών μεταξύ 3ου και 4ου αιώνος. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι αυτό έγινε με αρκετό δισταγμό και με προϋποθέσεις που διασφάλιζαν το ενιαίο της ευχαριστίας της υπό των επίσκοπων ούσης. Αυτό δήλωνε αρχικά και επί κάποιο χρονικό διάστημα η πράξη του φερμέντουμ, τη συνήθεια δηλαδή να μεταφέρουν οι διακόνοι ή οι ακόλουθοι τμήμα της ευχαριστίας που τελούσε ο επίσκοπος στις ευχαριστιακές συνάξεις ενορίες όπου λειτουργούσαν οι πρεσβύτεροι για να το αναμίξουν με τη δική τους ευχαριστία. Η πράξη αυτή επέζησε στην τότε συντηρητική Ρώμη, όπου μαρτυρείται μέχρι τον 8ο αιώνα, κατάλοιπο δε αυτής ίσως είναι σε εμάς η άλλος ανεξήγητος μεταφορά στο Άγιο Ποτήριο πρώτης Θείας Κοινωνίας, τμήματος του αμνού, συνοδευόμενη από τη φράση «πλήρωμα ποτηρίου» κτλ.

επισκοποκεντρικό χαρακτήρα της ενοριακής ευχαριστίας. Όλα αυτά ενέχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την εκκλησιολογία. Υποδηλώνουν ότι η ευχαριστία των ενοριών δεν είναι αυτοτελής και αυτόνομος, αλλά προέκταση της ευχαριστίας του Επισκόπου και ότι συνεπώς η ενορία δεν μπορεί να θεωρηθεί καθολική εκκλησία, όπως είναι η κάθε τοπική εκκλησία ενωμένη περί τον επίσκοπό της. Η αντίθετη άποψη που υποστηρίχθη από τον Αθανασιεύ και τον Σμέμαν αναιρεί πλήρως τον επισκοποκεντρικό χαρακτήρα της εκκλησίας και καθιστά τον επίσκοπο μη αναγκαίων όρων για την καθολικότητα της τοπικής εκκλησίας, όταν μάλιστα θεωρηθεί η ευχαριστία ως η κατεξοχήν έκφραση της εκκλησίας.

Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι ένα μυστήριο μεταξύ πολλών, όπως τη θέλουν τα δογματικά εγχειρίδια μας. Είναι τα μυστήρια, όπως τα καλεί η ίδια η λειτουργία μας και η πατερική παράδοσή μας. Επομένως, όλες οι πτυχές της Εκκλησίας νοηματοδοτούνται από τη σχέση και τη σύνδεσή τους με αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι η Ευχαριστία και η Εκκλησία ταυτίζονται, κατά τη φράση του Καβάσιλα. Δεν σημαίνει ότι μόνον η Ευχαριστία χρειάζεται και όλα τα άλλα είναι άνευ σημασίας. Σημαίνει όμως ότι όλα τα άλλα δεν είναι Εκκλησία, αν δεν περάσουν από την Ευχαριστία και τον Προεστώτατης Επίσκοπο. Η Θεία Ευχαριστία εικονίζει τη Βασιλεία του Θεού, φέρνει τα έσχατα μέσα στην ιστορία και γι' αυτό πρέπει να τελείται με την πιο δυνατή λαμπρότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι απαγορεύτηκε ρητός η τέλεση της πλήρους λειτουργίας σε ημέρες νηστείας. Αρχικά ετελεί το την Κυριακή ως την πιο χαρμόσυνη γιορτή ή στις μνήμες Αγίων, οι οποίες είχαν επίσης χαρμόσυνο χαρακτήρα. Αν συνδεόταν με το θάνατο του Κυρίου, δεν θα απαγορευόταν ρητός η τέλεσή της τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα ήταν ό,τι φυσικότερο. Η παράδοσή μας χάρισε στην Ευχαριστία ό,τι πλουσιότερο είχε σε τέχνη, σε φως, σε άμφια. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι στην Ευχαριστία η Εκκλησία προγεύεται την μεταμόρφωσή της σε Βασιλεία του Θεού, την ταύτισή της με τη Βασιλεία του Θεού. Η Θεία Ευχαριστία πραγματώνει και εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας. Από λειτουργικής πλευράς, αυτό σημαίνει ότι πρώτον είναι αδιανόητο να τελούνται αποκλειστικές λειτουργίες, δηλαδή για παιδιά, για νέους, φοιτητές κτλ. Και δεύτερον, δημιουργεί πρόβλημα η τέλεση δεύτερης λειτουργίας στην ίδια ενορία. Δεν είναι τυχαίο ότι η κανονική τάξη το απαγορεύει. Η έντεχνη καταστρατήγησή της με αλλαγή Αγίας Τραπέζης και Ιερέως δεν λύει το πρόβλημα. Και τρίτον, καλό είναι να ενθαρρύνονται οι λειτουργίες με τη συμμετοχή όλων των ενοριών της Επισκοπής υπό τον Επίσκοπο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει μικρές επισκοπές, πράγμα ευκταίων και κατά εμέ απαραίτητο.

Το θέμα της ομιλίας αυτής είναι ανεξάντλητο. Μόνο μερικές πτυχές του θίξαμε. Η ουσία του μπορεί να συνοψιστεί στην τόσο συγκλονιστική φράση των πληρωτικών της λειτουργίας «εαυτούς και αλλήλους». Ας το δούμε το θέμα υπαρξιακά. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ο χώρος της υπερβάσεως του ατομισμού, ο χώρος της ενώσεώς μας με τον άλλον, ο χώρος της των πάντων ενώσεως. Αυτό ακριβώς είναι και η Βασιλεία του Θεού, αλλά και η Θεία Ευχαριστία. Από όλα τα χαρακτηριστικά της Θείας Λειτουργίας, το πιο σημαντικό υπαρξιακά είναι το ότι είναι σύναξη. Μπορούμε να πιστεύουμε ως άτομα, αλλά άλλο είναι να ομολογούμε την πίστη μας εν συνάξη. Μπορούμε να προσευχόμεθα στο ταμείο μας, αλλά στη λειτουργία η προσευχή μας ενώνεται με εκείνη των αδερφών μας και του μεγάλου αρχιερέως. Αυτός είναι που προσεύχεται μαζί μας και για μας, προσφέροντας τον εαυτό του στη Θεία Ευχαριστία. Μπορούμε να βρέχουμε το στρώμα μας με τα δάκρυα της μετάνοιάς μας στο κελί μας, αλλά μόνο στη σύναξη της ευχαριστίας προσλαμβάνει τα δάκρυά μας ο Κύριος και μας προσφέρει την άφεση ως αιώνια ζωή. Όλα έξω από την ευχαριστία είναι ατομικά. Όλα μέσα σε αυτήν είναι κοινωνία. Όλα μπορούν να βρεθούν έξω από την Εκκλησία, ακόμα και σε άλλες θρησκείες. Όλες οι αρετές και η άσκηση και η πνευματικότητά μας. Το μόνον που δεν βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία.

Είναι πολύ θλιβερό να βλέπει κανείς κληρικούς όλων των βαθμών να αναλύσκονται σε ποικίλες άλλες δραστηριότητες και να αμελούν ή υποτιμούν τη Θεία Λειτουργία. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο πολιτισμός μας κυριαρχείται από τον ατομισμό, τίποτε πιο σπουδαίο από την Θεία Λειτουργία δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο η Εκκλησία. Η λειτουργία μας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού, στην υπέρβαση του θανάτου, σε έναν τρόπο υπάρξεως για τον οποίο διψά ο άνθρωπος. Κάθε λεπτομέρεια της Θείας Λειτουργίας εκφράζει το σωτηριολογικό περιεχόμενο της Εκκλησίας. Δεν είναι απλός τύπος. Ας φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού τη σωστή τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», Αθήνα, 2004.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, ποια είναι η ταυτότητά της. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, αυτά είναι τα ερωτήματα ουσιαστικά στα οποία επιχειρούμε έτσι να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και με βάση αυτά να συζητάμε κάθε φορά. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όσο μπορούμε βεβαίως και όσο αυτό είναι εφικτό και στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, μέλος του Σώματος του Χριστού. Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος και θα μας βοηθήσει στην σημερινή μας προσπάθεια. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Αμπατζίδη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Ένα εισαγωγικό σχόλιο θα θέλαμε δικό σας στο σημερινό μας θέμα, για να έχουμε μετά την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.
1: Ναι. Δείτε, το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας είναι τόσο αυτονόητο, όσο όμως και κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε εποχή, πολύ περισσότερο όμως στην σημερινή μας εποχή, στην δική μας εποχή, η οποία είναι μια εποχή πολλαπλών απαιτήσεων. Mm-hmm. Έχει πολλές και σημαντικές ιδιαιτερότητες από άλλες εποχές του παρελθόντος, κυρίως από προ-νεωτερικές εποχές. Και ως εκ τούτου πάντοτε το ερώτημα αυτό, δηλαδή το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε προοφθαλμών, θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε στη σκέψη μας, έτσι ώστε να κατευθύνει κανείς, θα λέγαμε, την πορεία του μέσα σε πλαίσια που να επαληθεύουν την ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας. Mm-hmm. Να μην είναι δηλαδή η ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας μια δευτερεύουσα ιδιότητα, αλλά να είναι πρωταρχικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Για να μπορέσουμε βέβαια να το κατορθώσουμε αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, θα πρέπει ίσως έτσι πολύ πολύ κωδικά, πολύ πολύ γενικόλογα να προβληματιστούμε για το τι είναι η Εκκλησία. Και λέω πολύ πολύ γενικόλογα, διότι ξέρω πολύ καλά ότι για χρόνια προβληματίζεστε εδώ στην εκπομπή σας, κύριε Σπρόπουλε, για το ποια είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία, και δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο λέγεται με πολύ σύντομο τρόπο. Ωστόσο όμως ας κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα μας βοηθήσει για να δούμε και το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Mm-hmm. Ξέρετε, αν ανοίξει κανείς ας πούμε εγχειρίδια δογματικής θεολογίας, και κυρίως τα εγχειρίδια τα οποία είναι ας πούμε κάπως παλαιότερα, της θεολογικής γενιάς του 30 ας πούμε, ή της γενιάς μέχρι και το 60, θα δει ότι συνήθως η Εκκλησία κατανοείται και ορίζεται βέβαια ως ένα θείο καθίδρυμα, ως ένας οργανισμός θείος ή θεανθρώπινος, ο οποίος προσφέρει τη σωτηρία, προσφέρει τον αγιασμό. Δηλαδή πάντοτε η Εκκλησία έχει έναν θεσμικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα απρόσωπο, ουδέτερο, ένα χαρακτήρα ιδρυματικό, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από τον κάθε πιστό, δηλαδή προϋπάρχει η Εκκλησία ως ίδρυμα και θεσμός και ο κάθε πιστός αν θέλει πηγαίνει σε αυτόν τον θεσμό και εξυπηρετείται από αυτόν τον θεσμό, όπως προϋπάρχει ας πούμε οποιοδήποτε κοινωνικός κρατικός θεσμός και ο κάθε πολίτης πηγαίνει σε αυτόν τον θεσμό και επωφελεί. Εκείνο το οποίο είναι θα λέγαμε κατάκτηση, κύριε Σπυρόπουλε, της θεολογικής σκέψης και στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ορθοδοξία τις τελευταίες δεκαετίες, τις δεκαετίες μετά την δεκαετία του 1960, είναι να αναθεωρήσουμε αυτή την άποψη και να δούμε την Εκκλησία ως ένα ζωντανό οργανισμό. Mm-hmm. Ως ένα σώμα, ως σώμα Χριστού, όπως θα μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
0: Πριν προχωρήσετε, κύριε Αμπατζή, απλώς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός του τι είναι η Εκκλησία. Νομίζω ούτε οι πατέρες το έχουν, αυτό έχουν ορίσει έτσι, πώς να το πω, πάρα πολύ με απόλυτο τρόπο το τι είναι η Εκκλησία, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια στην εποχή των πατέρων δεν ετίθετο καν το ερώτημα αυτό με τη μορφή που τίθεται σήμερα. Το τι είναι η Εκκλησία είναι ένα ερώτημα που τίθεται στα νεότερα χρόνια, κυρίως από τον προτεσταντικό κόσμο και επεκτείνεται βέβαια και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Δεν προσπαθεί κανείς βέβαια να δώσει έναν ορισμό της Εκκλησίας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει, θα λέγαμε, όχι μόνο το σύνολο της ζωής του ανθρώπου και των κοινωνιών, αλλά το σύνολο του σύμπαντος κόσμου. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολύ διγράψει κανείς έναν τέτοιον ανεξάντλητο πλούτο μέσα σε πέντε αράδες. Ξέρετε, οι ορισμοί πάντοτε περιορίζουν τα νοήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι, θα λέγαμε, χρηστικοί μόνο σε πολύ πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερο είναι σωστό να προσπαθούμε να βιώνουμε, να νιώθουμε, να λειτουργούμε τα πράγματα παρά να τα ορίζουμε. Λέμε παραδείγματος χάρη την αγάπη. Mm-hmm. Άντε να ορίσεις τώρα την αγάπη. Λέμε εγώ, υποκείμενο, εαυτός. Mm-hmm. Άντε να ορίσεις τώρα αυτό το πράγμα. Περισσότερο λοιπόν ζούμε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον, έχουμε εμπειρία, λειτουργούμε τα πράγματα παρά τα ορίζουμε με έναν τρόπο έτσι στεχνό και ακαδημαϊκό. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η Εκκλησία μπορεί να μην ορίζεται, δεν ορίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε, θα λέγαμε, την εμπειρία της Εκκλησίας, την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν έχουμε την συνείδηση έτσι, ότι είμαστε εν τη Εκκλησία και συνιστούμε την Εκκλησία. Mm-hmm. Απλά καμιά φορά όταν προσπαθούμε αυτή τη συνείδηση να την καταγράψουμε στο χαρτί και να την λειτουργήσουμε ως θεολογικό λόγο, τότε καμιά φορά γίνονται οι παρεξηγήσεις όπως αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Και μπορεί ίσως να κατανοήσουμε και την Εκκλησία ως έναν θεοσύστατο οργανισμό, ας πούμε. Σημαντικό στην περίπτωση ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ότι στην Εκκλησία λοιπόν με μια τέτοια κατανόηση ο καθένας συνιστά μια ψηφίδα, ένα ελάχιστο κομματάκι αυτού του σώματος του Χριστού. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως μια κοινωνία ανθρώπων, μια κοινωνία πιστών η οποία συνέρχεται γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι, η οποία προσλαμβάνει την ίδια την υπόστασή της, την ίδια την ύπαρξή της από αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι και η οποία λειτουργεί ως ένας οργανισμός, ως ένα σώμα, ως ένας οργανισμός με τη βιολογική έννοια εδώ τώρα, όχι με την θεσμική, οικονομική ή νομική έννοια. Λοιπόν, λειτουργεί λοιπόν ως ένα σώμα μέσα στην ιστορία και μέσα στην κοινωνία. Και αυτό το σώμα έχει δεσμούς. Έχει δεσμούς αγάπης, έτσι, ένα Αγίου Πνεύματι. Έχει δεσμούς κοινής έκφρασης και κοινής μαρτυρίας. Και αυτό μπορούμε να το ιχνηλατήσουμε από την πρώτη περίοδο της εκκλησιαστικής ζωής, ήδη από την Καινή Διαθήκη, μέχρι και τις μέρες μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, κύριε Σπυρόπουλε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, είναι πολύ σημαντικό την Εκκλησία ως ένα τέτοιο ζωντανό οργανισμό, ως ένα τέτοιο σώμα, ως μια ενότητα, ως σώμα Χριστού, το οποίο με πυρήνα, με κέντρο, με εφαλτήριο την Ευχαριστιακή Τράπεζα, εξακτηνώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ζωής του ανθρώπου, της κοινωνίας και του πολιτισμού του.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε νομίζω και προηγουμένως και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, να το εξηγήσουμε ίσως αν μπορούμε. Είπατε ότι η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αγκαλιάζει το σύνολο του σύμπαντος κόσμου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις έχει αυτό?
1: Ναι, είναι, ίσως είναι λίγο παράδοξος ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε έτσι δύο-τρία πράγματα. Κοιτάξτε, λέγοντας κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι δική μου, θα λέγαμε, ιδέα ή θέση, αλλά ανοιχνεύεται και στους πατέρες της Εκκλησίας, εννοούμε το εξής, ότι η Εκκλησία είναι ένα προζύμι μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό, το οποίο προζύμι καλείται να ζυμώσει το φύραμα όλου του κόσμου, δηλαδή καλείται να λειτουργήσει όπως η μαγιά και το προζύμι καλείται να επιδράσει σε όλο το ζυμάρι και να το κάνει καλό, φουσκωτό, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα πολλά, ώστε να γίνει ένα ωραίο ψωμί. Έτσι η Εκκλησία λοιπόν, λειτουργώντας το ζύμι μέσα στην κοινωνία, προσπαθεί να κάνει την κοινωνία, όλη την ιστορία, όλο τον κόσμο Εκκλησία. Mm-hmm. Προσπαθεί λοιπόν να λειτουργήσει, θα λέγαμε, με έναν τρόπο ώστε να καθαγιάσει όλο τον κόσμο, να συμπεριλάβει όλο τον κόσμο, πάντοτε βέβαια όχι μηχανικά ή μαγικά, αλλά μέσα από την ελευθερία του καθενός, να συμπεριλάβει λοιπόν μέσα της όλο τον κόσμο και να πραγματοποιήσει αυτό αυτή την εσχατολογική κατάσταση, όπου τα πάντα και εν πάση θα είναι Χριστός, το τέλος της ημέρας, το τέλος της ιστορίας, έτσι, τα πάντα θα είναι Χριστός, και ο Χριστός θα αναφέρει τα πάντα στον Πατέρα του, έτσι ώστε να είναι τα πάντα ένα, όπως λέγεται και στο Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αυτήν την η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο υπάρχει για κάποιους από τους πατέρες, για πολλούς από τους πατέρες, προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε, ας μου επιτραπεί η πολύ ανθρωποπαθής έκφραση, αυτό το οποίο είχε στο νου του ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο, είναι να τον καταστήσει Εκκλησία. Γιατί αυτό που είχε στο νου του ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο είναι να τον ενώσει, έτσι, με τον Χριστό. Να τον ενώσει δηλαδή, έτσι, με την ζωή της Τριάδος, με τον ίδιο τον Θεό. Όπως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εξ αρχής για να γίνει Χριστός, έτσι και το σύμπαν, ο σύμπας κόσμος, δημιουργήθηκε για να γίνει Εκκλησία, να είναι δηλαδή σε κοινωνία την χάρη του Θεού και να θεώνεται και να λειτουργεί και να αποδόξει εις δόξαν, διότι η θέωση του ανθρώπου και η χριστοποίηση του ανθρώπου, όπως το ξέρουμε πολύ καλά από τον Παύλο εκεί στην προς Ρωμαίους, θα λέγαμε έλκει, συμπαρασύρει με την καλή έννοια και την θέωση, την προκοπή, την θέωση εντός εισαγωγικών εν πάση περιπτώσει, την προκοπή, την ανάδειξη της εν Χριστώ σημασίας όλης της γης, όλης της οικουμένης, όλου του σύμπαντος. Mm-hmm. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία, αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι εφόσον κατανοήσουμε ότι πράγματι το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ως ζωντανού οργανισμού, ότι είναι, θα λέγαμε, μια ψηφίδα από ένα κύτταρο, mm-hmm, από έναν ζωντανό οργανισμό, πρέπει να δούμε ίσως μια πολύ πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία θα λέγαμε συμβαίνει στην περίοδο της νεωτερικότητας. Για να το πούμε πιο απλά και να γινόμαστε πιο κατανοητοί, τους τελευταίους αιώνες θα λέγαμε στον δυτικό κόσμο, και αποκορυφώνεται ας πούμε μετά το δεύτερο μισό του 19ου, σε όλη συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Αυτή η πραγματικότητα είναι μια, η πραγματικότητα μιας βαθμίας αποξένωσης, θα λέγαμε, από το εκκλησιαστικό και θεολογικό πνεύμα. Τι εννοώ με όλα αυτά? Εάν δει κανείς την εποχή των πατέρων, για παράδειγμα, θα δει ότι στην εποχή των πατέρων η πίστη στον Θεό ήταν αυτονόητη. Σε όλη την αρχαιότητα, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, έτσι πιο γενικά, η πίστη στον Θεό ήταν αυτονόητη. Εκείνο το οποίο συζητιούνταν ήταν ποιος ήταν αυτός ο Θεός.
0: Ναι.
1: Ήταν η θεοί, ξέρω εγώ, της Ελλάδας, ήταν η θεοί της ελληνιστικής περίοδου στη λεκάνη της Μεσογείου, ήταν ο θεός της Ιουδαϊκής παράδοσης, ήταν ο χριστιανικός θεός, ήταν αργότερα ο θεός του Ισλάμ. Αλλά σε όλη τη διάρκεια της αρχαίας ζωής, της αρχαίας κοινωνίας, μέχρι και τους νεότερους χρόνους, ας πούμε, μέχρι και τις αρχές της νεωτερικότητας, γύρω στις αρχές του 16ου αιώνα, ας πούμε, η πίστη στο Θεό ήταν αυτονόητη.
0: Με ποια έννοια, κόσμος, με ποια έννοια δηλαδή, με ποια έννοια το λέτε αυτό, τι σημαίνει αυτό? Πώς φανερωνόταν δηλαδή ίσως αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η αντίληψη, η αμφισβήτηση, έτσι, της ύπαρξης του Θεού, αυτή η αντίληψη, ας πούμε, της μηχανικής εκδοχής του κόσμου, mm-hmm. αυτή η επιβολή της επιστημονικότητας, θα λέγαμε, και της διάθεσης του ανθρώπου με ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο να απαντά σε όλα τα ερωτήματα, αυτή η απομάγευση του κόσμου, αυτή η αποιεροποίηση του κόσμου με την σύγχρονη επιστήμη, ο κόσμος, έτσι, πώς το λένε, ποσοτικοποιήθηκε, αναλύθηκε ως μηχανή, αυτή η μηχανική εκδοχή του κόσμου και του σύμπαντος και της φύσης, mm-hmm. έτσι, δεν υπήρχε, θα λέγαμε, αυτή, ότι η επιστήμη γενικά, αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες, μπορούν να δώσουν νόημα και προοπτική στη ζωή του ανθρώπου, μαζί με τις φυσικές επιστήμες βέβαια. Σήμερα βλέπετε η οικονομία, η πολιτική, οι κοινωνιολογικές θεωρίες, η ψυχολογία προσπαθούν να δώσουν ένα νόημα, mm-hmm. Και μια προοπτική, θα λέγαμε, τη δική τους στη ζωή του ανθρώπου, έτσι, ανεξάρτητη, αν θέλετε, σε απόσταση, αν θέλετε ακόμα και σε απόρριψη, σε αντιδιαστολή με την θεολογική, θρησκευτική, ανάλογη τέτοια προοπτική. Θέλω να πω δηλαδή, ο κόσμο έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία να αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει να είμαι μέλος της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτονόητο. Mm-hmm.
0: Ίσως δεν είναι τόσο στην εποχή, επειδή στην εποχή των πατέρων ίσως ήταν οι άνθρωποι ίσως το βίωναν περισσότερο, δηλαδή αυτή την πίστη στο Θεό, το γεγονός ότι ήταν μέλη δηλαδή της Εκκλησίας.
1: Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς να τον βίωναν, αλλά ήταν και μια κοινωνική πραγματικότητα, ξέρετε. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία υπήρχε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στον περιβάλλοντα κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι στην νεωτερικότητα, στην νεότερη περίοδο, σιγά σιγά προοδευτικά δημιουργήθηκε μια άλλη μενταλιτέ, μια άλλη νοοτροπία κοινωνική. Ο κοινωνικός περίγυρος πια δεν είναι θεολογικός, mm-hmm. αυτονόητα δεν είναι θεολογικός, δεν είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί, θα λέγαμε, σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Τόσο ώστε,
0: αυτό έχει να κάνει με
1: να
0: τον ορθολογισμό που είπα...
1: και εμείς μέσα στην Εκκλησία και να λέμε αυτό που λέμε, για παράδειγμα, η λειτουργία μετά τη λειτουργία, ή αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ότι όλη μας η ζωή πρέπει να χαρακτηρίζεται από την εκκλησιαστική μας ταυτότητα. Mm-hmm. Το λέμε γιατί υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί ρόλοι στη ζωή μας που μας κάνει να λησμονούμε αυτή την εκκλησία.
0: Αυτό έχει να κάνει ίσως λίγο και με τον κατακαιρματισμό του ανθρώπου, τη ζωή του.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς. Ο κατακαιρματισμός του ανθρώπου έτσι, είναι προϊόν μιας καθημερινότητας που την οικοδομήσαμε αυτή την καθημερινότητα κοινωνικά και πρακτικά. Έτσι, από μια αντίληψη που λέει ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει τη δική του ζωή, μπορεί να κάνει τα δικά του πράγματα, μπορεί να έχει τις δικές του επιδιώξεις, χωρίς να τις αναφέρει, χωρίς να τις εξαρτά από την εκκλησιαστική πραγματικότητα ή από τη θεολογική πραγματικότητα. Οπότε εδώ βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι θα λέγαμε, ή σε ένα σημείο πρόκλησης οι χριστιανοί, όλοι δηλαδή όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο κόσμο. Πώς θα πρέπει εμείς σήμερα στην εποχή μας να λειτουργήσουμε ως μαγιά, έτσι, ως καταλύτης, έτσι ώστε να δώσουμε τη μαρτυρία την οποία χρειάζεται στην εποχή μας, στον κόσμο μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία ζώντας σε κάθε εποχή και ζώντας ως οργανισμός ζωντανός όπως λέγαμε έτσι, σε κάθε εποχή αυτονόητα πρέπει να έχει έναν τέτοιο προβληματισμό. Δεν μόνο αν θέλετε η εσωστρέφεια, το να ζει δηλαδή απλά ξέρω εγώ την λειτουργική ή την αν θέλετε πνευματική ζωή της, αλλά ενδιαφέρεται ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει την μαρτυρία της μέσα στην εποχή μας, μέσα στο συμφραζόμενο της εποχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε αυτό το οποίο ο καθένας ζει ως πραγματικότητα, είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω ότι με τη βοήθειά σας κύριε Αμπατζίδη θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο θεολογικός μας λόγος και η εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, της καινής με αλφα γιώτα ζωής, της καινούργιας ζωής, την οποία κομίζει η Εκκλησία. Λοιπόν, η εμπειρία αυτή παρδεύεται σε κάθε εποχή και με τη γλώσσα της εποχής, αλλά και με τους προβληματισμούς και με τις ορίζουσες που η κάθε εποχή βάζει για τον εαυτό της. Και αυτό βέβαια το έκανε η Εκκλησία και το κάνει η Εκκλησία και προσπαθεί να το κάνει η Εκκλησία πάντοτε. Σκεφτείτε ότι όταν τον πρώτο αιώνα η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός ήταν περιορισμένος μέσα στον Ιουδαϊκό περίγυρο, δηλαδή ήταν εκεί στην Παλαιστίνη, άντε μέχρι και την Αντιόχεια της Συρίας κτλ. Είχαμε μία θεολογία η οποία αγνοούσε τις ελληνικές και ελληνιστικές προκλήσεις. Όταν αργότερα στον δεύτερο αιώνα και στον τρίτο αιώνα ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της γνωστό τότε ελληνορωμαϊκό κόσμο και μπήκαν τα ελληνικά ερωτήματα, μπήκαν τα ερωτήματα της φιλοσοφίας, μπήκαν τα ερωτήματα της ελληνικής σκέψης, μπήκαν τα ερωτήματα του κοινωνικού περίγυρου της τότε εποχής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του ελληνιστικού κόσμου. Τότε η Εκκλησία αναγκάστηκε να απαντήσει και απάντησε με τους μεγάλους πατέρες της, απάντησε με τον Οργένη, απάντησε με τον Ειρηναίο, απάντησε με τον Αθανάσιο και τους Καπαδόκες. Μια τέτοια λοιπόν πρακτική και μια τέτοια πραγματικότητα είναι σχεδόν άφευκτη, αναπόφευκτη. Απλά καμιά φορά στην εποχή μας, επειδή έχουμε ένα πλούσιο θεολογικό, πλούσια θεολογική παράδοση, την κατανοούμε στατικά και δεν νιώθουμε την ανάγκη να δούμε δηλαδή ποια είναι ακριβώς ποιες είναι ακριβώς οι προκλήσεις της σημερινής εποχής και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές. Για παράδειγμα, σήμερα η Εκκλησία πρέπει να δει με πολύ μεγάλη και ο κάθε πιστός πρέπει να δει με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που εννοούμε απολυτοποίηση της ατομικότητας και του υποκειμένου. Ζούμε σε μια εποχή, η νεωτερικότητα είναι μια εποχή, μια περίοδος της ζωής του ανθρώπου όπου μεταξύ πολλών θετικών πραγμάτων, γιατί δεν πρέπει να μηδενίζουμε ποτέ τίποτε, μεταξύ πολλών θετικών πραγμάτων υπάρχει όμως και μία αντίληψη όπου το άτομο, το υποκείμενο, ο καθένας άνθρωπος δηλαδή, αποτελεί μία απόλυτη αυταξία, ότι ο καθένας συνιστά έναν δικό του κόσμο περίκλειστο και το μόνο το οποίο ρυθμίζει την κοινωνία των ανθρώπων είναι η σύμπτωση των συμφερόντων, ας πούμε. Και έτσι και μεγάλοι κοινωνιολόγοι της εποχής μας έχουν διαπιστώσει το μεγάλο αυτό έλλειμμα της νεωτερικότητας, ότι ο κάθε περίκλειστο εγωιστικό υποκείμενο.
0: Ναι. Εδώ βάζετε το θέμα του εγωισμού βεβαίως, και αυτό που τονίσατε, δηλαδή νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι η απόλυτη αυταξία. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως σχετικά ουσιαστικά με την αποιεροποίηση του κόσμου και πώς ήρθε αυτή σταδιακά, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Θα το συζητήσουμε βεβαίως και πιο αναλυτικά στην συνέχεια εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Θα κάνουμε αμέσως τώρα έτσι μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούσαμε Ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και με αφορμή αυτό που τονίσατε προηγουμένως, αυτή την απολυτοποίηση, όπως είπατε, της ατομικότητας και του υποκειμένου, του κάθε ανθρώπου δηλαδή, ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι απόλυτη αυταξία, αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, θα μπορούσε κανείς να πει, των σύγχρονων κοινωνιών, του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι δηλαδή κάτι που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Δείτε, όταν στην εποχή μας βαθμιαία κατέρευσαν όλες, θα λέγαμε, οι μεγάλες αφηγήσεις, όταν δηλαδή η μεταφυσική έχει καταρρεύσει, για να μιλήσουμε έτσι με όρους φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας, και μέσα στη φυσική, μέσα στη μεταταρρεύσει και η χριστιανική πίστη. Έχει καταρρεύσει, ομιλώ έτσι πάντοτε, για την πλειονότητα των ανθρώπων και για την, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους ορθόδοξες, στα ορθόδοξα κράτη και στις ορθόδοξες κοινωνίες, για την πλειονότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και για την κυρίαρχη αντίληψη πάντοτε. Δεν υπονοώ βέβαια ότι δεν υπάρχουν σήμερα χριστιανοί πιστοί, δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην χριστιανική πίστη και στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν η μεταφυσική έχει καταρρεύσει, όταν κάθε κοινωνική και ηθική αξία έχει καταρρεύσει, όταν δεν υπάρχει κανένας έτσι ιδιαίτερος στόχος στην ζωή, στην συλλογική ζωή, ξέρετε, για μια κοινωνική ευημερία, για μια κοινωνική δικαιοσύνη, για μια κοινωνική, θα λέγαμε, για μια αξιοπρέπεια του ανθρώπου, μια ζωή με αξιοπρέπεια του ανθρώπου, είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να είναι εγκοσμιοκρατικός, αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να συνεγείρει, να συνεπάρει, να δώσει ένα νόημα, ένα κίνητρο, μια προοπτική στη ζωή του ανθρώπου.
0: Οπότε όταν, ίσως λοιπόν, λείπει το νόημα από τη ζωή του ανθρώπου πια.
1: Βεβαίως, και πλέον απογυμνώνεται από τα πάντα ο άνθρωπος, και το μόνο το οποίο απομένει πια τι είναι. Είναι, να το πούμε με απλά λόγια, ο ίδιος ο άνθρωπος να περνά καλά. Mm-hmm. Να ζει την εφήμερη ζωή του, έτσι, μέσα από τον τρόπο που αυτός νομίζει ότι θα τον κάνει και θα του δώσει πληρότητα. Ακόμα και αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει παρεστησιογόνα, είτε χημικά είτε ψυχολογικά. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς, που την βλέπουμε στη ζωή του ανθρώπου και την βλέπουμε να υπάρχει όλο ένα και περισσότερο. Την βλέπουμε, αν θέλετε, στη λογοτεχνία. Όσοι διαβάζουν σύγχρονη μοντέρνα λογοτεχνία, λογοτεχνία όχι μόνο ελληνική αλλά και ξένη, λοιπόν, όσοι ασχολούνται με την κοινωνιολογία, όσοι ασχολούνται με την πολιτική, βλέπουν ότι πλέον, ας πούμε, η απαξίωση της πολιτικής ζωής είναι και αυτή μια ένδειξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Η κυριαρχία των αγορών και της κατανάλωσης. Το νόημα της ζωής του ανθρώπου πλέον είναι η κατανάλωση. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα, ακόμα και σε εγκοσμιοκρατικό επίπεδο, του να νικήσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, τις ασθένειες, τον καρκίνο, για παράδειγμα, ή το να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία, ή το να σταματήσουμε τους πολέμους. Mm-hmm. Ναι. Το νόημα είναι η κατανάλωση. Στεκόμαστε σε ουρές εκατοντάδων μέτρων για να πάρουμε το τελευταίο iPhone, το οποίο μας το λάσαραν τεχνιέντος στα κανάλια με τις διαφημίσεις. Λοιπόν, σε μια τέτοια εποχή αποθέωσης της ατομικότητας και της καλοπέρασης του ανθρώπου, έχει ιδιαίτερη σημασία η μαρτυρία την οποία θα δώσει ο χριστιανός. Ο χριστιανός, ο οποίος καλείται να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ο καταναλωτής ή η ψευδαίσθηση ενός υποκειμένου που διαρκώς βρίσκεται σε μία, θα λέγαμε, εφρόσινη κατάσταση.
0: Ναι. Όπως βεβαίως αυτή την εφρόσινη κατάσταση, όπως αυτή την εφρόσινη κατάσταση ίσως την ορίζει και ο καθένας, έτσι.
1: Όπως αυτή την εφρόσινη κατάσταση την ορίζει και ο καθένας, βεβαίως. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε η έννοια, που είναι μια έννοια σημαντική στην ψυχολογία και στην κοινωνιολογία, αν θέλετε, ακόμα και στην θεωρία της εκπαίδευσης, αν θέλετε, ακόμα στη θεωρία της προσωπικότητας, αν θέλετε, ακόμα. Αυτή η αυτοπραγμάτωση τίνει να λαμβάνει εξτρεμιστικές διαστάσεις κάποιες φορές. Mm-hmm. Διότι σου λέει ο άλλος ότι εγώ έτσι νιώθω ότι αυτοπραγματώνομαι, έτσι νιώθω ότι βρίσκω το νόημά μου, τη ζωή μου, την ταυτότητά μου, την αλήθειά μου.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λοιπόν τίνει να λάβει αυτές τις εξτρεμιστικές διαστάσεις, ακριβώς γιατί τα πάντα καλύπτονται από μια υποκειμενικότητα. Εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία εδώ είναι να δει κανείς με ποιον τρόπο, και βέβαια δεν είναι εύκολο να δώσουμε σήμερα στην εκπομπή μας συνταγές σας, κάποιες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε ίσως, αλλά δεν είναι εύκολο να δώσουμε συνταγές, με ποιον τρόπο η Εκκλησία θα δώσει τη μαρτυρία της, θα δώσει το μήνυμά της σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο κατά την άποψή μου το ότι η Εκκλησία αλλά και η θεολογία σήμερα έχει ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα για την τύχη και το μέλλον του πλανήτη, αυτό που λέμε οικοθεολογία. Όχι γιατί είναι μια μοντέρνα υπόθεση, αλλά γιατί ακριβώς φανερώνει ότι η Εκκλησία καταρχήν έχει επαφή με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με την εποχή της. Και κατά δεύτερον προσπαθεί να καταθέσει τη μαρτυρία της ότι ο κόσμος αυτός είναι η δημιουργία του Θεού που μαρώ, ως το περιβάλλον, ως το σπίτι μας, για να αναπτύξουμε μια πορεία στην οποία θα συναντήσουμε τον Χριστό, θα ενωθούμε με τον Χριστό, θα γίνουμε κατά χάριν Χριστοί και μαζί με τον άνθρωπο θα σώσουμε και αυτό το περιβάλλον του. Και η δημιουργία είναι πλασμένη προς σωτηρία, όχι με την έννοια της σωτηρίας της μοναδικότητας. Ναι. Το κάθε δέντρο δεν είναι μοναδικό όπως ο άνθρωπος, το κάθε ζώο δεν είναι μοναδικό όπως ο άνθρωπος, αλλά ως μια αποκατάσταση του υλικού κόσμου, της κτήσης, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό και θέλησε ο Θεός να υπάρχει, και όχι στον τρόπο που υπάρχει σήμερα με τα πτωτικά, εμποτισμένη και αυτή από την πτωτική, θα λέγαμε, λογική και πρακτική και αμαρτία του ανθρώπου.
0: Κύριε Αμπατζίδη, έχουμε μηνύματα από ακροατές, έτσι με αφορμή τα όσα συζητάμε σήμερα με τη βοήθειά σας, που είναι πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας ακροατής αναφέρεται εδώ στην προς Τιμόθεο επιστολή, τη δεύτερη αν δεν κάνω λάθος, όπου τονίζεται μεταξύ άλλων, θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια.
1: Ναι, βεβαίως είναι μια την οποία σιγά σιγά νομίζω αρχίζουμε και τη ζούμε σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, της αποθέωσης της ατομικότητας, της υποκειμενικότητας.
0: Ναι.
1: Η χριστιανική διδασκαλία όντως στην εποχή μας σήμερα είναι, πως το λένε, δύσκολα ανεκτή, και δεν μιλάω για μια θεολογική γλώσσα, κύριε Σπυρόπουλε, η οποία είναι καταγγελτική, η οποία έχει βάλει σαν στόχο να πως το λένε, να κατηγορεί συνεχώς τον άνθρωπο, την κοινωνία, την σύγχρονη ζωή. Δεν μιλώ για κάτι τέτοιο, δεν μιλώ για φωνήματα, μιλώ για μια για την έκφραση της την πιο, αν θέλετε, ήπια έκφραση της εκκλησιαστικής γλώσσας και της θεολογικής γλώσσας, που είναι όμως γλώσσα θεολογική, γλώσσα εκκλησιαστική, γλώσσα αληθινή, όχι γλώσσα κομψευόμενη. Έτσι, αυτή η γλώσσα δεν είναι ανοιχτή. Δηλαδή το να μιλήσει κανείς σήμερα στον κόσμο και να πει ότι χρειάζεται μια άλλη ματιά για να δει κανείς τη ζωή, για να δει την σχέση με τον κόσμο, χρειάζεται μια άλλη χρήση του κόσμου, μια άλλη χρήση των υλικών πραγμάτων, μια άλλη προοπτική στη ζωή. Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος να σκεπτόμαστε, αν θέλετε, ακόμα και την επιστήμη, ακόμα και την γνώση, ακόμα και την εμπειρία την οποία έχουμε. Mm-hmm. Όλα mm-hmm. αυτά δεν είναι εύκολα ανεκτά. Ότι πρέπει να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, ακόμα και αν ο συνάνθρωπός σου είναι δίστροπος, κακός, σε επιβουλεύεται, για να πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα.
0: Αυτό δεν νομίζω έχει να κάνει με την ατομικότητα που λέγατε και συζητούσαμε προηγουμένως, βεβαίως, αυτή την αποθέωση της ατομικότητας και της καλοπέρασης, έτσι, του ανθρώπου, βεβαίως. Ίσως και την αποθέωση της ιδιοτέλειας, έτσι, ουσιαστικά του καθενός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο συζητάμε, μια ακροάτρια μας ρωτά εδώ αν ο σημερινός χριστιανός πρέπει να βιώνει την Εκκλησία ως δόγμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον ορθολογισμό και την επιστήμη.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία θέλει και πάρα πολύ χρόνο για να συζητηθεί.
0: Όσο μπορούμε τώρα κάπως να τη σχολιάσουμε.
1: Ναι, μια-δυο σκέψεις θα κάνω, αλλά να με συγχωρέσει η φίλη ακροάτρια, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που θέλει πολύ. Δείτε κάτι. Από την αρχαία περίοδο της ζωής της Εκκλησίας, άρα και της θεολογίας, υπάρχει αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ πίστης και λόγου. Mm-hmm. Βέβαια αυτή η διελκυστίνδα είναι τεράστια και την διεξέλθουμε εύκολα. Χρειάζεται όχι μόνο πάρα πολύς χρόνος, ίσως χρειάζονται εξάμηνα ακαδημαϊκών μαθημάτων. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι η Εκκλησία δεν είναι δόγμα με την έννοια την κοινωνιολογική. Δεν υπάρχει η κοινωνιολογική φόρτιση της σημασίας του δόγματος στο εκκλησιαστικό δόγμα, και εξηγούμε. Τα δόγματα δεν είναι εξωτερικές αρχές που επιβάλλονται στον άνθρωπο, αλλά είναι ένας γλωσσικός τρόπος για να μαρτυρήσει η Εκκλησία την εμπειρία της. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία βίωνε την εμπειρία της ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, και αυτό το είπε με λόγια, με θεολογία, τόσο στον Άριο που το αμφισβήτησε, όσο και στον Εστόριο, ο οποίος είδε αυτή την θεανθρωπότητα με έναν τρόπο που δεν την αποδέχονταν η Εκκλησία, και δεν την αποδέχονταν γιατί δεν αντανακλούσε το βίωμά της, την εμπειρία της.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα δόγματα δεν είναι αυτό που λέμε δογματική προσέγγιση των πραγμάτων. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι τα

0: και τα λοιπά, δεν θεωρούμε ως κακή την επιστήμη, την ανάπτυξη της γνώσης και τα λοιπά στην εποχή μας. Θεωρούμε προβληματικός ότι αυτή η ανάπτυξη έκλεισε αυτούς τους ορίζοντες και τους περιόρισε αυτούς τους ορίζοντες μόνο σε ό,τι υποπίπτει στην τυπική λογική μας.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μην καταλαβαίνουμε καλά καλά αυτά που μας λέει η σύγχρονη φυσική, για παράδειγμα, η οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές έρχεται σε κόντρα με την απλή, την κοινή λογική.
1: Ναι, είναι σημαντικά
0: είναι
1: αυτά τα θέματα. Όπως το είπατε, είναι τεράστιο αυτό το θέμα και δεν είναι και τόσο εύκολο. Και ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο να το εξηγήσουμε, έτσι, κύριε Αμπατζίδη. Αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε εδώ και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές. Στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε για το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Προηγουμένως, νομίζω το ερώτημα της ακροάτριας που ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, άνοιξε ίσως νέους ορίζοντες στην συζήτησή μας, κύριε Αμπατζίδη, και μια άλλη διάσταση. Μας ρώτησε η ακροάτρια αν ο σημερινός χριστιανός πρέπει να βιώνει την Εκκλησία ως δόγμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον ορθολογισμό και την επιστήμη. Τι ρόλο παίζει εδώ το βίωμα, αν θέλετε, το βίωμα του κάθε μέλους της Εκκλησίας, το βίωμά του, η εμπειρία του δηλαδή, όσον αφορά την εκκλησιαστική ζωή, την ζωή εν Χριστώ, κύριε Αμπατζίδη?
1: Τον σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Εκείνο το οποίο κομίζει η Εκκλησία μέσα στους αιώνες και εκείνο το οποίο καλείται να κομίζει το κάθε μέλος της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες είναι ότι ο άνθρωπος ενώθηκε με το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, και ότι ο κάθε ένας από εμάς καλείται να ενωθεί με τον Χριστό. Καλείται εν Αγίω Πνεύματι να γίνει Χριστός. Και αυτόν τον καταχάριν Χριστό, αυτό το μέλος του σώματος του Χριστού, τι λέμε, μέλος του σώματος του Χριστού, άρα ένα κομματάκι του Χριστού. Αυτό το μέλος του σώματος του Χριστού, συζητάμε τώρα και προβληματιζόμαστε για το πώς μπορεί να κατανοείται και να συμπεριφέρεται μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Άρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση προϋποθέτουμε το ότι το κάθε μέλος της Εκκλησίας τίνει να και αγωνίζεται να

0: γίνει πραγματικά ένα μέλος του σώματος του Χριστού, να είναι δηλαδή έτσι εκείνος ο οποίος καλείται να χριστοποιηθεί, να γίνει κατά χάριν Χριστός. Και αυτό βέβαια είναι μια προσπάθεια και μια πορεία η οποία γίνεται μέσα στην Εκκλησία με την πνευματική και τη μυστηριακή της ζωή. Εκείνη η μυστηριακή ζωή και εκείνη η πνευματική ζωή η οποία καταλήγει να μας ενώσει στο κοινό ποτήριο, στο ποτήριο της εχρίστωσής μας. Mm. Άρα λοιπόν με αφετηρία και προϋπόθεση, αν θέλετε, αυτό το γεγονός, καλούμαστε να βγούμε παρά έξω και να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Και εκείνο το οποίο μας προβληματίζει είναι το πώς θα βρούμε τις γέφυρες, πώς θα βρούμε τις κοινές λέξεις, το κοινό background, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον σύγχρονο κόσμο, ο οποίος σύγχρονος κόσμος μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων απέκτησε μια αντίληψη και μια νοοτροπία. Αυτός είναι όλος ο προβληματισμός. Μια αντίληψη και μια νοοτροπία η οποία κατά το μάλλον ήταν δυστυχώς είναι έτσι θα λέγαμε μακριά από την εκκλησιαστική ζωή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο πρόβλημα, αν θέλετε, το οποίο αντιμετωπίζει και θεολογικά αλλά και πνευματικά η πορεία της Εκκλησίας στην εποχή μας αλλά και σε κάθε εποχή.
1: Αυτό είναι και η πρόκληση. Αυτό είναι και η πρόκληση.
0: Αυτό είναι και η πρόκληση. Αυτό είναι και η πρόκληση. Δηλαδή στον σύγχρονο κόσμο όπου η πίστη στον Θεό, η πίστη στον Χριστό, η πίστη στην Εκκλησία δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε επιβεβλημένη. Mm-hmm. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να μην ενδιαφέρεσαι για τον άλλο. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να είσαι ασυγκίνητος απέναντι στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, απέναντι στις απειλές του πολέμου, απέναντι σε μια τάση ο ένας να κατησχίσει τον άλλον, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό κρατικό επίπεδο, η οποία βασανίζει κυριολεκτικά τη ζωή μας. Αν δείτε δηλαδή mm-hmm. την πορεία της ιστορίας σήμερα που μιλάμε, τις τελευταίες δεκαετίες κτλ, τι είναι? Μια προσπάθεια κατήσχησης του ενός απέναντι στον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι είναι χριστιανός και να αφιερώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του είτε στην προσωπική ανάδειξη και καταξίωση, είτε στην απόκτηση εξουσίας, δύναμης, οικονομικής, κοινωνικής κλπ. Και να θεωρεί ότι το μεταφυσικό κομμάτι είναι το να πάει μια Κυριακή στην Εκκλησία και τέλος πάντων να νιώσει καλύτερα ή να είναι ηθικός σε μερικές βασικές ηθικές αρχές. Κάποιοι λένε και πολύ πετυχημένα ότι καταντήσαμε τον χριστιανισμό, τον ορθόδοξο χριστιανισμό σήμερα μια εκκλησία της Κυριακής, της κυριακάτικης λειτουργίας και τίποτα περισσότερο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προβληματισμοί που με προϋπόθεση, ξαναλέω, το γεγονός ότι ο χριστιανός βιώνει αυτή την ευχαριστιακή του ενσωμάτωση στο πρόσωπο, στο σώμα του Χριστού, στο πρόσωπο του Χριστού, λοιπόν καλείται να τη μεταλαμπαδεύσει στο σύγχρονο κόσμο. Και εδώ καλείται, αν θέλετε, να βρει και τις γέφυρες επικοινωνίας και την γλώσσα της συνεννόησης και με τη μοντέρνα επιστήμη και τον ορθολογισμό.
1: Και με την τεχνολογία τι γίνεται, κύριε Αμπατζίδη? Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε δύο λεπτά μόνο.
0: Βεβαίως, η αποθέωση λοιπόν του ατομισμού έτσι, και του ωφελημισμού εκφράζεται σήμερα με τις απειλές, γιατί για μένα περί απειλών πρόκειται, έτσι, όχι εν όλο, όχι εν συνόλο, αλλά μέσα σε αυτήν την εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν απειλές, εκφράζεται λοιπόν με τις απειλές της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος πλέον θεωρεί ότι αξίζει ακόμα και να γίνει υποχείριο της τεχνολογίας μόνο και μόνο για να περνάει καλά ή μόνο και μόνο για να δοκιμάσει νέες εμπειρίες. Ναι. Άκουγα από έναν πολιτικό, σύγχρονο πολιτικό και ακαδημαϊκό βέβαια, την προκαιρού την παρατήρηση ότι υπάρχει, λέει, τεράστια προσφορά από νέους, εφήβους και νέους στις ΗΠΑ για να συνδεθούν με υπολογιστές. Ξέρετε, γίνονται τέτοιες προσπάθειες, τέτοια πειράματα σύνδεσης με τους υπολογιστές, να συνδεθούν με τους υπολογιστές για να νιώσουν αυτή την εμπειρία. Αυτό το κάτι άλλο. Να νιώσουν αυτή τη διάδραση, ας πούμε, του εγκεφάλου με το ηλεκτρονικό εγκέφαλο, εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα ακριβώς αποδεικνύει την αποθέωση, έτσι, του ατομισμού και της κατανόησης ότι η ζωή είναι ένα γούστο. Mm-hmm. Της ηθικής του γούστου, της οντολογίας του γούστου, όπως θέλετε πείτε το.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια όλη αυτή η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία έρχεται κόντρα στον ορθολογισμό, μια που μιλούσαμε προηγουμένως για ορθολογισμό, έρχεται κόντρα στον ορθολογισμό και βέβαια συρρυκνώνει κατά πολύ αυτό που η επιστήμη ερευνά και προσπαθεί να μας πει και μας υπονοεί πολλές φορές, ότι η τυπική λογική είναι μια περιοριστική λογική και χρειάζεται να την ανοίξουμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα...
1: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Αμπατζίδη, μας πιέζει ο χρόνος, είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος και θα πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτά είναι τόσο
1: είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, να τα συζητήσουμε και πάλι και θα μας απασχολήσουν βεβαίως και πάλι. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε και εσείς καλά.
1: Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο βρέθηκε ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο, δέχτηκε το πρωί στο γραφείο του Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ξεκίνησε κύκλο κρίσιμων επαφών στη Λευκοσία. Το πρωί έγινε δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και κατόπιν θα μεταβεί στα κατεχόμενα για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Αύριο στο Παλαιό Αεροδρόμιο της Λευκοσίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον του Φάνερ Χιουρμάν πριν από τις δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων στην Αττική από παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Δεν έγιναν δεκτά από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αντιμετωπίζουμε μια εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από την Ελλάδα ο καπνός από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Μετά το σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Στην Αττική ο καιρός είναι αίθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους βόρειους ανέμους κυρίως στα ανατολικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Όλες οι χώρες χαίρονται και όλες βαρούν παιχνίδια. Ανάπληγια δε χαίρεσαι, για δε βαρείς παιχνίδια. Το τι καλό έχω να χαρώ, παιχνίδια να βαρέσω. Στεριάς με δέρνει ο πρίντσιπας, πελάγου η μπουμπουλίνα. Ανάπλη δώσε τα κλειδιά, ανάπλη παραδώσου. Το πώς να δώσω τα κλειδιά, το πώς να παραδώσω. Εγώ είμαι ανάπλη ξακουστό. Ένα ιστορικό τραγούδι για την πολιορκία του ναυπλίου από τις ελληνικές δυνάμεις του 1821. Ήταν ο Παναγιώτης Παπάς που τραγούδησε στο ρυθμό του Καλαματιανού, και από το Καλαματιανό το Μωραϊτικο να έρθουμε τώρα στο Τσάμικο. Μια παλιά κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 30 σε δίσκο 78 στροφών του 1934, Ρόζα Σκενάζη τραγούδι και Απόστολος Ταμέλος στο κλαρίνο. Το Τσάμικο, κόβω μια κλάρα λεμονιά με δυο λεμόνια δίφορα, και τη φυτεύω και την κλαδεύω, και τη φυτεύω στο γυαλό, να έρθεις ξανά με το καλό.

παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών του Μεσοπολέμου, αλλά εξαιρετική ερμηνεία από τη Ρόζα Ασκενάζη με συνοδεία από τον Απόστολο Σταμέλο. Κόβω μια κλάρα λεμονιά, και από τη Ρόζα Ασκενάζη άλλη μια κορυφαία ερμηνεύτρια από την κλασική δισκογραφία του δημοτικού μας τραγουδιού, η Γεωργία Μητάκη. Μου παρήγγειλε τα ειδόνι με το πετροχελιδόνι, να του πλέξω τη φωλιά του με τα χρυσοπούπουλά του. Του παρήγγειλα κι εγώ που είχα χρόνια να το δω. Στο κλαρίνο τη συνοδεύει ο Κώστας Φιλίππου, ο λεγόμενος Καρακώστας. Δεν είναι ο Νίκος Καρακώστας, αλλά μαθητής αυτού του σπουδαίου παλιού δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, γι' αυτό και είχε πάρει και το παρατσούκλι Καρακώστας. Ο Κώστας Φιλίππου γεννήθηκε στο Μουζάκι της Καρδίτσας το 1920 και πέθανε στα Τρίκαλα το 1996. Μου παρήγγειλε τα ειδόνι λοιπόν με τον Κώστα Φιλίππου ή Καρακώστα να συνοδεύει με το κλαρίνο του τη σπουδαία Γεωργία Μητάκη.

Μου παρήγγειλε τα Ειδώνη λοιπόν, Γεωργία Μητάκη στο τραγούδι, Κώστας Φιλίππου ή Καρακώστας στο κλαρίνο. Όπως είπαμε, ο Κώστας Φιλίππου ήταν μαθητής του σπουδαίου Νίκου Καρακώστα, εξαιρετικού δεξιοτέχνη που διακρίθηκε κυρίως στη δισκογραφία, την κλασική δισκογραφία του δημοτικού μας τραγουδιού την εποχή του Μεσοπολέμου. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα στο τσάμικο το Μαριόλικο.

Τσάμικο το Μαριόλικο με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο, το Αλάτι της Γης με ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου να περάσουμε σε άλλο ένα κλασικό τραγούδι πάνω σε αυτό το ρυθμό. Ιτιά, ιτιά, Μοσχο, ιτιά, ιτιά μου που σου τραγουδούν την τόση ομορφιά σου και τη χορεύεις ρούμελη με όλη τη λεβενδιά σου. Ηλίας Παπαγεωργίου στο τραγούδι, στο κλαρίνο ο Βασίλης Καλλιώτης και στο βιολί ο Αλέκος Αραπάκης. Ηχογράφηση της δεκαετίας του 60.

το τσάμικο της Ιτιάς που συνήθως ακούμε σε οργανική εκτέλεση, εδώ με νεότερους αστικούς στίχους, τραγουδισμένο από τον Ηλία Παπαγεωργίου, με συνοδεία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σκαλιώτη και στο βιολί από τον Αλέκο Αραπάκη. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και από τη Ρούμελη και το Μοριά να έρθουμε τώρα στη Μακεδονία. Το τραγούδι της Βυργινούδας με την Ξανθή Πικραθανάση.

Ξανθίπη Καραθανάση και το τραγούδι της Βυργινούδας, και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στη Μακεδονία με τον χαρακτηριστικό ήχο από τις κομπανίες με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά που βρίσκουμε στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Νηφιάτικος Σκοπός από την Κοζάνη με τα χάλκινα της Κοζάνης και το Δημήτρη Κότσικα στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αχιβάχη, καημό που έχει αγάπη, ένα τραγούδι από τη Θάσο, ηχογράφηση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και από τη Θάσο να έρθουμε τώρα στη Θράκη, στον ενεάσιμο ρυθμό του Καρσιλαμά, χορός Αντικριστός με το Χρόνια Ειδονίδη και τον Ναραντζολέμονο. Όποιος το κόψει θα κοπεί τον Ναραντζολέμονο και όποιος το φάει πεθαίνει, ναρατζούλα πενεμένη και όποιος το καλομυριστεί στον Άδη κατεβαίνει. Από καημό αρρώστησα, δεν τρώγω, δεν κοιμούμε, ναρατζούλα σε θυμούμε.

τον Ρατζολέμονο με τον Χρόνια Ειδονίδη. Το μουσικό μας οδηπορικό μας έχει φέρει στη Θράκη και από τον Θρακιώτικο Καρσιλαμά, τον Αντικριστό Χορό, να έρθουμε τώρα στον εμβληματικό ρυθμό του Ζωναράδικου. Ένα γνωστό και αγαπημένο θρακιώτικο τραγούδι πάνω στο ρυθμό του Ζωναράδικου, τον δωδεκάσιμο χαρακτηριστικό ρυθμό, είναι και τα Λιανοχορταρούδια που θα ακούσουμε τώρα σε οργανική εκτέλεση με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη.

Τα λιανοχορταρούδια λοιπόν και η εξαιρετική δεξιοτεχνία στη φλογέρα από τον Αριστίδη Βασιλάρη, θρακιώτικο ζωναράδικο χορό. Και από τη φλογέρα θα έρθουμε τώρα σε ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Θα έρθουμε στη Λατέρνα για να περάσουμε από τη Θράκη στο Αιγαίο. Νησιώτικη πάλι με τη Λατέρνα του Νικόλα Αρμάου.

Αγαπημένη νησιώτικη μπάλη με τη λατέρνα του Νικόλα Αρμάου. Ο Αρμάος ήταν από τους σημαντικότερους σταμπαδόρους, όπως ονόμαζαν αυτούς που έφτιαχναν τους κύλινδρους για τις λατέρνες. Με καρφιά κάρφωνε πάνω στους κύλινδρους.

Ο καρσιλαμάς της Γεωργίτσας από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας με τον Πέτρο Ταμπούρη στο κανονάκι, ο ήχος από τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα και από το κανονάκι να έρθουμε τώρα στο σαντούρι. Άλλο ένα πολύχορδο μουσικό όργανο, το κανονάκι παίζεται με πένες, είναι τσιμπητό, νυκτό δηλαδή έγχορδο, ενώ το σαντούρι είναι έγχορδο κρουστό καθώς παίζεται με δύο μπαγκέτες. Ο Μάριος Παπαδέας παίζει τον χορό των μαχαιριών από τη Λέσβο.

Μάριος Παπαδέας στο Σαντούρι και ο Χορός των Μαχαιριών από την μουσική παράδοση της Λέσβου. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τελευταίο σκοπό από τη Λέσβο, το εμβληματικό τοπικό χασαποσέρβικο που είναι γνωστό ως χορός μαζωμένος με το μουσικό σχήμα «Επτάσιμο». Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε». Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Η αρχαία τραγωδία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πνευματικές κατακτήσεις του ελληνικού πολιτισμού και στο πλαίσιο του θεάτρου εξακολουθεί έπειτα από 2.500 χρόνια να συγκινεί, να προβληματίζει και να εμπνέει ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μέσα λοιπόν από τους μύθους, τους ήρωες και τα μεγάλα διλήμματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οι τραγικοί ποιητές ανέδειξαν ζητήματα όπως η δικαιοσύνη, η εξουσία, η ελευθερία, η μοίρα, η ευθύνη και η σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και τις δυνάμεις που καθορίζουν τη ζωή του. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε δύο από τους κορυφαίους δημιουργούς της αρχαίας τραγωδίας, τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη. Ο Εσχύλος, ο πατέρας της τραγωδίας, έδωσε στο αρχαίο δράμα μεγαλείο και θρησκευτική διάσταση. Ανέδειξε τις δυνάμεις της θείας δικαιοσύνης, την ευθύνη των ανθρώπων απέναντι στις πράξεις τους και την πορεία από τη βία προς την ένομη τάξη. Από την άλλη πλευρά, ο Ευρυπίδης έφερε στο προσκήνιο τον ίδιο τον άνθρωπο, τα πάθη, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις του. Οι ήρωές του δεν είναι αλάνθαστοι, ούτε εξειδανικευμένοι. Είναι πρόσωπα που αγαπούν, φοβούνται, εκδικούνται και αμφισβητούν τις καθιερωμένες αξίες. Με έργα όπως η Μύδια, οι Μπάκχες και οι Τροάδες, άνοιξε νέους δρόμους στη δραματουργία και επηρέασε βαθιά το παγκόσμιο θέατρο. Για τα θέματα αυτά λοιπόν, μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια δική σας εισαγωγή στο θέμα που μόλις προλογίσαμε και ίσως να εμπλουτίσουμε αυτή την εισαγωγή σας με ένα ερώτημα για το ποια είναι η θέση, ποια ήταν η θέση της αρχαίας τραγωδίας στη ζωή αλλά και την πολιτική οργάνωση της αρχαίας Αθήνας.
1: Νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε ότι και ο Εσχύλος βέβαια και ο Ευρυπίδης έχουν ασκήσει τεράστια επίδραση όχι μόνο στην αρχαιότητα αλλά και στις μέρες μας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί εξ αρχής ότι τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, τις τελευταίες 4 δεκαετίες έχουμε τόσες πολλές παραστάσεις Αττικής τραγωδίας όσες είχαμε και μάλλον και περισσότερες τους τελευταίους 4 αιώνες. Οπότε υπάρχει μια τεράστια πραγματικά αξιοσημείωτη αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για το Αττικό δράμα και ειδικότερα για την Αττική τραγική ποίηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι εύλογο διότι η τραγική ποίηση, τα τραγικά έργα των μειζώνων τραγωδιογράφων της Αθήνας, της Αττικής, αγγίζουν ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης και ταυτόχρονα αναδεικνύουν, αναλύουν και φωτίζουν σημαντικότατα υπαρξιακά ζητήματα. Είναι αυτά τα οποία μόλις είπατε, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ευτυχίας, της προοπτικής του βίου, του σκοπού της ανθρώπινης ύπαρξης εν γέννη. Και εδώ πρέπει βέβαια πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Αττική τραγωδία γεννιέται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται στην Αθήνα, κυρίως του 5ου αιώνα π.Χ. Και αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι συμπτωματικό, ούτε τυχαίο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πεμπτουσία της Αττικής τραγωδίας είναι ο διάλογος, mm-hmm. κάτι το οποίο βέβαια ισχύει και για το δημοκρατικό πολίτευμα. Οπότε έχουμε μια αλληλοτροφοδότηση μεταξύ του δημοκρατικού καθεστώτος και της δημοκρατικής πολιτείας με την Αττική τραγωδία. Ταυτόχρονα νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί στο σημείο αυτό ότι ο σκοπός, όπως τον θεωρούσαν και σωστά και ορθώς οι αρχαίοι μον πρόγονοι της τραγικής ποίησης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. στο πλαίσιο της δημοκρατικής πόλης, είναι αυτό το οποίο υπογραμμίζει ο ίδιος ο Αριστοφάνης στους Βατράχους, που θεωρείται ίσως και η αρχαιότερη πραγματεία περί του δράματος και ειδικότερα της τραγικής ποίησης, ότι η ποίηση, το θέατρο και κυρίως η τραγική δημιουργία στόχο έχει να φτιάξει καλύτερους πολίτες μέσα στην Αθηναϊκή πόλη και ταυτόχρονα να συμβουλεύσει με τον βέλτιστο τρόπο τους Αθηναίους πολίτες. Ξέρετε, είχαν αυτό συνειδητοποιήσει οι αρχαίοι Έλληνες. Δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη, ότι οι ιδεολογίες, είναι αυτό που λέει ο Κανελόπουλος, οι ιδεολογίες δεν φτιάχνουν ανθρώπους. Η λογοτεχνία, η ποίηση, η παιδεία, αυτά φτιάχνουν τους ανθρώπους. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παιδείας και του πολιτισμού της αρχαιότητας είναι και η τραγική ποίηση. Οπότε η τραγική ποίηση, αν τη δούμε μακροσκοπικά, είναι ένας βασικός θεσμός της δημοκρατίας. Και μακάρι βεβαίως να αναδειχθεί το ίδιο και στις μέρες μας, που είναι δύσκολες, και τις περιόδους που διανύουμε, που είναι βεβαίως ταραχώδεις.
0: Και επίσης δεν μπορεί να είναι τυχαίο, πάντοτε σε σχέση με αυτά που σημειώνεται, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι όταν αρχίζει να σβήνει η λάμψη της πόλης κράτους και της δημοκρατίας, αρχίζει να υποχωρεί και η τραγωδία, έτσι.
1: Αυτό είναι αληθές. Βεβαίως πρέπει εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι και κατά τον 4ο και κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε βεβαίως δείγματα, και μάλιστα δείγματα τουλάχιστον όπως μπορούμε να κρίνουμε από τα διαθέσιμα αποσπάσματα, σημαντικά και αξιόλογα μιας τραγικής δημιουργίας και καλλιτεχνίας. Σαφώς βέβαια δεν έχουμε ίσως το ύψος το καλλιτεχνικό, το οποίο βέβαια συναντούμε κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. Οπωσδήποτε υπάρχουν δείγματα. Όμως ξέρετε, αλλάζει η θεατρική δημιουργία, αλλάζει η τραγωδιογραφία και βεβαίως αναδεικνύονται στοιχεία τα οποία, τουλάχιστον στο Μένανδρο λόγου χάρη που πλέον πηγαίνουμε στη Νέα Κωμωδία, τα οποία είναι περισσότερο αστικά, έχει να κάνει πιο πολύ με τη χαρακτηρολογία και βεβαίως τα μηνύματα αυτά, ίσως τα ευρύτερα, είναι υποδόρια και περνάνε υπαινικτικά μέσα από το έργο. Πλέον μιλάμε για τη ζωή της πόλης, αλλά μακροσκοπικά. Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική ένταση που παρατηρείται στους τρεις τραγικούς της αρχαιότητας.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα να μιλήσουμε έτσι πιο συγκεκριμένα για τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη. Θα ξεκινήσουμε με τον Εσχύλο, που θεωρείται και ο πατέρας της τραγωδίας. Πριν μας αιτιολογήσετε λίγο αυτό το πατέρας της τραγωδίας σε σχέση και με τις καινοτομίες που εισήγαγε, θέλουμε να παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα για το βίο του. Τι γνωρίζουμε για τη ζωή του?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως ο Εσχύλος ήταν το τέκνο της Αθήνας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζυμώθηκε μέσα στην δημοκρατική πολιτεία της Αθήνας, της Αττικής, και βεβαίως πάντα υπάρχει, ξέρετε, στην έρευνα μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση. Τη συμμερίζομαι και εγώ, ότι τον κάθε τραγωδιογράφο πρέπει να τον εντάξουμε στην δική του εποχή, δηλαδή να τον δούμε μέσα στο ειδικό του ιστορικό πλαίσιο. Μην ξεχνάτε, ο Εσχύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται από πατριωτικά αισθήματα. Είχε συμμετάσχει δηλαδή και κατά τους Περσικούς πολέμους, όπως βέβαια και η οικογένειά του, και ταυτόχρονα ένιωθε πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για αυτό το επίτευγμα, αλλά και για τη συμμετοχή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επιτύμβιο, το επιτάφιο επίγραμμα, που μάλλον θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι ανεκδοτολογικό, δηλαδή ίσως αποτέλεσμα μιας βιογραφικής φαντασίας των μεταγενεστέρων, αλλά πολύ πιθανό να είναι δημιούργημα του ιδίου, ακριβώς αυτό αναδεικνύει την δική του συμμετοχή στη μάχη του Μαραθώνος. Προκαλεί φοβερή εντύπωση και σε μένα προσωπικά και σε όσους το έχουν διαβάσει, ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην τραγική του παραγωγή και στην επιτυχημένη αυτή πορεία του στο Αττικό Θέατρο. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ βαθιά στην Αθήνα της εποχής. Θεωρώ ότι είναι βαθύτατα ένα δημοκρατικό στοιχείο μέσα στην πολιτεία και υπηρέτησε με πίστη τα αθηναϊκά ιδεώδη και ευρύτερα τις ιδέες αυτές που διαπνέουν την αθηναϊκή πολιτεία. Οπότε είναι ένας βέρος Αθηναίος που στέκεται γερά στα πόδια του και πιστεύει ακριβώς την μοίρα στο πεπρωμένο της πόλης του.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό το χαρακτηρισμό πατέρα της τραγωδίας και για τις καινοτομίες που εισήγαγε μέσα από το έργο του στο Αρχαίο Θέατρο, τι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως εγώ στέκομαι λίγο με κάποια επιφύλαξη σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ο συγκεκριμένος είναι ο δημιουργός της τραγωδίας όπως τον έχουν αποκαλέσει και μάλιστα αυτό προέρχεται από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο είχε εκπονήσει ένας μεγάλος Βρετανός ελληνιστής, ο Γκίλμπερ Μάρεϊ, και στο οποίο ο τίτλος είναι «Εσχύλος, ο δημιουργός της τραγωδίας», βεβαίως της αττικής τραγωδίας πάντοτε, της αθηναϊκής τραγωδίας. Εν μέρει έχει δίκιο. Αυτό το οποίο λέω στους φοιτητές μου πάντοτε όταν συζητάμε για το Αττικό Θέατρο είναι ότι πρέπει αυτός που θέλει να μελετήσει το Αρχαίο Θέατρο σε ένα ορισμένο βάθος και να επεκτείνει έτσι τις γνώσεις του, πρέπει πάντοτε να αρχίζει από τη μελέτη της Ορέστειας του Εσχύλου. Εν πωλής η Ορέστεια του Εσχύλου είναι η μήτρα από την οποία γεννιούνται μάλλον οι μεταγενέστερες φάσεις της Αττικής τραγωδίας, όπως βεβαίως αυτές εκδιπλώνονται μέσα στο Σοφόκλειο και στο Ευρυπίδιο Κόρπους. Άρα λοιπόν ο Εσχύλος είναι μια κεντρική σημασίας φιγούρα, μορφή του Αττικού δράματος. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να πει ότι είναι ο δημιουργός της τραγωδίας. Βεβαίως έχουν προηγηθεί και άλλοι τραγωδιογράφοι οι οποίοι συνέβαλαν σε σημαντικότατο βαθμό στην γένεση του Αρχαίου Θεάτρου και του Αρχαίου Δράματος. Όμως ο Εσχύλος έρχεται εδώ πέρα να εμπεδώσει αυτό το νέο συναρπαστικό, συγκλονιστικό είδος επικοινωνίας μεταξύ του συγγραφέα και των θεατών και του κοινού. Άρα λοιπόν η Ορέστεια του Εσχύλου, όπως είπαμε, είναι η μήτρα μεταγενέστερων φάσεων του Αρχαίου Θεάτρου. Εκεί εμπεριέχονται βασικές θεματικές, βασικά μοτίβα, βασικές τεχνικές, τις οποίες βεβαίως θα τις αξιοποιήσουν αργότερα οι μεγάλοι Σοφοκλής και Ευρυπίδης και βεβαίως και άλλοι Μίζωνες και Ελλάσσονες τραγωδιογράφοι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε αναφορικά με τον Εσχύλο και την όλη επινοητικότητά του, γιατί βεβαίως όλοι αυτοί οι τραγωδιογράφοι είναι και άνθρωποι του θεάτρου ταυτόχρονα, σκηνοθέτες, χοροδιδάσκαλοι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις κλπ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα ακρόαμα, δηλαδή και οπτικά και ηχητικά απολαμβάνουμε μια παράσταση. Όλα τα κείμενα είναι σενάρια προς παράσταση εν δι' αυτή περιπτώσει. Είναι αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος να αυξήσει τον αριθμό των μελών του χορού. Κάποιοι βέβαια το πιστώνουν στο Σοφοκλή. Νομίζω όμως ότι η Εσχύλος ήταν ο ευρετής και ο επινοητής αυτής της καινοτομίας και από 12 έκανε 15 τα μέλη του χορού. Και αυτό είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη στην ιστορία του Αττικού Θεάτρου, διότι έτσι άμα σκεφτούμε το 15, το οποίο διαμοιράζεται σε δύο ημιχώρια των 7 και μένει βεβαίως και ο κορυφαίος, και έτσι κερδίζουμε άλλον έναν υποκριτή, γιατί ο κορυφαίος μπορούσε κάλλιστα να αποσπαστεί από το χορό ως περιττός αριθμός και να μπορεί να συνομιλήσει με ιδιαίτερη ευχέρεια και άνεση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Οπότε ξέρετε, αν το δούμε και μαθηματικά ως συνδυασμός ή πιθανή συνδυασμή, αμέσως έχουμε περισσότερους υποκριτές. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις διαλογικές σκηνές οι οποίες επισυμβαίνουν στη ροή της πλοκής μπορούν να γίνουν ακόμη εντονότερες και ταυτόχρονα ακόμη πιο σύνθετες. Έκανε λοιπόν τέτοιες καινοτομίες ο Αισχύλος, και πέραν όλων αυτών πρέπει εδώ να τονιστεί και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ίδιος αρεσκόταν, όπως φαίνεται, να συνθέτει τραγικές τριλογίες στο πλαίσιο της θεατρικής, της δραματικής τετραλογίας, οι οποίες ήταν ομόθεμες, είχαν το ίδιο θέμα. Και βεβαίως το βλέπουμε αυτό εναργώς στην περίπτωση της Ορέστειας, όπου εκεί βέβαια η τριλογία αυτή, τα τρία τραγικά έργα τα οποία συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, πραγματεύονται τον μύθο των Ατριδών, ξεκινώντας βεβαίως από την δολοφονία του Αγαμέμνονος και φτάνοντας βέβαια στην αθώωση του Ορέστη στον Άριο Πάγο της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία καθηγητά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να μας πείτε, αν θέλετε, δύο λόγια για τους, την άλλη τραγωδία, Πέρσε, και να πάμε μετά και σε ένα άλλο ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε και το θεωρούμε κομβικό σε σχέση με τον Αισχύλο, με ποιον τρόπο δηλαδή παρουσιάζει αυτή τη σχέση ανάμεσα στη Θεία Δικαιοσύνη και την ανθρώπινη ευθύνη. Είναι επίσης ένα έντονο στοιχείο στα δικά του έργα. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία». Στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα στον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη. Είχαμε την ευκαιρία χθες με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μαντομαλάμου να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον Σοφοκλή. Συναποτελούν αυτοί οι τρεις, τους τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούμε να πατήσουμε και να αναφερθούμε στην αρχαία Αττική τραγωδία. Και βεβαίως επισημαίνουμε κάτι που ακούστηκε στη χθεσινή εκπομπή, γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνουμε αυτή την αφελή ίσως ερώτηση για το ποιος ήταν ο πιο σημαντικός από αυτούς τους τρεις. Νομίζουμε η απάντηση που δόθηκε χθες ότι αν φτάσεις στην κορυφή των Ιμαλαΐων, στις τρεις βασικές κορυφές, δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποια από αυτές μπορεί να είναι κάποια μέτρα πιο ψηλή από τις άλλες. Συνομιλούμε πάντοτε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, τον καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο λόγος γίνεται σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής εκπομπής για τον Εσχύλο. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μας πείτε δύο λόγια για την άλλη τραγωδία, για τους Πέρσες, και μετά να κάνουμε μία επισήμανση ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο ο Εσχύλος παρουσιάζει αυτή τη σχέση ανάμεσα στη Θεία Δικαιοσύνη και την ανθρώπινη ευθύνη.
1: Βεβαίως, με χαρά. Όταν αναφερόμαστε στους Πέρσες του Εσχύλου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντοτε ότι είναι ένα ιστορικό έργο. Βασίζεται δηλαδή σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων των τραγικών έργων της αρχαιότητας ερίδεται κατά κύριο λόγο στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Είναι μυθολογικά γεγονότα, οι μορφές οι κεντρικές είναι μυθολογικοί ήρωες και μυθολογικές ηρωίδες. Εδώ όμως έχουμε μια ξεχωριστή περίπτωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο και προγενέστερα είχαμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή ιστορικά γεγονότα τα οποία δραματοποιούνται επί σκηνής και μετουσιώνονται σε θεατρική πράξη, βεβαίως πάντα με τις ανάλογες προσαρμογές και μεταβολές. Εδώ λοιπόν στους Πέρσες ο Εσχύλος επιχειρεί περίπου 7 με 8 χρόνια μετά το γεγονός, δηλαδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο όλο αυτό και στο μυαλό και στις συνειδήσεις των θεατών, δραματοποιεί και παριστάνει επί σκηνής τον τεράστιο θρίαμβο, βεβαίως κύριος των Αθηναίων, την αυμαχία της Σαλαμίνας. Αυτό το οποίο βεβαίως επιχειρεί να πραγματοποιήσει θεατρικά πάντοτε είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει ίσως τον ορίζοντα προσδοκιών των θεατών. Θα περίμενε κανείς να παρουσιάζει Αθηναίους, Έλληνες, πρωταγωνιστές. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Φιλτράρει το ιστορικό γεγονός, δηλαδή το θρίαμβο τον ελληνικό, μέσα από τις αντιδράσεις και τις συνέπειες που είχε το γεγονός αυτό στους ίδιους τους επιτιθέμενους, τους Πέρσες. Και αυτό βεβαίως είναι μια επίνοια του Εσχύλου η οποία όντως καταδεικνύει το τεράστιο θεατρικό του χάρισμα και το ταλέντο του πραγματικά. Σε αυτήν την τραγωδία της, που έχει αυτή την ιστορική, την έντονη ιστορική απόχρωση, ο ίδιος ο Εσχύλος υπερτονίζει τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η ανθρώπινη αλαζονία και η ανθρώπινη υπεροψία. Όπως βέβαια όλα αυτά φαίνονται μέσα από τη μορφή την κεντρική, την πρωταγωνιστική του Ξέρξη, αλλά και της μητέρας του, της Άτωσας, και βεβαίως και του πατέρα του, ο οποίος εμφανίζεται μέσα από μια σκηνή νεκρομαντίας και νεκραγερσίας του Δαρίου, ο οποίος βέβαια επιτιμά τον γιο του για αυτή του την έπαρξη και την ίηση. Εδώ λοιπόν έχουμε πανανθρώπινα μηνύματα και ταυτόχρονα ο Εσχύλος φυστά την προσοχή μας ακριβώς το ότι ο άνθρωπος πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του ανθρώπινου μέτρου. Είναι αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σωστά έχει υπογραμμίσει ο αείμνηστος Κορνήλιος Καστοριάδης, ότι στον Εσχύλο αλλά και ευρύτερα στην Αττική Τραγωδία προβάλλεται ακριβώς αυτή η ανάγκη του αυτοπεριορισμού όσον αφορά τις ανθρώπινες πράξεις και τους ανθρώπους τους ίδιους. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να έχουν αυτή την αίσθηση μέσα τους συνεχώς γρηγορούσα ότι πρέπει να αυτοπεριορίζονται. Γιατί τα οποιαδήποτε δείγματα αλαζονίας, υπέρβασης του ανθρωπίνου μέτρου ενεργοποιούν ακριβώς την έμεση εκ μέρους των θεών. Οι ίδιοι άνθρωποι καθίστανται υβριστές, ίσως και μέσα από μια τύφλωση του νου, την οποία οι αρχαίοι ονόμαζαν άτι, και βεβαίως όλο αυτό καταλήγει στην τύφη, δηλαδή στην τιμωρία, η οποία πολλές φορές είναι ισοπεδωτική, είναι εντελώς καταστροφική για τα ανθρώπινα υποκείμενα. Όλο λοιπόν αυτό ζυμώνεται μέσα στους Πέρσες, και βεβαίως εδώ βλέπουμε πόσο κοντά έρχονται και επικοινωνούν ο Αισχύλος και ο Ηρόδοτος. Γιατί και στον Ηρόδοτο υπάρχει αυτό το τριμερές σχήμα Άτι, Ήβρης, Νέμεσης, από το οποίο βέβαια πρέπει να στεκόμαστε πάρα πολύ μακριά και να αυτοπεριοριζόμαστε. Να έχουμε συνείδηση των ορίων μας. Κάτι το οποίο βεβαίως ο Ξέρξης δεν είχε, και μέσα από τις υβριστικές του πράξεις τελικά ο ίδιος καταστράφηκε και εκμηδενίστηκε, με τεράστιες βέβαια αρνητικές συνέπειες και για τον περσικό λαό και για το περσικό στράτευμα, το οποίο αποδεκατίστηκε στον ελλαδικό χώρο.
0: Και αυτή η συνείδηση των ορίων, αν καταλαβαίνουμε, οδηγεί και στην ευθύνη, έτσι?
1: Οπωσδήποτε, πάντα, πάντα. Γιατί κοιτάξτε, σαφώς πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινες δημιουργίες, και εμείς οι ίδιοι κάνουμε αυτό το οποίο λέγεται αυτοδημιουργία. Φτιάχνουμε τον κόσμο μας. Σαφώς είμαστε άνθρωποι, όλο αυτό είναι ατελές και ελλειμματικό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο δημιουργούμε. Γι' αυτό πρέπει αμέσως να υπάρχει αυτός ο αυτοπεριορισμός, είτε σε επίπεδο προσωπικό, είτε βέβαια σε ένα επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σήμερα για τον Αισχύλο και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και για τον Ευρυπίδη. Να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις ή πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής που αναφέρεται στην τραγωδία χθες και σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να μιλήσουμε στις υπόλοιπες εκπομπές μας και για την κωμωδία και για άλλα θέματα. Τώρα, μιας και νομίζω ότι εξαντλήσαμε, αν μπορούμε να πούμε ότι εξαντλήσαμε τον Εσχύλο και τα έργα του στο πλαίσιο μιας του ραδιοφωνικού χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, για να μην αδικήσουμε όμως τον Ευρυπίδη και θέλουμε να μοιράσουμε ίσα το χρόνο, θα ξεκινήσουμε τώρα να αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα σε αυτόν. Κυρία καθηγητά, να πούμε κάποια βιογραφικά του στοιχεία όπως κάναμε και με τον Εσχύλο.
3: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ευρυπίδης είναι μια διαφορετική περίπτωση από ότι είναι ο Εσχύλος. Πολλοί βεβαίως τον έχουν χαρακτηρίσει άδικα, κατά τη γνώμη μου, ως μισογύνη ή ταυτόχρονα έναν άνθρωπο ο οποίος χαρακτηριζόταν από πολλές επιφυλάξεις αναφορικά με τη θεϊκή σφαίρα. Κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει και άθεο. Βεβαίως ο ίδιος είναι ένας Αθηναίος, είναι ένα τέκνο της εποχής του, βαθύτατα επηρεασμένος από το σοφιστικό κίνημα, το οποίο είχε και πάρα πολλές αρετές. Ανανέωσε την πνευματική ζωή όχι μόνο της Αθήνας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, άθεος και ταυτόχρονα και αμνησίθεος ή θεομάχος όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, είναι βέβαια χαρακτηρισμοί άδικοι. Όλα αυτά θεωρούνται πλέον παροχημένα στο πεδίο της έρευνας, και βεβαίως ο ίδιος αντιθέτως δεν ήταν και καθόλου μισογύνης. Υπάρχουν διάφορες ανεκδοτολογικές ιστορίες που προσπαθούν όλο αυτό να το υποστηρίξουν, ματέως κατά τη γνώμη μου. Αντιθέτως οι φιγούρες, οι γυναικείες που προβάλλονται μέσα από το έργο του είναι πραγματικά αξιοσημείωτες, θαυμαστές. Μην ξεχνάμε ότι το Αττικό Θέατρο δίνει βήμα στη γυναίκα, πάρα πολύ δυνατό, εντυπωσιακό, κάτι το οποίο βεβαίως δεν διέθετε στην καθημερινότητά της, όπου εκεί ήταν περισσότερο περιθωριοποιημένη. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο κάνει ο Ευρυπίδης, αναδεικνύει τη γυναίκα σε όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της, και ταυτόχρονα ο χαρακτηρισμός άθεος ή θεομάχος, και αυτός είναι πάρα πολύ άδικος και δεν τεκμηριώνεται και μέσα από τα έργα. Αντιθέτως, στα έργα του προβάλλεται η θεϊκή σφαίρα, προβάλλεται αυτό το ανώτερο επίπεδο θεϊκής δράσης, το οποίο βεβαίως αντικαθρεφτίζεται και στην επίγεια τη θνητή δράση επί σκηνής. Βεβαίως ο Ευρυπίδης κατά την εποχή του, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν έτυχε ίσως της ενθουσιώδους υποδοχής στους διαγωνισμούς, τους διονυσιακούς, τους θεατρικούς, όπως βεβαίως έτυχε ο Σοφοκλής ή πριν από τον Σοφοκλή ο Εσχύλος. Αυτό ίσως αιτιολογείται από το γεγονός ότι και τα θέματα του είναι κάπως τολμηρά για την εποχή εκείνη, αγγίζει περιοχές οι οποίες ίσως είναι και κάπως απογορευτικές για τα ήθη και τα έθιμα εκείνης της περίοδου, που είναι ίσως κάπως πιο συντηρητικά, και ταυτόχρονα ο Ευρυπίδης φωτίζει γωνίες των σχέσεων μεταξύ των θεών και των ανθρώπων, που ίσως είναι λίγο προκλητικές. Υπάρχει δηλαδή μια αμφισβήτηση της θεϊκής δικαιοσύνης, όμως στο τέλος των έργων όλο αυτό αποκαθίσταται με έναν τρόπο πολλές φορές και ιερουργικό αλλά και θαυματουργό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γενικολογήσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως αν δούμε πώς προβάλλεται μέσα από την αριστοφάνεια κωμωδιογραφία, σαφώς θα δούμε ότι ο ίδιος θεωρείται ένας ρηξικέλευθος δραματουργός, ο οποίος έχει πρωτοποριακές ιδέες ακόμη και για την εποχή της του δεύτερου μισού του χρυσού αιώνα της Αθήνας, και αυτό βεβαίως το βλέπουμε και στους βατράχους του Αριστοφάνους, όπου εκεί έρχεται σε αγώνα λόγων και σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Εσχύλο. Ήταν λίγο άτυπος, ξέρετε, ο Ευρυπίδης, διότι δραστηριοποιήθηκε και συνέθεσε τα έργα του κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, που είναι, μια περίοδος δύσκολη για την Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, και πολλές φορές η εγκατάλειψη κάποιων σταθερών της εποχής του 5ου αιώνα εκ μέρους του Ευρυπίδη και ευρύτερα του πνευματικού κόσμου ερμηνεύτηκε από τους πολίτες ως ένα είδος παρακμής, ή τουλάχιστον από αυτούς που ήρθαν αργότερα τον 4ο αιώνα να κρίνουν τα πεπραγμένα του 5ου αιώνα. Εκεί λιγάκι τον αδίκησαν. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ίδιος είναι δημοφιλέστατος μετά τον θάνατό του κατά τον 4ο και τον 3ο αιώνα, και βεβαίως άσκησε τεράστια επίδραση και στο ρωμαϊκό θέατρο. Οπότε ίσως υπάρχει μια ισοφάριση εδώ πέρα, μιας όχι τόσο μεγάλης δημοφιλίας κατά τον 5ο και μιας τεράστιας δημοτικότητας αξιοσημείωτης, πραγματικά εντυπωσιακής, κατά τον 4ο και τον 3ο αιώνα π.Χ.
2: Κάνατε μια μικρή αναφορά λίγο πιο πριν στην αριστοφάνεια κωμωδιογραφία σε σχέση με την τραγωδία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτόν τον διάλογο? Μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης οι κωμωδίες του Αριστοφάνη σε σχέση με κάποιους τραγικούς και τα έργα τους?
3: Βεβαίως. Και κοιτάξτε, υπήρχε κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. ένας βαθύτατος προβληματισμός, και βλέπουμε κάποια ίχνη, δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στα έργα καθ' αυτά, αναφορικά με την τραγική καλλιτεχνία και την τραγική τέχνη. Σαφώς το νέο είδος, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα ακρόαμα, είναι μια σκηνική εξιστόρηση πολύ γνωστών μυθολογικών διηγήσεων και μύθων, όλο αυτό έχει συγκλονίσει πραγματικά το κοινό, και είναι πάρα πολύ ελκυστικό, είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Οπότε υπάρχει ένας προβληματισμός. Πρέπει να αναφέρουμε, υπάρχουν ίσως κάποιες μαρτυρίες, θεωρώ αξιόπιστες, ότι ο ίδιος ο Εσχύλος είχε συγγράψει μια πραγματεία η οποία τιτλοφορείται «Περί χορού». Προφανώς λοιπόν μίλαγε για τη θεατρική τέχνη, βεβαίως ο ίδιος αντλώντας πράγματα και στοιχεία από τη δική του τεράστια εμπειρία. Όμως η πρώτη πραγματεία, πριν δηλαδή από την αριστοτελική πραγματεία περιποιητικής, τον επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα, έχουμε τους βατράχους του Αριστοφάνη. Και ακριβώς μέσα από τη δική του βέβαια διακομόδηση προσώπων και πραγμάτων, έχουμε την κορύφωση, το κορυφωτικό σημείο μέσα στην κωμωδία αυτή, με τον αγώνα λόγων μεταξύ του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Προσέξτε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι δύο, ενώ σε όλα διαφωνούν, και οι δύο ομονοούν και συμφωνούν σε ένα μόνο σημείο. Και ποιο είναι αυτό? Ότι η τραγική ποίηση σκοπό έχει να κάνει τους πολίτες καλύτερους μέσα στην πόλη κράτους. Εδώ συμφωνούν και οι δύο. Και πραγματικά αυτό είναι αξιοπρόσεκτο. Βεβαίως μπορεί να διαφωνούν σε όλα τα άλλα, αναφορικά με την τεχνική, αναφορικά με το νόημα, αναφορικά με τα μηνύματα τα οποία μπορεί να προβάλλει η τραγική ποίηση κατά καιρούς, και η Εσχύλια και η Ευρυπίδια. Όμως μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Εσχύλος πλέον θεωρείται κάπως πεπαλαιωμένος και πιο συντηρητικός, ίσως δεν θα έλεγα παροχημένος, δεν θα τον αδικούσα, ενώ η Ευρυπίδης είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη καινοτομίας, πρωτοπορίας και ταυτόχρονα ανατροπής κάποιων σταθερών μέσα στο πεδίο αυτό της θεατρικής πράξης. Είναι καταπληκτικός ο διάλογος αυτός. Βεβαίως ο Εσχύλος στο τέλος έφεται νικητής, δεν πειράζει, ενδιά αυτή περίπτωση. Ο Σοφοκλής είναι απόν, ούτως ή άλλως χαρακτηρίζεται ως εύκολος και δεν θα παραπονεθεί γιατί δεν είχε συμμετάσχει στον αγώνα αυτό. Όμως σαφώς πρέπει να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο Αριστοφάνης παρουσιάζει και τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη και με τέτοιες λεπτομέρειες και πραγματικά όλη αυτή τη λεπτουργία που κάνει της ανάλυσης, θεωρώ ότι και τους δύο τους ήξερε σε βάθος. Και από τη στιγμή που τους ήξερε σε βάθος, τους θαύμαζε και τους σεβόταν.
2: Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ήρωες του Ευρυπίδη θεωρούνται, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την φράση, έτσι, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στα συναισθήματα και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό βέβαια προέρχεται, λέγανε ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει τους ήρωές του όπως θα έπρεπε να είναι και βεβαίως ο Ευρυπίδης τους παρουσιάζει όπως είναι.
2: Ναι.
3: Δεν προσχωρώ σε αυτή την άποψη, τη θεωρώ κάπως σχηματική πολύ και γενικευτική και νομίζω ότι αδικεί και τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή, γιατί βλέπουμε και στον Εσχύλο και στον Σοφοκλή ότι παρουσιάζεται ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος χαρακτήρας στη ρεαλιστική του πλέον όψη. Δεν θα έλεγα στην ομή ή τέλος πάντων στην αποκρουστική, αλλά φωτίζονται πάρα πολλές πτυχές και εκφάνσεις του ανθρώπου και του ανθρώπινου χαρακτήρα και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ξέρετε, ο Ευρυπίδης ήταν λιγάκι πιο προνομιούχος από ότι ο Σοφοκλής και ο Εσχύλος στην ροή αυτή της χειρόγραφης παράδοσης, διότι έχουμε για τον Εσχύλο 7 τραγωδίες, 7 έχουμε για τον Σοφοκλή και έχουμε 18, και αν και ο ρίσος είναι, ίσως 19 τραγωδίες διαθέσιμες, ακέραιες πάντα, με πάρα πολλά αποσπάσματα συνοδευόμενες, αναφορικά με τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης λοιπόν έχει ένα μεγαλύτερο δείγμα από το οποίο μπορούμε εμείς να κρίνουμε, και γι' αυτό και έχει περάσει λιγάκι και στον κόσμο αυτή έτσι η γενικευτική άποψη ότι ναι, ο Ευρυπίδης εμφανίζει φιγούρες, μορφές και χαρακτήρες όπως τις βλέπουμε και τις συναντούμε στην πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή ένας ιδιάζων ρεαλισμός με τον οποίο πραγματεύεται και προβάλλει τις μορφές. Αλλά το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τον Εσχύλο και για τον Σοφοκλή. Οπότε εγώ λιγάκι κρατάω μια επιφύλαξη για αυτές τις γενικευτικές κρίσεις. Σαφώς όμως ο Ευρυπίδης έχει προβάλλει χαρακτήρες οι οποίοι έχουν μείνει πραγματικά, έχουν εντυπωθεί μέσα στη συνείδηση και στο φαντασιακό του θεατρικού κοινού. Ποιος θα μπορέσει να ξεχάσει ποτέ τη Μίδια, την Εκάβη, την Ανδρομάχη, τον Πενθέα, τον θεϊκό Διόνυσο των Βακχών, την Άλκιστη. Είναι λοιπόν αυτές φιγούρες και βλέπετε οι περισσότερες γυναικείες εν δια αυτή περιπτώσει, καθόλου τυχαίο για τον Ευρυπίδη, οι οποίες όντως είναι αξιομνημόνευτες και μένουν αξέχαστες. Όταν όντως παρακολουθήσεις τα ομώνυμα αυτά, τα ομότιτλα δράματα. Τα Ευρυπίδια πάντα.
2: Αν σας παρακαλούσαμε τώρα, κύριε καθηγητά, να επιλέξετε 2-3 από τις σημαντικές του τραγωδίες και να μας μιλήσετε λίγο για αυτές σε σχέση με τον άνθρωπο, με τα υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου. Ποιες θα επιλέγατε?
3: Κοιτάξτε, τα υπαρξιακά ζητήματα τα οποία θίγει ο Ευρυπίδης βεβαίως είναι πάμπολα. Το ίδιο βέβαια θίγουν και οι προγενέστεροι δραματουργοί και ο Εσχύλος βέβαια και ο Σοφοκλής.

0: βασίλισσα των Φερών της Θεσσαλίας, εκεί στη Μαγνησία, η οποία θυσιάζεται για να σωθεί ο σύζυγός της, ο Άδμητος, ο οποίος είναι ο βασιλιάς εκεί της περιοχής, ύστερα από μια προσφορά ζωής ή παράταση ζωής που του δίνει γενναιόδωρα ο Απόλλων. Είναι φοβερό πραγματικά να δει κανείς πώς εδώ πέρα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της θεϊκής σφαίρας και της ανθρώπινης υπόστασης. Υπάρχει μια υπέροχη σκηνή εισαγωγική, προλογική, όπου εκεί ο Απόλλων προσπαθεί να πείσει τον θάνατο να κάνει και μια εξαίρεση εν διάφτη περιπτώσει και να μην πάρει μαζί του την Άλκηστη, αλλά το αγαπημένο αυτό ζεύγος, Άδμητος και Άλκηστη, να έχουν έτσι μια παράταση του βίου. Δεν το κατορθώνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς αυτό τον κοινικό ρεαλισμό του Ευρυπίδη, που περνάει το μήνυμα αυτό ότι ξέρεις και οι θεοί δεν πολύ νοιάζονται τόσο πολύ για τους ανθρώπους. Και όλες αυτές οι συγκρούσεις στη θεϊκή σφαίρα αντικατρεπτίζονται και αντικατροπτρίζονται στην επίγεια. Δεν πάει να πει ότι οι άνθρωποι είναι μαριονέτες σε καμία περίπτωση. Η επιλογή αυτή της αυτοθυσίας, της εθελοθυσίας εκ μέρους της Αλκίστηδος είναι χαρακτηριστική ακριβώς αυτού του πράγματος, ότι ναι μεν συγκρούονται οι θεϊκές δυνάμεις, όμως ταυτόχρονα ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένως, η αίσθηση της ευθύνης του ανθρώπου. Αυτός έχει και την τελική επιλογή. Και μέσα από την επιλογή του αυτή καταξιώνεται. Το βλέπουμε αυτό μέσα στο έργο, όπου στο τέλος η Άλκηστη ανασταίνεται μέσα από την παρέμβαση του Ηρακλή, που είναι ο μοναδικός θνητός που αφηρωίζεται, γίνεται ήρωας και μετά αποθεώνεται και γίνεται και θεός. Και η ίδια λοιπόν μέσα από αυτή την ηθική πράξη της αυταπάρνησης αφηρωίζεται και καταξιώνεται ως ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ένα καταπληκτικό έργο πραγματικά, στην επιφάνειά του πάρα πολύ απλό, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία τα μηνύματα αναφορικά με την ανάγκη ο άνθρωπος να έχει μια ηθική ποιότητα, να έχει ένα ηθικό σθένος έναντι του πεπρωμένου του, είναι τόσο πολύ σημαντικά και ταυτόχρονα διαπνέουν όλη την πλοκή από την αρχή μέχρι και την εξώδια σκηνή. Mm-hmm. Βασικό μήνυμα λοιπόν του Ευρυπίδη, και το βλέπουμε ήδη από την Άλκηστη 438 π.Χ., είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατηρήσει και να διαφυλάξει το ηθικό του σθένος, το ηθικό του έρισμα, να κρατήσει αυτή την ποιότητα η οποία είναι κυταρική, είναι μέσα του, ενδόμηχη και εγγενής, αλλά για αυτήν πρέπει να παλέψει. Το βλέπουμε σε όλους τους τραγικούς αυτό, που είναι βέβαια η εικόνα του αγωνιζόμενου ανθρώπου εναντί της μοίρας του. Γιατί βέβαια ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είναι, όπως γνωρίζετε, ανθρωποκεντρικός. Αυτός έχει την τελική ευθύνη. Mm-hmm.
1: Για τη Μίδια μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Η Μίδια είναι μια τραγωδία η οποία δημιουργεί έναν τεράστιο προβληματισμό αναφορικά με το τέλος της. Η Μίδια, όπως γνωρίζουμε, είναι παιδοκτόνος. Χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ άγρια ένστικτα. Βεβαίως έχει επιφυλάξεις πριν από την απονενοημένη πράξη της, το απονενοημένο αυτό διάβημα να σκοτώσει τα παιδιά της για να εκδικηθεί και να ευνουχίσει συμβολικά πάντα τον Ιάσονα, τον σύζυγό της, ο οποίος βεβαίως αποδεικνύεται αναξιόπιστος και άπιστος ακόμη και πάρα πολύ συμφεροντολόγος. Στο τέλος όμως η ίδια δεν τιμωρείται. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα είδος αντεκδίκησης. Ο Ιάσον παραμένει απεγνωσμένος και απελπισμένος και ίσως κάποιοι θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει κάποια κάθαρση, γιατί εν διάφτη περιπτώσει με το άρμα του ήλιου υπάρχει αυτή η μεταγωγή της Μίδιας στην Αθήνα, όπου εκεί τέλος πάντων θα έχει την ασφάλεια της πόλης αυτής και του βασιλέως του Αιγεία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ηθικό. Μα είναι δυνατόν μία παιδοκτόνος να μην τιμωρείται?

0: το αφήνει αυτό να αιωρείται κάπως ο Ευρυπίδης. Και ίσως ακριβώς αυτή του η απόφαση να το αφήσει μετέωρο και να δώσει μία λύση εξ μάκινα, δηλαδή μέσα από τον απομηχανής Θεό, εδώ οφείλεται και η τεράστια δημοτικότητα, η τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου. Ακόμη και εμένα να ρωτήσετε, που το έχω έτσι αναλύσει πάρα πολλές φορές και το έχω μελετήσει, δεν μπορώ να σας δώσω μία απάντηση. Είναι πολύ όμως, θεωρώ, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πέραν όλων των άλλων, δηλαδή η σύγκρουση μεταξύ των δύο φύλων, που πολλές φορές πραγματικά είναι αμήλικτη η σύγκρουση αυτή, έχουμε και μία άλλη σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού στοιχείου και του βαρβαρικού στοιχείου. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες τραγωδίες του Ευρυπίδη, όπως βέβαια στην Εκάβη, κατά κύριο λόγο, και στις Τροάδες. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια, θα λέγει κανείς, δοξολογία ή εξήμνηση του ελληνικού πολιτισμού στην ολότητά του. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πολλές φορές η διάκριση αυτή μεταξύ ελληνικού πολιτισμού και βαρβαρότητας ανατρέπεται στον Ευρυπίδη. Και αυτό βέβαια είναι και λίγο του σειρμού, αν σκεφτεί κανείς ότι το ίδιο, τέλος πάντων, παραλλαγή του παρατηρείται και στην Οδύσσια, τότε την κινηματογραφική αυτή ταινία του Christopher Nolan, όπου βλέπουμε πάλι εδώ πέρα το ελληνικό στοιχείο κάπως να νιώθει ενοχικά αναφορικά με πράξεις τις οποίες έχει τελέσει στο παρελθόν εις βάρος άλλων λαών ή άλλων εθνικοτήτων ή και των αθώων αυτών ανθρώπων, γυναικών, παιδιών και ανδρών. Υπάρχει λοιπόν και αυτό πάρα πολύ έντονα στον Ευρυπίδη και νομίζω ότι λειτουργεί, ξέρετε, ως μια ενθάρρυνση για ενδοσκόπηση και των ίδιων των θεατών. Πάντα λοιπόν δεν είναι το ελληνικό ή το βαρβαρικό, αλλά είναι το ηθικό και το ανήθικο. Η ευσέβεια και η ασέβεια.
1: Μάλιστα. Και με αυτά τα τελευταία λόγια για την Μίδια, φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο λόγος σήμερα έγινε και δόθηκε μέσα από τις τραγωδίες και την ανάλυση τους στον Εσχύλο και στον Ευρυπίδη. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Απόστολος, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη Λευκωσία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό. Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Απορρίφθηκαν ομόφωνα τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη. Συνεχίζεται η μείωση των γεννήσεων στην Ήπειρο. Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη φωτιά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο πρόεδρος Μακρόν. Πάνω από την Ελλάδα ο καπνός από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Το Ομάν υπέβαλε στο Ιράν πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης στα στενά του Ορμούς. Στην Αττική ο καιρός είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.

0: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχθηκε σήμερα το πρωί σε εθιμοτυπική επίσκεψη τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών έγινε δεκτός από τον πρωτοσύγγελο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κύριο Βαρνάβα. Αμέσως μετά ο Μακαριότατος καλωσόρισε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του, ευχόμενος ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία στην επιτέλεση της υψηλής ποιμαντικής του διακονίας. Ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριότατο για τη φιλόξενη υποδοχή και τις ευχές του, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα πως θα εργαστεί με αφοσίωση για την πνευματική πρόοδο του ποιμνίου που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιμαντική διακονία της Ορθοδοξίας στη Διασπορά, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο. Φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο μπορείτε να δείτε στο ecclesia.gr. Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με αντικείμενο τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή. Η επίσκεψή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας», ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, που βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών». Απαντώντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε πως «είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά το είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων». Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου ώστε να εξευρεθεί λύση, έχοντας πλήρη επίγνωση πως μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή. Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας». Το απόγευμα ο κύριος Γκουτέρες θα επισκεφθεί τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο και με τους δύο ηγέτες. Η αυριανή κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, θεωρείται το κρίσιμο σημείο της επίσκεψης, καθώς αναμένεται να αποτυπωθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν πως η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Δεν έγιναν δεκτά, κυρίες και κύριοι, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τις ενστάσεις απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ. Για έναν κατηγορούμενο, πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ, απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας, ενώ απέρριψε και την ένσταση ακυρότητας της ασκηθήσας ποινικής δίωξης σε βάρος του. Τέλος, το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων και από έναν συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη. Αρνητική παραμένει η εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο, παρά το γεγονός πως σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκε μικρή έστω αύξηση των γεννήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 1,9%. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο το χρόνο. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί πως ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι. Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές. Δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρευσαν, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. Πάνω απ' όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Τώρα, πολύ κοντά μας, σε έναν πύρινο εφιάλτη, ζουν τις τελευταίες μέρες η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στα νοτιοδυτικά της πρώτης και σε πολλά σημεία της δεύτερης έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις γης σε στάχτη. Χιλιάδες πυροσβέστες εξακολουθούσαν χθες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα γύρω από την περιοχή του Μπορντό. Περίπου 220.000 κάτοικοι και τουρίστες είχαν έως και χθες απομακρυνθεί προληπτικά από την περιοχή, με τη φωτιά να φτάνει στις παρυφές της γαλλικής πόλης, μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία εν καιρό ειρήνης, ενώ η πυρκαγιά, η οποία έχει κάνει στάχτη περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες. Η πιο δύσκολη βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρπσπριν και στο Πιερωτό. Στις πύλες του Μπορντό, ανέφερε χθες εκπρόσωπος της Γαλλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, περίπου 4.150 πυροσβέστες επιχειρούσαν στα μέτωπα των πυρκαγιών. 2.500 στη Ζιρόντ, περίπου 500 στη Λάν και άλλοι 1.100 στο Βάρ, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σε έναν εφιαλτικό πύρινο κλειό συνέχιζαν να βρίσκονται πολλές περιοχές και της γειτονικής Ισπανίας, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν μέτωπα γύρω από την πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, αλλά και σε περιοχές γύρω από τη Βαλένθια. Οι Ισπανικές αρχές είχαν έως και χθες απομακρύνει συνολικά 79.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Περίπου 770.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές στη χώρα της Ιβηρικής, σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άγκεσεν, με την πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα έξω από τη Μαδρίτη να αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Οι Ισπανικές αρχές έκαναν λόγο χθες για βελτίωση της εικόνας στα μέτωπα, στα κεντρικά της χώρας, σε αντίθεση με την πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιόν, βορειοανατολικά της Βαλένθια, η οποία παρέμενε ανεξέλεγκτη. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι μία διαδοχή μεμονωμένων γεγονότων, είναι η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής κρίσης που κάνει τις πυρκαγιές πιο άγριες, τους καύσονες πιο συχνούς και την επικράτειά μας πιο ευάλωτη, ανέφερε χθες σε δραματικό τόνο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Εκτός από τις φλόγες, οι πυροσβέστες τόσο στη Γαλλία όσο και την Ισπανία έδιναν μάχη και με τον χρόνο, εν όψη ενός ακόμη κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αργότερα αυτήν την εβδομάδα, επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω τις ήδη ακραίες κλιματικές συνθήκες που διοκιμάζουν τη Δυτική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε πως ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που περιγράψαμε στη Γαλλία και την Ισπανία έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η Επιστημονική Μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Βασίλης Αμυρίδης, τα στοιχεία δείχνουν την πορεία του νέφους καπνού από την περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία προς τον Ατλαντικό, αλλά και την ανατολική του μεταφορά προς τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες στη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο επεισόδιο δασικών πυρκαγιών. Είναι και ένα σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ο καπνός λόγω της θερμικής ενέργειας των πυρκαγιών, τόσο μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να διανύσει, καθώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα επικρατούν ισχυρότεροι άνεμοι που μεταφέρουν τα σωματίδια σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον σταθμό στο Παγκαίο και στα Αντικήθυρα, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο άνω των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόνισε με έμφαση ο κύριος Αμυρίδης. Παράλληλα, εξήγησε πως οι σύγχρονοι σταθμοί παρακολούθησης με λέιζερ υψηλής ισχύος μπορούν να εντοπίζουν τη θέση του καπνού μέσα στην ατμόσφαιρα ακόμη και σε πολύ μεγάλα ύψη. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, οι μεγάλες πυρκαγιές δεν έχουν μόνο άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Μπορούν να προκαλέσουν και κλιματικές επιδράσεις, καθώς και σε ακραίες περιπτώσεις ο καπνός μπορεί να φτάσει μέχρι τη στρατόσφαιρα και να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε επίσης πως η συγκέντρωση των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη κοντά στις περιοχές των πυρκαγιών και μειώνεται όσο ο καπνός απομακρύνεται. Και από τη Μεσόγειο στη Μέση Ανατολή, αγνοώντας επιδεικτικά τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες μάλιστα πριν τον υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Κατά τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Air Force One στη διάρκεια πτήσης, ο Τραμπ έπλεξε για άλλη μια φορά το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και επιχείρησε να δείξει ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση. «Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Η Τουρκία είναι σπουδαίο σύμμαχος για μένα. Ξέρετε ποιος δεν θα είχε επιβιώσει χωρίς εμάς? Το Ισραήλ», ήταν τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αντίθεση του Ισραήλ στην προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών. «Η Τουρκία δεν είναι μεγάλη θαυμάστρια του Ισραήλ. Το ξέρετε αυτό σωστά. Και ούτε είναι μεγάλη θαυμάστρια του Μπίμπι. Αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα πως μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο κυρίως το θέμα του Ιράν. Όπως φαίνεται ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αγκάθια στην Αμερικανο-Ισραηλινή ατζέντα. Στο μεταξύ, το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης στα στενά του Ορμούς με εθελοντικά τέλη, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από τον κόλπο. Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, η οποία φέρεται να χέρι περιφερειακής στήριξης, το Ιράν δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, προσθέτει η ίδια πηγή. Η πρόταση βασίζεται στο μοντέλο των στενών της Μαλάκας, όπου οι χρήστες της θαλάσσιας διόδου συνεισφέρουν εθελοντικά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοείας, περιβαλλοντικής προστασίας και έρευνας και διάσωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν ευνηδίως το Σαββατοκύριακο εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση, η οποία θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, από τα οποία περνούσε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες πως η Ουάσιγκτον διεξάγει καλές συνομιλίες με το Ιράν και πως υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Προειδοποίησε όμως πως τα αμερικανικά πλήγματα θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς η Ιταλική Ένια ανακοίνωσε την οριστική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο ώστε το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο να φτάσει στις διεθνείς αγορές το 2028, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης παραγωγής υδρογόνων ανθράκων στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος, το οποίο εκτιμάται πως διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Το αέριο δεν θα υγροποιείται στην Κύπρο, αλλά θα μεταφέρεται μέσω αγωγού στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Ζόρ στην Αίγυπτο. Στη συνέχεια θα οδηγείται σε μονάδα υγροποίησης, από όπου θα εξάγεται ως υγροποιημένο φυσικό αέριο προς τις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΗ, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, χαρακτήρισε το έργο κομβικό τόσο για την Κύπρο όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως δήλωσε, η ανάπτυξη του Κρόνος αποτελεί συγκεκριμένο ορόσημο που τοποθετεί την Κύπρο στον χάρτη των ευρωπαϊκών παραγωγών φυσικού αερίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της Αιγύπτου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ο γενικά εύθερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 υποφόρ και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά 38 με 39, ενώ στην ισχυωτική χώρα τους 33 με 35-36 και στη νότια Κρήτη τοπικά και τους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο, στα Αντικήθυρα, στην Αστυπάλαια και στην Κάσο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς εδώ στην Αττική, στο Σκηνιά, στη Γάβδο, στο Αγρίνιο, στο Ελαφωνήσι, στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα, 38 στην Κοιλάδα Μεσαρά, στο Νότιο Ηράκλειο, στη Λίνδο, στη Λίμνο, 39 στη Σπάρτη και 40 στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, που υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 5 με 6 και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά και 6, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 31 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 37 στο Σκηνιά, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 35 όμως, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά και νότιους νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη 34 με 35 και τοπικά και 36 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32. Και αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στην Δυτική Μακεδονία, 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. 21 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 36 με 37 στο εσωτερικό. Της Ηπείρου όμως η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 17 βαθμούς, το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 34 με 35. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά και 8, 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και τοπικά στην Κρήτη, κυρίως στη νότια, 33 με 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά και 8, 22 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι, στα νότια 34 με 35, το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα έχει αύριο και πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αύριο γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία και 7, με 23 βαθμούς το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδεμβρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των διηγήσεων του βιβλίου των Κριτών, η σημερινή μας εκπομπή έχει ως θέμα την σχετική διήγηση για τον Κριτή Σαμψόν, ο οποίος πολέμησε εναντίον των Φιλιστέων. Η ιστορία του αρχίζει όπως και οι ιστορίες των προηγουμένων Κριτών. Οι Ισραηλίτες δηλαδή εξακολούθησαν να αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου και ως συνέπεια της αμαρτίας τους, κατά θεία παραχώρηση, έπεσαν στα χέρια των εχθρών τους, εν προκειμένου των Φιλιστέων, για 40 χρόνια. Ο Σαμψόν δεν ήταν σαν τους άλλους Κριτές. Δεν ήταν δηλαδή ένας στρατιωτικός αρχηγός, ο οποίος ενεργούσε με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ήλθε σε αυτόν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά ήταν ένας αφιερωμένος στο Θεό και από αυτή του την αφιέρωση αντλούσε τη μεγάλη του δύναμη με την οποία και αντιμετώπιζε τους εχθρούς του. Έγινε δε η αφιέρωσή του με τον εξής τρόπο. Η μητέρα του Σαμψόν ήταν στήρα και δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Εμφανίστηκε όμως αυτήν άγγελος Κυρίου, ο οποίος της ανήγγειλε ότι θα γεννούσε αγόρι. Αυτό θα σώσει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους, αλλά θα έπρεπε να είναι αφιερωμένος στον Θεό ήδη από την κοιλία της μητέρας του ως ένας Ναζίρ. Οι Ναζιραίοι ήταν αφιερωμένοι για κάποιο διάστημα στον Κύριο. Κατά συγκεκριμένο διάστημα της αφιερώσεώς τους δεν έπιναν κρασί ούτε άλλα ενοπνευματώδη ποτά, δεν πλησίαζαν νεκρά σώματα ή τάφους νεκρών οι οποίοι θεωρούνται ακάθαρτοι και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους. Το ίδιο λοιπόν θα ίσχυε και τώρα για τον Σαμψόν, με τη διαφορά ότι θα ήταν ένας Ναζιραίος αφιερωμένος σε όλη του τη ζωή, από τη σύλληψή του μέχρι το θάνατό του. Εφόσον λοιπόν είχαν έτσι τα πράγματα, σε αυτή την αφιέρωση έπρεπε να συμμετέχει ακόμη και η μητέρα του για το διάστημα που αυτός κυοφορούνταν στην κοιλία της. Όταν η μητέρα του Σαμψόν ανήγγειλε το περιστατικό στον άνδρα της τον Μανωέ, αυτός θέλησε να μάθει περισσότερα επ' αυτού, προσευχήθηκε έτσι στον Κύριο να στείλει πάλι τον άνθρωπο του Θεού σε αυτούς για να τους πει τι έπρεπε να κάνουν ώστε να αποκτήσουν το παιδί που επρόκειτο. Ομίλησε έτσι ο Μανωέ για τον άνθρωπο του Θεού και όχι για τον άγγελο του Κυρίου, διότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ξένου που τους επισκέφθηκε. Η γυναίκα, αν και είδε κάποιον με ανθρώπινη μορφή, είπε ότι αυτός έμοιαζε με άγγελο του Θεού, διότι είχε τρομερή όψη και πραγματικά δεν εγνώριζε ποιος ήταν ο ξένος αυτός. «Δεν τον ρώτησα από πού είναι και δεν μου είπε το όνομά του», είπε η σύζυγος του Μανωέ. Έτσι λοιπόν ο Μανωέ υπέθεσε ότι επρόκειτο για κάποιον προφήτη. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του ζεύγους και ο άγγελος του Θεού εμφανίστηκε πάλι προς την γυναίκα την ώρα που αυτή βρισκόταν στον αγρό. Μόλις τον είδε, έτρεξε αμέσως να φωνάξει τον άνδρα της και αυτός την ακολούθησε χωρίς καθυστέρηση. Στον Μανωέ, ο άγγελος του Κυρίου επανέλαβε όσα προηγουμένως είχε πει στην γυναίκα του. Το άγγελμά του ήταν πραγματικά πολύ χαροποιό και για τους δύο συζύγους. Το παιδί που θα αποκτούσαν θα ήταν αφιερωμένο στο Θεό και θα αναλάμβανε ένα μεγάλο έργο για το λαό τους. Δεν ήταν όμως δυνατόν να επιτρέψουν στον ξένο να φύγει αφού τους έφερε ένα τόσο χαρούμενο μήνυμα χωρίς να τον φιλοξενήσουν. Έτσι ο Μανωέ πρότεινε στον ξένο να μείνει για φαγητό. Ο άγγελος του Κυρίου, εφόσον δεν ήταν άνθρωπος, αρνήθηκε το φαγητό και κατόπιν τούτου υπέδειξε στο συνομιλητή του, ο οποίος αγνοούσε την ιδιότητά του, να κάνει ένα ολοκαύτωμα προς τον Κύριο. «Ποιο είναι το όνομά σου για να σε δοξάσουμε όταν επαληθευθούν τα λόγια σου?» απίφθινε ο πατέρας του Σαμψόν στον άγγελο. Τότε οι άνθρωποι είχαν την αντίληψη ότι το όνομα δεν
ήταν απλώς μία λέξη με την οποία προσφωνούσαν κάποιον, αλλά μία λέξη η οποία χαρακτήριζε, φανέρωνε κάτι από την ουσία του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άγγελος απήντησε: «Γιατί ρωτάς το όνομά μου, αυτό είναι θαυμαστό». Με άλλα λόγια, ήθελε να τονίσει ο άγγελος του Κυρίου ότι επρόκειτο για κάτι το εξαιρετικό και ότι δεν μπορούσε να γίνει αντικείμενο γνώσεως από τον Μανωέ. Η περίπτωση μάλιστα αυτή της απαντήσεως του αγγέλου υπενθυμίζει αυτό που είπε ο Θεός τον Μωυσή στην φλεγωμένη Βάτο: «Εγώ είμαι ο Ον», μη αποκαλύπτοντας έτσι το πρόσωπό του, αλλά δηλώνοντας μόνο το όνομά του, δηλαδή ότι είναι αυτός που υπάρχει. Ο Μανωέ προσέφερε στον Κύριο τη θυσία, αλλά ενώ αυτός και η γυναίκα του κοίταζαν προς το θυσιαστήριο, είδαν ξαφνικά τον άγνωστο ξένο να ανεβαίνει προς τον ουρανό μέσα από την φλόγα του θυσιαστηρίου. Οι δύο σύζυγοι φοβήθηκαν και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Ο Μανωέ μόλις τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για άγγελο Κυρίου και τότε απευθυνόμενο στη γυναίκα του είπε: «Θα πεθάνουμε οπωσδήποτε επειδή είδαμε τον Θεό». Αυτός ο λόγος του πατέρα του Σαμσόν δείχνει μία αντίληψη που επικρατούσε τότε, ότι δηλαδή δεν μπορούσε να ζήσει κανείς εάν δει τον Θεό. Ο λόγος του Μανωέ περιείχε και μία δειλία εκ μέρους του. Αντιθέτως, η γυναίκα του απεδείχθη πιο ευαίσθητη στην κατανόηση του θείου μηνύματος, διότι πολύ σωστά απάντησε στον έντρομο σύζυγό της: «Εάν ήθελε ο Κύριος να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν ολοκαύτωμα και θυσία από τα χέρια μας και δεν θα μας τα έδειχνε όλα αυτά. Τι νόημα θα είχε το μήνυμά του εάν αυτοί πέθαιναν τώρα από την ουράνια οπτασία». Όταν γεννήθηκε το παιδί, έλαβε το όνομα Σαμσόν και είχε την ευλογία του Θεού. Όταν ανδρώθηκε, το πνεύμα του Κυρίου έκανε αισθητή την παρουσία του σε αυτό στην καθημερινή του ζωή και το πνεύμα του Κυρίου άρχισε να τον διεγείρει. Αυτή η φράση φαίνεται ότι υποδηλώνει όχι μόνο την εμφάνιση της μεγάλης δυνάμεως, αλλά πιθανώς και την διάθεση να αντιπαραταχθεί προς τους εχθρούς του λαού του, κάτι το οποίο συνέβη πάρα πολύ σύντομα. Όταν ο Σαμσόν ανδρώθηκε, θέλησε να νυμφευτεί γυναίκα Φιλιστέα. Αυτό βεβαίως είναι παράδοξο, διότι το παιδί που ήταν αφιερωμένο στο Θεό από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του ελκύστηκε από μία γυναίκα Φιλιστέα και όχι από μία Ισραηλίτισσα. Το γεγονός μάλιστα αυτό έφερε δυσφορία και στους γονείς του, οι οποίοι του είπαν: «Δεν έχουν κόρη τα αδέλφια σου και όλος ο λαός σου γυναίκα και εσύ πηγαίνεις να νυμφευθείς γυναίκα από τις κόρες των απερίτμητων Φιλιστέων». Αλλά ο ιερός συγγραφέας, θέλοντας να προχωρήσει βαθύτερα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά του Σαμσόν, αναφέρει ότι ο Κύριος ήταν εκείνος που τον όθησε να ενεργήσει έτσι, ότι δηλαδή αυτή η απόφαση του Σαμσόν έγινε κατά παραχώρηση του Κυρίου προκειμένου να τιμωρηθούν οι αλόφιλοι. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πράξεις του Σαμσόν προέρχονταν από το Θεό. Αντιθέτως, αυτός τις πιο πολλές φορές ενεργεί ανθρώπινα και μάλιστα φαίνεται να έχει σοβαρές αδυναμίες για τις οποίες βεβαίως δεν ευθυνόταν ο Θεός. Επομένως θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τον χαρακτήρα και τα παθήματά του εάν αναλογιστούμε ότι η ζωή του μοιάζει με τη ζωή του Ισραήλ. Ο λαός, ο Ισραηλιτικός, ήταν ευθύς εξ αρχής εκλεγμένος από το Θεό και αφιερωμένος σε Αυτόν. Είχε δε λόγω της αφιερώσεώς τους αυτής εξαιρετική δύναμη, ικανή να αντιμετωπίζει τον οποιοδήποτε εχθρό. Όταν όμως εισήλθε στην Χαναάν, συνήψε σχέσεις με τους Χαναναίους και προσελκύστηκε στην ειδωλολατρεία. Έτσι έχασε την αφιέρωσή του στο Θεό και νικήθηκε από τους εχθρούς του.
Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Σαμσόν, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί έναν τύπο του Ισραήλ. Από μικρή ηλικία ήταν αφιερωμένος στον Θεό, η αγάπη του όμως για τις φιλιστές γυναίκες, οι οποίες τον πρόδιδαν συνεχώς, τον εμπόδισε να τηρήσει την υπόσχεσή του προς τον Θεό, με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει τη Θεία Βοήθεια. Ο Κύριος όμως, βλέποντας τα παθήματά του, τον βοήθησε και πάλι να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Όταν κατέβηκε ο Σαμσόν στην Τιμνά για να συμφωνήσει τα του γάμου του, συνάντησε ένα λιοντάρι, το οποίο με τη δύναμη του Πνεύματος του Κυρίου το συνέτριψε με τα χέρια σαν να ήταν ένα ερήφιο. Όταν μετά από καιρό κατέβηκε πάλι για να παραλάβει τη γυναίκα του, είδε στα λείψανα του λιονταριού ένα μελίσι και μέλι, το οποίο πήρε και έφαγε και αυτός και οι γονείς του. Για το περιστατικό το σχετικό με το λιοντάρι δεν ανέφερε τίποτε, ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Αυτοί έφαγαν μόνο το μέλι χωρίς να γνωρίζουν την προέλευσή του. Όταν ο Σαμσόν τέλεσε τους γάμους του, στην χαρούμενη ατμόσφαιρα του συμποσίου πρότεινε ένα ένιγμα. Εάν οι καλεσμένοι του το έλυναν, αυτός θα έδινε στον καθένα τους από μία στολή εξωτερικών ρούχων και από ένα λινό σεντόνι. Αντιθέτως, εάν δεν ελύνεται το ένιγμα, θα έδιναν οι προσκεκλημένοι ο καθένας τους από μία στολή και από ένα λινό σεντόνι. Οι καλεσμένοι του γάμου συμφώνησαν και έτσι ο Σαμσόν άρχισε να λέει το ένιγμά του. Τι τρώγεται και βγήκε από αυτό που τρώει και τι γλυκό βγήκε από δυνατό. Στους καλεσμένους του γάμου το περιστατικό αυτό ήταν άγνωστο και γι' αυτό τους ήταν αδύνατο να δώσουν τη σωστή απάντηση. Μετά από 3 ημέρες προβληματισμού και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να λύσουν το ένιγμα, αισθάνθηκαν βαρύ το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουν στον Σαμσόν για την αποτυχία τους αυτή και σκέφτηκαν να βγουν από τη δύσκολη θέση με έναν ανέντιμο τρόπο. Πίεσαν τη γυναίκα του Σαμσόν να μάθει τη λύση του ενίγματος και να τους την πει, απειλώντας την ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κάψουν αυτή και το σπίτι του πατέρα της. Με παράπονα και κλάματα προς τον Σαμσόν, εκείνη κατάφερε να τον πείσει να της πει τη λύση του ενίγματος και στη συνέχεια το απεκάλυψε στους καλεσμένους του γάμου. Έτσι, πριν από το τέλος της 7ης ημέρας, εκείνοι, οι καλεσμένοι δηλαδή, έδωσαν και την σωστή απάντηση. Έτσι, ο Σαμσόν κατάλαβε τι είχε στο μεταξύ συμβεί. Η αδικία εναντίον του ήταν πλέον καταφανής και τώρα έπρεπε εκείνος να βρει 30 ολόκληρες φορεσιές και 30 λινά σεντόνια για όλους τους καλεσμένους. Ο Σαμσόν αποφασίζει να τιμωρήσει τους καλεσμένους πηγαίνοντας στην Ασκάλωνα, μια φιλισταϊκή πόλη, και εκεί σκότωσε 30 φιλιστέους και έτσι έδωσε τα ενδύματά τους στους καλεσμένους του. Παρόλα αυτά, ο θυμός του δεν καταπραένθηκε και γι' αυτό ανέβηκε στο σπίτι του πατέρα του, αφήνοντας τη γυναίκα του στο πατρικό της σπίτι. Στο μεταξύ, ο πεθερός του, για να αποφύγει την τροπή από την νομιζόμενη εγκατάλειψη του νυμφίου, επέτρεψε την κόρη του, την

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη Διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Η νέα αδικία που υπέστη ο Σαμσόν έπρεπε να έχει και καινούργια αντίπεινα. Έπιασε λοιπόν 30 αλεπούδες, έδασε αναμένες λαμπάδες στις ουρές τους και τις άφησε να τρέχουν ανάμεσα στα γεμάτα με στάχια χωράφια των Φιλιστέων. Μπορεί επομένως να φανταστεί κανείς ότι η καταστροφή στην περιοχή των Φιλιστέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι την αιτία της καταστροφής, πήγαν και έκαψαν το πατρικό σπίτι της γυναίκας του, αφού εξαιτίας της είχε συμβεί το μεγάλο κακό. Το γεγονός αυτό έδωσε στον Ισραηλίτη ήρωα και νέα αφορμή για εκδίκηση και επάταξε να αναφέρει η βιβλική διήγηση αυτούς «Κνήμην επιμηρών, πληγήν μεγάλη». Από την φράση «κνήμη επιμηρών» γίνεται αντιληπτό το πόσο μεγάλο ήταν το κακό το οποίο προξένησε ο Σαμσόν στους εχθρούς του. Ο πόλεμος μεταξύ του Σαμσόν και των Φιλιστέων ήταν πλέον ανοιχτός και ανελέητος και οι δύο αντίπαλοι έμοιαζαν ανυποχώρητοι, αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι σε Σχάτων. Όλο και πιο πολύ παράδοξο φαίνεται το γεγονός ότι ένας μόνος άνδρας αντιτάχθηκε σε έναν ολόκληρο λαό. Οι Φιλιστέοι δεν μπορούσαν να μείνουν αδρανείς στις συνεχείς προκλήσεις του Σαμσόν και έπρεπε οπωσδήποτε να τον εξουδετερώσουν. Συγκέντρωσαν έτσι ένα ισχυρό στράτευμα και στρατοπέδευσαν στην Λεχή, στην περιοχή της φυλής του Ιούδα. Το όνομα Λεχή στα εβραϊκά σημαίνει σιαγόνα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σχετίζεται με την διήγηση που ακολουθεί και έτσι οι άντρες του Ιούδα όταν είδαν τον στρατό των Φιλιστέων ρώτησαν ανήσυχοι να μάθουν τον λόγο της παρουσίας του εκεί. «Γιατί ανεβήκατε εναντίον μας?» και εκείνοι απάντησαν «Για να δέσουμε τον Σαμσόν και να του κάνουμε ό,τι εκείνος έπραξε σε μας». Οι Φιλιστέοι ήταν τότε η μεγαλύτερη δύναμη από τους Ιουδαίους, διότι είχαν ένα πολύ ισχυρό όπλο. Είχαν το μονοπόλιο του σιδήρου, το οποίο τους επέτρεπε έχουν σιδερένια αντικείμενα και φυσικά σιδερένια όπλα. Γι' αυτό το λόγο και υπερτερούσαν έναντι του στρατού των Ισραηλιτών. Αναγκάστηκαν μάλιστα οι Ιουδαίοι να πάνε να βρουν τον Σαμσόν στον τόπο που είχαν καταφύγει και εκεί να τον συλλάβουν. Ο Σαμσόν, καταλαβώντας την δύσκολη θέση τους, δέχθηκε να τον δέσουν και να τον παραδώσουν στους Φιλιστέους, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα τον σκότωναν, πράγμα που έγινε. Οι Ισραηλίτες τον έδεσαν και με δύο καινούργια σκοινιά τον ανέβασαν από την πέτρα Ιτάμ στη Λεχή, εκεί όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Φιλιστέοι. Όταν οι Φιλιστέοι είδαν τον Σαμσόν, έβγαλαν αλλαλαγμούς για την επιτυχία τους και έτρεξαν να τον συλλάβουν. Τα πράγματα όμως ήρθαν πολύ διαφορετικά από ό,τι εκείνοι περίμεναν. Το πνεύμα του Κυρίου ήλθε στον Σαμσόν, τον ενδυνάμωσε τόσο πολύ, ώστε τα σκοινιά κυριολεκτικά έλειωσαν στα χέρια του, όπως θα συνέβαινε εάν θα ήταν καμένα στη φωτιά. Αυτός δε, με το σαγόνι ενός όνου, το οποίο βρήκε εκεί πεταμένο, σκότωσε

σε χείλους φιλιστέους. Αυτή τη λαμπρή του νίκη επισφράγισε με ένα μικρό δίστιχο. Με την σιαγόνα του Όνου τους έστρωσα σε σωρούς. Με τη σιαγόνα του Όνου σκότωσα χίλιους άνδρες. Ύστερα πέταξε τη σιαγόνα και ονόμασε τον τόπο Ανέρηση Σιαγόνος, στα εβραϊκά Ραμάθλεχη. Αυτό το οποίο επομένως δεν τόλμησαν να κάνουν 3.000 Ιουδαίοι στρατιώτες, να αντιμετωπίσουν δηλαδή τους Φιλιστέους, το έκανε ένας μόνο άνδρας, χωρίς να έχει κανένα αξιόλογο οπλισμό, παρά μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό ουσιαστικά ήταν ένα μάθημα για τους Ισραηλίτες, για να εμπιστεύονται το Θεό και όχι την ανθρώπινη δύναμη. Το 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών κάνει λόγο για τη συνάντηση του Σαμσόν με τη Δαλιδά, η οποία όμως υπήρξε ολέθρια για αυτόν. Η γυναίκα αυτή ζούσε στον χήμαρο Σορέκ και θεωρείται ότι ήταν φιλιστέα, αν και η βιβλική διήγηση δεν αναφέρει κάτι πιο σαφές. Οι φιλιστέοι άρχοντες, γνωρίζοντας την αδυναμία του Ισραηλίτου αρχηγού, πλησίασαν τη Δαλιδά και της πρότειναν να προσπαθήσει με άτη να ανακαλύψει ποιο είναι το μυστικό της μεγάλης του δύναμης, προκειμένου να τον εχμαλωτήσουν. Είχαν καταλάβει πολύ καλά ότι η υπεράνθρωπη δύναμή του οφειλόταν σε κάποιο μυστικό, το οποίο εάν το γνώριζαν, τότε και μόνον θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Το χρηματικό ποσό το οποίο υποσχέθηκαν να δώσουν στη Δαλιδά για τις υπηρεσίες της ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο Σαμσόν, ο οποίος είχε προδοθεί και πάλι παλαιότερα από την πρώτη του γυναίκα, δεν είχε σκοπό καταρχήν να αποκαλύψει το μυστικό του. Όταν η Δαλιδά του έκανε για πρώτη φορά το ερώτημα «Με τι πρέπει να σε δέσουν για να σε υποτάξουν», έδωσε μία παραπλανητική απάντηση, ώστε έτσι να δώσει ένα γρήγορο τέλος στο όλο ζήτημα. «Εάν με δέσουν με 7 υγρά νεύρα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ξεραθεί, θα χάσω τη δύναμή μου και τότε θα γίνω όπως κάθε άνθρωπος», απάντησε ο Σαμσόν. Έτσι η Δαλιδά, χωρίς καθυστέρηση και με τη βοήθεια των Φιλιστέων, δοκίμασε στην πράξη εάν αληθεύει ο λόγος αυτός. Ο σκοπός της ήταν η σύλληψη του Σαμσόν και για το λόγο αυτό είχαν κρυφτεί Φιλιστέοι στρατιώτες σε ένα από τα δωμάτια της οικίας της. Το σχέδιο όμως έπρεπε να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε εάν τελικώς ο Σαμσόν δεν έχανε τη δύναμή του, να μην φανερωθεί η προδοσία της. Και έτσι το θέατρο άρχισε. «Σαμσόν, σου επιτίθενται Φιλιστέοι», φώναξε η Δαλιδά. Η κραυγή της Δαλιδάς στην αρχή δεν φανέρωνε τίποτε. Ο δεμένος Σαμσόν συνέτριψε τα δεσμά του με εκπληκτική ευκολία. Δεν είχε χάσει τη δύναμή του, οι άνδρες δε της ενέδρας παρέμεναν κρυμμένοι και φυσικά δεν φάνηκε πουθενά ο εχθρός. Όλα φάνηκαν σαν ένα παιχνίδι της Δαλιδά για να δοκιμάσει την αλήθεια των λόγων του, και τώρα αυτή άρχισε να συμπεριφέρεται ως η προδομένη. «Με εξαπάτησες, μου είπες ψέματα», του είπε, και επέμενε πάλι στο αρχικό αίτημά της. Ο Σαμσόν τη δεύτερη φορά της είπε ότι έπρεπε να τον δέσουν με 7 καινούργια και αχρησιμοποίητα σκοινιά για να χάσει τη δύναμή του, και την τρίτη φορά της είπε ότι έπρεπε να υφάνουν 7 πλεξίδες του κεφαλιού του στον αργαλιό. Αλλά και πάλι όμως εκείνος παρέμενε δυνατός όπως πρώτα. Η Δαλιδά, αντί να αποθαρρυνθεί από τις αποτυχημένες αυτές προσπάθειές της, επέμενε συνεχώς και με πείσμα ρωτούσε τον Σαμσόν για το μυστικό του. Ο Σαμσόν, επηρεασμένος από την ψυχολογική πίεση της Δαλιδά, δεν μπόρεσε να κρατήσει το μυστικό του. Η Δαλιδά δεν έχασε την ευκαιρία, φώναξε τότε τους Φιλιστέους για να τον συλλάβουν επιτέλους. Ήξερε τώρα ότι της είχε πει την αλήθεια. Αυτοί δε ήλθαν, οι Φιλιστέοι δηλαδή, με το αργύριο στα χέρια τους. Το σχέδιό τους είχε επιτύχει.
στην τελευταία αυτή κραυγή της Δαλιδά, αλόφιλη επισέ Σαμσόν. Ο Σαμσόν ήταν ανίσχυρος, αδύνατος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οι Φιλιστέοι τον έπιασαν, του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στην Γάζα, όπου τον έβαλαν να αλέθει στον οίκο του Δεσμοτηρίου, δηλαδή στην φυλακή. Η σύλληψη του Σαμσόν ήταν ένα μεγάλο γεγονός για τους Φιλιστέους. Ο χειρότερος εχθρός τους πλέον βρίσκονταν στα χέρια τους τυφλός και ταπεινωμένος. Η ευκαιρία δόθηκε για να εορταστεί το γεγονός αυτό δεόντος σε μία εορτή του Κυρίου Θεού των Φιλιστέων, του Δαγών. Στην εορτή αυτή των Φιλιστέων, το κύριο θέμα φυσικά ήταν η σύλληψη του Σαμσόν, ο οποίος είχε ερημώσει τη γη τους και είχε πληθύνει τους νεκρούς τους. Όταν χάρηκαν αρκετά την εορτή, ζήτησαν να τους φέρουν τον ταπεινωμένο Σαμσόν για να παίξει μπροστά τους και να γελάσουν μαζί του. Τον άφησαν στο κέντρο του ναού μεταξύ των κυώνων, έτσι ώστε να είναι ορατός από όλους. Αν και η βιβλική διήγηση δεν αναφέρει λεπτομέρειες για την κατασκευή του οικοδομήματος αυτού, θα πρέπει να υποτεθεί ότι οι Φιλιστέοι θα είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή του ναού και στον επάνω όροφο του ναού, γιατί ο στίχος 27 του 16ου κεφαλαίου κάνει αναφορά περί 3.000 ατόμων τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στο δώμα. Ο ναός τουλάχιστον κατά το ένα του μέρος στηριζόταν σε κολόνες. Οι Φιλιστέοι όμως αποδείχθηκαν περισσότερο ανόητοι, διότι δεν υπολόγισαν ότι τα μαλλιά της κεφαλής του είχαν αρχίσει πάλι να βγαίνουν και επομένως υπήρχε κίνδυνος να επανέλθει η δύναμή του. Ο Σαμσόν παρέμεινε πιστός στο Θεό του σε τούτη τη δύσκολη ώρα και έκλαψε οικετευτικά προς Αυτόν για να τον βοηθήσει για άλλη μία φορά να νικήσει τους εχθρούς του. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δούλου του και τον ενίσχυσε, δίνοντας έτσι ένα τελευταίο χτύπημα στους Φιλιστέους. Με το θάνατό του ο Σαμσόν σκότωσε περισσότερους εχθρούς από όσους είχε σκοτώσει όσο ζούσε. Η διήγηση τελειώνει με τη σημείωση ότι οι συγγενείς του τον πήραν και τον έθαψαν στον τάφο του Μανοέ του πατέρα του και ότι αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 20 έτη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 3.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με τα αλλιευτικά σκάφη, με τα εργαλεία, τα αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες θα μας απασχολήσουν στην σημερινή μας εκπομπή. Θα προβούμε σε μία ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλλιεία, στα αλλιευτικά σκάφη και στην χρήση των αλλιευτικών εργαλείων, ειδικά στη χώρα μας. Σε μια επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και στην σύγχρονη αλλιεία σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε σκάφη, λέμβους, βάρκες, μέχρι και μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλιεία. Έχουμε εργαλεία σειρώμενα δίκτυα, μηχανότρατα ή κυκλικά με την βοήθεια έντονου φωτισμού, γρυγρή, σειρώμενα δίχτυα από ξηρά, οι επωνομαζόμενοι πεζότρατα, σιρτή. Έχουμε όμως και την αλλιεία από ξηρά με το καλάμι ή καθετή, πεζόβολο, δολώματα. Ασχοληθήκαμε με αυτά στην ερασιτεχνική αλλιεία. Το καλάμι κατέχει πρώτη στη θέση στην ερασιτεχνική αλλιεία. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Χαίρετε κύριε Τσίκληρα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι το να περιγράψει ένα αλλιευτικό σκάφος και ένα εργαλείο
0: δεν είναι εύκολο, κύριε Τσίκληρα.
1: Δεν είναι εύκολο ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο ακόμα και στην αίθουσα διδασκαλίας με τους φοιτητές. Είναι ένα μάθημα που η αλλιευτική τεχνολογία που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, που πρέπει να γίνεται στο λιμάνι. Πρέπει να γίνεται κοντά στα καΐκια και κοντά στους αράδες.
0: Γι' αυτό το μάθημα αυτό γίνεται κοντά στα καΐκια, όπως είπατε εσείς, και στους ψαράδες, στις μαρίνες.
1: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πραγματοποιούμε εκδρομές με τους φοιτητές στην Ιχθυόσκαλα, στα καΐκια, και να μιλάνε οι ίδιοι με τους ψαράδες, να βλέπουν τα αλλιευτικά εργαλεία και τα σκάφη από κοντά για να μπορούν να τα ξεχωρίζουν. Όσο το δυνατόν περισσότερες επισκέψεις κάνουμε.
0: Είναι δύσκολο όντως να περιγραφούν ραδιοφωνικώς όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο, όχι.
0: Εξάλλου η εικόνα έχει δύναμη, τι να κάνουμε.
1: Η εικόνα, ναι, ειδικά σε αυτό το θέμα.
0: Στο θέμα των εργαλείων. Ακούσατε λίγο την εισαγωγή, είναι κάποια από τα θέματα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στις δύο αυτές εκπομπές που θα είμαστε μαζί και ως ειδικός, κύριε Τσίκληρα. Πώς χωρίζονται τα αλλιευτικά σκάφη, να πιάσουμε αυτό το κομμάτι?
1: Να πιάσουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να σας πω ότι καλά τα είπατε στην εισαγωγή, ότι εμείς σήμερα θα συζητήσουμε μόνο για τα επαγγελματικά αλλιευτικά εργαλεία. Καλύψατε σε προηγούμενη εκπομπή τα ερασιτεχνικά εργαλεία, τα οποία είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον και προς τα αλλιεύματα. Θα το δούμε και αυτό στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στις ελληνικές θάλασσες δραστηριοποιείται μεγάλος αλλιευτικός στόλος. Υπάρχουν περίπου 18 με 20 χιλιάδες αλλιευτικά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν πληθώρα αλλιευτικών εργαλείων, τα οποία με τη σειρά τους στοχεύουν σε πολλά και διαφορετικά είδη. Θα είπατε προφανώς και στην εκπομπή που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτειας αλλίας, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο γενικές κατηγορίες. Στην καθομιλουμένη όμως, γιατί σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της πρώην Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
0: Και είναι και ο βασικός διαχωρισμός, κύριε Τσίκληρα, να το τονίσουμε.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την μέση αλλιεία και την παράκτια αλλιεία παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όμως, τα αλλιευτικά σκάφη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι τα γρυγρή και οι μηχανότρατες, δηλαδή η μέση αλλιεία, ξεχωριστά καταγράφονται. Μετά είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούν το εργαλείο βιτζότρατα, και μετά είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη που χρησιμοποιούν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτές είναι η βασική κατηγοριοποίηση που γίνεται επισήμως από τα στοιχεία της Ελλάδος. Τώρα, οι μηχανότρατες ανήκουν στη μέση αλλιεία. Είναι, η μέση αλληλεία πρέπει να σας πω ότι έχει σχετικά περιορισμένο αριθμό σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, περίπου 500 είναι τα σκάφη τους, ενώ τα παράκτια είναι περίπου 18.000. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούν το αληφτικό εργαλείο τράτα βυθού. Προσοχή να μην γίνει σύγχυση του σκάφους με το αληφτικό εργαλείο. Πολλές φορές στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο μηχανότρατα και για το αληφτικό εργαλείο, αλλά το εργαλείο λέγεται τράτα βυθού. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα καΐκια που λένε οι παλιοί ψαράδες ανεμότρατες, γιατί παλιά χρησιμοποιούσαν πανιά για να κινηθούν και να ψαρέψουν. Αυτά είναι λοιπόν τα σκάφη που θα δει κάποιος αυτή τη στιγμή ανενεργά στα λιμάνια. Και αυτό γιατί η αλληλεία με μηχανότρατα απαγορεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα η μηχανότρατα ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Μαΐου κάθε χρόνο, συνεχώς νυχθημερών. Μπορεί να ψαρεύει δηλαδή πρακτικά όλη αυτή την περίοδο ένα σκάφος. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κλειστοί κόλποι στους οποίους απαγορεύεται τελώς η αλληλεία με μηχανότρατα και τράτα βυθού. Υπάρχουν κάποιοι κόλποι όπως ο κόλπος Καβάλης και Αλεξανδρούπολης που απαγορεύεται το Μάιο. Υπάρχουν κάποιοι τοπικοί περιορισμοί σε εκβολές ποταμών, σε μικρά βάθη και στην παράκτια ζώνη. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκάφη που είναι κυρίως σιδερένια, ενώ παλιότερα ήταν και ξύλινα. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ξύλινα, ειδικά στα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτά που θα δει κάποιος κάτι μεγάλα σιδερένια σκάφη με ένα χαρακτηριστικό πι σαν γέφυρα στο πίσω μέρος τους. Είναι αυτά που θα δει κάποιος. Αν πάει σε ένα λιμάνι σήμερα, ανενεργά, γιατί δεν δουλεύουν. Σε αυτά απασχολούνται 4-5 άτομα αλλοίς που είναι συνήθως μισοί Έλληνες, μισοί Αιγύπτιοι.
0: Κυρίως Αιγύπτιοι τα τελευταία χρόνια.
1: Στις μηχανότρατες δουλεύουν περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τα γρήγορα που θα σας πω παρακάτω, ότι σχεδόν αποκλειστικά εργάζονται Αιγύπτιοι ψαράδες.
0: Στις μηχανότρατες έχουμε Έλληνες. Στα γρηγρή είναι οι αλλοδαποί περισσότεροι.
1: Στα γρηγρή είναι περισσότεροι Αιγύπτιοι. Δηλαδή στα 12 άτομα ή 10 μπορεί να είναι Αιγύπτιοι. Ενώ στις μηχανότρατες στα 5-6 άτομα, 4-5 αναλόγως με το σκάφος που δουλεύουν, είναι μισή-μισή. Είναι μοιρασμένοι. Γιατί θέλει μια μεγαλύτερη τεχνική, θέλει μια εμπειρία σαν ψαράς για να δουλέψει μηχανότρατα. Ενώ το γρηγρή ουσιαστικά μαζεύουν το εργαλείο πάνω και ξυψαρίζουν. Δεν κάνουν κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Όχι ότι δεν γνωρίζουν βέβαια και οι Αιγύπτιοι τη δουλειά, τη γνωρίζουν.
0: Αυτός είναι δηλαδή ο διαχωρισμός που μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει, κύριε Τσίκληρα, τη μηχανότρατα από το γρηγρή,
1: Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πι που υπάρχει πίσω στις μηχανότρατες και οι πόρτες, κάτι οι μεγάλες σιδερένιες κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να σύρουν το αληφτικό εργαλείο στο βυθό και να συλλέξουν, να οδηγήσουν τα αποθέματα στο δίχτυ, ας πούμε, συσσαγωγικά τη λέξη, γιατί δεν είναι δίχτυ αυτό. Αποτελείται από δικτυωτό τμήμα, αλλά δεν είναι δίχτυ το ηλεκτρικό εργαλείο, δίχτυα λέγονται άλλα. Να συλλέξουν τα αποθέματα μέσα στο δίχτυ. Τα γρηγρή, από την άλλη, είναι τα σκάφη που υπάρχουν τώρα, δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή στα λιμάνια. Είναι συνήθως ξύλινα σκάφη αυτά. Έχουν αρκετό κόσμο πάνω, σας είπα κυρίως Αιγύπτιους. Αυτά έχουν χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά. Τα βίντσια αυτά χρησιμοποιούνται για να φέρουν κοντά το αληφτικό εργαλείο στο σκάφος και να ξεψαρίσουν οι ψαράδες. Επίσης, τα γρηγρή ξεχωρίζουν γιατί επειδή βγαίνουν κάθε απόγευμα και γυρίζουν το βράδυ, έχουν κάτι τελάρα από φελιζόλ πάνω τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και παγολεκάνες, μέσα στις οποίες μαζεύουν τα ψάρια. Δηλαδή, αν κάποιος κατέβει τώρα στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι, θα δει τα γρηγρή με ένα καφέ δίχτυ, το οποίο συνήθως το καθαρίζουν αυτή την ώρα λίγο πριν βγουν να ψαρέψουν, και τα δύο χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά του σκάφους.
0: Και είπατε, κύριε Τσίκληρα, ότι η μηχανότρατα,
1: ναι,
0: σταματά να ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου.
1: Από
0: 1η
1: Ιουνίου.
0: Από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο πράγμα. 1η Οκτωβρίου έως 30 Μαΐου.
1: Ναι, δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Αντίθετα, τα γρηγρή αλλιεύουν από 1η Μαρτίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Δηλαδή το χειμώνα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και το μισό Δεκέμβρη δεν δουλεύουν. Δεν
0: από 1η Μαρτίου είπατε μέχρι.
1: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτος δουλεύουν, ψαρεύουν. Ενώ επίσης δεν ψαρεύουν 2 ημέρες πριν κατά τη διάρκεια και 2 ημέρες μετά την Πανσέληνο.
0: Και αυτό γιατί, κύριε Τσίκληρα?
1: Αυτό γίνεται διότι τα γρηγρή νύχτας, γιατί υπάρχουν τα γρηγρή μέρες, θα πούμε παρακάτω στις διαφοροποιήσεις των αλλιευτικών εργαλείων, αλλιεύουν με τη βοήθεια τεχνητού φωτός. Δηλαδή, ρίχνουν κάποιες λάμπες στη θάλασσα, τα ρομπότ όπως τα λένε οι ψαράδες, με ισχυρό φωτισμό. Υπάρχουν κάποια ψάρια, τα μικρά πελαγικά ψάρια όπως η σαρδέλα και ο γάβρος, που έχουν μια ιδιότητα του θετικού φωτοτακτισμού, δηλαδή προσελκύονται από το έντονο τεχνητό φως. Και έτσι ψαρεύονται. Προσελκύονται δηλαδή στη μέση περίπου στη θάλασσα, σε ένα σημείο προσελκύονται τα ψάρια και πηγαίνει το γρηγρί και γύρω γύρω ρίχνει το αλλιευτικό εργαλείο και μαζεύει τα ψάρια. Την ημέρα της Πανσελίνου, επειδή υπάρχει άπλητο φως φυσικό από το φεγγάρι, τα ψάρια δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο τεχνητό φως από το αλλιευτικό εργαλείο. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ψαρεύουν.
0: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κατά την ημέρα αυτή.
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα για τους ψαράδες. Αυτό είναι καλό για τα αποθέματα, γιατί όσο λιγότερο ψαρεύονται, τόσο περισσότερα θα έχουμε. Το φαινόμενο αυτό, αυτή η διαδικασία μάλλον της μη αλίας των 5 ημερών, λέγεται μπαϊντός. Έτσι το λένε οι ψαράδες. Αν ακούσει δηλαδή κάποιος ακροατής, δεν έχουμε σαρδέλα να σερβίρουμε σήμερα σε μια ταβέρνα γιατί έχει μπαϊντός, σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ότι ευθύνεται το λόγο Πανσελίνου δηλαδή.
1: Ναι. Στην Πανσελίνο, 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά, δεν ψαρεύουν τα γρηγρή. Οπότε μια σαρδέλα, αν κάποιος πάει στην ταβέρνα και φάει σαρδέλα μια ημέρα μετά την Πανσελίνο, θα είναι σαρδέλα 3 ημερών. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Άρα μπαγιάτικη.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Κύριε Τσίκληρα, ναι. Με τι εργαλεία ψαρεύει το κάθε σκάφος και τι πιάνει το κάθε εργαλείο?
1: Ναι. Είπα και πριν.
0: Είπατε κάποια πράγματα, τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Η μηχανότατα ψαρεύει με το αλλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού και στοχεύει κυρίως σε βενθικά και βενθοπελαγικά ψάρια. Τα βενθικά είναι αυτά που έχουν προσαρμοστεί για να ζουν πάνω στο βυθό. Τα βενθοπελαγικά είναι αυτά που, τον οποίο ο κύκλος ζωής σχετίζεται με το βυθό. Δηλαδή μπορεί να τρέφονται πάνω στο βυθό, αλλά να ζουν κάποια μέτρα πάνω από τον πυθμένα. Σε αυτά τα εργαλεία στοχεύει η τράτα βυθού. Σε αυτά τα αλλιεύματα. Τέτοια είναι ο μπακαλιάρος, η κουτσομούρα, το μπαρμπούνι, το προσφυγάκι, ορισμένα καρκινοειδή όπως είναι η γαρίδα, ο αστακός και η καραβίδα. Και αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα της τράτας βυθού στην Ελλάδα. Η οποία βέβαια, επειδή λόγω της φύσης της αλλίας του αλλιευτικού αυτού εργαλείου, συλλέγει πάρα πολλά ανεξαιρέτως ό,τι βρίσκεται κοντά ή πάνω στον πυθμένα. Από την άλλη, τα γρηγρή στοχεύουν σε αυτά τα ψάρια που βρίσκονται στην πελαγική ζώνη, δηλαδή εσφαλμένα τα λέμε αφρόψαρα. Αφρόψαρο στις ελληνικές θάλασσες είναι μόνο η ζαργάνα που ζει πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τα άλλα, τα μικρά πελαγικά είναι η σαρδέλα, ο γάβρος, το σκουμπρί, ο κολλιός, τα σαφρίδια και μερικές φορές και η γόπα. Αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα του γρηγρή νύχτας. Προσοχή, γιατί υπάρχει και το γρηγρή ημέρας. Είναι ένα εργαλείο με διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν χρησιμοποιεί τεχνητό φως και ψαρεύει πάλι κάποια ψάρια που σχηματίζουν κοπάδια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, οι βιτζότρατα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε λίγο στα παράκτια εργαλεία. Έτσι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα εδώ με τα γρηγρή και τις μηχανότρατες.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είπα ότι το γρηγρή και το αλλιευτικό εργαλείο και το σκάφος λέγεται γρηγρή, είναι τουρκική λέξη από το γύρω-γύρω. Γύρ-γύρ λέγεται στα τουρκικά.
0: Από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Μπράβο. Και εξαιτίας των προσφύγων τότε έχουμε και πάρα πολλά καινούργια αλλιευτικά εργαλεία και νέες μεθόδους που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από τον Πόντο.
0: Να συνεχίσουμε κάνοντας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αφού είπαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και του γρηγρή.

0: Κύριε Τσίκλυρα, μιλήσαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και για το γρυγρί. Να περάσουμε στα παράκτια σκάφη και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτά.
1: Ναι, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, τα παράκτια σκάφη, αυτά που δεν ανοίγουν δηλαδή στη μέση αλία, χωρίζονται σε αυτά που χρησιμοποιούν τις βιτζότρατες, το αλευτικό εργαλείο βιτζότρατα, που είναι αυτό που είπατε στην εισαγωγή, η πεζότρατα που σέρνεται από την ακτή, είναι μεταξέλιξη αυτού του αλευτικού εργαλείου και σέρνεται από το σκάφος. Προσοχή εδώ, μια διαφοροποίηση που είναι πολύ σημαντική, ότι στις μηχανότρατες το σειρώμενο αλευτικό εργαλείο τράτα βυθού σέρνεται με την κίνηση του σκάφους. Δηλαδή κινείται το σκάφος, σέρνεται και το αλευτικό εργαλείο, δηλαδή τραβιέται από πίσω.
0: Η μηχανότρατα.
1: Η μηχανότρατα. Όταν κινείται, σέρνει την τράτα βυθού.
0: Και αυτό είναι, κύριε Τσίκλυρα, που λένε κάποιοι ότι είναι κακό για το περιβάλλον και ναι, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι ότι δημιουργεί προβλήματα.
1: Όταν
0: το γεγονός αυτό.
1: Είναι παράνομα, δημιουργεί προβλήματα. Θα επανέλθουμε γι' αυτό το θέμα στο τέλος. Η διαφορά τώρα της βιτζότρατας από την τράτα βυθού είναι ότι στη μένη βιτζότρατα, στη μένη τράτα βυθού, το εργαλείο σέρνεται με την κίνηση του σκάφους. Στη δε βιτζότρατα έλκεται ενώ το σκάφος είναι ακίνητο από τα βίντσια. Δηλαδή δεν είναι και τα δύο ακριβώς σειρώμενα εργαλεία. Και η βιτζότρατα είναι ένα αλευτικό εργαλείο που έχει καταργηθεί από το 2006. Χρησιμοποιείται με παράταση αυτής της απαγόρευσης στις ελληνικές θάλασσες μέχρι νομίζω φέτος, που είναι και η τελευταία χρονιά που χρησιμοποιήθηκε. Λοιπόν, το εργαλείο αυτό πιάνει, χρησιμοποιείται κυρίως στην Νότιο Ελλάδα και πιάνει γόπα, μαρίδα, σαρδέλα και μερικά άλλα είδη, κυρίως αυτά όμως. Ενώ η δεύτερη υποκατηγορία των παράκτιων είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά και διαφορετικά αλευτικά εργαλεία και χαρακτηρίζονται ανάλογα με το αλευτικό εργαλείο που χρησιμοποιούν. Δηλαδή υπάρχουν τα διχτυάρικα, μπορεί να χρησιμοποιούν απλά δίχτυα ή μανωμένα ή συνδυασμούς των παραπάνω. Υπάρχουν αυτά που χρησιμοποιούν παγίδες, αυτά που χρησιμοποιούν παραγάδια και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες και επειδή είναι και πάρα πολλά τα αλευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα λοιπά παράκτια σκάφη, γι' αυτό το λόγο πιάνουν και πάρα πολύ διαφορετικά, πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών.
0: Όπως?
1: Σχεδόν τα πάντα. Ό,τι περισσεύει, ακόμα και σαρδέλα και γάβρο που πιάνουν κυρίως τα γρυγρή σε πολύ μεγάλες ποσότητες, έχουμε καταγραφές δημοσιευμένες ότι υπάρχουν και στα λοιπά παράκτια σκάφη τέτοια αλεύματα. Γόπες, κέφαλους, μαρίδες, τα μεγάλα και ακριβά ψάρια, συναγρίδες, φαγκριά, ροφή. Θα πω αυτά παρακάτω τώρα που θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα αλευτικά εργαλεία. Ενώ κλείσαμε, ας πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα το θέμα με τα σκάφη.
0: Να περάσουμε στα,
1: να περάσουμε στα
0: εργαλεία που χρησιμοποιούν τα σκάφη.
1: Είπαμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε να τα πούμε έτσι αναλυτικά.
1: Ναι. Παγκοσμίως υπάρχει ένας διαχωρισμός των αλευτικών εργαλείων και μια ομαδοποίηση. Ο διαχωρισμός σχετίζεται με το αν το εργαλείο κινείται για να πιάσει το ψάρι ή αν το ψάρι κινείται για να πιαστεί στο αλευτικό εργαλείο. Έτσι έχουμε τα παθητικά και τα ενεργητικά αλευτικά εργαλεία. Στα παθητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του οργανισμού προς το εργαλείο. Δηλαδή, στις παγίδες καρκινοειδών υπάρχει κάποιο δόλωμα μέσα, μπαίνει μέσα η καραβίδα και πιάνεται. Αυτό είναι ένα παθητικό αλευτικό εργαλείο. Στα ενεργητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του εργαλείου προς τους οργανισμούς. Όπως είναι το παράδειγμα που είπαμε για τις τράτες βυθού πιο πριν. Κινείται το αλευτικό εργαλείο και ό,τι βρει μπροστά του, το πιάνει. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες ως προς τη σύλληψη των οργανισμών. Μερικά παθητικά εργαλεία, αυτά τα οποία δηλαδή είναι σταθεροποιημένα στο βυθό, πολλές φορές τα λέμε και στατικά, κάποια δίχτυα. Ωστόσο υπάρχουν παθητικά εργαλεία τα οποία κινούνται. Είναι κάποια παρασυρώμενα αφρόδειχτα τα οποία κινούνται, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιούνται, απαγορεύονται, αλλά αυτά τα παρασυρώμενα αφρόδειχτα κινούνται, ωστόσο ο οργανισμός πιάνεται με την κίνηση του οργανισμού προς το δίχτυ. Αυτό για να μην υπάρχει παρερμηνία σε σχέση με τις δύο αυτές κατηγορίες. Τώρα, τα αλευτικά εργαλεία παγκοσμίως έχουν ομαδοποιηθεί σε κάποιες κατηγορίες. Υπάρχει μια πρότυπη στατιστική ταξινόμηση των αλλιευτικών εργαλείων, η οποία έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, το FAO, που είναι υπεύθυνος για την αλλία και τις ιδιωτικές παγκοσμίως. Δηλαδή μαζεύει όλα τα δεδομένα αλλίας και ιδιωτικών αλλιευτικών εργαλείων, τρόπων αλλίας, αλλίων κτλ. Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, τα πάντα. Έτσι, με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση του FAO, τα αλλιευτικά εργαλεία ομαδοποιούνται σε 12 κατηγορίες. Θα τις αναφέρω επιγραμματικά και θα σας πω ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και περίπου τι ψαρεύει κάθε μία. Είναι τα κυκλικά δικτυωτά εργαλεία. Είναι, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δηλαδή τα γρυγρίς στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία κυκλώνουν το κοπάδι το οποίο έχουν εντοπίσει πιο πριν με κάποιες μεθόδους, με ηχοπολιστικά συστήματα, δηλαδή τα sonars. Είναι η γρίπη. Στην κατηγορία αυτή είναι, αυτά είναι τα εργαλεία που έλκονται είτε από την ακτή, είτε από σκάφος, όπως η πετζότρατα και η βιτζότρατα. Είναι τα σειρώμενα δικτυωτά εργαλεία, όπως είναι η τράτα βυθού. Είναι οι δράγκες, που είναι και αυτό σειρώμενο εργαλείο, αλλά είναι σταθερό, έχει κάποιον, δεν είναι δικτυωτό δηλαδή. Είναι τα δίχτυα που ανασηκώνονται και αυτά που ρίπτονται. Τα δίχτυα που ρίπτονται είναι το πεζόβολο που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Τα δίχτυα που ανασηκώνονται δεν τα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες, δεν τα χρησιμοποιούμε. Είναι τα βραχιόδικτα, είναι αυτά τα δίχτυα που ξέρουμε όλοι, που χρησιμοποιούν κυρίως οι παράκτη, στα οποία...
0: Τα κλασικά δίχτυα.
1: Τα κλασικά δίχτυα που χωρίζονται και αυτά σε κάποιες κατηγορίες, θα σας πω μετά ποιες είναι. Είναι οι παγίδες, όλοι οι τύποι παγίδων, οι παγίδες για καρκινοειδή, η βολκή, τα ταούλια, όλα αυτά ανήκουν σε μια κατηγορία παγίδων, θα πούμε και για αυτά. Είναι τα αγκιστρωτά εργαλεία, που περιλαμβάνουν την καθετή και το καλάμι που αναφέρατε στην εισαγωγή σας από τα αεραστεχνικά, αλλά και τα παραγάδια, το πιο σημαντικό αγκιστρωτό επαγγελματικό εργαλείο. Υπάρχουν τα εργαλεία αυτά που αρπάζουν και τραυματίζουν. Δεν έχουμε τέτοια στις ελληνικές θάλασσες. Ανήκει το καμάκι εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, ή το καμάκι της φαλαινοφυρίας σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν οι μηχανές συγκομιδής και λοιπά εργαλεία σύλληψης που ανήκουν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες δεν επίπτουν στις προηγούμενες 11 που σας είπα. Το κυριότερο αλλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τα παράκτια σκάφη στις ελληνικές θάλασσες είναι το δίχτυ. Τα δίχτυα χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, στα απλά δίχτυα ή απλά δίχτυα όπως τα λένε οι ψαράδες, και στα μανωμένα δίχτυα. Τα απλά είναι αυτά που αποτελούνται από ένα φύλλο δίχτυου, είναι μονό το δίχτυ, στο οποίο τα ψάρια πιάνονται με διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως πιάνονται από τα βράχια, και γι' αυτό και ο όρος ο αγγλικός είναι gillnets, gill είναι το βράχι, άρα βραχιόδίχτα όπως σας είπα και λίγο πιο πριν. Αποτελούνται δηλαδή από ένα φύλλο δίχτυου. Αυτά πιάνουν πάρα πολλά ψάρια. Εδώ έχω μια λίστα με περίπου 20 είδη. Γόπα, συναγρίτα, αργό, στροφό, μουρμούρα, μπακαλιάρο, πρεσκανδρίτσα, κουτσουμούρα, μπαρμπούνι, λιθρίνη, φαγκρή. Πάρα πολλά είδη πιάνονται από τα απλά δίχτυα. Κατά περίπτωση δηλαδή ο ψαράς, ανάλογα με το επιθυμητό αλίευμα που θέλει να στοχεύσει, ρίχνει και διαφορετικά δίχτυα με διαφορετικό άνοιγμα ματιού. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που διαχωρίζει τα δίχτυα μέσα σε αυτή την κατηγορία στα απλά είναι το άνοιγμα ματιού, δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι στη διαγώνιο το άνοιγμα αυτό που βλέπουμε του δίχτυου. Η επόμενη κατηγορία είναι τα μανωμένα, που αποτελούνται από τρία παράλληλα τοποθετημένα φύλλα δίχτυου. Ενώ στα απλά είχαμε ένα φύλλο, σε αυτό έχουμε άλλα δύο. Υπάρχει το εσωτερικό φύλλο, το οποίο είναι συνήθως πυκνότερο, και κατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο όμοια φύλλα δίχτυου που έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα ματιού. Και όλα αυτά τα δίχτυα αρματώνονται και ποντίζονται μαζί στη θάλασσα. Και εδώ πιάνονται τα ψάρια με τρεις-τέσσερις διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την περίπτωση. Με τα μανωμένα μπορεί να πιάσει και σοπιές, γαρίδες, αστακούς, συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσουμούρες, γλώσσες, λιθρίνια και αρκετά άλλα είδη. Είναι δηλαδή με τα δίχτυα πιάνονται πολλά και καλά είδη πρώτης ποιότητας στα ψάρια.
0: Είναι δηλαδή πλέγματα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή τρίφυλλα.
1: Πλέγματα μονόφυλλα ή τρίφυλλα.
0: Α, μονόφυλλα ή τρίφυλλα, δίφυλλα όχι.
1: Όχι. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί συνδυασμοί μανωμένων και απλαδιών. Υπάρχουν τα καρτέρια, τα κλαμπανόδιχτα, τα καλαμωτά, η κουλούρα. Όλα αυτά είναι διαφορετικοί συνδυασμοί. Τοποθετούνται δηλαδή είτε κατά μήκος είτε καθ' ύψος διαφορετικά δίχτυα, είτε μανωμένα είτε απλάδια, με σκοπό λοιπόν να ψαρέψουν όσο δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά είδη. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία έχουν την ικανότητα να πηδούν έξω από τη θάλασσα και να ξεπερνάνε το δίχτυ, κάνοντας ας πούμε ένα άλμα εις ύψος, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα καλαμωτά, που είναι, αυτά τα είδη είναι κυρίως είδη κεφάλων, τα πέντε είδη των κεφαλαιοειδών που έχουμε σε ελληνικές θάλασσες, 7 είναι στην πραγματικότητα, 5 είναι τα κοινά, και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται ένα δίχτυ κάθετο και ένα δίχτυ οριζόντιο με καλάμια, το οποίο εφάρτεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα. Είχαμε μείνει στα εργαλεία, κύριε Τσίκληρα, και στην χρησιμότητά τους ως προς την αλίευση.
1: Είχαμε μείνει σε ένα συνδυασμό δίχτυων.
0: Α, στα δίχτυα, ναι, βέβαια. Ναι. Που σας είπα ότι είναι μονόφυλλα, τρίφυλλα.
1: Τρίφυλλα και συνδυασμός και... απλών και μανωμένων. Και είχαμε μιλήσει λίγο για τα καλαμωτά που είναι συνδυασμός απλών και μανωμένων για να πιάσουν τα ψάρια που έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν τα δίχτυα κάθε ύψος.
0: Άρα το κάθε εργαλείο. Αλλιεύει κάποιο συγκεκριμένο είδος ψαριού, θα λέγαμε.
1: Ναι. Το κάθε εργαλείο το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού και αρματοσιά, δηλαδή αριθμό πλωτήρων φελών που θα κρατήσουν το δίχτυ, θα του δώσουν μια πλευστότητα, και βαριδίων που θα του δώσουν ένα βάθος, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοχεύουν στην αλία κάποιου συγκεκριμένου είδους στόχου. Ωστόσο, πολλές φορές πιάνουν οι ψαράδες και ψάρια στα οποία δεν έχουν στοχεύσει. Αυτά λέγονται παραλίευματα ή παρεμπίπτωτα αλίευματα. Είναι ψάρια τα οποία δεν αποτελούν στόχο των ψαράδων, αλλά πολλές φορές μπορεί να τους αποδώσουν πολύ καλύτερη τιμή στην ιχθυόσκαλα από ότι τα ψάρια για τα οποία πήγαν να ψαρέψουν αρχικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη που πιάνονται από ένα συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο, και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η αλία στις ελληνικές θάλασσες είναι γενικά πολύ ειδική, δηλαδή πιάνονται πολλά ψάρια, πολλά διαφορετικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, και ιδιαίτερα πολύ ειδικά είναι τα αλιευτικά εργαλεία της Βιτζότρατας και της Τράτας Βυθού. Δηλαδή πιάνουν περισσότερα του ενός ή δύο ειδών. Αντίθετα, ολιγοειδικά, μονοειδικά, δεν σπάνια θα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες κάποιο μονοειδικό εργαλείο, δηλαδή να στοχεύει και να πιάνει μόνο ένα είδος, να είναι δηλαδή τόσο επιλεκτικό ως προς το είδος. Τα υπόλοιπα λέγονται ολιγοειδικά, δηλαδή τα γρηγρή που μπορεί να πιάσουν κάποια 5, 6, 7 είδη στόχους, τα ονομάζουμε ολιγοειδικά εργαλεία. Να συνεχίσουμε με τα παραγάδια, τα οποία είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις ελληνικές θάλασσες επαγγελματικά. Να πω ότι τα παραγάδια τα χρησιμοποιούν και οι ερασιτέχνες, το οποίο δεν αρέσει καθόλου φυσικά στους παράκτες ψαράδες, ενώ μέχρι πρότινος οι ερασιτέχνες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και δίχτυα. Εδώ και μερικά χρόνια έχει απαγορευτεί η αλία με δίχτυα από ερασιτέχνες ψαράδες. Ωστόσο, παραγάδια με κάποιον περιορισμό στον αριθμό των αγκιστριών και στην ποσότητα του αλίευματος που θα εκφορτώσουν, που θα ψαρέψουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους ερασιτέχνες. Τώρα, τα παραγάδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στην επιφάνεια και σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στο βυθό. Τα μεν πρώτα τα ονομάζουμε αφροπαράγαδα και στοχεύουν κυρίως σε μεγάλα πελαγικά ψάρια όπως είναι ο ξυφίας, ο ερυθρός τόνος και άλλα τονοειδή. Ενώ τα πάτοπαράγατα ψαρεύουν κοντά ή πάνω στο βυθό και στοχεύουν σε μεγάλα βενθικά ή βενθοπελαγικά ή παραμυθικά είδη, όπως είναι ο μπακαλιάρος, ο βλάχος, το μαγιάτικο, η στήρα, η συναγρίδα και πολλά άλλα. Πιάνονται δηλαδή αρκετά είδη με τα πάτοπαράγατα.
0: Τα μεγάλα ψάρια κυρίως.
1: Τα μεγάλα ψάρια, βέβαια, εκεί υπάρχει και ένας διαχωρισμός επιμέρους ανάλογα με το μέγεθος του αγκιστριού και της Μάνας και του Παράμαλου. Μάνα είναι το κεντρικό, η κεντρική πετονιά από την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινούν τα Παράμαλα, δηλαδή κομμάτια κάθετα σκηνιού που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, πετονιάς που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, ανάλογα δηλαδή με το μέγεθος, την απόσταση των Παράμαλων, το μέγεθος του αγκιστριού, καθορίζεται και το τι ψάρια θα πιάσει ένα παραγάδι. Γι' αυτό χωρίζονται και σε κάποιες κατηγορίες επιμέρους, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τώρα σημαντικό να μιλήσουμε για αυτά. Τα ψηλά, τα χοντρά και τα μέτζα, δηλαδή τα μεσαία. Έτσι, ανάλογα με το τι, με το μέγεθος του αγκιστρίου, πιάνονται διαφορετικά είδη. Γενικώς πάντως με τα παραγάδια, ο ψαράς στοχεύει σε μεγάλα και ακριβά ψάρια. Και αυτά που σας ανέφερα για τα αφροπαράγαδα, ο ξηφίας και ο ερυθρός τόνος, είναι αυτή τη στιγμή ίσως τα πιο ακριβά και τα πιο απειλούμενα, πολύ σημαντικό αυτό, είδη παγκοσμίως. Ο τόνος είναι το νούμερο ένα απειλούμενο είδος παγκοσμίως.
0: Σε αυτά τα αφροπαράγαδα, ναι, αυτά είναι αγκιστρωτά?
1: Ναι, είναι, καταλήγουν σε αγκίστρι. Είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι τα παραγάδια και τα αφροπαράγαδα.
0: Είναι αυτά που δένουν κάποια φελά για να επιπλέουν φελούς?
1: Είναι αυτά που μπορεί να δει κάποιος μέσα στα καΐκια, να είναι μέσα σε μεγάλες λεκάνες που έχουν στο χείλος τους ένα φελό όπου πάνω αγκιστρώνονται τα αγκίστρια γύρω-γύρω. Κάτι μεγάλα καλάθια, σαν μεγάλες λεκάνες που έχουν τα καΐκια και έχουν στο χείλο τους αγκιστρωμένα όλα τα αγκίστρια γύρω-γύρω, τα οποία μπορεί να είναι και χιλιάδες τα αγκίστρια. Αυτά είναι τα παραγάδια.
0: Και έχουν και κάποια απόσταση μεταξύ τους?
1: Έχουν κάποια απόσταση τα παράμαλα μεταξύ τους, δηλαδή οι κάθετες πετονιές που καταλήγουν στο αγκίστρι, περίπου στο μισό μέτρο 80 πόντους, ανάλογα βέβαια πάλι με το μέγεθος και το είδος στόχο, τα οποία δολώνονται αυτά πριν πέσουν στη θάλασσα. Δεν πάει το ψάρι και πιάνεται στο αγκίστρι κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο δόλωμα το οποίο προσελκύει το ψάρι.
0: Χρησιμοποιούν κάποια ειδικά δολώματα, ή να το αφήσουμε αυτό να τα
1: πάλι
0: πούμε μετά?
1: Όχι, απλώς πάλι εξαρτάται από το είδος που θέλουν να πιάσουν.
0: Αν είναι για ψάρια τα οποία είναι κοντά στην επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα η ζαργάνα, δεν είπατε ότι είναι κοντά στην επιφάνεια?
1: Δεν πιάνεται με παραγάδια.
0: Δεν πιάνεται με παραγάδια, κάποιο άλλο τέλος πάντων που είναι κοντά στην, που είναι αφρόψαρο.
1: Ναι, θα βάλουν σαρδέλα, θα βάλουν φρύσα, θα βάλουν τέτοια ψάρια. Σκουμπρί, κολλιό καμιά φορά.
0: Ενώ σε αυτά που είναι κοντά στο βυθό, για τα μεγάλα
1: ψάρια. Μπορεί να βάλουν και τα ίδια.
0: Τα ίδια δολώματα.
1: Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα βάλουν διαφορετικό. Εξαρτάται όμως τώρα, γιατί οι ψαράδες από την εμπειρία τους και από τη συνεχή τριβή και τη συνεχή, το συνεχή πειραματισμό στα ψάρια και στα είδη που θέλουν να πιάσουν, γνωρίζουν και ποιο είδος θα φάει καλύτερα και ποιο δόλωμα και σε ποια περιοχή. Οπότε είναι δύσκολο. Πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να βρεις δύο ίδια αλευτικά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή δύο καΐκια που να ψαρεύουν με το ίδιο δίχτυ, με το ίδιο γρυγρί, με την ίδια τράτα βυθού, τα χαρακτηριστικά του αλευτικού εργαλείου είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Γιατί ο καθένας προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με την εμπειρία του το αλευτικό του εργαλείο, πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια εννοείται, αλλά το προσαρμόζει για να ψαρέψει όπως θέλει αυτός. Είναι δύσκολο να βρούμε ίδια μεγέθη δυχτιών, είτε στο άλτος, στο ύψος, είτε στο μήκος, είτε στην αρματοσιά, δύο πανομοιότυπα σκάφη, δίχτυα σε σκάφη στις ελληνικές θάλασσες. Οπότε και αντιστοίχως ποικίλει και το δόλωμα που θα βάλουν. Είπαμε ότι η παράκτια λία είναι πολύ ειδική, γιατί πιάνει, επειδή χρησιμοποιεί πάρα πολλά αλευτικά εργαλεία, πιάνει και πάρα πολύ διαφορετικά ψάρια. Ήδη σας ανέφερα καμιά εικοσαριά είδη, τα οποία ανάλογα με το αλευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει κανείς, θα πιάσει και διαφορετικό ψάρι. Αυτό που πρέπει να πούμε λίγο τώρα είναι για την πιτζότρατα, που σας είπα ότι καταργήθηκε με τον κανονισμό αλίας τον ευρωπαϊκό, η οποία αποτελεί εξέλιξη της πεζότρατας, αυτό που είπατε στην εισαγωγή ότι σερνόταν από την ακτή με ανθρώπους ή καμιά φορά και με άλογα, η οποία είναι αντίστοιχη του γρίπου, ενός αλευτικού εργαλείου που απαγορεύεται και χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς δειγματοληπτικούς σκοπούς στις ελληνικές θάλασσες αυτή τη στιγμή και στα ποτάμια και στις λίμνες επίσης, που είναι δύο παράλληλα κομμάτια δίχτυου ενωμένα στη μία του στην πλευρά, το οποίο τραβιέται από δύο ανθρώπους στα ριχά. Αυτός είναι ο γρίπος. Αυτό μπορεί να σχηματίζει σάκο ή όχι. Δηλαδή μπορεί να καταλήγουν τα δύο κομμάτια διχτυού σε σάκο στο τέλος.
0: Και κουραστικό αυτό, για αυτούς που το κάνουν.
1: Είναι κουραστικό, αλλά επειδή αυτό έχει πολύ μικρό άνοιγμα ματιού, 2 χιλιοστά, το χρησιμοποιούμε πολλές φορές όταν θέλουμε να πιάσουμε πάρα πολύ μικρά άτομα κάποιων ειδών, τα οποία βρίσκουν καταφύγιο και μεγαλώνουν σε εκβολικές περιοχές ποταμών, σε παράκτιες λιμνοθάλασσες ή στην ακτή κοντά. Άρα είναι πολύ εύχριστο για επιστημονικούς σκοπούς η χρήση του γρίπου. Απαγορεύεται, ξαναλέω, η αλία με γρίπο στις ελληνικές περιοχές, κυρίως μάλλον γι' αυτό, γιατί πιάνει πάρα πολύ μικρά άτομα. Είναι κουραστικό, αλλά οι σύρσεις είναι μικρές συνήθως. Είναι περίπου, θέλει να καλύψει μια επιφάνεια περίπου 100-150 τετραγωνικά μέτρα, άρα σύρνεις για 20-30 μέτρα το πολύ.

0: κόλπο, και η βολκή, η νταούλια, που χρησιμοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο κυρίως. Οι παγίδες για την άλλη άκρη κοινοειδών είναι συνήθως τετράγωνες και αυτές δολώνονται, μπαίνει μέσα η καραβίδα και τα μεν υπό μεγέθη, αυτά που είναι μικρότερα δηλαδή από το μέγεθος, το εμπορεύσιμο της καραβίδας, μπορούν να διαφύγουν από μια θύρα διαφυγής, τα υπόλοιπα, τα μεγαλύτερα άτομα, κατακρατούνται μέσα στο αλληλευτικό εργαλείο. Τώρα, η βολκή είναι μια παγίδα κυλινδρικού σχήματος που έχει μια κονική απόλυξη. Είναι δικτυωτό το τμήμα το οποίο περιβάλλει κάποιες στεφάνες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί στο προφορικό, ωστόσο χρησιμοποιείται κυρίως για τα χταπόδια στο Βόρειο Αιγαίο και στα εσωτερικά νερά για την αλία χελιών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές παγίδων, κάποιες παγίδες ελιψοειδούς μορφής, σαν ένα σειρματόπλεγμα ελιψοειδούς μορφής, το οποίο χρησιμοποιείται για αλία, ροφούς, αργούς, καθαριού και μυτακίου, οι οποίες πάλι όμως το μέγεθος και το είδος στόχου, ο στόχος ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Οπότε νομίζω και με τις παγίδες έχουμε κλείσει τα περισσότερα παράκτια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες. Και επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, μήπως πρέπει να πούμε λίγο και για την επίδρασή τους.
1: Πριν πάμε στην επίδρασή τους στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσίκλιρα, ποια είναι τα απαγορευτικά εργαλεία στο ψάρεμα, στην αλιεία.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η αλιεία καταρχάς με δυναμίτη. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια νησιά εξακολουθούν ορισμένοι να ψαρεύουν και με δυναμίτη.
1: Συνεχίζουν δηλαδή να.
0: Συνεχίζουν. Αυτό που συνεχίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η αλιεία με καταδυτικό εξοπλισμό, δηλαδή με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και φακό τη νύχτα.
1: Και αυτό απαγορεύεται.
0: Και αυτό απαγορεύεται, διαροπάλου μάλιστα. Και όσοι έχουν καταδυθεί από τους ακροατές θα ξέρουν, ειδικά όσοι έχουν καταδυθεί νύχτα, θα ξέρουν ότι αν τυφλώσει ένα ψάρι με το φακό, το ψάρι αυτό θα είναι ακίνητο. Δεν κινείται. Οπότε μιλάμε για εμψυχρό δολοφονία του ψαριού νύχτα.
1: Παθαίνει κάτι σαν το λαγό δηλαδή. Όταν του ρίχνει τα φώτα πάνω, ακινητοποιείται.
0: Και εγώ ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει αυτό και μάλιστα δεν ψαρεύουν για να φάνε, ψαρεύουν για να πουλήσουν. Άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές καταδύονται νύχτα με αυτόνομη συσκευή κατάδυσης με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και ψαρεύουν.
1: Δεν είναι και επικίνδυνο για τους ίδιους, κύριε Τσίκλιρα?
0: Αν αυτό τηρούν τους κανονισμούς κατάδυσης, δεν είναι επικίνδυνο. Όχι, δηλαδή αν καταδύονται κατά ζεύγη, τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σε σχέση με το βάθος, τον αέρα και τον εξοπλισμό, δεν είναι επικίνδυνο. Αν όμως καταδύεται κάποιος μόνος του και σε περιοχές που δεν γνωρίζει, εντάξει, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται το ψάρεμα με ψαρολούφεκο κατά τη διάρκεια της ημέρας με την αναπνοή του δίτη. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Απλώς ναι, αλλά όχι σε περιοχή που είναι λουόμενη.
0: Ναι, σαφώς. Σαφώς,
1: αυτό να το τονίσουμε.
0: Ναι.
1: Μακριά από περιοχές λουγουμένων.
0: Μακριά. Οπότε αυτή τη στιγμή τα χημικά, ο δυναμίτης και η καταδυτική συσκευή είναι κάποιες μέθοδοι αλίας που απαγορεύονται και φυσικά παράνομη αλία έχουμε και όταν κάποιο καΐκι επαγγελματικό με νόμιμη άδεια ψαρεύει παράνομα. Δηλαδή σε περιοχές όπου απαγορεύεται ή σε εποχή όπου απαγορεύεται ή με αλιευτικά εργαλεία με μεγέθη πέρα το επιτρεπόμενο. Συνήθως μικρότερα δηλαδή ανοίγματα ματιού για να πιάσουν μικρότερα ψάρια και περισσότερα. Αυτές είναι οι μορφές της παράκτιας αλίας, της παράνομης αλίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και για όσους παρακολούθησαν και ένα ντοκιμαντέρ του Εξάντα την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό κανάλι, είχε κάποιες μορφές παράνομης αλίας με την έννοια των παράνομων σκαφών που δεν είχαν άδεια να ψαρεύουν καθόλου ή των μη καταγεγραμμένων αλιευμάτων, αλλά αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα τα έχουμε πολύ σπάνια, κυρίως το καλοκαίρι όταν κάποια καΐκια αγοράζουν ψάρια από Τούρκους ψαράδες που επιτρέπεται να ψαρεύουν το καλοκαίρι, ενώ η δική μας απαγορεύεται, οι μηχανότρατες ας πούμε, ψαρεύουν οι Τούρκοι στα διεθνή ύδατα και αγοράζουν οι δικοί μας τα ψάρια και τα πουλάνε. Αυτό είναι το πιο παράνομο από την άποψη της μη καταγραφής της εκτός εποχής.

0: Αυστραλίας που ισχύει στις ελληνικές θάλασσες.
1: Αλλά ο δυναμίτης είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Ό,τι χειρότερο, γιατί σε μία ακτίνα συγκεκριμένη θα σκοτώσει τα πάντα. Τα οποία φυσικά δεν χρειαζόμαστε.
1: Και όχι μόνο τα ψάρια, αλλά και όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς.
0: Οτιδήποτε ζει εκεί πέρα.
1: Και νεκρώνουν για πόσα χρόνια. Η καταστροφή που επέρχεται μετά από το...
0: Δεν μπορεί να πει με ευκολία για πόσο καιρό μπορεί να νεκρώσει μια περιοχή, γιατί μπορεί την επόμενη μέρα ή μετά από 2-3 εβδομάδες να επικιστεί ξανά αυτή η περιοχή με νέα είδη ή με άλλα άτομα του ίδιου είδους που ήταν λίγο μακριά και δεν επηρεάστηκαν.
1: Να ρωτήσω πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτόν τον παράνομο τρόπο?
0: Αυτοί που το
1: χρησιμοποιούν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή?
0: Αυτοί που το χρησιμοποιούν ξέρουν και τα πετάνε από μακριά ή από την ακτή ή πάνω από σκάφος. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που έχει καταδεχθεί σε εκείνη την περιοχή και ρίξει δυναμίτη, σχεδόν το σκότωσες. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αλλά αυτοί που το κάνουν συστηματικά και για να πουλήσουν τα ψάρια σε κάποια συγκεκριμένα νησιά που ξέρω, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ξέρουν την ποσότητα που θα ρίξουν, ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν για να πιάσουν.
1: Ποια ψάρια βγάζουν?
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Μεγάλα ψάρια, μικρά ψάρια, γάβρο, σαρδέλα, φαγκριά.
0: Κανείς δεν θα ρίξει δυναμίτη και γάβρο και σαρδέλα, και είναι πολύ δύσκολο να βρει γάβρο και σαρδέλα τόσο πολύ κοντά στην ακτή. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Συνήθως ρίχνουν σε ξέρες στις οποίες υπάρχουν αυτά τα πετρόψαρα, ας πούμε, αυτά τα μεγάλα ψάρια που σας είπα, που σχετίζονται με υφάλους, φυσικούς υφάλους, και σχηματίζουν.
1: Αυτό που λέμε τεχνητούς υφάλους.
0: Όχι, όχι, φυσικούς,
1: όχι, φυσικούς υφάλους.
0: Ξέρες που υπάρχουν στις
1: τις ξέρες, ναι, ναι, ναι.
0: Που μπορούν να ζουν οροφοί, συναυρίδες, όλα τα παραλληλή βασικά. Πάρα πολλά είδη.
1: Βγαίνουν ακέραια τα ψάρια ή διαμελισμένα?
0: Ακέραια, ναι. Εκτός αν πέσει ο δυναμίτης πάνω τους.
1: Αλλά είναι μια ολόκληρη...
0: Το οστικό κύμα είναι που κάνει τη διαφορά. Η διαφορά της πίεσης είναι που σκοτώνει.
1: Μια ολόκληρη επικίνδυνη ιστορία για το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Ναι, πολύ. Αλλά ευτυχώς είναι περιορισμένα τα φαινόμενα. Έτσι μην νομίζει κανείς ότι αυτό γίνεται παντού. Είναι ορισμένοι σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας που χρησιμοποιούν ακόμα αυτόν τον τρόπο.
1: Και για τους ίδιους, πώς να το χαρακτηρίσουμε? Μια ολόκληρη επιστήμη εντός εισαγωγικών?
0: Δεν ξέρω πόσο επιστήμη είναι να βρεις.
1: Επιστήμη, ναι, αυτό είναι εισαγωγικά. Δηλαδή μια ολόκληρη, για να το κάνουν όλο αυτό το πράγμα και να το σκεφτούν και να το πράξουν, να το κάνουν πράξη.
0: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ
1: και να χρησιμοποιήσουν τα βήματα αυτά που χρησιμοποιούν. Δεν νομίζω ότι πάνε σε μια περιοχή, πετάνε και το δυναμίτη και τελείωσε. Ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες.
0: Πάντως γενικώς νομίζω ότι η παράνομη επαγγελματική αλληλεία κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε ποσότητα από ότι η παράνομη ερασιτεχνική, ακόμα και με δυναμίτη. Δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα της παράνομης αλληλείας. Ήδη έχει υπολογιστεί, ας πούμε, ότι ένα 30-60% της βιομάζας που αφαιρείται από τη θάλασσα δεν το έχουμε μάθει ποτέ ότι είχε αφαιρεθεί. Δηλαδή δεν καταγράφεται πουθενά. Και μέρος αυτής μπορεί να έχει αλλοιωθεί και παράνομα. Τα νούμερα αυτά είναι διπλάσια στην παγκόσμια αλληλεία. Αυτά θα πούμε τη Δευτέρα, βέβαια. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από την ώρα, θα πρέπει να πούμε τη Δευτέρα και για τα παράνομα. Τι προλαβαίνουμε.
1: Και για τα παράνομα, αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε να λέμε κάποια πράγματα, αλλά πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε, ναι, καλύτερα στην επόμενη εκπομπή τα παράνομα. Καλύτερα. Και να αναφερθούμε λίγο στις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχουν τα θαλάσσια εργαλεία στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα ψάρια κατ' επέκταση.
0: Ναι, οι συνέπειες είναι διπλές, δηλαδή η επίδραση είναι διπλή των αλληλευτικών εργαλείων, γιατί επηρεάζουν και το οικοσύστημα, επηρεάζουν και τα ψάρια. Αλλιώς επηρεάζονται τα ψάρια, αλλιώς το υπόλοιπο οικοσύστημα. Δηλαδή αυτό που δεν αποτελείται από ψάρια. Οπότε θα δούμε και ποιες βιολογικές παράμετροι επηρεάζονται από την αλληλεία των ψαριών. Το πιο βασικό είναι η μείωση του μέσου μεγέθους των ψαριών. Και θα δούμε και ποια είναι η επίδραση του κάθε ελεκτικού εργαλείου ξεχωριστά στο φυσικό και στο βιολογικό περιβάλλον. Και φυσικά εκεί συμπεριλαμβάνονται και τα παραλίευματα. Τα είδη δηλαδή που δεν αποτελούν στόχο πιάνονται θανατώνονται από την αλία και στη συνέχεια επιστρέφονται νεκρά πίσω στη θάλασσα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της παγκόσμιας αλίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αλλά και για μας να βλέπουμε νεκρά ψάρια να επιπλέουν.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλο το νούμερο της βιομάζας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί τώρα κατά ψέματα τα περισσότερα ψάρια τρώγονται. Δηλαδή ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα κάθε λαού, σύμφωνοι κάποια μπορεί να μην τα τρώνε, αλλά τα περισσότερα τρώγονται. Δηλαδή αν πεινάς θα φας ό,τι έχει βγει. Που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πεινάνε και υπάρχουν ψάρια τεράστια νούμερα βιομάζας, χιλιάδες τόνοι κάθε χρόνο, που επιστρέφουν νεκρά πίσω στη θάλασσα. Γιατί δεν έχουν εμπορική αξία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για αυτά που ξέρουμε.
1: Και ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
0: Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εμείς έχουμε φάει ψάρια έτυχη και συναντήσαμε ένα ψαρά σε ένα λιμάνι μια φορά, ο οποίος είχε βγάλει με τα δίχτυα κουρσομούρες, τις πούλησε και του είχαν περισσέψει κάτι ψάρια, τα οποία ήταν δεύτερα, τρίτα ψάρια. Ψάρια που δεν θα μπορούσε να πουλήσει. Και κάναμε ένα φανταστικό τραπέζι με τηγανιτά ψαράκια, γοβιούς και σαλιάρες, ας πούμε.
1: Πολύ νόστιμα ψάρια είναι.
0: Πραγματικά πολύ. Δεν είχα φάει πολλές φορές, αλλά πραγματικά νόστιμα. Είχαμε περάσει πολύ ωραία. Και γέμισε το στομάχι 4-5 ανθρώπων, έτσι.
1: Και όπως επίσης, κύριε Τσίκλερ, κάποια μικρά ψάρια τα οποία είναι θεσπέσια για ψαρόσουπες.
0: Α, μπράβο.
1: Και κάποιοι δεν τα τρώνε, κάποια μικρά ψάρια.
0: Ναι. Πραγματικά αυτά όμως πρέπει να καλέσετε μάλλον στην εκπομπή σας τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά και έχει γράψει και ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που θα εκδοθεί τώρα για τα ψάρια σε σχέση με τη μαγειρική των ψαριών. Αλλά και αυτό θα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
1: Είναι οι συνάδελφοι που κάνουν και αυτοί τις δικές τους εκπομπές σε αυτό το αφιέρωμα και θα ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι των συνταγών, κύριε Τσίκλυρα, και έτσι με μια, θα λέγαμε, γευστική νότα, ναι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή δύναμη εύχομαι.
0: Εσύ.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχτηκε σήμερα σε θυμοτυπική επίσκεψη τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο. Οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαιώθηκαν στο περιθώριο συνάντησης του Πρωθυπουργού της χώρας μας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ. Μήνυμα απομάκρυνσης προς αλληλικίες στάλη σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3, στην Πάρο, για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Το ΟΜΑΝ προτείνει στο Ιράν κοινή περιφερειακή διαχείριση του στενού του Ορμούς με εθελοντικά τέλη. Πολλοί νεκροί κάτω από τα συντρίμια εμπορικού κέντρου στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη λόγω του σφοδρού σεισμού των 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Ιαπωνία. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την Ψαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ήδη είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου αυτής, καθότι από τον επόμενο μήνα ξεκινάει οι θερινές διακοπές για τις εκπομπές αυτές και ο σταθμός μας θα μεταδίδει παλαιότερες αναμεταδόσεις και επαναλήψεις. Γι' αυτόν τον λόγο και η εκπομπή αυτή θα είναι ένα απάνθισμα, ένα ποτπουρί κατά το διλεγόμενον από τις θερινές όλες ακολουθίες, εορτές, παρακλήσεις και ούτω καθεξής. Και ξεκινάμε από τον τέταρτο ήχο με το Ψαπνοάριο από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο μαζί με δύο στοιχειρά των Αναστασίμων Ένων.

0: Ακούσαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο εις το Πασαπνοάριον τετάρτου ήχου, καθώς και δύο στοιχερά αναστάσιμα του ιδίου ήχου. Θα συνεχίσουμε με ιδιόμελον της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου από τον Εσπερινό, του ιδίου τετάρτου ήχου, πρώτου σταυρού σου Κύριε, από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.
1: Από τη Ραϊκή Ισραήλ,

Και μετά το ιδιόμελον του Εσπερινού της Εορτής Μεταμορφώσεως θα ακούσουμε έτερον ιδιόμελον ψαλόμενος δοξαστικών στον πλάιο του Δευτέρου, προτυπών την Ανάσταση από την ίδια εγγραφή με τον Αίμιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, όπου το 1958 εγένετο αυτή εις των Βόλων Ισπανηγυρικών Εσπερινών.

από την ίδια ημέρα θα ακούσουμε την 5η και 7η οδή, δηλαδή τους Ιρμούς των Καταβασιών, του Σταυρών Χαράξας, το Ότρες Μακάρις των Ξύλων και Έκνοον Πρόσταγμα Τυράννου Δισεβούς από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, ή στο αργόν μέλος όπως συνηθίζεται και ψάλλεται.

Μετά τους δύο ερμούς των κατεβασιών από τον Αίμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, θα ακούσουμε και ένα μάθημα αρχαίων που ψάλεται εις την χωροστασία, δηλαδή εις την ώρα του καιρού δια τον αρχιερέα, τον δεσπότη και αρχιερέα Ισύχων Βαρύν, από τον νυν άρχοντα πρωτοψάρτη Λεωνίδα Αστέρη.

μετά το Δεσπότην και Αρχιερέα που μας έψαλε ο Λεωνίδας Αστέρης ησύχων βαρύν, θα ακούσουμε και χερουβικών από τον Ήμιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο και πάλιν ησύχων τέταρτον Άγια.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα να μας ψάλλει από τον μεγαπαρακλητικό κανόνα την πρώτη οδή με τον λυπηρόν επαγωγή χυμάουση με τον χαρακτηριστικό τρόπο αυτού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 μεγακύκλου στον FM και ακούμε την εκπομπή από τη Μυζαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο είναι ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον παρακλητικό κανόνα και πάλιν τον Μέγα από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, όπως το έψαλε προ πολλών ετών την δεκαετία του 70 εις τον Άγιον Δημήτριον των Αμπελοκήπων.
3: Ο Σάι.

Ακούσαμε τον Μέγαν Παρακλητικών Κανόνα από τον αείμνηστο Θρασίβολο Στανίτσα, όπως τον έψα τις αρχές δεκαετίες του 1970 ή στον Άγιον Δημήτριον των Αμπελοκήπων. Ιδιαίτερος εφιστάτη προσοχή στους αγαπητούς ακροατές ή στο προστασία των χριστιανών, όπως το ψάλι ή στην παράκληση, το οποίο διαφέρει από τα αυτά που ψάλλεται στη λειτουργία, στον τρόπο της εκτελέσεως. Ομοίως εντυπωσιακό είναι και το «Άλλα τα χείλη των ασεβών, το αργών» ή στον ασπασμό της εικόνας του Θεοτόκου από τον χωροστατούντα αρχιερέα. Θα συνεχίσουμε με το του παραδόξου θαύματος, αυτό το προσώμιο του πρώτου ήχου από την Εσπερινόν της κοιμήσεως του Θεοτόκου, από εγγραφή γενωμένη το 1957 στην Κωνσταντινούπολη από τον Θρασίβουλο Στανίτσα στην Πρίγκιπον.

από τον ίδιο Εσπερινόν της κοιμήσεως Θεοτόκου ή στον ιερό ναό των ομώνυμων της Πριγκίπου το 1957 θα μας ψάλλει ο αείμνηστος Στασίβουλος Στανίτσας το περίφημο δοξαστικό «Το αρχαιαρχείο νεύματι» μαζί με άλλον Κωνσταντινουπολίτη στα αριστερά πρωτοψάλτη, ως γνωστόν ψάλλεται δίχωρον, τον Χρήστον Τσολακίδη.

Και μετά το περίφημο δοξαστικό «Θεαρχή ανεύματι», θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το απολυτίκιο «Ενδιγενή στην παθερία ενεφύλαξα» από το δασίβουλο Στανίτσα και Πάλιν, από τον ίδιο ιστορικό Εσπερινό του 1957 στην κοίμηση Θεοτόκου της Πριγκίπου. Αγαπητοί ακροατέ, και νυν έφτασε το τέλος της πρώτης περίοδου της εκπομπής. Θερμέ ευχαριστίε εις την διεύθυνση του σταθμού και στον διευθυντή, δια την προσγειωμένη τιμή εις την ταπεινότητά μου να παρουσιάσω φέτος κατά την περίοδο αυτή όλο αυτό το υλικό που έχει ο Σύλλογος και ο Ομιλών εις την αγάπη όλων και εις των φιλόμπουσων και φιλοθεάμων κοινών που αγαπά την παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας και γενικότερα της Κωνσταντινούπολης. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και ο Θεός και η Θεοτόκος που δεσπόζει στο καλοκαίρι να μας έχει καλά όλους και δια την επόμενη περίοδο. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Πώς ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 7298 222.

0: Ναι, αγαπητοί ακροατές, πώς λοιπόν ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν? Ας ξεκινήσουμε από τα θεολογικά και παλαιοδιαθηκικά. Κοντά μας για αυτό το θέμα, που το ξέρει καλύτερα από το καθένα, ο καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της εκπομπής μας, κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, κυρία Καραγιώγα, εσείς και οι ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα, τι έχετε να μας πείτε, από πού θα ξεκινήσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πάντοτε ενδιαφερότανε για τον κόσμο γύρω του και προσπαθούσε να τον ερμηνεύσει. Ο ουρανός είναι ο πρώτος μεγάλος ζωγραφικός πίνακας τον οποίον προσπάθησε ο άνθρωπος να ερμηνεύσει, και μετά από αυτόν και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία τον περιβάλλουν. Και αυτό το διαπιστώνουμε ήδη από την αρχαιότατη εποχή, από τις στιχογραφίες των ανθρώπων των σπηλαίων. Οπότε και ενώ παλαιότερα πιστεύανε οι ερευνητές ότι απεικονίζουν εικόνες από το στιγμές και περιστατικά από το κυνήγι και τα λοιπά των πρώτων ανθρώπων, εν τούτης όμως η προσεκτική παρατήρηση απέδειξε ότι ήταν σχήματα από τον έναστρο ουρανό, τον οποίο παρακολουθούσε το βράδυ θαυμάζοντας το μεγαλείο του και αναρωτώμενος πώς αυτό προέκυψε. Και δεν είναι συνεπώς παράδοξο το γεγονός ότι τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε σήμερα, με όσα έχουν ανακαλυφθεί και διασωθεί από την απότατη αρχαιότητα, ιδέες, διηγήσεις και μύθοι, όπως θα το ονομάζαμε και ονομάζονται, σχετικά με την δημιουργία του κόσμου, συναντούμε σε όλα στα, σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα μέρη της γης, σε όλους τους λαούς, ανεξάρτητα από το πώς και πού και πότε κατοικούσαν, την απότατη αρχαιότητα. Και αυτό νομίζω είναι μια ένδειξη, αν όχι απόδειξη, που δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει εγγενώς ένθικη αυτή την τάση να παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, να αναρωτιέται για την ύπαρξή του, τη δημιουργία του, και να φτιάχνει ιστορίες για να μπορεί να το ερμηνεύσει. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε τόσους αρχαίους μύθους σχετικά με τη δημιουργία, οι οποίοι μύθοι, οι οποίες διηγήσεις, ας το πούμε έτσι, έχουν σε όλους, παρατηρούμε κάποια κοινά σημεία. Τρία κέντρα γύρω από τα οποία περιστρέφονται όλοι αυτοί οι μύθοι είναι ο ουρανός, η γη και ο άνθρωπος. Στον ουρανό συνήθως τοποθετείται η πηγή, η αιτία της δημιουργίας του κόσμου, συνέπεια ενεργειών ή δράσεων στον ουράνιο κόσμο έχουμε την δημιουργία της γης, και το τελικό αποτέλεσμα να είναι πάντοτε ο άνθρωπος, ο οποίος και είναι το σπουδαιότερο, το αντικείμενο ενδιαφέροντος όλων αυτών των διηγήσεων, για να κατοικεί επάνω στη γη, δημιουργείται για να κατοικεί επάνω στη γη.
0: Και όπως μας είπατε, κύριε καθηγητά, σε πάρα πολλούς λαούς υπάρχει η αναφορά στον ουρανό και στις μυθολογίες τους και στους πανάρχαιους λαούς, έτσι, και στην Ινδία και στην Κίνα και στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στους Ίνκας.
1: Παντού σε όλο τον κόσμο και στις πέντε Ηπείρους βρίσκουμε τέτοιες διηγήσεις, οι οποίες, όπως σας είπα, κινούνται ανάμεσα αυτά τα τρία σημεία. Ενώ υπάρχουν και πολλά ακόμα έτσι κοινά σημεία τα οποία βρίσκουμε, που δείχνει ότι λίγο πολύ και οι άνθρωποι σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο, αλλά και το κοσμοείδωλο, η αντίληψη που έχουν για τον κόσμο και αυτό παρόμοιο. Για παράδειγμα, έχουμε σχεδόν παντού όλα να ξεκινούν από ένα χάος άμορφο, απέραντο, το οποίο σε πάρα πολλές παραδόσεις απεικονίζεται με τα ύδατα, με την άβυσσο τους ωκεανούς, οι οποίοι αισθητοποιούν αυτό το χάος και εκφράζει την έννοια της ανυπαρξίας. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε παντού είναι η ύπαρξη θεοτήτων ή τέλος πάντων διαφόρων οντοτήτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και μέσα από αυτή τη δράση τους δημιουργείται ουρανός και η γη. Ένα άλλο στοιχείο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, η οποία συσχετίζεται άμεσα με την γη, το χώμα, αλλά και τη θεότητα. Συνήθως τη θεότητα, συνήθως έχουμε αναμίξεις υλικών προκειμένου να προέλθει ο άνθρωπος. Και επίσης ένα πάρα πολύ συχνό μοτίβο είναι και η έχθρα ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους και ένας παγκόσμιος κατακλυσμός με τον οποίο προσπαθούν οι θεοί να καταστρέψουν και να εξαφανίσουν τους ανθρώπους. Τέτοια λοιπόν στοιχεία βλέπουμε να υπάρχουν παντού σε όλες τις διηγήσεις και αν θέλετε μπορούμε εδώ να κάνουμε και την ειδική αναφορά ακόμα και στη βιβλική διήγηση, η οποία όμως έχοντας υπόψη όλα όσα ανέφερα μέχρι στιγμής δεν θα πρέπει να κατανοηθεί όπως πολλοί τείνουν να το κατανοήσουν ως δάνεια τα οποία πήρε η εβραϊκή παράδοση από όλα αυτά και φτιάχνοντας τη δική της σύνθεση, αλλά αντίθετα από κοινά στοιχεία τα οποία μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι μέσω της παρατήρησης της φύσεως και αποτελούν το κοσμοείδωλο, θα λέγαμε, δηλαδή τον τρόπο που ο αρχαίος άνθρωπος κατανοεί τον κόσμο.
0: Όταν λέτε δάνεια,
1: που τον απαρτίζουν.
0: Όταν λέτε δάνεια, εννοείται δάνεια από τους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής από όπου προήλθαν και οι Εβραίοι, έτσι, αυτό?
1: Ναι. Είναι η πιο συνήθη σήμερα προσέγγιση και προσπάθεια ερμηνείας των βιβλικών διηγήσεων ακριβώς εξαιτίας αυτών των κοινών σημείων.
0: Δεν μπορούν λοιπόν να έχουν επηρεαστεί, κύριε καθηγητά, αφού προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Είναι λογικό να επηρεάζονται.
1: Ακριβώς. Έχουν επηρεαστεί, αλλά με ποια έννοια? Την έννοια ότι μοιράζονται τα ίδια στοιχεία του κόσμου. Της αντίληψης του κόσμου όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάναμε μία σύγκριση με αυτά τα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο που είχε υπόψη του ο αρχαίος άνθρωπος, με αυτά τα στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα από την επιστήμη που απαρτίζεται ο κόσμος, ναι, εκεί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Έτσι, υπάρχει χαόδης διαφορά. Έτσι, εμείς έχουμε τους γαλαξίες, τα συστήματα, τα ηλιακά και τα λοιπά, τα αστέρια και το καθεξής. Τότε είχαν το χάος, το σκοτάδι, την άβυσσο και τις πολλές θεότητες οι οποίες αντιμάχονται μεταξύ τους. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, και όχι ότι παίρνει ο ένας από τον άλλο, είναι το κοσμοείδωλο. Και όπως ένας άνθρωπος στην εποχή εκείνη, αν τυχόν είχε την πραγματική γνώση και εικόνα του σήμαντος, όπως είναι σήμερα, γαλαξίες, αστέρια και ηλιακά συστήματα, και μιλούσε στους ανθρώπους στην εποχή εκείνη, τότε δεν θα καταλάβαιναν τίποτα. Όπως και ένας άνθρωπος σήμερα που έχουμε αυτή την εικόνα για τον κόσμο, μιλήσει με χάος, με κοσμικά ύδατα, με θεότητες που αντιμάχονται, ασφαλώς δεν θα καταλάβει και κανένα σήμερα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο να αντιληφθούμε την βιβλική διήγηση για να μπορέσουμε να την ερμηνεύσουμε δίκαια και τίμια στην εποχή της και στον κόσμο της και στο περιβάλλον. Και όχι με βάση τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, η οποία βέβαια, τώρα μια και το έφερε εδώ η συζήτηση, οφείλουμε να πούμε ότι εξαιρέτως και μοναδικός το δικό κείμενο ξεχωρίζει από όλα τα άλλα αντίστοιχα κείμενα της εποχής του, σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι παρουσιάζει έναν και μοναδικό προσωπικό Θεό να δημιουργεί το σύμπαν από ελεύθερη βούληση και με συγκεκριμένες ενέργειες, δικές του δημιουργικές ενέργειες. Και το δεύτερο είναι το σύμπαν αυτό και ο κόσμος να είναι ένα προϊόν τέλειο και αρμονικό και πλήρες. Ξέρετε, αυτή η προσέγγιση και επειδή ακριβώς παρουσιάζεται με έναν τρόπο άκρος ρεαλιστικό, από τον οποίο απουσιάζει οποιαδήποτε μυθολογική εικόνα, παράσταση, απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε αναφορά σε καταστάσεις και σχέσεις και όντα που βρίσκονται στον έξω φυσικό κόσμο, στον υπερφυσικό κόσμο, τον κόσμο των θεοτήτων ή οτιδήποτε που έχουμε σε όλες τις αρχές μυθολογικές αφηγήσεις για την δημιουργία. Το ξεχωρίζουν το βιβλικό κείμενο μοναδικά και ιδιαίτερα. Και όταν μάλιστα έρχεται η σύγχρονη, φυσική επιστήμη, σύγχρονη φυσικές επιστήμες, να μας περιγράψουν τον κόσμο με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο μας το περιέγραφε εδώ και χιλιάδες χρόνια το βιβλικό κείμενο της Αγίας Γραφής, έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης. Και εδώ έχω δύο πράγματα έτσι πολύ σημαντικά, ή μάλλον τρία πολύ σημαντικά από την επικρατούσα σήμερα θεωρία της μεγάλης έκρηξης, το οποίο ονομάζεται καθιερωμένο πρότυπο στην έκρηξης.
0: Είναι γνωστό ως Big Bang, έτσι.
1: Ως Big Bang, ναι. Ακριβώς, στη μεγάλη έκρηξη. Λοιπόν, μας λέει κοντολογής, εγώ βέβαια δεν είμαι θετικός να πω, αλλά κοντολογής υπάρχουν τρία σημεία. Πρώτον, ότι το σύμπαν έχει κάποια αρχή, ένα σημείο μηδέν δηλαδή, από το οποίο ξεκινάει την ύπαρξή του. Το δεύτερο είναι ότι το σύμπαν στις πρώτες του στιγμές της ύπαρξής του ήταν μία, όπως το ονομάζεται, ενεργειακή σούπα, έτσι, μία ρευστότητα ύλης στην πρωταρχική της μορφή των στοιχειωδών σωματιδίων, πρωτονίων, νετρονίων, οζονίων και όλα αυτά που είναι, και ότι κάποια στιγμή μέσα από αυτήν τη σκοτεινή ενεργειακή σούπα, όπως το ονομάζεται, το πρώτο πράγμα που γίνεται αντιληπτό είναι το φως. Έτσι, διότι πέφτει η θερμοκρασία, μεγαλώνει ο χώρος ανάμεσα στα ματίδια και υπάρχει η δυνατότητα να απελευθερωθεί το απλούστερο φυσικό σωματίδιο που είναι το πρωτόνιο. Έτσι λάμπει το σύμπαν από άκρη σ' άκρη. Και μάλιστα αυτό ότι δεν είναι θεωρία, μια φαντασία δηλαδή κάποιου, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα όργανα, τα τηλεσκόπια και τα λοιπά που στείλαμε στο διάστημα έχουν φωτογραφίσει αυτή την πρώτη στιγμή απελευθέρωση των φωτονίων, οπότε και το σύμπαν φωτίστηκε από άκρη σ' άκρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα τρία αυτά σημεία είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει το κείμενο του Διανέσεως και η δημιουργία του κόσμου. Εν αρχή επίσης ένα Θεός στον όνομα του, και υπάρχει μια αρχή και υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος ελέγχει τα πάντα. Στην αρχή ήταν σκοτάδι και
0: γένετο φως
1: αβίσου, ναι. και επάνω της αβίσου υπήρχε το πνεύμα του Θεού που επεφέρετο επάνω της αβίσου, η δε γίνα άμορφος και κατασκεύαστο και σκότω επάνω της αβίσου, σκοτάδι άβυστος και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος, τα κοσμικά ύδατα, όλα αυτά είναι στοιχεία του κοσμοϊδόλου. Και μετά και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Και έγινε το σπέρα και έγινε το πρωί, ημέρα μία. Αυτό έρχεται η σύγχρονη φυσική επιστήμη, όχι για να αποδείξει διαβάζοντας την διαγραφή, να το πει, αλλά μέσα από τις δικές της μεθόδους με τις οποίες μελετά τον κόσμο. Και επομένως έχουμε, θα λέγαμε, μια επακριβή περιγραφή επιστημονική σύγχρονη με αυτή που έχει το δυτικό κίνημα.
0: Θυμάμαι που μας είχατε πει ότι είναι διαποκαλύψεως η γνώση που μας παρουσίασε ο Μωυσής.
1: Ακριβώς, διότι τέτοια πράγματα δεν μπορούσε να τα γνωρίζει ο Μωυσής, ενώ σύγχρονη επιστημονική γνώση, και μπορούσε να έχει τέτοιου είδους προσέγγιση μόνο μέσα από μια αποκάλυψη, την οποία ο Αγωστέν ο πατέρας μας δέχτηκε από τον Θεό κατά την επικοινωνία μαζί του πάνω στο Σινά. Λοιπόν, ας πούμε ότι εάν έβλεπε ή του παρουσίασε ο Θεός ένα βίντεο, έτσι, υπερκόσμιο, το πώς δημιούργησε τον κόσμο, λοιπόν, και έβλεπε όλα αυτά, τους αστέρες, τους γαλαξίες, τους κυματισμούς και τα λοιπά, νόβα, σούπερνόβα και όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα μπορούσε να τα περιγράψει ο άνθρωπος στους ανθρώπους της εποχής? Θα τα περιέγραφε με αυτούς τους τρόπους που έχουμε. Την άδεια, το σκοτάδι, το φως, το ένα, το άλλο. Και έχουμε στη βιβλική διοίκηση, έχουν την πιο ρεαλιστική περιγραφή από οποιαδήποτε άλλη. Και αυτού του είδους περιγραφή που έχουμε στο σκοτή, τον Θεό να δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, έχει τη βιβλική διοίκηση να ανατρέψει όλες τις άλλες θεωρήσεις περί της δημιουργίας του κόσμου που έχουμε σε όλη την αρχαιότητα μέχρι και εσχάτως, θα λέγαμε, έτσι. Και ποιες είναι? Τρεις είναι βασικές, τα βασικά στοιχεία, θεωρίες που υπάρχουν για την ίδια του κόσμου με διάφορες παραλλαγές, διάφορες στοιχείες. Η πρώτη είναι η ληστική θεώρηση, δηλαδή ότι η γη η οποία βλέπουμε γύρω, και υπάρχει γύρω, είναι αιώνια. Το σύμπαν είναι αιώνιο. Η ύλη υπάρχει πάντα. Έτσι, δεν έχει αρχή. Αυτό το διαβάζουμε ακόμα από τον Πλάτωνα και στην Αιγυπτιακή φιλοσοφία και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας, όσο και αν μας φαίνεται παράλογο, μηδενός του Αϊνστάιν εξαιρουμένου, ο οποίος και αυτός πίστευε στην αιωνιότητα του σύμπαντος, ακόμα και αν οι εξισώσεις του και η θεωρία της θετικότητας του έδειχναν ότι το σύμπαν έχει αρχή. Λοιπόν, όταν έρχεται ο βιβλικός συγγραφέας και λέει ότι το σύμπαν, το ηθικό που έχουμε γύρω μας, το ουρανός και η γη, έχει μία αρχή, τη στιγμή που ο Θεός βάζει αρχή στην ύπαρξη και ως δημιουργός, αμέσως έρχεται να ανατρέψει κάθε διήγηση η οποία υιοθετεί την αιωνιότητα του σύμπαντος και της γης. Το δεύτερο στοιχείο που βλέπουμε σε όλες τις αρχές δοξασίες των ανθρώπων για τη δημιουργία του σύμματος είναι ο πανθεϊσμός. Ότι δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, όλα τα αντικείμενα είναι χώροι στους οποίους κατοικούν θεότητες ή είναι θεότητες αυτοτελείς και που βρίσκονται και γύρω μας. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις αρχές θρησκευτικές παραδόσεις να λατρεύονται τα ο ήλιος, η σελήνη, έτσι, η ιδιολατρία έχουμε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Έτσι,
0: αυτό πήγα να πω, ότι ο πανθεϊσμός βρήκε τη μεγαλύτερη του ακμή, ας το πούμε έτσι, επί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Έτσι, με το Θεό ήλιο, αλλά αυτό είναι κοινό όλων των χριστιών. Έτσι. Ήρθε ο χριστιανισμός και ο Άνης ο Χριστόστομος να αντικαταστήσει την ιδιολατρία με την γέννηση του Χριστού, έτσι, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και ο ήλιος είναι πάντοτε ο μέγας θεός που κυβερνάει τα πάντα. Λοιπόν, επομένως έχουμε τον πανθεϊσμό. Όταν έρχεται το βιβλικό κείμενο να πει ότι τα πάντα που υπάρχουν στον κόσμο είναι δημιουργήματα του Θεού, επομένως βρίσκονται στην εξουσία του, εξαρτούν την ύπαρξή τους από αυτόν τον Θεό, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Ο ήλιος, ο οποίος είπαμε σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις λατρεύεται ως θεότητα, η υπέρτατη θεότητα, το βιβλικό κείμενο πότε δημιουργείται? Την τέταρτη μέρα. Τα μισά της δημιουργίας έρχεται. Τελευταίος και καταϊδρωμένος, θα λέγαμε, έρχεται ένα στοιχείο με το οποίο εκφράζει ο βιβλικός συγγραφέας ακριβώς αυτή την πλήρη απόρριψη της θεοποίησης των στοιχείων της φύσης. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο διαπιστώνουμε σε πάρα πολλές, αν όχι σε όλες τις αρχές, τις αρχές μυστικές δοκτρινίες, είναι ο διεισμός. Δηλαδή, ότι ο κόσμος είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης καλού και κακού. Καλών θεοτήτων και κακών θεοτήτων που βρίσκονται σε μία αέναη διαμάχη μεταξύ τους, μια κερδίζει ο ένας, μια κερδίζει ο άλλος, και κατά την δημιουργία της γης και του ανθρώπου έχουμε την τέσσερα ήττα του θεού του κακού, και από τα υπολείμματα της ήττας του και του σώματός του δημιουργείται η γη και ο άνθρωπος. Επομένως, ένα κακό υποπροϊόν ενός κακού θεού, ο οποίος ιτάται.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά, συνήθως οι κακές θεότητες είναι χθόνιες της γης και οι καλές και οι ανώτερες είναι ουράνιες.
1: Έτσι, ακριβώς. Το συνηθέστερο είναι αυτό. Mm. Λοιπόν, και αυτές βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη. Όταν έρχεται τώρα ο βιβλικός συγγραφέας και λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και όλος ο κόσμος είναι ένα θετικό και πανέμορφο τελειότατο δημιούργημα ενός και μοναδικού Θεού, ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στον ουρανό και τη γη, ακυρώνονται όλες αυτές οι αντίληψεις των αρχαίων. Και εδώ έχω να σας αναφέρω δύο παραδείγματα από τα πιο έτσι κλασικά και χαρακτηριστικά που έχουμε από την αρχαιότητα και ιδιαίτερα από την Μέση Ανατολή, τους αρχαίους μεσοποταμιακούς μύθους. Γνωρίζουμε ότι η Μεσοποταμία, δηλαδή ανάμεσα στον Τύρο και τον Ευφράτη, την περιοχή, είναι η μήτρα πολλών μεγάλων αρχαίων πολιτισμών, των αρχαιότερων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, Σουμέροι, Ακάδες, Χαλδαίοι, Ασσύριοι κτλ. Για τους οποίους μάλιστα η αρχαιολογική έρευνα έχει φέρει στο φως και εξαιρετικά τεκμήρια σχετικά με τις θρησκευτικές τους και κοσμολογικές τους αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν έχει βρεθεί ένα συνήθως έχουν βρεθεί πύλινες πλάκες πάνω στις οποίες είναι χαραγμένες αυτές οι διηγήσεις που ονομάζουν συνήθως έπι, διότι υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές, νικητές, οι οποίοι διεξάγουν όλους αυτούς τους πολέμους κτλ. Στο έπος λοιπόν, το βαβυλωνιακό έπος του Ενουμά Ελής, έτσι λέγεται, και που χρονολογείται ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί? Έχουμε τη δημιουργία του κόσμου να είναι αποτέλεσμα της μάχης του Μαρδού, του υπέρτατου θεού της Βαβυλώνας, με την Τιαμάτ, την αρχαίγονη θεότητα της θάλασσας και του χάου. Μέσα από μία τέλος πάντων διαδικασία, οπότε και οι κατώτεροι θεοί συνωμοτούν μαζί με την Τιαμάτ για να εκφρονήσουν τον Μαρδούκ από τον θρόνο του κτλ. Και να πάρουν αυτή την εξουσία και την κυριαρχία στον κόσμο. Ο Μαρδούκ αντιστέκεται, έρχεται σε μάχη με την Τιαμάτ, την Σκάη, την διαμελίζει, και από το διαμελισμένο σώμα της δημιουργούνται ο ουρανός και η γη. Τα μάτια της Τιαμάτ έγιναν οι πηγές του Τίγρη και του Ευφράτη, και από το αίμα των συνεργών της που έσταξε πάνω στη γη, στο χώμα δημιουργούνται οι άνθρωποι. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές ο πυρήνας της διοίκησης. Ένα παρόμοιο πάλι από εκείνη την περιοχή έπος του Ατραχάση, έτσι, μας κάνει λόγο για δύο ομάδες θεών, των ανώτερων και των κατώτερων θεών, οι οποίοι έχουν ήδη την ισοτική, και οι ανώτεροι θεοί δίνουν τις οδηγίες και οι κατώτεροι θεοί κάνουν τις σκοπιαστικές εργασίες επάνω στη γη. Κάποια στιγμή συνασπίζονται οι κατώτεροι θεοί, έχοντας κουραστεί από τις εργασίες επί της γης, να σκάβουν την κήτη του Τίγρη και του Ευφράτη, και διαμαρτύρονται στους ανώτερους θεούς και ζητάνε δούλους. και τότε κατασκευάζουν οι ανώτεροι θεοί τους ανθρώπους να τους έχουν ως δούλους για να κάνουν αυτή τη δουλειά και να απελευθερωθούν οι κατώτεροι θεοί. Οι άνθρωποι όμως πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ, ξεκινάει από ένα πρώτο ζευγάρι ανθρώπων που αναλαμβάνει τη δουλειά. Οι άνθρωποι όμως πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ, οι οποίοι γίνονται τόσοι πολλοί που από τη φασαρία τους και τις ομιλίες τους και τις εργασίες τους ενοχλούν τους θεούς και αποφασίζουν οι θεοί να κάνουν ένα μεγάλο κατακλυσμό πάνω στη γη προκειμένου να εξαφανίσουν χωρίς όμως να το καταφέρουν. Αντιλαμβάνεστε με αυτά τα δύο μικρά και πολύ σύντομα παραδείγματα που σας είπα, αν τα βάλουμε και όπως πρέπει να το κάνουμε απέναντι στο βιβλικό κείμενο, το οποίο έχει την δημιουργία όπως μας την έχει, με τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο ένα-ένα, τα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο και το σύμπαν σε έξι δημιουργικές ημέρες, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο ρεαλιστικό είναι το δυτικό κείμενο, πόσο θα λέγαμε αλήθειες και μύθοι είναι ανακατεμένα μέσα στις ιστορίες των άλλων λαών και πόσο ποιοτικά θα λέγαμε ανώτερο και σπουδαιότερο και σημαντικότερο το δυτικό κείμενο, το οποίο γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και επιβιώνει, θα λέγαμε, μέχρι σήμερα ακόμα και σε μια απευθείας, σε έναν απευθείας διάλογο με τη σύγχρονη γνώση και τη σύγχρονη φυσική επιστήμη. Σε ορισμένα σημεία βεβαίως, αυτά τα οποία αγγίζει, χωρίς, επαναλαμβάνω, να είναι το βιβλικό κείμενο ένα επιστημονικό κείμενο που να θέλει να εξηγήσει τον τρόπο της δημιουργίας του κόσμου, θέλοντας μόνο να επισημάνει και να καταθέσει την ιστορία του ανθρωπίνου πνεύματος ότι υπάρχει ένας δημιουργός Θεός ο οποίος κατασκεύασε τον κόσμο, τον άνθρωπο, διοικεί τον κόσμο και τον άνθρωπο με την παντοδυναμία του και ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ιστορία και την κατευθύνει με δικαιοσύνη προς μια τελειότητα από την οποία εξέπεσε και στην οποία εξ αρχής δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Χαίρετε, αγαπητά κύριε καθηγητά. Ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης ήταν κοντά μας, ο καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής για το πώς ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Πώς ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν». Στο πρώτο μέρος είχαμε τον καθηγητή μας της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος μας παρουσίασε το θέμα από την πλευρά την βιβλική και δίνοντάς μας και παραδείγματα από τους λαούς της Βίβλου, πώς οι άνθρωποι κατανοούσαν μέσα από τις παραδόσεις τους και τους μύθους τους το σύμπαν και πώς το ενσωμάτωσαν αυτό στις θεότητές τους γενικότερα. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, πως ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, καθηγητή φυσικής διαστήματος. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρομαι πάλι που είμαστε μαζί.
0: Από πότε άρχισε ο άνθρωπος να παρατηρεί συστηματικά τον ουρανό, κύριε καθηγητά?
1: Δαθμία θα έλεγα, αλλά ουσιαστικά από την ημέρα που γεννήθηκε. Δηλαδή σίγουρα από την προϊστορική εποχή, αν όχι πολύ νωρίτερα. Δηλαδή ας πούμε νεολιθική ή και παλαιολιθική. Μιλάμε για συστηματική. Αλλιώς ναι, έτσι ναι. Κι αλλιώς σίγουρα από την παλαιολιθική έβλεπε τον ουρανό.
0: Και τον αποτύπωνε στις βραχοσπηλιές, έτσι, με αυτά που βλέπουμε σήμερα.
1: Για παράδειγμα, ναι. Και μάλιστα με τόσο ωραία... τόσο ωραίες απεικονίσεις που ακόμα προκαλούν δέος.
0: Οι αρχαίοι πολιτισμοί πώς χρησιμοποιούσαν τα άστρα για τη μέτρηση του χρόνου και τον προσανατολισμό?
1: Ήταν πολύ βασικό για αυτούς να μπορούν να μετρούν τη διάρκεια του έτους αφενός, για να ξέρουν κυρίως πότε πρέπει να σπείρουν. Και από την άλλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και του μήνα, για να ρυθμίσουν κάποιες άλλες από τις εργασίες τους, εργασίες αγροτικές, το ψάρεμα που πάει βέβαια με τη σελήνη και το κυνήγι σε κάποιο βαθμό ομοίως με την σελήνη.
0: Αυτό διαμόρφωνε λοιπόν τον τρόπο ζωής στις αρχαίες κοινωνίες, έτσι?
1: Ναι, αντί δηλαδή να έχουν το ημερολόγιο που έχουμε σήμερα στο τηλέφωνό μας ή στο τοίχο μας τυπωμένο, είχαν όλα τα σχετικά με την θέση των άστρων στον ουρανό σε σχέση με τον ήλιο. Ποιο άστρο ανέτειλε σήμερα το πρωί μαζί με τον ήλιο. Με αυτό ξέρανε ποιο μήνα έχουν.
0: Και ανάλογα ονομάζαν και τους μήνες και τις χρονιές, έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια. Διέρεσαν τον ουρανό σε 12 κομμάτια, γιατί 12 μήνες είναι 354 ημέρες στην πραγματικότητα, οπότε περισσεύουν άλλες 11, και αυτές τις 11 τις έβαζαν στο τέλος του χρόνου επαγόμενες ημέρες. Αυτό ήταν ένα από τα παλιά ημερολόγια που είχαν οι άνθρωποι. Οι Αιγύπτιοι για παράδειγμα είχαν λίγο διαφορετικό, 5 ημέρες στο τέλος, που αυτό γινόταν γύρω στις 15 Αυγούστου. Και αντίστοιχα είχαν και οι Έλληνες, που ειδικά για τους Έλληνες, ας πούμε στη Μινωική εποχή, οι Κρήτες και πιθανότατα και όλοι οι Έλληνες είχαν ένα παρόμοιο ημερολόγιο, αλλά πρόσθεταν, όπως φαίνεται, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, 11 ημέρες στο τέλος. Το τέλος των 354 που είπαμε προηγουμένως.
0: Ημερών, ναι. Υπάρχουν ευρήματα της αρχαιοαστρονομίας στην Ελλάδα, μια και κάνατε αναφορά, κύριε καθηγητά, στην Κρήτη και στη Θεσσαλία?
1: Υπάρχουν της αρχαιοαστρονομίας ευρήματα, ερμηνείες που βασίζονται στον προσανατολισμό ενός κτηρίου, τη μορφή ενός κτηρίου, πόσες μέρες βλέπει κανείς τον τάδε αστερισμό στον τάδε διάδρομο του παλατιού στην Κνωσό για παράδειγμα. Τέτοιου είδους ενδείξεις έχουμε, που οι ειδικοί, που θεωρούνται βέβαια σοβαροί, δεν εννοώ έτσι ήρθε την ώρα που συζητάγαμε στο καφενείο, κάτι που να βασίζεται σε γνώσεις αστρονομικές και μαθηματικούς υπολογισμούς. Αστρονομικούς δηλαδή υπολογισμούς εν τέλει.
0: Να πάμε παλιά, τα πιο αρχαία ευρήματα νομίζω είναι στη Θεσσαλία, στην νεολιθική Θεσσαλία. Τι δείχνουν οι
1: προσανατολικά? Πολύ σωστά.
0: Εκεί τα νεολιθικά κτίρια μας δείχνουν κάτι, οι προσανατολισμοί τους πάνω σε αυτό που είπατε?
1: Ναι, δηλαδή έχω βρει ότι η πρώτη γενιά κτίριων που φτιάχτηκε γύρω στο 6.500 π.Χ. έχει ανοίγματα ή είναι παράλληλα προς την ανατολή κάποιων άστρων γύρω στις 26 Οκτωβρίου, που είναι η σπορά και τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή της Παναγίας 21 Νοεμβρίου. Επίσης άλλα άστρα, φωτεινά άστρα. Η πιθανότητα να είναι αυτό τυχαίο είναι της τάξης του 2-5%. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και 500 χρόνια μετά, που φαίνεται τα κτίρια χαλάσια για κάποιους λόγους που δεν είμαστε σίγουροι ποιοι ήταν, έφτιαξαν ένα καινούριο κτίριο, το οποίο είναι προσανατολισμένο πάλι στην ανατολή του ηλίου γύρω στις 26 Οκτωβρίου, δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, και πάλι συνδέεται με τη σπορά.
0: Είχανε να κάνουν άμεσα με τη Γεωργική ή την την ηχθειο, τα ψαρέματα, τέλος πάντων, το κυνήγι, αυτό που μας είπατε. Τώρα, μετά στην Κρήτη, στα Νάκτορα, στα Παπούρα που μας είχατε αναφέρει στη χθεσινή εκπομπή, έχουμε και εκεί αστρονομικούς προσανατολισμούς?
1: Ναι, και εκεί έχουμε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 26 Οκτωβρίου και 21 Νοεμβρίου, και από την άλλη μεριά έχουμε Δύση της Παναγίας, δηλαδή 15 Αυγούστου, που είναι η εποχή που οι ημέρες μάλλον που προσέθεταν τις 11 ημέρες που σας είπα νωρίτερα.
0: Αυτό με τις 11 ημέρες μέχρι πότε έφτασε, κύριε καθηγητά, πότε αλλάζει?
1: Αλλάζει με το Ιουλιανό ημερολόγιο.
0: Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πια φεύγουμε.
1: Ναι, το οποίο βέβαια το φτιάξαν Έλληνες και αυτό το ημερολόγιο στην Αλεξάνδρεια. Οι Έλληνες τα ξέρανε πολύ καλά αυτά, και έτσι φτάσαμε να ζητήσει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από τους Έλληνες αστρονόμους της Αλεξάνδρειας να προτείνουν ένα ημερολόγιο, το οποίο ονομάσαμε Ιουλιανό. Είναι το παλιό ημερολόγιο, έτσι, για να το πούμε όπως το λέμε συνήθως.
0: Οι αρχαίοι ναοί τώρα στη συνέχεια έχουν και αυτοί αστρονομικό προσανατολισμό?
1: Μάλιστα, όπως βρήκε πρώτος ένας Εγγλέζος τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Σερ Τζον Λόκιερ τον

0: γινόταν για να ξέρουν, ας πούμε, πότε θα σπείρουν. Και το πότε θα σπείρουν δεν άλλαξε. Οπότε έβαλαν τις εορτές με παρόμοιον τρόπο. Όπως ακριβώς οι παλιοί ναοί έγιναν εκκλησίες. Με παρόμοιο τρόπο. Μόνο που άλλαξαν τον προσανατολισμό, την είσοδο, όπως ξέρετε.
1: Το Ανατολή-Δύση έγινε το ανάποδο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, ναι. Το εκτός από τους ναούς, πολύ σημαντικά στην αρχαιότητα είναι τα αρχαία θέατρα που τα συναντούμε σε όλη την περιοχή της Μεσογείου.
0: Μάλιστα,
1: εδώ τι γίνεται.
0: Είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό επίσης, το οποίο είναι δική μου για την ακρίβεια ανακάλυψη. Τα δούλεψα όμως με έναν φίλο από το Μεξικό και έναν άλλο από τη Σοντούρε, γιατί ήθελα να γίνει επαλήθευση αυτών που βρίσκαμε, ώστε να μην είναι μόνο δικιά μου ιδέα και υπολογισμοί. Και βρήκαμε ότι όλα τα θέατρα σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά και μέχρι το Αφγανιστάν, όπου υπάρχουν ελληνικά θέατρα της ελληνιστικής περίοδου, δηλαδή μετά τον Μεγαλέξανδρο, για αιώνες είχαν θέατρα, έχουν σαφείς αστρονομικούς προσανατολισμούς. Έτσι που θυμάμαι τώρα να σας πω είναι ότι την Αλεξάνδρεια του Όξου, το σημερινό όνομα είναι Αϊχανούμ, είναι στο Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σύνορα Αφγανιστάν, τριεθνές σημείο, Αφγανιστάν, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν για την ακρίβεια. Σε ένα πολύ ωραίο ποταμό εκεί, τεράστιο, όπου το θέατρο δείχνει την Ανατολή Ηλίου τη μεγαλύτερη μέρα του έτους και τη Δύση του Ηλίου τη μικρότερη μέρα του έτους, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Νομίζω
0: και
1: αυτά...
0: παρόμοιοι
1: ναι, ναι.
0: τέτοιοι
1: ναι.
0: υπάρχουν σε όλα τα θέατρα. Και τα ελληνικά θέατρα έχουν πιο προχωρημένες, ας πούμε, πιο πολύπλοκες μελέτες από ότι τα ρωμαϊκά. Τα ρωμαϊκά είναι λίγο πιο απλά, όπως αυτό που σας είπα, που δεν είναι ρωμαϊκό, αλλά είπα μια πολύ καθαρή κατεύθυνση που είναι η Ανατολή Ηλίου, 21 Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου η Δύση, όπως σας ανέφερα.
1: Νομίζω ότι
0: τα
1: αυτά...
0: Τα ελληνικά θέατρα έχουν ναι. πολύ πιο... στην κυρίως Ελλάδα, στη Μικρασία και τη Μεγάλη Ελλάδα, Ιταλία δηλαδή, Νότιος Ιταλία, Ιταλία, είναι πολύ πιο προηγμένος ο τρόπος σκέψης της σχεδίασης του θέατρου. Φυσικά, πρώτα απ' όλα, το θέατρο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην πλαγιά του λόφου που το φτιάνει. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, επειδή ο προσανατολισμός είναι τέτοιος, δεν μπορώ να βάλω τη σκηνή να μου λέει πότε θα ανατείλει ο ήλιος, αλλά θα πάρω την κάθετη πάνω στη σκηνή. Ή θα πάρω το όριο του θεάτρου, τα δύο όρια του θεάτρου. Οπότε η έκταση, η γωνία που σχηματίζουν τα δύο όρια του θεάτρου δεν είναι πάντοτε επευθείας, 180 μοίρες, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε λίγο πολύ, για να προσαρμοστεί με τις ντόπιες συνθήκες που ξεκινάνε από τον προσανατολισμό του θεάτρου, του κύλου που θα φτιάξουμε σε ένα συγκεκριμένο βράχο, ας πούμε, από τη μία, και από την άλλη έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ακόμα και την κλίση που έχουν τα καθίσματα να είναι προσαρμοσμένη, όπως βρήκαμε, με το γεωγραφικό πλάτος, ώστε ο

0: ήλιος μια συγκεκριμένη ημέρα το μεσημέρι να πέφτει παράλληλα προς, προς τα καθίσματα.
1: Άρα η συμβολή των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων στην κατανόηση του σύμπαντος είναι πάρα πολύ σημαντική, καταλαβαίνω από αυτά που μας
0: βέβαια,
1: λέτε.
0: Είχε τον εξής συμβολισμό. Για να κάνει τους ανθρώπους να ζουν αρμονικά με τη φύση, αλλά και με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να σέβεσαι και τον εαυτό σου και τους διπλανούς και τη φύση. Έλεγε ο Πλάτων, πρέπει να ζούμε με την αρμονία, με βάση την αρμονία που μαθαίνουμε από τη φύση. Και αυτή η αρμονία εκφράζεται και στα θέατρα. Εκφράζεται στους προσανατολισμούς των οδών των πόλεων. Για παράδειγμα, όλοι οι δρόμοι του Πειραιά βλέπουν ανατολή του Ηλίου τα Χριστούγεννα. Και τα σπίτια, τα αρχαία του Πειραιά που βρήκαν τώρα που σκάβανε για το μετρό, διαπίστωσαν ότι η όψη τους είναι παράλληλη προς την ανατολή Ηλίου 21 Δεκεμβρίου. Και ότι όλα μπροστά έχουν ένα αγίασμα, ένα πηγάδι, που είναι ιερό να μην το πειράζει κανείς, που έχει μια σκάλα η οποία είναι κάθετη στον προσανατολισμό που μόλις σας είπα. Δηλαδή βγαίνει μπροστά από το σπίτι και κατεβαίνει κανείς κάτω εκεί στο αγίασμα. Αυτό δείχνει ένα σεβασμό στην αρμονία του σύμπαντος και του εαυτού μας εν τέλει. Γιατί αυτό είναι που θέλουν να πετύχουν οι φιλόσοφοι, εγώ πιστεύω. Να κάνουν τον άνθρωπο δηλαδή ο οποίος είναι βίος να καταλάβει ότι αν ακολουθεί στην αρμονία του σύμπαντος θα γίνει καλύτερο άνθρωπος. Η δική μου ερμηνεία πρέπει να σας πω.
1: Μάλιστα. Έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά ο χρόνος μας τέλειωσε, κύριε καθηγητά. Ναι, σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε αύριο.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος, καθηγητής φυσικής διαστήματος στο τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ενώ στο πρώτο, ο καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Παπαρνάκης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Πώς ο άνθρωπος κατανοεί το σύμπαν» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καραγιωργά. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχτηκε σήμερα σε θυμοτυπική επίσκεψη τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Στην πίστη που πρέπει να έχουν στον Θεό εκτός από τις δυνάμεις τους όσοι επιτελούν το έργο της διαφύλαξης της τάξης αλλά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κάθε έκνομης ενέργειας, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ κατά την τέλεση των θυρανηξίων ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται εντός της Γενικής Διεύθυνσης Χωροφυλακής Ειδικών Επιχειρήσεων και Αντιτρομοκρατίας στη Σόφια. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στα ίχνη συμμορίας που διέπρατε απάτε σε βάρος ηλικιωμένων σε όλη την επικράτεια, δίθενος λογιστές και υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έφτασε η ελληνική αστυνομία. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη διάσωση και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Καλύμνου, του αρχοντικού Βουβάλη, με το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησής του. Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αρχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία, καθώς οι στάθμοι του Ρήνου ποταμού υποχωρεί σε επίπεδα που απειλούν να σπάσουν κάθε ιστορικό χαμηλό των τελευταίων 35 ετών, προβλήματα στη μεταφορά καυσίμων και άνθρακα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Χελιδόνι». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, μιλάμε αυτή την ώρα εμείς αγαπητοί ακροατές για το Χελιδόνι και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το πτηνό στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στην λαογραφία. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας και ξεκινάμε από την ποίηση και την λογοτεχνία. Καλωσορίζουμε την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Κυρία Δανιήλ, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε? Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς πάρα πολύ καλά είστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και το θέμα εμπνέει να είστε.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Το Χελιδόνι νομίζω ότι είναι πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς τόσο στην ποίηση όσο και στη λογοτεχνία, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι. Α, μια και το είπατε έτσι όπως το τοποθετήσατε, να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε λογοτεχνία, εννοούμε πεζογραφία και ποίηση. Δεν είναι άλλο πράγμα η λογοτεχνία και άλλο πράγμα η ποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Η ποίηση είναι μέρος της λογοτεχνίας. Απλώς η λογοτεχνία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το πεζό και το άλλο είναι το ποιητικό. Λοιπόν, θα βρούμε το Χελιδόνι λοιπόν στη λογοτεχνία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα, θα το ξέρετε κι εσείς βέβαια και το ξέρει ο κόσμος όλος, ένα Χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, είναι το γνωστό ας πούμε που σαν παροιμία, που έχει αρχαία την καταγωγή, μια Χελιδόν εαρ ούπιη. Και αυτό, επειδή είπατε ότι είμαι και διδάκτορ της φιλολογίας και επειδή το διδακτορικό μου είναι πάνω στον Ελίτη και επειδή ο Ελίτης έχει γράψει εκείνο το εμβληματικότατο έργο, το Άξιον Εστί, και επειδή σε αυτό το εμβληματικότατο έργο βρίσκεται και ο ύμνος που έγινε και τραγούδι και τραγουδήθηκε από όλο τον ελληνικό λαό, ένα το Χελιδόνι και η Άνοιξη ακριβή, θα αρχίσουμε από αυτό. Επιτρέπετε?
0: Βεβαίως.
1: Επιτρέπετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στο Άξιον Εστί και παίρνουμε το ένα το Χελιδόνι και η Άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ, θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Είναι γνωστό, φαίνεται απλό, έχει όμως τα μυστικά του. Ένα το Χελιδόνι, ένα Χελιδόνι, εαρ ούπι, μας είπε η αρχαία παροιμία και μας λέει και ο λαός. Ένα Χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Θέλουμε πολλά Χελιδόνια. Η άνοιξη είναι ακριβή. Κοστίζει πολλά Χελιδόνια. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, αλλά και αυτός θέλει πολλά Χελιδόνια. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Για να θέλει νεκρούς, είτε είναι η ζωή που δίνει, τροφοδοτεί γενικώς με νέο αίμα, είτε είναι ο πόλεμος, όπως είναι και φαίνεται μέσα στο έπος αυτό το Άξιον Εστί. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θέλει όλοι να αγωνιστούμε για να έχουμε άνοιξη. Άνοιξη λοιπόν, γιατί το Χελιδόνι είναι ταυτισμένο με την άνοιξη και η άνοιξη είναι ταυτισμένη με την επανάσταση και η άνοιξη είναι επίσης ταυτισμένη με την ανάσταση και με το Πάσχα. Οι στίχοι επομένως σημαίνουν ότι ένα Χελιδόνι μόνο του δεν αρκεί. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να φέρει άνοιξη, να κάνει ανάσταση στην πατρίδα, στην πίστη, στη θρησκεία, στην κοινωνία. Σε όλα χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Θέλει νεκροί χιλιάδες να δίνουν το αίμα τους, να είναι στους τροχούς, με τους τροχούς, σαν να είναι άμαξα η γη που γυρίζει και όπως γυρίζει. Και ο χρόνος τρέχει, είναι πολλοί αυτοί που χάνονται στη διαδρομή και νέες γενιές έρχονται μετά. Θέλει αγώνα, θέλει αίμα, θέλει θυσία. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Με τα μεγάλα, όλα τα μεγάλα έργα είναι γνωστό, το ξέρετε, χρειάζονται αίμα, χρειάζονται θυσία. Συμβολικά, στα θεμέλια ενός σπιτιού που χτίζουμε, σφάζουμε έναν κόκορα. Το θυμόμαστε, το έχουμε ξεχάσει τώρα με τις πολυκατοικίες. Αλλά τον παλιό καιρό που είχαμε μονοκατοικία και χτίζαμε τα σπίτια μας μέσα σε μια αυλή, τότε ήταν απαραίτητη η παρουσία του Κόκορα, ένα, και του ιερέα που θα έκανε τον αγιασμό για τα εγγένεια. Τώρα βέβαια αυτά έχουν χαθεί. Ωστόσο εμείς πάμε με την παράδοση. Η άνοιξη λοιπόν είναι προϊόν του ανθρώπου, λέει ο ποιητής, εννοώντας ότι το καλό το φτιάχνουν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πλαστεί για να φτιάχνουν το καλό. Βρίσκουμε στον Ελίτη το στίχο «Κοινό που μας προσάπτουνε τα χελιδόνια» είναι η άνοιξη που δεν φέραμε. Που σημαίνει ότι εμείς θα τη φέρουμε την άνοιξη. Εμείς θα κάνουμε τα χελιδόνια να μπορούν να ζουν μέσα σε αυτήν την εποχή.
0: Αυτός ο στίχος στον οποίο αναφερθήκατε είναι στο ίδιο έργο?
1: Όχι, είναι στη Μαρία Νεφέλη και ο τίτλος του ποίηματος είναι «Λόγος περί αγνότητος». Κοινό που μας προσάπτουνε, που σου προσάπτουνε τα χελιδόνια, είναι η άνοιξη που δεν φέραμε. Εμείς οι άνθρωποι δεν τη φέραμε. Και αλλού, στην ίδια ποιητική συλλογή, στη Μαρία Νεφέλη, από μας η άνοιξη εξαρτάται. Σαν να λέει, από μας το καλό εξαρτάται. Και θα πάω και σε μια άλλη συλλογή που πάλι το χελιδόνι παίζει. Μονομιάς η σκιά της χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Ο στίχος φαίνεται λίγο ζώρικος. Το ποίημα είναι από τις 6 και μια τύψεις για τον ουρανό, από τη συλλογή, συγγνώμη, 6 και μια τύψεις για τον ουρανό, και η καταγωγή του τοπίου ή το τέλος του ελέους είναι το ποίημα. Τι σημαίνει εδώ η σκιά της χελιδόνας και όχι η ίδια η χελιδόνα θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της? Έχω μία λέξη σκιά, μία λέξη θέρισε και μία λέξη νοσταλγών, γενική πληθυντικού, έτσι, που με παραπέμπει, με στέλνει κατευθείαν στον αρχαίο Πλάτωνα. Η σκιά λοιπόν και όχι η ίδια η χελιδόνα, δηλαδή η ψεύτικη άνοιξη είναι εδώ. Και εδώ αναγνωρίζουμε το πολύ σημαντικό υπόβαθρο που κινείται από τον αρχαίο χρόνο μέχρι το σήμερα και θέρισε τα μάτια των νοσταλγών. Με όποιο υπαινιγμό μπορούμε να πάρουμε αυτό το θέρισμα των ματιών. Κάτι που δεν περνάει ασήμαντο δηλαδή είναι το χελιδόνι που θερίζει τα μάτια. Είναι το ρίγος σε άλλο στίχο, είναι η ρίγα που ρηγώνει, το ρήμα ρηγώνω που το ξαναβρίσκουμε στον Ελίτη πολλές φορές και σημαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό που χαράζει τη συνείδηση, την ψυχή, το νου και το πνεύμα. Το χελιδόνι όταν πετάει στον ουρανό και το βλέπουμε, και αυτό είναι μαύρο, το μαύρο φαίνεται, και το άσπρο λίγο της κοιλιάς του, αλλά κυρίως στο μαύρο είναι και η ουρά μαύρη ψαλιδωτή, είναι εκείνο που χαράζει τον ουρανό, το γαλάζιο ουρανό, άρα περνάει και δεν μένει απαρατήρητο. Έτσι πέρασε αυτή η σκιά της χελιδόνας, που έχει βέβαια πολιτικά και άλλα σημενόμενα.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μένει απαρατήρητο το χελιδόνι όταν το βλέπουμε στον ουρανό να πετά.
1: Όχι. Και μάλιστα δεν θα πούμε, α, να, κοίτα ένα χελιδόνι ή κοίτα τα χελιδόνια. Εννοείται ότι μόλις τα δούμε, αναγκαστικά θα μας κερδίσουν το βλέμμα μας. Λοιπόν, από τα χαρακτηριστικά του, και γι' αυτό άλλωστε παίρνει και τους συμβολισμούς του, το χελιδόνι είναι αποδημητικό πτηνό. Ανήκει στα στρούθη, όμορφα λέει η φυσική ιστορία. Έχει μήκος 12 με 22 εκατοστά, ανάλογα με το είδος, δεν είναι ένα τα είδη του χελιδονιού, είναι πολλά. Και συνήθως έχουν διαφορετικό, μπορεί να βρούμε δηλαδή και με διαφορετικό χρώμα από ό,τι είναι το παραδοσιακό, το μαύρο με την άσπρη κοιλιά. Τα χελιδόνια μεταναστεύουν κατά δεκάδες εκατοντάδες θεσμίνη στα μεσογειακά κλίματα την άνοιξη. Από το Μάρτιο, έρχονται δηλαδή στην Ελλάδα το Μάρτιο για να εκολάψουν τα 4-5 αυγουλάκια τους, να αναπαραχθούν στις αρχές τα πουλάκια και μετά να ξαναφύγουν το φθινόπωρο, να ξαναπάνε στην Αφρική. Προσέχω αυτό γιατί θα το βρω μέσα στην ποίηση. Άνοιξη έρχονται. Γι' αυτό και τα χελιδόνια είναι ταυτισμένα με την άνοιξη. Έρχονται τα χελιδόνια και φέρνουν την άνοιξη και φέρνουν την ανατροπή στο χειμώνα και φέρνουν τα λουλούδια και φέρνουν το Πάσχα και φέρνουν την Ανάσταση.
0: Ανήκει, λοιπόν, είναι ο τελάλης, θα έλεγε κανείς, της άνοιξης το χελιδόνι.
1: Βεβαίως, ναι, το έχουμε πει από τα αρχαία χρόνια, το έχει πει Σαπφό. Βεβαίως είναι. Ανήκει στα πουλιά που στείνουν μια πολύ περιποιημένη φωλιά στις βεράντες των σπιτιών, στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχετε δει πόσο άρτια είναι η αρχιτεκτονική μιας χελιδονοφωλιάς. Εκεί γεννάει τα χελιδονάκια του στο μπαλκόνι μας, στη βεράντα μας, και όταν αυτά γεννηθούν και τα μεγαλώσει λίγο η χελιδόνα, φεύγουν και μένει η φωλιά άδεια του χρόνου πάλι. Για όποιον έχει χελιδονοφωλιά στο μπαλκόνι, αυτό θεωρείται σύμβολο ευτυχίας, χαράς, νιώτης, ευδαιμονίας κτλ. Να μην πούμε βέβαια τι γίνεται από κάτω από τη χελιδονοφωλιά για όποιον έχει την εμπειρία. Από τα αρχαία χρόνια πάλι, από πολύ παλιά τουλάχιστον, έχουμε στην παράδοσή μας τα χελιδονίσματα που είναι κάτι σαν κάλαντα, θυμό που μέχρι σήμερα διατηρείται σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας. Και λέμε πολλές φορές για τα πιτσιρίκια, τα παιδάκια όταν μιλάνε ή τραγουδάνε ή παίζουν ή ξεφωνίζουν, σαν χελιδονάκι κάνει. Επίσης τα χελιδόνια θεωρούνται και μετεωρολογικοί δείκτες. Εάν πετάει χαμηλά, τότε θα έχουμε βροχή. Και αν πετάει ψηλά, τότε θα έχουμε καλλιεργία και ηλιοφάνεια. Έτσι λέγανε οι παλιοί άνθρωποι που παρατηρούσαν τη φύση. Το χελιδόνι εμφανίζεται στη λογοτεχνία μας πάντα σαν σύμβολο. Και αφού ταυτίζεται με την άνοιξη, διότι τι θα κάνουμε τώρα, ένα έργο με να έχει, ένα λογοτεχνικό εννοώ έργο, να έχει θέμα του το χελιδόνι. Πώς να το κάνει η ήρωα, μόνο μεταφορικά χρησιμοποιείται. Λοιπόν, σύμβολο λοιπόν που ταυτίζεται με την άνοιξη, όπως είπαμε, και φυσικά με τα νιάτα. Με αυτήν την έννοια θα βρούμε το χελιδόνι σε ένα ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη, που ο τίτλος της ποιητικής συλλογής μέσα στην οποία βρίσκεται είναι «Τα φευγά τα χελιδόνια». Λοιπόν, λέει «Τα φευγά τα χελιδόνια θα έρθουν από την Αραπιά. Τα φευγάτα μας τα χρόνια δεν γυρίζουν πια». Στους δύο πρώτους στίχους είναι κυριολεκτικό το μήνυμα. Τα φευγάτα χελιδόνια, τα χελιδόνια που έρχονται και φεύγουν, θα έρθουν από την Αραπιά. Είπαμε προηγουμένως ότι έρχονται από την Αφρική. Αραπιά εννοούμε κάτω, την Αίγυπτο. Τα φευγάτα μας τα χρόνια δεν γυρίζουν πια. Εδώ είναι μεταφορικό. Πάει πια στα νιάτα. Εκείνο είναι που φεύγει. Χελιδόνια κι εμείς. Τα νιάτα μας είναι σαν τα χελιδόνια, φεύγουν. Για μας δεν θα ξανάρθουν, αλλά θα
0: φεύγουν, αλλά δεν γυρίζουν. Ακριβώς, φεύγουν, αλλά δεν μπορούμε.
1: Ναι, για μας δεν θα έρθουν. Είναι οι νέες γενιές όμως που θα έρθουν, τα άλλα χελιδόνια. Άλλωστε ποτέ δεν είναι τα ίδια χελιδόνια. Σαν, δεν ξέρω βέβαια ακριβώς το πώς λειτουργούν, αλλά για τα περισσότερα ζώα ισχύει ότι μόλις γεννήσουν τα δικά τους, τους διαδόχους τους, εξαφανίζονται. Και είναι εκείνα που παίρνουν τη συνέχεια, τη σκυτάλη. Όπως το τζίκι, ας πούμε, πεταλούδες. Τέλος πάντων. Το ποίημα λοιπόν μίλησε μεταφορικά και ο Δροσίνης που το γράφει αυτό το γράφει όταν είναι πια αρκετά όριμος. Πάμε τώρα, ένα ποίημα ταιριάζει πάρα πολύ με, με τον Οδυσσέα Ελίτη, με το ποίημα που προείπαμε του Οδυσσέα Ελίτη, το οποίο βέβαια πίσω του έχει μια άλλη καταγωγή και έχουμε τον Άγγελο Σικελιανό, μια γενιά μεγαλύτερο από τον Ελίτη, ο οποίος έχει πάλι μιλήσει μέσα σε ένα ποίημα για τους συμβολισμούς που έχει το χελιδόνι σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή. Λοιπόν, το ποίημα το έχει γράψει μέσα στην κατοχή στις 25 Μαρτίου του 1942. Σκεφτείτε τι μέρα είναι, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και έχει τον τίτλο «Ανάσταση». Λοιπόν, διαβάζω το ποίημα. «Τα χελιδόνια του θανάτου σου μιλάν μιαν άνοιξη, καινούρια Ελλάδα, και από τον τάφο σου γιγάντια γένα. Μάταια βυγλίζει των Ρωμαίων η κουστοδία τριγύρω σου, ακόμα λίγο και ανασταίνεσαι σε νέο 21. Πόσοι στίχοι είναι, 4 στίχοι, και έχει θρησκευτικά, εθνικά, ιστορικά, πολιτικά σημενόμενα. Τα χελιδόνια του θανάτου είναι εκείνα τα αεροπλάνα, τα στούκας που κάνανε έφοδο και σκοτώνανε. Σου μηνάν, σου στέλνουν μήνυμα μιαν άνοιξη, σου φέρνουν μήνυμα μιας άνοιξης, καινούργιας άνοιξης, Ελλάδα. Στην Ελλάδα απευθύνεται ο ποιητής. Και από τον τάφο σου γιγάντια γένα. Εδώ πέρα παραπέμπει στον Χριστό. Εκείνος είναι, και το σου το βάζει με κεφαλαίο. Εκείνος είναι που βγήκε από τον τάφο του ζωντανός. Αναστήθηκε. Μάταια βυγλίζει των Ρωμαίων η κουστοδία τριγύρω σου. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες φυλάγανε τον τάφο του Χριστού, μπας και τον κλέψουν οι χριστιανοί και πούνε ότι αναστήθηκε. Όπως και έγινε. Αναστήθηκε. Ακόμα λίγο, εσύ η Ελλάδα και ανασταίνεσαι σε νέο 21. Καταλάβατε τώρα τι έκανε. Είμαστε στις 25 Μαρτίου του 42 που έχουμε κατοχή και εκείνος μέσα από την Ανάσταση του Χριστού, μέσα στην Άνοιξη που είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, μας φέρνει το ωραίο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Ελλάδας που θα αναστηθεί σε νέο 21, δηλαδή θα κάνει την Επανάστασή της. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως Επανάσταση, Άνοιξη, Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά, πολλά και σημαντικά εδώ τα νοήματα,
1: ναι,
0: τα μηνύματα, τα σημενόμενα,
1: λογικό,
0: όπως λέτε κι εσείς, ναι,
1: ναι,
0: κυρία Δανίλη. Ναι.
1: Λέμε σημενόμενα τα πολλά, τις πολλές ερμηνείες που μπορεί να πάρει, τα πολλά μηνύματα που μπορεί να δώσει ένα στίχος. Mm-hmm. Δεν μιλάει ποτέ η ποίηση, τουλάχιστον η μοντέρνα, αλλά όπως είδαμε και του Ρωσίνη και η παραδοσιακή, δεν μιλάει ποτέ μόνο για ένα πράγμα. Μιλάει για πολλά. Πέρα από το ότι η γλώσσα μας, η γλώσσα η ελληνική, είναι πολύ σημαντική. Λέει περισσότερα με μία λέξη από ό,τι θα έλεγε μια άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λέει ο ποιητής καλό το νερό, δεν μιλάει για το νερό μόνο. Γιατί το νερό είναι σύμβολο πάλι ζωής, ροής, ιστορίας, τρέχοντος πολιτισμού που έρχεται τα αρχαία χρόνια και συνεχίζει. Ο αγώνας λοιπόν των Ελλήνων αντιστασιακών ταυτίζεται με τον ξεσηκωμό του 1821 και όλο το συγκείμενο λέμε όλο το κείμενο γύρω από αυτό που μας αφορά, αφού ο Σικελιανός συνθέτει το ποίημα του με αναφορές και αναλογίες θρησκευτικές και ιστορικές και ταυτίζει τον επαναστατικό αγώνα και την εξέλιξή του με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού με της Ελλάδας, δηλαδή την απελευθέρωση που θα έρθει κάποια ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα σε έναν άλλο ποιητή, Βραδινές ώρες. Εδώ έχουμε μια εικόνα. Στου τηλέγραφου και λαϊδούν τα τέλεια δύο χελιδόνια. Οι πάπιες σκούν στα γέλια. Μια χήνα τα λευκά φτερά της λούζει και η θάλασσα που τη χαϊδεύει ο μπάτης, κυλώντας απαλά τα κύματά της, μοσκοβολά σαν νιόκο που καρπούζει.
0: Έχουμε και χελιδόνια και πάπιες και χήνα εδώ.
1: Και καρπούζια.
0: Και καρπούζια.
1: Που σημαίνει εδώ ο ποιητής απλώς είδε μία ωραία εικόνα ανοιξιάτικη, αλλά όταν μοσκοβολάει, το καρπούζι δεν είναι ανοιξιάτικο, είναι καλοκαιρινό. Όμως λέει σαν νιόκο που καρπούζει. Η θάλασσα τη χαϊδεύει ο μπάτης. Έχουμε μια ερωτική διάσταση εδώ. Ο μπάτης είναι άνεμος και η άνεμη είναι πάντα αρσενική. Κυλώντας απαλά τα κύματά της, πάει και έρχεται και αυτή όπως τα χελιδόνια. Φεύγει και ξανάρχεται, το κύμα δηλαδή. Μοσχοβολά σαν νιόκο που καρπούζει. Το να μοσχοβολά η θάλασσα σαν νιόκο που καρπούζει είναι πάρα πολύ ευφυές. Θέλει να τη φας δηλαδή. Σε παραδοσιακότερα κείμενα, όπως είναι το Μυριβίλι, η θάλασσα είναι κρασάτη. Θέλει να την πιείς δηλαδή. Mm-hmm. Όπως δεν ξέρω αν έχετε, το έχετε υπόψη σας το τραγούδι, όταν η θάλασσα κρασί και τα βουνά μεζέδες να τρώγανε οι γλεντζέδες.
0: Mm-hmm.
1: Να την πιούμε τη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Το λέμε νομίζω και εμείς αυτό σήμερα έτσι στις μέρες μας. Ήταν η θάλασσα λάδι να την πιείς. Πραγματικά.
1: Α, ναι,
0: δηλαδή...
1: να την πιείς στο ποτήρι. Ναι, ήταν η θάλασσα λάδι. Το λάδι δεν το πίνουμε βέβαια, αλλά το βάζουμε στα σαλάτα ή στο φαγητό.
0: Όταν είναι καλή η θάλασσα ήρεμη.
1: Όταν είναι πολύ. Ναι, μπράβο. Όταν είναι πάρα πολύ ήρεμη, τη λέμε λάδι.
0: Ακριβώς.
1: Λάδι η θάλασσα. Και εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια.
0: Εδώ το χελιδόνι έχει πάλι το συμβολισμό του και σε αυτό το ποίημα.
1: Εδώ του τηλέγραφου και λαϊδούν τα τέλεια δύο χελιδόνια. Ναι, έχουμε άνοιξη. Το κελαϊδούν. Το κελαϊδούν, γιατί θα μπορούσε να πει θρυνούν, ας πούμε. Το κελαϊδούν σημαίνει ότι είναι χαρούμενα. Τα πουλιά, όταν κελαϊδούν ή όταν φτιάχνουν φωλιά, λέει ο ποιητής ο δημοτικός, φωλεύουν, σημαίνει ότι είναι ερωτευμένα. Άρα είναι στην καλύτερη τους ώρα, όπως θα έλεγε ο Σολωμός. Η φύση βρίσκεται στην καλύτερη της ώρα. Είναι η ώρα που δημιουργείται, που η ζωή δημιουργεί καινούργια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα με τα χελιδόνια πάνω στο τηλέγραφο, τα τέλεια. Mm-hmm. Τα τέλεια, προσέχω τώρα, σαν να είναι κιθάρα, σαν να είναι μπουζούκι, σαν να είναι έγχορδο όργανο.
0: Ένα
1: και τα χελιδόνια παίζουν. Είναι πολύ ωραία η εικόνα.
0: Είναι και εικονογραφική εδώ η γλώσσα, έτσι.
1: Ναι. Είναι, δηλαδή, για να το σκεφτούμε λιγάκι, τα σύρματα του τηλέγραφου και τα πουλιά απάνω, οι πάπιες από κάτω να σκούν στα γέλια που το βλέπουν, γιατί και αυτές χαρούμενες είναι. Μια χήνα τεινάζει τα λευκά φτερά της και τα λούζει στη θάλασσα. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι το χελιδόνι. Τι είπαμε ότι είναι? Σύμβολο.
0: Σύμβολο, βέβαια.
1: Πάμε τώρα σε ένα νεότερο στιχούργημα που έγινε πολύ ωραίο τραγούδι. Μελοποίησε το στιχούργημα ποίημα, παύλα ποίημα, γιατί λέμε στιχούργημα όταν πρόκειται για τραγούδι, αλλά στην ουσία ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε πολύ ωραία ποίηματα που μελοποιήθηκαν από πολύ σπουδαίους μουσουργούς, και ένας από αυτούς είναι ο Μάνος Ολοΐζος, ο οποίος μας έχει δώσει ένα χελιδόνι, το «Αχ χελιδόνι μου», το οποίο έγινε τραγουδίκη από τον Νταλάρ, από την Χαρούλα Αλεξίου και άλλους. Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι», θα δούμε τώρα τους υπαινιγμούς κάτω από αυτό που λέει, το οποίο το λέει μέσα στη δικτατορία, άρα δεν μπορεί να μιλήσει έξω από τα δόντια. Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σε αυτόν το μαύρο τον ουρανό, αίμα σταλάζει το δειλινό, και πώς να κλάψεις, αχ χελιδόνι μου». «Αχ παλικάρι μου, τα τρένα πήγαν, δεν έχει δρόμο για μισεμό, κι όσοι μιλούσαν για λυτρωμό, πες μου πού πήγαν, αχ παλικάρι μου». «Αχ καρδούλα μου φυλακισμένη, δεν βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς, μόνο ο ντελάλης της αγοράς σε ξεκουφαίνει, αχ καρδούλα μου». Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι μου» ο τίτλος. «Αχ χελιδόνι μου, αχ παλικάρι μου, αχ καρδούλα μου». Άρα το χελιδόνι δεν είναι μόνο χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη, αλλά είναι χελιδόνι που είναι σκλαβωμένο μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη άνοιξη και δεν μπορεί να πετάξει.
0: Σαν να είναι φυλακισμένο, έτσι.
1: Φυλακισμένο, ναι. Φυλακισμένο μέσα στην πολιτική καταπίεση. Ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας άλλος ποιητής, μιλάει με σπασμένα φτερά, πώς να πετάξω. Μου τα έχουν σπάσει τα φτερά. Μαύρος ο ουρανός, που σημαίνει καταπίεση. Μαύρη, μαύρη λαπλάκο, σε μαύρη σαγκαλιακούδα. Εννοούμε τη δυστυχία και το πένθος πολλές φορές. Αίμα σταλάζει το δειλινό, την ώρα που πέφτει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα, γίνεται κόκκινος. Και είναι σαν να βάφει με αίμα όλο τον κόσμο. Πώς να κλάψεις, χελιδόνι μου, για όλα αυτά που δεν έχεις, τέλος πάντων, την ελευθερία σου να πετάξεις. Μετά λέει, αχ παλικάρι μου, τα τρένα φύγαν. Τα τρένα που πάνε, παίρνουν τους εξορίστους, παίρνουν τους εχμαλώτους, τους παναλού. Δεν έχει δρόμο για μισεμό, δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω. Και όσοι μιλούσαν για λυτρωμό, πούντι, έχουν χαθεί, αχ παλικάρι μου. Και στο τέλος, αχ καρδούλα μου φυλακισμένη, φαίνεται πια καθαρά, δεν βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς. Ποιος ήλιος? Ο ήλιος της δικαιοσύνης, που θα έλεγε ο Ελίτης, που απονέμει δικαιοσύνη και ελευθερία. Μόνο ο ντελάλης της αγοράς. Ποιος? Αυτός που γκαρίζει από τα μεγάφωνα και φωνάζει για να επιβάλλει τη φωνή του, γιατί έχει τη δύναμη να χρησιμοποιεί τα μεγάφωνα. Σε ξεκουφαίνει, σε ξεκουφαίνει, αχ καρδούλα μου. Που είναι συναισθηματικό. Δηλαδή, αχ χελιδόνι μου σε μεταφορικό επίπεδο, αχ παλικάρι μου σε κυριολεκτικό επίπεδο, αχ καρδούλα μου σε συναισθηματικό επίπεδο.
0: Πολυεπίπεδο, λοιπόν.
1: Πολυεπίπεδο. Ναι, ένα απλό τραγούδι που το τραγουδάμε και δεν προσέχουμε τι θέλει να πει. Τι λέει? Δεν το προσέχουμε. Είναι ωραίο πάντως που το ακούμε. Άμα όμως το κοιτάξουμε καλά, θα δούμε ότι πρόκειται για μήνυμα που στέλνει ο μουσικός βέβαια, αλλά ο ποιητής ή ο στιχουργός που έγραψε τους στίχους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάντα να θυμόμαστε ότι τα πουλιά είναι αγγελιοφόροι από τα αρχαία χρόνια και από τη δημοτική μας ποιήση.
0: Έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά, ήθελα να σας πω, κυρία Δανίλη, ναι.
1: Για να ολοκληρώσουμε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, στου Ίτσου τη Ρωμιοσύνη έχουμε εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία, και όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Δηλαδή, μια μικρή ελπίδα έρχεται για να αναζωογονεί τα πάντα. Τι να πω τώρα, είπαμε και το είπατε εσείς πρώτος και καλύτερα, ότι τα χελιδόνια είναι αγγελιοφόροι της άνοιξης. Ήρος, άγγελος, λέει η Σαπφό, το λέει για το αηδόνι, αλλά στην αρχαία μυθολογία το αηδόνι και το χελιδόνι είναι αδέλφια και πολλές φορές ταυτίζονται στα μηνύματά τους. Και το αηδόνι θρηνητικά τραγουδάει και το αδελφάκι του το χελιδόνι. Είναι ο μύθος της πρόκνης και της φιλομήλας. Δύο αδελφών, δύο κοριτσιών που έζησαν μια πολύ δυστυχισμένη ζωή, και εδώ υπάρχει εκείνο το τραγούδι της Αηδόνας όμως, που ο Μάνος Χατζηδάκης στο Μεγάλο Ερωτικό έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, στους Όρνηθες του Αριστοφάνη, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έβαζε το πού. Πού είναι αυτός που μας εκάλεσε, και βέβαια απαντά στο ερώτημα του Τηρέα που ζήταγε το γιο του τον Ήτη που είχε σκοτωθεί το πουλί. Και η απάντηση ήταν την αιτία ψάχνω να βρω. Και αυτό ήταν το τιτίβισμα του χελιδονιού, της Φιλομήλας, η οποία από τη στεναχώρια της δεν μπορούσε να αρθρώσει καλά το λόγο της. Τέλειωσε το πεντάλεπτο.
0: Μάλιστα, έχουμε ακόμα άλλα 3-4 λεπτά. Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε? Έχουμε μείνει κυρίως στην ποιήση, δεν ξέρω αν στο πεζό λόγο.
1: Στον πεζό λόγο.
0: Ναι, κάποια παραδείγματα, ναι. Έτσι, και αναφορές και συμβολισμούς πάλι.
1: Ήδη σας είπα και θα το ξαναπώ τώρα ότι επειδή μόνο σαν σύμβολο χρησιμοποιείται, ακόμα και αν το βρούμε στον πεζό λόγο, ένα χελιδόνι ήρθε στο μπαλκόνι μου και έκατσε, πάλι και δεν μπορούμε να έχουμε πλατύτερη, μεγαλύτερη αναφορά, διότι δεν είναι επιστημονικό το κείμενο, το λογοτεχνικό, για να έχει θέμα του την επεξεργασία της ζωής ενός χελιδονιού. Ωστόσο, θα σας πω τώρα ένα πολύ ωραίο πεζογράφημα που έχει γραφτεί και λέγονται τα παιδιά της Χελιδόνας, που έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και είχε γίνει και ένα πολύ ωραίο σύριαλ, είχε μεταφερθεί δηλαδή στην τηλεόραση και παίχτηκε. Ο χαρακτήρας του είναι βέβαια μέσα στα χρόνια της κατοχής και της δικτατορίας. Με τέτοιο θέμα έχει ασχοληθεί ο συγγραφέας του. Αλλά δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές σε πεζογραφία, πέρα από το να παρουσιαστεί σε σύμβολο. Στο ποίημα όμως έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο ποιητής με την έννοια του χελιδονιού για να περάσει μηνύματα. Πράγμα που δεν έχουμε δηλαδή τόσο πολύ στη πεζογραφία.
0: Μάλιστα. Οπότε να κάνουμε μια μικρή, πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση, κυρία Δανιήλ. Έχουμε περίπου άλλα 2 με 3 λεπτά. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε έτσι από όλα όσα είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας?
1: Να θυμόμαστε πάντα ότι το χελιδόνι είναι ένα πουλί που έρχεται την άνοιξη και φεύγει το φθινόπωρο. Είναι σύμβολο πάντα επανάστασης, είναι των λουλουδιών, των φυτών, της ανάστασης φυτών και λουλουδιών που λέει και ο ποιητής, της ανάστασης του Χριστού, του Πάσχα, δηλαδή φέρνει χαρούμενα μηνύματα. Επομένως το χελιδόνι ταυτίζεται είτε με τα χαρούμενα μηνύματα που είναι η ίδια η άνοιξη και τα συμβολίζει, όμως πίσω από αυτό βρίσκεται πάντα και το πένθος που είναι η Σταύρωση, αλλά ακολουθεί η Ανάσταση και αυτό είναι το χαρμόσυνο. Έχουμε το σύμβολο του χελιδονιού λοιπόν πάντα ως χαρμόσυνο σύμβολο και ο ερχομός του είναι καλός Ιωνός. Φεύγει το φθινόπωρο, οπότε τότε το σύμβολο γίνεται λίγο στενάχωρο, με την έννοια ότι συμβολίζει τα νιάτα τα οποία φεύγουν από τη ζωή μας. Το βρίσκουμε με πολιτική χρειά, με συναισθηματική, με ερωτική, με κυριολεκτική, με όλες τις χρειές και με όλους τους συμβολισμούς που μπορεί να έχει μέσα στα λογοτεχνήματα. Δηλαδή ο κάθε λογοτέχνης το χρησιμοποιεί ανάλογα με το δικό του τρόπο. Και ο μύθος ο αρχαίος το ίδιο κάνει. Η Πρόκνη και η Φιλομήλα που είναι αδελφές αγαπημένες, το Αηδόνι και το Χελιδόνι, θρηνούν για τον Ήτη που έχει χαθεί. Είναι δηλαδή πάντα αγγελιοφόρος ειδήσεων. Αγγελιοφόροι. Τα πουλιά πάντα στην ποιήση είναι αγγελιοφόροι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, και δώσαμε έτσι πολλά παραδείγματα μέσα από την ποιήση. Μέσα από πολλούς ποιητές, παλαιότερους και νεότερους, με τη βοήθειά σας, κυρία Δανιήλ, για το χελιδό. Άνοιξης, ο αγγελιοφόρος της Άνοιξης, πάντοτε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, κυρία Δανιήλ, για όσα μας είπατε, όσα μοιραστήκατε μαζί μας, και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Αναφερόμαστε στο Χελιδόνι. Στο Χελιδόνι, στην λογοτεχνία και στην λαογραφία. Είχαμε την ευκαιρία προηγουμένως, με την βοήθεια της κυρίας Ανθούλας Δανιήλ, να αναφερθούμε στις αναφορές που έχουμε και τους συμβολισμούς στην λογοτεχνία όσον αφορά το Χελιδόνι. Τώρα, με τη βοήθεια της κυρίας Εκατερίνης Καμιλάκη, τέως διευθύντριας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θα μιλήσουμε για το Χελιδόνι στη λαογραφία και νομίζουμε ότι έχουμε να πούμε πολλά με τη βοήθειά σας, κυρία Καμιλάκη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βέβαια, θα προτιμούσα να άκουγα συνέχεια την κυρία Δανιήλ, γιατί πραγματικά έθεσε πολύ ωραία το θέμα και είναι και ανεξάντλητο. Νομίζω ότι είχε να πει κι άλλα ακόμα για το Χελιδόνι στη λογοτεχνία. Άλλωστε, η λογοτεχνία πρέπει να πούμε ότι αντλεί υλικό από την πραγματικότητα και από την παράδοση.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό και αναφέρθηκε πολύ σωστά σε όλα αυτά που έχουν σχέση με την λαογραφία, με την αρχαιότητα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αλλάζει εφόσον δεν έχουμε μετακινηθεί όσον αφορά τον τόπο όπου είμαστε εγκατεστημένοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Λίγο πολύ η φύση εξακολουθεί το ρυθμό της. Και αναφερόμενοι για παράδειγμα στο πρώτο ποίημα του Ελίτη, το γνωστό «Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ», πολύ σωστά αναφέρθηκε στον τροχό. Ο Ελίτης είχε πολύ βαθιά γνώση της παράδοσης και ήξερε ότι ο κύκλος του χρόνου είναι ένας τροχός. Ο τροχός αυτός είναι και ο κύκλος της ζωής μας, μπορεί να είναι ο κύκλος του χρόνου. Έτσι τον απεικονίζουμε και τον βλέπουμε να απεικονίζεται στις εκκλησίες μας. Είναι ο κύκλος, ο τροχός, που είναι ο τροχός του αμαξιού, αλλά είναι και ο τροχός του βίου, είναι ο τροχός του χρόνου, ο οποίος θέλει για να γυρίσει πολλή δουλειά και θέλει και νεκρούς και όλα αυτά. Άλλωστε και η Άνοιξη και μάλιστα αυτός ο μήνας, ο Μάρτης, ο οποίος είναι Μάρς ή το πάρει και το όνομά του από τον Άρη, το θεό του πολέμου, είναι ο μήνας που ξεκινούν πολλά πράγματα. Ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή, ξεκινάνε δηλαδή τα ζωήφια, ξεκινάνε τα φυτά να ανασένουν αφού ξεπεράσουν το χειμώνα, και ξεκινάει από την αρχή πάλι ο κύκλος του χρόνου και ο κύκλος της ζωής. Είναι ο πρώτος κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας, ήταν και πρωτοχρονιά η πρώτη του Μάρτη, γι' αυτό και συγκεντρώνει πάρα πολλές λαογραφικές έτσι, πληροφορίες. Ο Μάρτης ίσως είναι ο μήνας ο οποίος έχει το περισσότερο λαογραφικό υλικό από πολλές πλευρές. Την πρώτη του Μάρτη λοιπόν τα παιδιά γυρνούσαν στα σπίτια έχοντας στα χέρια τους από την αρχαιότητα αυτό, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Δανιήλ, ένα ομοίωμα χελιδόνας, και με αυτό, με κουδουνάκια στο λαιμό, το έφτιαχναν τα ίδια τα παιδιά, οι γονείς τους, και με αυτό γύριζαν στα σπίτια και έλεγαν αυτό το πολύ γνωστό αλλά πολύ όμως ενδιαφέρον τραγούδι, το χελιδόνισμα, που είναι κάλαντα, αγερμός όπως λέμε στη λαογραφία, για να προαναγγείλουν την άνοιξη. Ήταν ένας τρόπος να πούν, όχι τόσο επειδή δεν το ήξεραν, αλλά κυρίως επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό αυτή την εποχή, να πούν ότι έρχεται η άνοιξη, έρχεται η χελιδόνα, έρχονται τα χελιδόνια, τα οποία ξεκινάνε από πολύ μακριά και έρχονται για να μας φέρουν όλα αυτά τα αγαθά που περιμένει ο αγροτικός κύριος κόσμος, γιατί μην γελιόμαστε, η λαογραφία συνδέεται περισσότερο με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είχε άμεση σχέση με τη φύση. Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό, ότι ξέροντας το πώς γυρνάει αυτός ο τροχός, ο αγροτικός κόσμος, ήξερε και κάθε φορά τι θα κάνει ανάλογα με αυτό το γύρισμα. Έτσι η παράδοση θέλει να έρχονται τα χελιδόνια και μαζί τους να έρχεται η άνοιξη και όλα αυτά τα οποία φέρει η άνοιξη. Γι' αυτό τα παιδιά αυτή την ημέρα που έλεγαν, το θα το πούμε λίγο παρακάτω, το χελιδόνισμα, το τραγούδι που είναι με παραλλαγές σε όλο τον ελληνικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χώρος αυτός είναι ενιαίος, και οι χώρες που είναι γειτονικές μας, η Αλβανία έχει το Βερόρε, η Βουλγαρία τη Μαρτενίτσα, η Μάρτινκα στην διπλανή μας Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, ή στη Ρουμανία το Μαρτιζός, κάπως έτσι, Μαρτιζόρ, δεν ξέρω τα ρουμάνικα, αλλά είναι περίπου ίδιες οι συνήθειες που έχουν, δηλαδή τα παιδιά γυρνάνε και λένε ένα αντίστοιχο τραγούδι. Σε εμάς βέβαια υπάρχει η πληροφορία από τον Αθήνεο ότι το τραγούδι αυτό σχεδόν με πολύ μικρές αλλαγές έχει διασωθεί μέχρι σήμερα και το έχουμε καταγράψει από το κέντρο λαογραφίας πάρα πολλές φορές σε όλο τον ελληνικό χώρο. Είναι ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται ακριβώς στο τι φέρνει η Χελιδόνα, τι κουβαλάει δηλαδή μαζί της. Ήρθε η Χελιδόνα, ήρθε και άλλη Μελιδόνα, κάθισε και λάλησε και γλυκά και λάιδησε. Μάρτι μου καλέ και Φλεβάρι φοβερέ, γιατί έχει περάσει ένας δύσκολος χειμώνας. Το Φλεβάρι τον βλέπουμε σαν ένα αποτρόπαιο μήνα, φέρνει πολλά νερά, πολλά ακρία. Και αν φλεβήσεις και αν τυκνήσεις, καλοκαίρι θα μυρίσεις. Δηλαδή η αποστροφή προς το Φλεβάρι, τον οποίο θέλουν να διώξουν από την καθημερινή του ζωή για να μπει η άνοιξη. Και αν χιονίσεις και αν κακίσεις, πάλι άνοιξε θα πτήσεις. Θάλασσα επέρασα, λέει η Χελιδόνα, και στεριά δεν ξέχασα. Κύματα κι ανέσχισα, έσπυρα, κονόμησα, έφυγα κι αφήκα σίκα και σταυρών και θυμονίτσα. Εννοεί ότι όταν ήταν εδώ στην στεριά είχε όλα αυτά τα αγαθά, τα σίκα, οι θυμονιές που φέρνουν τα στάχια και τα λοιπά, τα σιδηρά, και σταυρών και θυμονίτσα, και ήρθα τώρα κύβρα φύτρα, κύβρα χόρτα, σπάρτα, βλήτρα, βλήτρα, βλήτρα, φύτρα, φύτρα. Είναι ακριβώς την ώρα που έρχονται τα Χελιδόνια, είναι η εποχή που αρχίζουν και βλαστάρουν τα φυτά. Και βέβαια η αποστροφή δεν είναι μόνο προς τη Χελιδόνα, αλλά είναι και προς την καλή νοικοκυρά, η οποία, όπως το ξέρουμε σε όλα τα κάλαντα, σε όλους τους αγερμούς, «Σύ καλή νοικοκυρά, έμπαστο κελάρι σου, φέρε αυγά περδικοτά και πουλιά σαρακοστά, δώσε και μια νορνηθίτσα, φέρε και μια κουλουρίτσα, μέσα εδώ που ήρθαμε τώρα, μέσα γεια, μέσα χαρά, οι ευχές προς την, στο σπιτικό, στον αφέντη, στην κύρα, στα παιδιά και στους γονείς, σε όλους τους συγγενείς. Μέσα Μάρτης, έξω ψήλι, έξω χτρί, σας τρώνει σκύλι, μέσα φίλοι, μέσα φτύνια και χαρές χωρί παιχνίδια». Δηλαδή όλο αυτό είναι μια συνήθεια η οποία σήμερα δεν είναι και τόσο εύκολο να την κατανοήσουμε, αλλά ήταν απαραίτητη για να λειτουργήσει έτσι όπως ήταν συνηθισμένη να λειτουργεί η ζωή στον αγροτικό χώρο. Τι εύχεται? Εύχεται να ζητάει καταρχήν ένα πολύ φτηνό, κάτι που υπάρχει μέσα στο σπίτι, αυγά. Αυγά είναι αυτή η εποχή που μαζεύουν τα παιδιά τα αυγά, και είναι η πληρωμή τους για το τραγούδι που λένε. Θέλουν να πούν και τον καλό τους λόγο για την νοικοκυρά, για τον νοικοκύρη, να είναι καλά, αλλά λένε και κάτι άλλο. Αυτή την εποχή, ο Μάρτης δηλαδή, είναι ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζουν και φαίνονται τα πρώτα ζωήφια, τα φίδια. Γι' αυτό και τα παιδιά λένε «Ήρθες Μάρτη, ήρθε η γιά σου, ήρθε η μαμουδιά σου». Τα μαμούδια όπου είναι τα διάφορα ζωήφια, τα οποία ήταν και βλαπτικά βέβαια, όχι πάντοτε απαραίτητα επικίνδυνα, αλλά ήταν βλαπτικά για τη σοδειά. Γι' αυτό και θέλουμε να τα διώξουμε. Γι' αυτό και η μία είναι η αναγγελία, λοιπόν, με το χελιδόνισμα. Το χελιδόνι είναι αυτό που προαγγέλει τον ερχομό της άνοιξης. Είναι οι ευχές να είναι γεροί οι νοικοκύριδες και είναι και η εποδή, οι αποτρόπαιοι, δηλαδή οι λόγοι που διώχνουν το κακό μακριά, που λένε να φύγουν μακριά οι ψήλοι, οι κοργοί, τα βλαπτικά όλα έντομα και τα φίδια, έξω φίδια και κοργοί σε άλλη παραλλαγή, που είναι βλαπτικά. Εμείς σήμερα για να έρθουμε και στο τι κάνουμε εμείς σήμερα. Όλα αυτά τα ζωήφια και τα φίδια και τα λοιπά τα κυνηγάμε σαν πολύ βλαπτικά και βέβαια τα κυνηγάμε όχι μόνοι μας αλλά με τη βοήθεια των φυτοφαρμάκων τα οποία καταστρέφουν τα πάντα. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της φύσης, μη οικολογικός, τον οποίο κάποτε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε γιατί τα λόγια και τα χτύπημα των κουδουνιών που έκαναν τα παιδιά αυτή την εποχή ή των κατσαρολικών για να δημιουργήσουν ένα θόρυβο με τον οποίο θα απομάκρυναν τα πολλά ζωήφια ήταν ένας οικολογικός τρόπος γιατί δεν καταστρέφονταν βέβαια όλα. Εδώ έρχεται το χελιδόνι το οποίο πέρα από την συμβολική του σημασία, τα ανέλησε πολύ ωραία η κυρία Δανίλη, πέρα από τη συμβολική σημασία έχει και μια πρακτική σημασία. Τα πολλά χελιδόνια μάζευαν από την ατμόσφαιρα όλα τα έντομα, τις μύγες και τα κουνούπια. Όπου υπήρχαν χελιδόνια για να ζήσει ένα κουνούπι, ένα χελιδόνι κατά τη διάρκεια της ζωής του από το καλοκαίρι, από την άνοιξη μέχρι να φύγει το φθινόπωρο, καταναλώνει περίπου 40.000 ζωήφια, έντομα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη ανακούφιση ήταν αυτό, γι' αυτό και όπου υπήρχαν χελιδονοφωλιές δεν υπήρχαν κουνούπια. Εμείς σήμερα, επειδή δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια να έχουμε καλά στην Αθήνα, είναι φυσικό γιατί η υπερθέρμανση στις πολυκατοικίες δεν επιτρέπει στα πουλιά αυτά να κτίζουν φωλιές εύκολα και να μένουν μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά ακόμα και στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά δεν έχουμε πια τόσα πολλά χελιδόνια, ίσως και λόγω φυτοφαρμάκων, ίσως και για λόγους ότι το χελιδόνι είναι ένα κοινωνικό πουλί, δηλαδή του αρέσει να ζει κοντά στους ανθρώπους. Ναι. Δεν έχουμε πια τόσα πολλά χελιδόνια. Έχουμε όμως πάρα πολλά κουνούπια, τα οποία δεν καταναλώνονται όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας ρωτήσω, έτσι, ακούγοντάς σας, ήθελα να ρωτήσω, συνδέεται, σχετίζεται το χελιδόνι με την οικογένεια, αν θέλετε, δίνοντας έμφαση μάλλον στην οικογένεια, στο...
1: Θέλετε να πείτε αν είναι πρότυπο, ναι. Είναι πρότυπο, ναι. Σαν πουλί, σαν ένα ζώο το οποίο ζει κοντά στον άνθρωπο και μπορεί να είναι ένα παράδειγμα οικογενειακής ζωής ή στοργής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα χελιδόνια ξέρουμε ότι χτίζουν μόνα τους τη φωλιά τους με συνεργασία, μόνα τους, εννοείται μόνα τους τα ίδια, με συνεργασία μεταξύ τους και μέσα σε αυτή την φωλιά η οποία είναι πύληνη, αριστοτεχνικά φτιαγμένη, γιατί η Σοφία, βλέπετε, της φύσης έχει προβλέψει να είναι αυτά τα πουλιά ικανά να κατασκευάσουν ένα τόσο ωραίο σπίτι προστατευμένο, με τη σοφία να το φτιάξουν κάτω από το υπόστεγο του σπιτιού για να μην είναι εκτεθειμένο από όλες τις πλευρές στους ανέμους και στις βροχές. Εκεί μέσα γεννούν ίσως και δύο φορές το διάστημα του καλοκαιριού από 4 με 5 αυγά, τα οποία υποάζουν οι χελιδόνες 12 με 13 μέρες και εκεί ταΐζουν, φέρνουν έντομα με τα οποία ταΐζουν τα παιδιά τους μέχρι να γίνουν ικανά να μπορέσουν μόνο τους να αναζητήσουν την τροφή. Αυτή είναι η υποχρέωσή τους. Είναι όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή στοργικά, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πουλιά.

0: Υπουργής, η οποία προστατεύει τα παιδιά της, όπως και το ελάφι με τα ελάφια του, τα μικρά του. Αλλά εδώ μιλάμε για το χελιδόνι. Το χελιδόνι λοιπόν, το οποίο έρχεται, είναι αποδημητικό και είναι πολλές οι ποικιλίες. Ήδη έκανε έναν επινιγμό η κυρία Δανιέλη, είπε ότι είναι πολλά ήδη. Έχουμε πράγματι, είναι αυτό το ότι σε εμάς εδώ στον ελληνικό χώρο είναι το χελιδόνι που είναι γνωστό ως ούρμπικα, το αστικό, το αστικό χελιδόνι, το οποίο είναι αυτό που ξέρουμε με την ψαλιδωτή ουρά και την μαύρη πάνω πλευρά με κάτω άσπρο, λεπτό πουλί, γι' αυτό και πολύ ωραίο, δηλαδή γι' αυτό και σκίζει, όπως ανέφερε κάποια στιγμή, με τη σπαθωτή ουρά σκίζει τον αέρα χωρίς να δημιουργεί βάρος και είναι σαν μια λεπίδα, γι' αυτό και χρησιμοποιείται στην ποίηση πολλές φορές, σαν μια λεπίδα η οποία σκίζει απλά τον αέρα χωρίς να δημιουργεί έτσι ιδιαίτερη άλλη ατμόσφαιρα. Είναι και το πετροχελίδωνο, το οποίο είναι ενδυμικό, ένα είδος χελιδονιού το οποίο μένει κυρίως σε βραχώδες περιοχές, σε ρεματιές, και το οποίο μένει, δεν είναι μεταναστευτικό. Είναι όμως ένα πουλί που έχει μέσα το ένα ρολόι της φύσης. Έχει μέσα του ένα τρόπο να προσδιορίζει το χρόνο. Ξέρετε, ξεκινάει, έρχεται εδώ όταν ο καιρός είναι, εκτός βέβαια από κάποιες ακραίες περιπτώσεις, όπου όταν θα πετύχει μια καταιγίδα που μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρος μήνος χελιδονιών, συνήθως διαλέγουν τις μέρες που θα ξεκινήσουν το ταξίδι και τις μέρες που θα ξεκινήσουν από εδώ πάλι το ταξίδι για να φύγουν. Δηλαδή μέρες που έχουν αρκετές ώρες την ημέρα, είναι δηλαδή μισή μέρα, μισή νύχτα, γι' αυτό διαλέγουν την ισημερία, την φθινοπορεινή και την νεαρινή, γιατί θέλουν ακριβώς να μην είναι ούτε πολύ μεγάλη ζέστη, γιατί δεν μπορούν να την αντέξουν, και το αντίστοιχο το φθινόπωρο για να φύγουν. Ο λαός πιστεύει ότι αυτά τα πουλιά τα μεταφέρει ο πελαργός.
1: Μάλιστα.
0: Θα την έχετε ακούσει την
1: για πείτε μας, γιατί ενδιαφέρον.
0: Ότι αυτά χρησιμοποιούν ένα αεροπλάνο. Δεν πάνε και έρχονται μόνα τους, αλλά πάνε και κάθονται πάνω στα φτερά του πελαργού, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα αεροπλάνο, το οποίο τους μεταφέρει, λόγω του ότι είναι και πολύ δυνατό πουλί, αλλά και αεροδυναμικό, στα φτερά του μεγάλα και το λεπτό του ράμφος, έχει ένα, πραγματικά αν τα δει κανείς αυτά τα πουλιά να πετάνε, είναι σαν μικρά αεροπλάνα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό από όσο γνωρίζουμε έτσι. Μπορεί μερικές φορές κάποια κουρασμένα πουλιά να βρίσκουν καταφύγιο στα φτερά των πουλιών αυτών των μεγάλων, των πελαργών. Αλλά συνήθως έρχονται στις μήνες, ξεκινάνε και έρχονται μόνα τους. Αυτό που κάνουν όμως, που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και το οποίο είχα έτσι πολλές φορές συζητήσει με τον αείμνηστο Νίκο Μάργαρη, έναν οικολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, που ασχολούνταν συστηματικά με την οικολογία. Η μετακίνηση των πουλιών αυτών απαιτεί καύσιμα, έτσι, για να ξεκινήσει ένα πουλί τόσο μικρό, με ένα βάρος που δεν ξεπερνάει τα 20 γραμμάρια πολλές φορές. Πώς θα καταφέρνουν να διανύσουν τόσο μεγάλες αποστάσεις χωρίς να έχουν φροντίσει να αποθηκεύσουν την απαραίτητη ενέργεια? Όταν ξεκινάμε από κάπου θέλουμε βενζίνη. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι την περίοδο που πλησιάζει να αναχωρήσουν αυτά τα πουλιά, συσσωρεύουν στο σώμα τους λίπος. Είναι ουσία που προσφέρει ενέργεια. Και μάλιστα αυτό είναι τόσο, βλέπετε, η σοφία, όσο και να μπορούν να πετούν. Γιατί όταν είναι πολύ βαριά δεν θα μπορούν εύκολα να πετάξουν. Καταναλώνουν λοιπόν στο ταξίδι αυτό το λίπος, γι' αυτό και ο λαός λέει, αλλά χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει ακριβώς, τα τριγώνια την άνοιξη όταν έρχονται στη χώρα μας, και τα χελιδόνια βέβαια δεν τρώγονται, αλλά τα τριγώνια από τις τείχους που είναι

0: επίσης από δημητικά και πάνε και μαζί με τα χελιδόνια, όταν έρχονται είναι αδύνατα. Mm-hmm. Δεν τα κυνηγάνε την άνοιξη. Δεν υπάρχει δηλαδή κυνήγι τριγωνιού την άνοιξη, γιατί είναι πολύ αδύνατα. Αντιθέτως, το φθινόπωρο, όταν είναι έτοιμα αυτά για να φύγουν για την Αφρική, είναι νόστιμα, γιατί είναι παχιά. Έχουν ήδη αποθηκεύσει αυτό το λίπος, το οποίο είναι το καύσιμό τους για να φτάσουν στον προορισμό τους, και έτσι το κυνήγι των ορτικιών, των τριγωνιών, σε αυτό ευτυχώς τα χελιδόνια λόγω του μικρού τους όγκου έχουν γλιτώσει, mm-hmm. αποθηκεύουν το λίπος. Και αυτό είναι το καύσιμό τους για να φτάσουν στην Αφρική, από την οποία θα ξεκινήσουν πάλι αποθηκεύοντας εκεί τον αντίστοιχο χρόνο ένα μικρό μέρος, αλλά το οποίο καταναλώνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας το πώς γίνεται αυτή η μετακίνηση, καταλαβαίνουμε και πώς λειτουργεί και το βιολογικό τους ρολόι, το οποίο για μας, για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, ήταν και ένα βαρόμετρο, ένας δείκτης του καιρού. Μάλιστα. Όταν έβλεπαν λοιπόν ότι πολλά πουλιά μαζί φεύγαν, ταξίδευαν για τα νότια, έλεγαν χειμώνας έρχεται. Το ίδιο όταν έρχονται τα χελιδόνια, λένε θα έχουμε νωρίς άνοιξη, ή όταν αργούν αντίστοιχα θα αργήσει, θα έχουμε κακοκαιρία μέσα στο Μάρτι, γιατί ξέρουμε ότι ο Μάρτις είναι ένας μήνας περίεργος, ο οποίος το πρωί μπορεί να έχει ήλιο και το βράδυ να έχει παγωνιά.
1: Μάρτις και Παλουκοκάρτης,
0: ακριβώς, όπως τον λέει ο λαός πολύ σοφά, πεντάγνωμος, πέντε γνώμες έχει, το πρωί το λιώνει και το βράδυ το παγώνει. Έχουμε τις αντίστοιχες παραδόσεις, τις πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες, γιατί τα κατσίκια της γριάς που τα είχε βγάλει στο βουνό νομίζοντας ότι πέρασε ο χειμώνας και τα πάγωσε και έμειναν εκεί για να δείχνουν στους ανθρώπους ότι ό,τι υπέρβαση κάνουμε απέναντι στη φύση την πληρώνουμε με πολύ κακό τίμημα που είναι ο θάνατος στην ουσία. Και έτσι τα πουλιά μας είναι δείκτες για το πόσο πώς πάει ο καιρός, πώς θα είναι πολύ μάλιστα λόγω του ότι παρακολουθούν τα ημερομήνια τον Μάρτιο και τον Αύγουστο, mm-hmm. προβλέπουν και τον καιρό για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Βέβαια το χελιδόνι είναι ευτυχία, όπως γνωρίζουμε, θεωρείται τύχη, καλοτυχία όταν έχει φωλιάσει στο σπίτι. Πολλές φορές μαντεύουν από την καταστροφή ενός μια χελιδονοφωλιά ή αντίστοιχα της απουσίας ή της άρνησης κάποιων πουλιών να έρθουν, γιατί δεν τους άρεσε η προηγούμενη χρονιά, έχουν νοημοσύνη, δεν τους άρεσε η συγκατοίκηση με κάποιους ενίκους του σπιτιού και δεν έρχονται ξανά στο σπίτι, το θεωρούν κακό ιονό. Πολλές προλήψεις και δυσιδαιμονίες οι οποίες έχουν σχέση με την συγκατοίκηση αυτή των πουλιών με τους ανθρώπους, και πάντοτε θεωρούν ότι το χελιδόνι είναι ένας καλός γενικά ιονός και στον ύπνο, ότι θα φέρει καλές ειδήσεις.
1: Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά να συζητάμε μαζί σας, να μιλάμε μαζί σας, κυρία Καμιλάκη. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε έτσι μαζί μας στην εκπομπή. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να συζητάμε.
0: Να είστε καλά, δεν έκανα κάτι σπουδαίο, απλώς θα ήθελα έτσι να μοιραστώ και με τους ακροατές σας κάποιες πληροφορίες, και αυτό που κυρίως θέλω να περνάει ως μήνυμα πάντοτε μέσα από την ηλιογραφία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά, να αφουγκραζόμαστε αυτά που έχει να μας δώσει η φύση, ο κύκλος αυτός του χρόνου, ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος, γιατί τα οικοσυστήματα είναι σήμερα ευπαθή και θα πρέπει αυτά να τα φροντίζουμε περισσότερο, γι' αυτό και να φροντίζουμε να δεχόμαστε, να καλοδεχόμαστε ή να προετοιμάζουμε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μας να δεχτεί όλα τα μηνύματα που έρχονται από την φύση, που είναι πολύ σημαντικά για την υπόλοιπη ζωή μας στον πλανήτη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμιλάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ζωικό Βασίλειο, στο Χελιδόνι, στην ποιήση, στη λογοτεχνία και στην λαογραφία. Ήταν κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, και η κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδέομεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια εν δύσον αβαλόμενος όσου σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ως είδε έρημος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμής αιώνα σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυγα δεδένουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψε τη γη. Ο εξωγωστέρων πηγάζε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσου οι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Που εξανατέλων χόρτων της κλίνασι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρή με πρόσφα εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφίδευσας. Εκεί στου θεία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίση σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού, έθνου σκότωρος και ηγένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις ασμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκολος. Εκεί ερβεντά μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως φωνέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσφατα ρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και εγένε τον ίτσα. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ευχάνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεουσιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του τιμίου πρεσβυτέρου της Εχριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: Θεού Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και

Las mose schim, martis theophun calimite, υπερ το ζήν το φαλήν, ευσεβώς προελόμενος του Χριστού των θάνατων, αληθώς εξ

0: ισχυρός ασέμωξε.
1: Έτε και το όνομα σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισαν η ψυχή μου επί των Κύριων. Μάρτης παμάκα καλήνη και προς αόρα τους εχθρούς, τον αόρα των Κύριων συμμαχία ανάμαχων.

αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπτερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

0: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Κλείνομεν, Κύριος ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, τους διαφύλαξαν παντή καιρό και κατασπαρούσαν εσπέρα και τους ξανήχτα παντός εκτό. Ο Πάζαν και μέσα συνεχεία διαβολικής και διαλογισμών ματιών και πονηρών. Τι το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σου, ο ετοίμας σταυρός σου πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δίησή μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου φαζόν, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, και η κυρία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημία ταράχθη η καρδία μου, εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσω με τις καταβέντουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσω με ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου τα οδόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξοδοτρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

0: Σου σιαρδού σώζει σαΐ εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέκα ελαιός σου και κατά το πίστος τον θερμό σου εξάρρυψαν το όνομα μου. Επιπλέον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου υπήρξα, όπως άνε και οδήσεν της λόγης σου και νικήσεσεν το κρυδεστέσε. Ιδούγαρα ανομία συνελήθην και αναμαρτίεσαι και σησέ με ημίτην μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλεπνοτήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευπροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον μακριόν μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν πτήσων εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αναδέλεις από μου. Απόδοσ' με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναντιλεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσία νέδω κάνω ολοκορτώματα ούτε αδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδετριμένο, καρδίαν συνδετριμένη και τετεπινωμένη ο Θεός σου χριστοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικονομική το κατήφι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στα αναφορά και ολοκαρτώματα. Τότε ανήσωσε επί το θυσία στηριών σου μόσχου.

0: Ιουδαίτες νομίμως υπέρ Χριστού μάρτυρες, πάσης ανομίας και βλάβης του πολεμήτωρος, ημάς λυτρώσαστε συν Νικολάου ειρήνη, τες προς τον νύκτηρ μονά ημών δε είσαι εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: τη φωνή στη Νικόλαε και παράσκου ο ειρήνη θαυμαστή. Τη ζωή μου ειρήνη να στασία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θεία Θλητέ, Ραφαήλ και Νικόλαε και ειρήνη των Ελελέσβο η χαρά.

της πιστής εμφανιζόμενος μάκαρ των και κρυμμένων την γνώση εκφαίνεις, αλλά και νυν μυστικός επιφάνης.

0: Ιησούσα δυσοπισόν, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ως αντιλήπτορες πάντων θερμότατη, ώρα φαΐν και θεόφρον Νικόλαε, αη βοή.

Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρε τιμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε μου στας καρδίας ημών, μη προμελέτα να απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω μη στόμα και σοφία, Ιουδίνονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε κυπογονέων και αδερφών και συγγενών και φίλων και θανατός εξ ημών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντο δια το όνομά μου και φρίξ εξ της κεφαλής ημών που μη απόλυτε. Εν τυπομονή ημών θύσαστε τα ψυχά.

Χριστόν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ως το δόξον και κατάπτυψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει, τιμή και ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου, προστασίες των Παναγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασών των επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και εσύ του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότη, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, και τεύομαι σε

0: Аминь. Агиос ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θείας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το τέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δόξιν εις σήμερον, και άφεση μη το οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ωστίου Σίμων προστάτας και πρέσβηστρος Κύριος.
1: Κυρίκαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένε επανάμπουμε μήτυρ Χριστού του Θεού. Ρομφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν νυνίκα σταυρούμενο. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου. Ων περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση.

Έτιδο μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Έτιδο μεθά υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέου και Πάστε Χριστό ημών αδελφότητο. Έτιδο μεθά υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή. Έτιδα μεθά υπέρ των μακαριών και δήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων.

η Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ το περαιστό των αδελφών ημών, των απεδεχομένων του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ό,τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Your mom is on pasting, and if Savant Orthodox on Christi and us they be after Ecclesia, Tier Amoni Tafti, Gipoli Tafti, Seona, Seona.
1: Amen.
2: Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Εν τη μεωτέρα των Κερουβήν και εν δόξα θέρα των Συγκρήτων των Σεραφείμ, την Αδία Χώρος των Λόγων του Κούσα, την Όνος Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις παιδείες Παναχράντου και Παναμωμαγίας αυτού Μητρός, την άμυ του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόφου Τάφου, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών και Ουρανίου δυνάμενα σωμάτων, και εσείς την Τιμίου και Ενδόξου Πρόφητη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, Μαρτύρων, Καλλινίκου και Θεοδότης, όντι μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 σήμερα το πρωί στο Αγιώρος. Στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καραϊών και πρόκειτο για επιφανειακό σεισμό. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, κύριος Γέρα Πετρίτης, με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, τον κύριο Μπάντρα Αμπτελάτη. Οι δύο υπουργοί εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, ανέφερε το Υπουργείο. Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο αρχαία ταμπλό του παιχνιδιού Λιούμπο, χαραγμένα σε κοινά τούβλα μέσα σε τάφους της δυναστείας Χαν, ηλικία σχεδόν 2.000 ετών, στη βόρειο-δυτική Κίνα. Ο καιρός γενικά έθριος, 36 βαθμοί Κελσίου για αύριο στην Αττική, 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εμείς το αφιέρωμα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, το αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην θεολογία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα θα αναφερθούμε στην προς Φιλήμωνα επιστολή, η οποία είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Παύλου, έχει όμως την δική της σημασία και κρύβει και πολύ μεγάλη ουσία και πάρα πολλά νοήματα αυτή η επιστολή. Θα έχουμε την ευκαιρία με την κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε για αυτή την επιστολή, να τη δούμε έτσι πιο αναλυτικά, πιο επισταμένα και να δούμε και αυτά τα νοήματα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτήν και που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα. Κυρία Τσαλαμπούνη, χαίρετε.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είπαμε ότι η προς Φιλήμωνα επιστολή είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έχει όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή και αυτή, όπως και όλες τις υπόλοιπες βέβαια, αλλά φαίνεται ότι αυτή η επιστολή έτσι έχει κρύβει άλλα νοήματα.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά επισημάνατε το σύντομο της επιστολής αυτής. Πραγματικά είναι η μικρότερη από τις Παύλιες επιστολές και έχει ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι είναι η μόνη επιστολή που έχει ιδιωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι πολύ προσωπικός ο τόνος, το ύφος του Αποστόλου στην επιστολή και δεν αφορά σε ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης ή θεολογίας, αλλά έχει να επιλύσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα οικιακής ζωής και σχέσεων ανθρωπίνων μέσα σε μια οικογένεια, σε έναν οίκο, αρχαίο οίκο όπως τα λέγαμε, οικογένεια εδώ με την ευρύτερη έννοια όπως θα πούμε στη συνέχεια, με την οποία γίνεται κατανοητή στον αρχαίο κόσμο, και είναι ακριβώς το πρόβλημα που δημιουργείται σε σχέσεις φυσικά οι οποίες έχουν διαταραχθεί μεταξύ ενός χριστιανού, του Φιλήμωνα κυρίου, και ενός δούλου του, του Ονίσιμου, ο οποίος έχει βαφτιστεί ήδη και έχει γίνει χριστιανός. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιστολή η οποία εξ αρχής ξεφεύγει από το θεματολόγιο, θα λέγαμε, των επιστολών του Αποστόλου Παύλου.
0: Έτσι, από ό,τι έχουμε συνηθίσει με τις επιστολές του.
1: Ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει. Βέβαια, οπωσδήποτε σε όλες τις επιστολές του ο Απόστολος έχει και προσωπικές αναφορές, έχει χαιρετισμούς. Έχει δηλαδή, διατηρεί πάντοτε ο Απόστολος τις ιδιαίτερες και προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της κάθε κοινότητας. Αλλά δεν ασχολείται τόσο προσωπικά και ονομαστικά και ιδιαίτερα με προβλήματα, ίσως μία εξαίρεση στην Α προς Κορινθίους, όπου εκεί όντως επιλαμβάνεται ορισμένων ζητημάτων, αλλά και πάλι ανώνυμα. Ποτέ δηλαδή τόσο επώνυμα και τόσο προσωπικά. Εδώ είναι μια πάρα πολύ προσωπική επιστολή. Είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα κόσμημα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αρχαίας επιστολογραφίας, όπου ο Απόστολος αποδεικνύει και φανερώνει ακριβώς το ιδιαίτερο χάρισμα που έχει ως συγγραφέας, αλλά και από πλευράς θεολογικής αναδεικνύει το πόσο πραγματικά ποιμένας και πατέρας των χριστιανών εκείνης εποχής, αλλά και των κοινοτήτων και των μελών των κοινοτήτων είναι.
0: Πριν προχωρήσετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το πούμε αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό, είναι ένα πρόβλημα και ο χρόνος και ο τόπος. Η προς Φιλήμωνα επιστολή ανήκει σε μία κατηγορία Παύλιων επιστολών, τις οποίες τις ονομάζουμε επιστολές της εχμαλωσίας και οι οποίες συνδέονται με μία φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή οι επιστολές αυτές ο Απόστολος τις γράφει μέσα από τη φυλακή, όντας δέσμιος και όντας υπόλογος, θα λέγαμε, και υπόδικος του Ρωμαϊκού κράτους, και παρά τα αυτά, και εδώ είναι το μεγαλείο και πάλι του αποστολικού αυτού, μάλλον του Αποστόλου, και η συνείδηση που έχει ο Απόστολος Παύλος της αποστολικής του ευθύνης απέναντι στα μέλη της κοινότητας, και από εκεί δεν σταματά να συμβουλεύει, να στηρίζει, να κατηχεί, να διδάσκει, να φροντίζει τα μέλη των κοινοτήτων στις οποίες έχει ήδη περάσει και τις έχει ιδρύσει.
0: Έτσι, δεν απογοητεύεται λοιπόν το γεγονός ότι είναι φυλακισμένος?
1: Όχι, ίσα-ίσα, αν διαβάσουμε τη μία από αυτές, την προσφιλιππησίους επιστολή, είναι ως γνωστόν, έχει χαρακτηριστεί ως η επιστολή της χαράς. Μια επιστολή δηλαδή που, ενώ είναι ο ίδιος δέσμιος, αποπνέει έτσι μια ιδιαίτερη γαλήνη και χαρά και ειρήνη, και αυτό προσπαθεί να μεταδώσει και στα μέλη της κοινότητας των Φιλίππων στην οποία απευθύνεται. Οι επιστολές αιχμαλωσίας είναι οι Φιλιππισίους, οι Κολοσσαίοι, οι Εφεσίους και οι Προσφιλήμωνα, οι οποίες μεταξύ τους συνδέονται αρκετά. Κυρίως οι Εφεσίους, Εφεσίους, Κολοσσαίοι και Φιλίμωνα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, διότι οι μεν Φιλιππισίους με την Κολοσσαίοι μοιάζουν πάρα πολύ στο περιεχόμενο. Η δε προς Φιλίμωνα απευθύνεται σε έναν χριστιανό τον Φιλίμωνα, ο οποίος κατοικεί στις Κολοσσές. Δηλαδή έχουν μία, θα λέγαμε, μεταξύ τους και θεματική και γεωγραφική και χρονική εγκύτητα.
0: Και πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μας οδηγεί στο να τις ομαδοποιήσουμε. Όσον αφορά στην προς Φιλιππισίους, ξεκάθαρα και εκεί αναφέρεται η φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Θεωρούμε ότι ίσως είναι η τελευταία από τις τέσσερις επιστολές της αιχμαλωσίας. Τώρα, πού γράφτηκε η επιστολή? Στην έρευνα κυριαρχούν δύο βασικές τοποθετήσεις, μάλλον τρεις είναι οι εκδοχές, αλλά οι δύο είναι οι επικρατέστερες. Η μία είναι είναι μια φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στην Κεσάρια, την οποία την ακυρώνουμε μάλλον γιατί δεν συνάδουν διάφορα στοιχεία από τις επιστολές για να μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα, και οι άλλες δύο εκδοχές είναι η Ρώμη, η οποία είναι η επικρατέστερη, και η Έφεσος. Ανάλογα το πού θα αποφασίσουμε ότι γράφτηκε η επιστολή, θα τη χρονολογήσουμε κιόλας. Αν δεχθούμε ότι μάλλον γράφτηκε στη Ρώμη, γιατί ξέρουμε ότι ο Παύλος φυλακίστηκε στη Ρώμη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και η Ρώμη ήταν και ένας τόπος που δούλοι όπως ο Ονίσιμος, όπως θα πούμε στη συνέχεια, μπορούσαν να καταφύγουν, ελπίζοντας ακριβώς εκεί ότι δεν θα τους βρει κανείς και δεν θα κινδυνεύσουν να συλληφθούν ξανά και να τους επιστρέψουν στους κυρίους τους. Είναι μια πιθανότητα λοιπόν η Ρώμη να είναι ο τόπος συγγραφής, όπως και μια αναφορά που κάνει στην προς Φιλιππισίους ο Απόστολος για το Πρετόριο, που είναι η αυτοκρατορική φλουρά. Η άλλη εκδοχή είναι να γράφτηκε στην Έφεσο. Στην Έφεσο τα επιχειρήματα που είναι υπέρ της Εφέσου είναι το γεγονός ότι η Έφεσο είναι κοντά στις Κολοσσές, και το πιο πιθανό είναι ότι ο Ονίσιμος δεν θα προλάβαινε ποτέ να φτάσει μέχρι τη Ρώμη, γιατί σίγουρα θα το συλλάβαναν νωρίτερα, διότι οι δούλοι ήταν διακριτοί εκείνη την εποχή, είχαν και διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να τους ξεχωρίσουν και επομένως μπορούσαν να συλληφθεί, και πολύ πιθανό να κατέφυγε στην πιο κοντινή μεγάλη πόλη που ήταν η Έφεσος. Και το δεύτερο είναι ότι η Έφεσος βολεύει και για τα ταξίδια, να υποθέσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την επικοινωνία και την επιστολογραφία και με τους Φιλίππους, οι οποίοι ήταν σχετικά κοντύτερα από ότι στη Ρώμη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ισχύει η περίπτωση της Ρώμης, τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε την επιστολή γύρω στο 61 με 62, μέχρι το 64 πολύ μετά Χριστόν. Αν θεωρήσουμε την Έφεσο, τότε θα την τοποθετήσουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στο 54-56 μετά Χριστόν. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει αφισβητηθεί ποτέ η γνησιότητα της επιστολής, θεωρείται γνήσια. Θεωρείται μια επιστολή, μόνο από αρχαίους αιρετικούς υπήρξε μια αμφισβήτηση, όμως ποτέ η παράδοση της Εκκλησίας δεν αμφισβήτησε την παύλια προέλευσή της και τη διατήρησε ως ένα σημαντικό κείμενο μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ μουσικό και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, να έρθουμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια να δούμε την επιστολή αυτή, την προσφιλήμωνα του Αποστόλου Παύλου. Μας είπατε κάποια στοιχεία έτσι εισαγωγικά που έχουν να κάνουν με το πού και πότε γράφηκε αυτή η επιστολή, κάτω από ποιες συνθήκες. Όπως είπαμε, είναι μικρότερη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και αυτό που επισημάνατε κι εσείς είναι ότι είναι ο ιδιωτικός χαρακτήρας που έχει. Είναι η μόνη επιστολή έτσι που έχει αυτό τον χαρακτήρα, τον ιδιωτικό. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Βεβαίως. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα όσον αφορά στη δομή της επιστολής και όσον αφορά στο θέμα της γενικά. Και από εκεί πέρα να δούμε μετά πώς το πραγματεύεται και πώς επιχειρηματολογεί ο Απόστολος Παύλος. Παρόλο που είναι ένα ιδιωτικό θέμα, ο Απόστολος θα έχει να κάνει μια πρόταση στον Φιλήμωνα και φυσικά θα επιχειρηματολογήσει με τον δικό του τρόπο, ένα πολύ ζεστό και τρυφερό τρόπο, που νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να αρνηθεί σε έναν Απόστολο μια τέτοια χάρη όπως αυτή που ζητά από τον Φιλήμωνα. Βασικά το θέμα είναι πάρα πολύ απλό της επιστολής. Ένας δούλος, ο Ονίσιμος, που θα πει Χρήσιμος στα αρχαία ελληνικά, φεύγει, δραπετεύει από το σπίτι του πλούσιου κυρίου του, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μέλος της Χριστιανικής Εκκλησίας των Κολοσσών, από το σπίτι λοιπόν του Φιλήμωνα, και μάλλον στο σπίτι αυτό γίνονται και οι συνάξεις της πρώτης εκκλησίας, γιατί τον Κολοσσόν, γιατί όπως γνωρίζουν και οι ακροατές, οι πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες δεν συγκεντρώνονταν σε ιδιαίτερα ιδιωτικά κτίρια ναούς όπως σήμερα, αλλά συνήθως μέσα σε σπίτια. Ήταν εξάλλου και μικρός ο αριθμός των μελών και ήταν πιο εύκολες οι συνάξεις αυτές, πιο ευέλικτες. Πρέπει κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον να πω ότι φαίνεται από το κείμενο της προσφυλήμωνα, στο σπίτι του Φιλήμωνα να υπάρχει και η κατοίκον εκκλησία των Κολοσσών. Ο Ονίσιμος λοιπόν δραπετεύει, συλλαμβάνεται, γιατί εκείνη την εποχή οι δούλοι που ήταν, δεν μπορούσε κανείς να φύγει, φυσικά ήταν έγκλημα να φύγεις από την κυριαρχία του κυρίου σου, συλλαμβάνεται και προφανώς περιμένει την έκβαση των πραγμάτων. Εκεί στη φυλακή συναντά τον Απόστολο Παύλο, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται από το κείμενο, από ό,τι υπονοείται, και εκεί γίνεται χριστιανός. Και από εκεί και πέρα ο Απόστολος Παύλος μεσολαβεί για την επιστροφή του Ονισίμου, διότι θα πρέπει να πούμε πέντε πράγματα πρώτα. Το τι σήμαινε εκείνη την εποχή να είσαι δούλος. Δούλος ήταν μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν είχε καθόλου δικαιώματα. Ήταν περισσότερο στο χώρο των περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας, ενός ανθρώπου. Δηλαδή έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι την αξιοπρέπειά τους, αν θέλετε, ή την ανθρώπινη τους υπόσταση. Είναι αντικείμενα. Ένας λοιπόν τέτοιος δούλος, ο οποίος μάλιστα είναι χρήσιμος και για την εργατικά χέρια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την οικία του κυρίου του, πολύ δε περισσότερο να δραπετεύσει, δεν έχει κυριαρχία επάνω στο σώμα του και στη ζωή του. Αν λοιπόν κάποιος από αυτούς δραπέτευε, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία, στη συνέχεια οι αρχές που τον συλλάμβαναν έπρεπε να επιστρέψουν στον κύριό τους, και ο κύριος αποφάσιζε για την τύχη αυτού του δούλου. Και συνήθως η τύχη δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν παραδειγματική η τιμωρία. Ο πιο επίκης τρόπος ήταν αυτός ο άνθρωπος να τιμωρηθεί δημόσια, να μαστιγωθεί δημόσια και στη συνέχεια να τον σφραγίσουν με ένα καυτό σίδερο στο οποίο θα γράφεται η λέξη ότι είναι φυγάς, ή στη χειρότερη και συνηθέστερη όμως περίπτωση για εκείνη την εποχή ήταν να τον ρίξουν στα θηρία.
0: Είχε λοιπόν τόσο να υποστεί το γεγονός ότι ήταν δούλος και ότι αντιμετωπιζόταν ως ένα αντικείμενο, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που είπατε μόλις τώρα με αυτή την σφραγίδα που έγραφε φυγάς πάνω στο σώμα του, είχε να αντιμετωπίσει και ένα ακόμη στίγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Έτσι και αλλιώς, όλοι οι δούλοι εκείνη την εποχή σφραγίζονταν με το όνομα του κυρίου τους. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν ήταν πλέον, γι' αυτό είπα δεν ήταν κύριοι και του εαυτού τους, ακόμα και στην, ας το πούμε έτσι, σε μια πρώτη ματιά. Από εκεί πέρα φυσικά ο κύριος αποφάσιζε για το αν αυτός ο άνθρωπος θα αποκτήσει παιδιά. Δεν είχε όμως δικαίωμα στα παιδιά του ο δούλος. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του ή αν ο κύριος του ήθελε να τον πουλήσει ή αν ο κύριος του ήθελε να τον χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σκληρό καθεστώς. ένα πάρα πολύ άδικο καθεστώς. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν, ένας τέτοιος δούλος καταλήγει να βρει τον Απόστολο Παύλο, γίνεται χριστιανός και πρέπει φυσικά, σύμφωνα με τον νόμο, να επιστρέψει στην οικία του κυρίου του. Και ο οποίος κύριος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας χριστιανός, προφανώς γνωστός και του Αποστόλου Παύλου, αν και ο Παύλος δεν έχει πάει στις Κολοσσές, το δηλώνει μέσα στην επιστολή, αλλά είναι γνωστός. Ίσως τον είχε γνωρίσει στην Έφεσο ή κάπου αλλού, τον Φιλίμωνα. Και ο Παύλος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή για να μεσολαβήσει, αν θέλετε, ώστε ο Φιλίμωνας να αντιμετωπίσει τον δούλο του με τα συναισθήματα και με τη στάση που αρμόζει σε έναν χριστιανό. Επομένως, όλη η επιστολή, που είναι πάρα πολύ μικρή, δομείται πάνω σε αυτή την ιστορία. Έτσι ξεκινάει στην αρχή, στους πρώτους στίχους, έχει έναν χαιρετισμό, και μάλιστα η δομή που ακολουθεί είναι η συνηθισμένη δομή εκείνης εποχής μιας αρχαίας επιστολής, έτσι, και ιδιωτικού χαρακτήρα. Έχει στην αρχή ένα χαιρετισμό στους τρεις πρώτους στίχους, στη συνέχεια έχει μία ευχαριστία. Ο Παύλος συνηθίζει πάντοτε να ευχαριστεί τον Θεό αμέσως μετά το χαιρετισμό σε όλες τις επιστολές. Και στο κύριο μέρος, από το στίχο δηλαδή θα λέγαμε 8-22, εκεί έχουμε την επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά και με μεγάλη διάκριση και με μεγάλη ευγένεια, προσπαθεί να εξηγήσει στον Φιλίμωνα γιατί πρέπει να συγχωρήσει και να το δούλο του και να τον δεχθεί πίσω σαν να μην συνέβη τίποτε.
0: Τον παρακαλεί το Φιλίμωνα, φτάνει.
1: Ναι, είναι ένας πάρα πολύ γλυκός τρόπος με τον οποίο τον παρακαλεί. Δεν του επιβάλλει ο Απόστολος Παύλος, βέβαια του θυμίζει, θα λέγαμε, αλλά με πάρα πολύ διακριτικό και πάρα πολύ λεπτό τρόπο, το ότι ο Φιλίμωνας και όλοι οι χριστιανοί του οφείλουν του Αποστόλου Παύλου, με την έννοια δηλαδή ότι τους έχει μεταφέρει το Ευαγγέλιο, αλλά αυτό γίνεται σε έναν πάρα πολύ λεπτό τρόπο, πάρα
0: και
1: πολύ
0: διακριτικό από
1: ναι, εντελώς διακριτικά. Εντελώς διακριτικά. Αυτό δηλαδή που μπορεί κανείς να θαυμάσει είναι τη μεγάλη ευγένεια του Αποστόλου, αλλά και τη μεγάλη του διάκριση. Και θα πούμε μετά γιατί όλα αυτά. Και μάλιστα στο τέλος ο ίδιος λέει ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο Ονίσιμος μου αποδείχθηκε Ονίσιμος, χρήσιμος, όνομα και πράγμα. Πάρ τον και εσύ πίσω ως αδερφό σου και το ίδιο θα αποδειχθεί και σε σένα. Δηλαδή παίζει λίγο και με το όνομα εκεί ο Απόστολος Παύλος, δείχνει ακριβώς έναν ευφυή τρόπο γραφής ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά μια πολύ γλυκιά επιστολή. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δούλοι εκείνη την εποχή δεν όριζαν φυσικά το όνομά τους οι ίδιοι, αλλά τα ονόματα που τους έδιναν συνήθως ήταν ονόματα τα οποία δηλώναν κάτι καλό ή την λειτουργία που έπρεπε να επιτελέσουν, ας πούμε, μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς δούλους να τους λένε Ονίσιμους στα αρχαία χρόνια, δηλαδή χρήσιμους, γιατί ένας δούλος πρέπει να είναι πάντοτε χρήσιμος, ή να τους λένε Χριστούς με ήττα, δηλαδή καλούς, και πολλά άλλα ονόματα, Φέληξ και ούτω καθεξής.
0: Μου άρεσε αυτό που είπατε και σε αυτό θέλω λίγο να μείνω παραπάνω, κυρία Τσαλαμπούνη. Μου προκάλεσε ενδιαφέρον αυτό που είπατε όσον αφορά τον Απόστολο Παύλο, αυτό που λέει στον Φιλίμωνα, δηλαδή κοίταξε να δεις, εμένα μου φάνηκε και μου έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμος ο Ονίσιμος. Θα φανεί και σε σένα. Στην ουσία σαν να του μεταφέρει το δικό του, τη δική του εμπειρία και το δικό του παράδειγμα, ότι αφού για μένα αποδείχθηκε χρήσιμος και θα αποδειχθεί και για σένα αδερφός, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Προσπαθεί να τον παραδειγματίσει.
1: Ακριβώς, αν δείτε στους στίχους 11 μέχρι περίπου 13-14 έως 15, λέει ότι ξέρεις εμένα, εγώ ήταν σαν ένα παιδί μου, σαν να τον ξαναγέννησα τον Ονίσιμο. Προφανώς ήταν εκείνος ο οποίος του δίδαξε για το Ευαγγέλιο. Αυτός που σε σένα ήταν κάποτε άχρηστος, λέει, σε μένα αποδείχθηκε πάρα πολύ εύχριστος. Παίζει εδώ με το όνομα του Ονίσιμου. Αλλά σου τον έστειλα, λέει, πλέον να είναι σαν τα δικά μου τα σπλάχνα αυτός που σου στέλνω πίσω. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει μπροστά, ανάμεσα θα λέγαμε, στον Ονίσιμο και στον πιθανόν οργισμένο Φιλίμωνα, γιατί ο Κύριος αισθάνεται αδικημένος απέναντι στο δούλο του. Και μάλιστα του λέει, ξέρεις, εγώ σκεφτόμουν να τον κρατήσω, γιατί μου είναι τόσο χρήσιμος. Για να με.
0: Εμέσως πλην σαφώς, βέβαια, τον απειλεί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή.
1: Είναι ένας ωραίος έξυπνος τρόπος. Είχα σκοπό να τον κρατήσω για να με διακονεί εδώ που είμαι στη φυλακή για λογαριασμό σου. Για αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή, κοίταξε, εγώ είμαι ο Απόστολός σας και κάπου όλοι σας έχετε μια ευθύνη απέναντι στον Απόστολό σας. Αν ήσουν εσύ εδώ, δεν θα με διακονούσες. Δεν μπορείς να είσαι. Είναι Ονίσιμος. Θα στον κρατούσα, λέει. Αλλά δεν θέλω, λέει, να κάνω κάτι χωρίς να σε λάβω υπόψη. Γι' αυτό λέει να μην σου το αφαιρέσω, να σου στερήσω κάτι τόσο καλό. από το σπιτικό σου. Καταλαβαίνετε δηλαδή με πόσο εδώ λεπτό και ευγενικό τρόπο, αλλά και πόσο έξυπνο τρόπο, ο Απόστολος επιχειρηματολογεί υπέρ του Ονησίμου.
0: Ενδεχομένως να θέλει να του δείξει κιόλας ότι δεν αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο να είναι δούλος. Αξίζει να είναι ελεύθερος, έτσι.
1: Εδώ θίγεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος έχει κατηγορηθεί εξαιτίας αυτής της επιστολής και έχει θεωρηθεί ως υπέρμαχος της δουλείας. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι στα δύσκολα χρόνια που γνώρισε η ανθρωπότητα με τη δουλεία, όχι στα μεταχριστιανικά χρόνια, και αναφέρομαι κυρίως στα χρόνια που ιδιαίτερα οι αδερφοί μας από την Αφρική σύρονταν ως δούλοι στην Αμερική, πάρα πολλές φορές οι υπέρμαχοι της δουλείας κατέφυγαν σε ένα κείμενο όπως αυτό για να δικαιολογήσουν ακριβώς τη δουλεία. Για να πούμε ότι ακόμα και η Αγία Γραφή δεν την καταργεί, δεν την ακυρώνει. Ορίστε, ο Απόστολος Παύλος δεν λέει πάρτον πίσω ως ελεύθερο, δεν λέει να καταργήσουμε τη δουλειά ή τι είναι αυτό που κάνεις, Φιλήμωνα, και έχεις δούλους. Απέναντίας παίζει και κινείται πάνω ο Απόστολος Παύλος τη λογική της κοινωνίας εκείνης εποχής. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι αδικεί απόλυτα τον Απόστολο Παύλο και δεν λαμβάνει υπόψη και όλες τις ιστορικές και τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες γράφτηκε η επιστολή, καθώς επίσης και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται αυτή η επιστολή. Δηλαδή, και φυσικά δεν βλέπει αυτή την επιστολή μέσα στο σύνολο της παύλιας θεολογίας και της παύλιας σκέψης.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, ο Παύλος πουθενά μέσα στην επιστολή δεν λέει ότι ξέρεις, καλά κάνεις και έχεις δούλους, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να φερθείς, έχεις κάθε δικαίωμα. Δεν τον ψέγει απευθείας τον Φιλήμωνα, γιατί έχει δούλους, αλλά προσπαθεί να του θυμίσει τι είναι πλέον ο Φιλήμωνας, ότι είναι χριστιανός και ότι όλα πλέον πρέπει να τα βρει, να τα καταλαβαίνει μάλλον και να τα κατανοεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Και αυτό είναι εμέσως, το λέει ήδη στον έκτο στίχο, που έχουμε, όπως σας είπα, την προσευχή και την ευχαριστία του Αποστόλου Παύλου. Λέει, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι, ευχαριστώ τον Θεό βέβαια, όταν σκέφτομαι εσένα και όλους τους άλλους αδελφούς, και μαθαίνω και για την αγάπη σου και για την πίστη σου και για την προκοπή σου, και παρακαλώ τον Θεό αυτό το πράγμα, η πίστη σου, το πώς ας πούμε συμμετέχεις και κατανοείς την πίστη σου, να έχει έμπρακτη εκδήλωση, ενεργής γέννηται. Εν επιγνώση παντός αγαθού, του εν ημίν εις Χριστόν. Δηλαδή ότι όλα αυτή η πίστη σου πλέον να αυξάνει, αν θέλετε, και να δίνει, να έχει και εκφάνσεις και εκφράσεις προς τα έξω, οι οποίες να είναι αγαθές και πάντοτε με αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Απόστολος εδώ ουσιαστικά τον παραπέμπει σε όλα όσα έχει πει μέχρι τώρα, σε όλα όσα έχει διδάξει για την πίστη αυτή του, αλλά και για την εχριστό ζωή.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μιλάμε με την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θέμα μας είναι η επιστολή προς Φιλήμωνα, η προς Φιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Κάνατε εσείς μια εισαγωγή, κυρία Τσαλαμπούνη, έρθουμε να δούμε την επιστολή έτσι πιο επισταμένα. Αναφερθήκατε στο τι ζητάει, στο πώς αναφέρεται προς τον Φιλήμωνα και τι του λέει στην αρχή της επιστολής ο Απόστολος Παύλος, που έχει το δικό του ενδιαφέρον, και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζήτησή μας από εκεί.
1: Βεβαίως. Όπως και είπατε και εσείς, κάναμε μια αναφορά, είπαμε τι σημαίνει να είσαι δούλος, και αυτό που ξενίζει ίσως σήμερα στους αναγνώστες της επιστολής είναι γιατί ο Παύλος πρέπει να ζητήσει κάτι το οποίο για τον σύγχρονο χριστιανό φαντάζει αυτονόητο. Δηλαδή το ότι δεν μπορεί να έχει δούλους, ότι δεν μπορεί να ασκεί μια κυριαρχική εξουσιαστική, ας το πούμε έτσι, αφεντία επάνω σε άλλους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάνει κάτι τέτοιο και γιατί με τέτοια έμφαση και με τέτοια δύναμη ψυχής παρακαλεί ουσιαστικά. Λέει, ας πούμε, δια την αγάπη μάλλον παρακαλώ. Σε παρακαλώ για την αγάπη που έχεις, ας πούμε. Και εγώ που είμαι ο Παύλος ο πρεσβύτης, ο γέροντας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Παύλος έχει μια έμφαση στην παράκλησή του. Γιατί? Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γίνονται χριστιανοί, περνάνε από μια άλλη πραγματικότητα σε μια καινούργια πραγματικότητα και αυτή η μετάβαση, όσο και αν καμιά φορά εμείς έχουμε ρομαντικές αντιλήψεις και θεωρούμε ότι έγινε μια νυχτή, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί σκεφτείτε, ένας άνθρωπος βαπτιζόταν, γινόταν χριστιανός και την επόμενη μέρα. Πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς στη ζωή του? Έπρεπε να κάνει ριζικές αλλαγές. Έπρεπε, αν θέλετε, να κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Αυτοί που την αντικατοπτρίζουν πάρα πολλές φορές και τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου και τα κείμενα των Ευαγγελίων. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε γίνεται αυτόματα, ούτε γίνεται εύκολα. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει πνευματικότητα, θέλει ευάθυνση στην πίστη, εμπειρία. Και γι' αυτήν ακριβώς ήδη ο Απόστολος Παύλος στην αρχή της επιστολής, όπως είπαμε και νωρίτερα πριν από το διάλειμμα, γι' αυτήν ο Παύλος παρακαλεί στον Ιησού Χριστό, στον Θεό, παρακαλεί να την δώσει στα μέλη της Εκκλησίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Φιλήμωνα, ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει και να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Και το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου, πάρα πολλές φορές ο Απόστολος το έχει δηλώσει μέσα στις επιστολές του, είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι, γυναίκες ή άνδρες, οι Ιουδαίοι, οι Έλληνες, οι βάρβαροι, και... αλλά όλοι είναι το ίδιο πράγμα εν Χριστώ. Έχει ήδη ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος καταργήσει σε θεολογικό επίπεδο και έχει επιχειρηματολογήσει για αυτήν την ισότητα εν Χριστώ. Για αυτή τη νέα πραγματικότητα όπου όλοι είναι ίσοι μπροστά στον Χριστό.
0: Για τον παλαιό και τον καινό, τον νέο άνθρωπο, για την παλαιά μάλλον κατάσταση και την
1: καινή. Ναι, κοιτάξτε, η καινή κτήση προϋποθέτει μία αλλαγή τρόπου σκέψης, αλλά και μία αλλαγή κοινωνική για τον Απόστολο Παύλο. Προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να πάψουν να σκέφτονται όπως σκέφτονταν μέχρι τώρα, θα πρέπει να αναθεωρήσουν όλες τις σχέσεις τους, τις διαπροσωπικές, τις κοινωνικές, τις διαφιλικές και τα λοιπά, και φιλετικές. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ο Απόστολος Παύλος τονίζει πάρα πολλές φορές μέσα στις επιστολές του, είτε με δηλώσεις όπως αυτή που σας είπα από την προς Γαλάτες επιστολή, είτε αναφερόμενο σε επιμέρους και πρακτικά ζητήματα, όπως κάνει και σε άλλες επιστολές, όπως κάνει και εδώ. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά την καταργεί την δουλειά. Για να απαντήσω και όπως σας είπα, στο κατηγορητήριο που συνήθως του αποδίδεται ότι το απευθύνεται ότι τέλος πάντων δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια, ενώ έχει πει όσα έχει πει ο Απόστολος Παύλος, όταν έρχεται στην πράξη ουσιαστικά ακολουθεί την πεπατημένη και την και τις αντιλήψεις εκείνης εποχής. Δεν κάνει αυτό το πράγμα ο Απόστολος Παύλος. Δεν αποδέχεται τον κόσμο όπως ήταν, αλλά βάζει τα πράγματα και τα επιλύει μέσα από μία άλλη λογική. Τη λογική της αγάπης και της καινής κτήσης εν Χριστώ.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, μια μικρή διακοπή, μια άνω τελεία και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, αναφερθήκατε προηγουμένως στην συζήτησή μας πριν από το μουσικό διάλειμμα στην Καινή Κτήση που φέρνει ο Απόστολος Παύλος, που χρησιμοποιεί στην θεολογία του, στις επιστολές του. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν και να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα μας πάνω σε αυτό το θέμα, που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό και δείχνει και την αντίθεσή του με βάση όσα μας είπατε πριν για όσα τον κατηγορούν ότι τέλος πάντων ήταν υπέρ της δουλείας.
1: Ναι. Για τον Απόστολο Παύλο η ιστορία χωρίζεται στον παλαιό κόσμο και στην καινή δημιουργία, στην παλιά δημιουργία και στην καινούργια δημιουργία, όπου καθοριστικό ρόλο μέσα σε αυτή την καινή κτήση και απαρχή, αν θέλετε, αυτής της καινής κτήσης είναι ο Ιησούς Χριστός, του οποίου η θυσία και η Ανάσταση είναι εκείνη που έδωσε μια νέα προοπτική στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό για τον Απόστολο Παύλο δεν είναι απλώς μια ηθικολογία, δεν είναι απλώς μια ωραία κουβέντα, μια θεωρητική συζήτηση αν θέλετε, αλλά έχει βαθιές, οντολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Αλλάζει τον κόσμο ολόκληρο. Αλλάζει πρώτα τον ίδιο τον άνθρωπο αυτό το γεγονός. Είναι αυτό που λέει ο ίδιος, ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τον παλιό άνθρωπο και να αντιθούμε τον νέο. Γι' αυτό μιλώ για οντολογικές συνέπειες, αλλά έχει και στη συνέχεια και εφαρμογή πρακτική μέσα στη ζωή των μελών της Εκκλησίας και στη σχέση μεταξύ τους. Αυτό που θα πει ο ίδιος, όπως είπαμε στην Προσγαλάτας, δεν μπορεί να υπάρχουν δούλοι ελεύθεροι, δεν μπορούν να υπάρχουν να χωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το φύλο τους, με βάση τη φυλή τους, με βάση το χρώμα τους, τη γλώσσα τους ή την κοινωνική τους καταγωγή. Όλοι είναι ίσοι, όλοι συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στην καινή κτήση που είναι αυτή η εν Χριστώ, όπως τη λέει αλλιώς, κατάσταση και ζωή. Αυτό για τον Απόστολο Παύλο είναι βασική σκέψη. Και αν έχουμε αυτήν υπόψη μας, καθώς επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος βλέπει ότι αυτή η καινή κτήση σημαίνει ακριβώς και την απαρχή των εσχάτων, ότι ήδη βρισκόμαστε μέσα στα έσχατα και βιώνουμε αυτήν τη νέα κατάσταση και πορευόμαστε προς την αιωνιότητα και το τέλος της ιστορίας, είναι αυτό που αλλάζει τα πάντα στον τρόπο σκέψης και ζωής και είναι αυτό που υπαγορεύει, αν θέλετε, κάθε κίνηση του Απόστολου Παύλου.
0: Να έρθουμε και στην επιστολή τώρα, στην προς Φιλήμωνα, και στον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στον ίδιο τον Φιλήμωνα και του εξηγεί πόσο χρήσιμος τελικά είναι ο Ονίσιμος, έτσι, και μάλιστα έχει και κάποιες πολύ έτσι χαρακτηριστικές φράσεις, παρακαλώντας τον, του λέει: «Δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα».
1: Ακριβώς.
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Μόνο ότι που είναι ο αδερφός μου τέλος πάντων και όλα τα άλλα, αλλά ότι είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα.
1: Γιατί ακριβώς λίγο πιο πριν τον είπε τέκνο του. Mm-hmm. Τον είπε ότι τον γέννησε ο Απόστολος Παύλος. Ότι κοίταξε, εγώ ας πούμε, το λέει στο στίχο 10, δύο στίχους πιο παραπάνω, σε παρακαλώ, λέει, δεν σε παρακαλώ για οποιονδήποτε, του λέει, για έναν τυχαίο, σε παρακαλώ για το δικό μου το παιδί, το οποίο το γέννησα όταν ήμουν αδέσμιος, εδώ που είμαι φυλακισμένος, τον Ονίσιμο. Δηλαδή είναι τόσο ζεστή και τόσο τρυφερή αυτή η σχέση που αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος με τα πνευματικά του τέκνα, που είναι πραγματικά νομίζω συγκλονιστική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο επιχείρημα. Να δούμε τα επιχειρήματά του. Το ένα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος του λέει ουσιαστικά ότι κοίταξε, αυτός πλέον δεν είναι τυχαίος. Είναι δικός μου. Είναι το δικό μου το παιδί. Δεν θα έκανες κάτι κακό στο δικό μου το παιδί, έτσι δεν είναι, του λέει. Το δεύτερο που του λέει είναι ότι κοίταξε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι ο Απόστολός σας. Και όλοι σας επιθυμείτε και να με διακονήσετε και να με υπηρετήσετε και να με φροντίσετε εδώ που είμαι φυλακισμένος, γιατί πραγματικά θα πρέπει να σας πω ότι να είσαι φυλακισμένος στον αρχαίο κόσμο είναι μια τραγική, αν είναι σήμερα τραγικό, ήταν πολύ πιο τραγικό εκείνη την εποχή, με συνθήκες άθλιες, με κινδύνους, με στερήσεις, με κακουχίες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί σήμερα ένας αδερφός μας φυλακισμένος να υφίσταται. Και πραγματικά το ότι ήταν μεγάλη ανακούφιση να έχεις κάποιον ο οποίος μπορεί να σε φροντίσει όταν είσαι στη φυλακή, να φροντίσει για την τροφή σου, για τα ρούχα σου, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Και φυσικά οι χριστιανοί είναι λογικό ότι συμπαραστάθηκαν, και το λέει ο ίδιος ο Απόστολος, ότι συμπαραστάθηκαν όταν ήταν στη φυλακή. Του λέει λοιπόν του Φιλήμωνα, και εσύ δεν θα ήθελες να κάνεις το ίδιο? Το έκανε για λογαριασμό σου ο Ονίσιμος, δηλαδή ουσιαστικά τον Ονίσιμο, από δούλος που ήταν. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν στην τελευταία θέση της κοινωνικής πυραμίδας εκείνης εποχής. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πρόσωπο, δηλαδή για τον αρχαίο κόσμο δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει το δικαίωμα να εξουσιάζει τον εαυτό του, να αποφασίζει για τον εαυτό του, είναι ένα πράγμα και ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτόν τον άνθρωπο, τον μονίσιμο, τον παίρνει ο Απόστολος Παύλος, τον καθιστά και πάλι άνθρωπο, πρόσωπο, πρώτα τον αδεικνύει ως παιδί του, στη συνέχεια τον παρουσιάζει ως τον πλέον χρήσιμο και αυτόν που ουσιαστικά έκανε το έργο που θα έκανε ο ίδιος ο Κύριος του, δηλαδή ο Φιλήμωνας. Και τρίτον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι εκείνο που του λέει ότι στο στίχο 16, δεν θέλω, λέει, να τον ξαναδεχθείς πίσω του σαν δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, να τον δεχθείς ως αδερφό. Και εδώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ανέχεται τη δουλειά, δεν την, ας το πούμε έτσι, την συντηρεί, δεν την καλλιεργεί, δεν ευδοκεί, δεν συμφωνεί με την δουλειά, αλλά την καταργεί. Αλλά την καταργεί με έναν τρόπο ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ και συνάδει και συντεριάζει πάρα πολύ με τον τρόπο, με ολόκληρη τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Γιατί βλέπει τα πάντα, τις σχέσεις τις ανθρώπινες, μέσα στην προοπτική και τη λογική της εν Χριστώ και ενής δημιουργίας.
0: Βλέπουμε όμως και παραπάνω, αναφερθήκατε στο στίχο 16 και στον στίχο 14, ότι λέει στον Φιλήμωνα ότι χωρίς τη συγκατάθεσή σου δεν θέλησα τίποτα να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό, προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου.
1: Δηλαδή... του δίνει και την ευκαιρία να πάρει την πρωτοβουλία ο ίδιος ο Φιλήμωνας. Εδώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση του Αποστόλου, όπως ένας σωστός πατέρας του λέει τη λύση. Έτσι, του λέει ότι η λύση είναι να τον δεχθείς ως αδερφό και να μην προχωρήσεις σε καμία από αυτές τις, ας το πούμε έτσι, σε αυτές τις τιμωρίες που θα αναγνώριζε ο Ρωμαϊκός νόμος ως δικαίωμα. Γιατί κοίταξε, εγώ θα μπορούσα να τον κρατήσω για μένα, γιατί ξέρω ότι θα μου τον έδινες αν σου τον ζητούσα. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι χωρίς να πεις και να συνενέσεις και εσύ. Και εδώ ακριβώς φαίνεται πραγματικά ο πατέρας.
0: Αφήνει και δίνει και την ελευθερία, έτσι, στον άλλο να αποφασίσει.
1: Πόσο σοφός πατέρας οδηγεί το παιδί σταδιακά στο να αποφασίσει εκείνο ελεύθερα τι θέλει, αλλά του δείχνει και ποια είναι η λύση, ώστε να μπορεί να έχει να επιλέξει. Ακριβώς αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γιατί πρέπει να, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν όπως είναι και τα παιδιά. Δηλαδή είναι μέσα σε μια καινούργια κατάσταση, μια εντελώς νέα κατάσταση, και φυσικά δεν είναι εξ ολοκλήρου και εξ αρχής όρημη για αυτή την κατάσταση, για αυτό το νέο. Χρειάζεται μια σταδιακή αύξηση και χρειάζεται και μια, θα λέγαμε, πνευματική παιδαγώγηση και διαπαιδαγώγηση, και αυτή είναι ακριβώς κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιο σοφό, πολύ πιο συνετό να αφήσει τον ίδιο τον Φιλήμωνα να πάρει την απόφαση και όχι να του την επιβάλλει. Και ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν επιβάλλει. Αν διαβάσουμε και τις υπόλοιπες επιστολές του, συμφωνεί πλήρως με τον τρόπο που ο Απόστολος κινείται γενικά. Αν το δούμε πώς λειτουργεί σε διάφορες επιστολές του, πολλές φορές λέει, ξέρετε, εγώ λέω αυτό. Ας πούμε στην Α προς Κορινθίους. Αλλά εντάξει, εγώ λέω αυτό. Εσείς τώρα σκεφτείτε και αποφασίστε. Δηλαδή αφήνει και στην κοινότητα την ίδια να πάρει τις αποφάσεις. Εδώ στην περίπτωση αφήνει στον ίδιο τον Φιλήμωνα να πάρει την απόφαση.
0: Τους καθιστά δηλαδή υπεύθυνους με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Μα όλα τα μέλη της Εκκλησίας είναι υπεύθυνα. Και ουσιαστικά το να είναι κανείς μέλος αυτής της καινής δημιουργίας είναι η προσωπική του ευθύνη. Και η προσωπική του απόφαση, η οποία βέβαια συνεπάγεται και έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων.
0: Προχωράει λοιπόν πιο κάτω στην επιστολή του, μιλώντας προς τον Φιλήμωνα Απόστολος Παύλος, και του λέει ότι αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξω τον σαν να ήμουν εγώ, και αν σε ζημίωση σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα.
1: Ναι, αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι ίσως και ο Φιλήμωνας εδώ να χαμογέλασε διαβάζοντάς του, γιατί φυσικά ξέρει εκείνος τι χρωστάει στον Απόστολο, και το λέει και όλος ο Απόστολος αμέσως μετά. Εγώ, Παύλος, λέει, έγραψα τη εμίχειρή, εγώ από ό,τι σου, δεν του κάνει ένα συμβόλαιο. Εγώ γράφω με το χέρι μου αυτό και υπογράφω ότι ό,τι σου χρωστάει, εγώ θα στο επιστρέψω. Για να μην σου πω, λέει, ότι μου οφείλεις και τον εαυτό σου. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που σας είχα πει και νωρίτερα, ότι ο Απόστολος επικαλείται και το χρέος που έχει ο Φιλήμωνας και ο κάθε Φιλήμωνας εκείνης της εποχής αλλά και σήμερα απέναντι στον Απόστολο, γιατί εξαιτίας αυτού γίνεται ο ίδιος, ήρθε ακριβώς στη ζωή, σώθηκε, γνώρισε τη σωτηρία αν θέλετε, γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Αυτό εδώ επικαλείται ο Απόστολος σε αυτό το σημείο.
0: Και λέει και πιο κάτω, ας πάρω κι εγώ αδερφέ μου κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου, ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Πάλι έχει να κάνει με αυτό που είπατε, έτσι, ότι...
1: Ακριβώς, είναι το ίδιο, είναι μία από τις βασικές σκέψεις, ας πούμε, της επιστολής. Σας είπα, η σκέψη του Αποστόλου στη συγκεκριμένη επιστολή κινείται με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Απ' τη μια μεριά είναι ότι ο Ονίσιμος πλέον είναι αδελφός και επομένως έτσι οφείλεις να τον αντιμετωπίσεις ως αδελφό και όχι ως δούλο. Ουσιαστικά δηλαδή του ζητάει να σκεφτεί ότι πλέον εν Χριστώ έχουν αλλάξει τα πράγματα, Φιλήμωνα. Δεν είναι όπως τα ήξερες. Δεν είσαι εσύ ο Κύριος και έχεις περιουσιακά στοιχεία που είναι η δούλη σου. Έχεις αδελφούς. Πόσο μάλλον δε που ο Ονίσιμος είναι και βαφτισμένος χριστιανός, είναι χριστιανός πλέον, επομένως είναι αδελφός. Αυτή είναι μια σκέψη. Η δεύτερη είναι ότι κοίταξε να δεις, εγώ που σου το ζητώ, είμαι αυτός στον οποίο πραγματικά οφείλεις. Εδώ βέβαια ο Απόστολος Παύλος κινείται και στη λογική, θα πούμε, εκείνης της εποχής, που είναι μια εποχή, ή αν θέλετε οι μεσογειακές κοινωνίες εκείνης της εποχής κινούνται πάρα πολύ στη λογική του μου οφείλεις και σου οφείλω μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό το έχουμε και σήμερα κι εμείς, ότι χρωστώ χάρη σε κάποιον και θα του την ανταποδώσω και εκείνος στη συνέχεια μετά θα πρέπει να μου την ανταποδώσει. Πάνω σε αυτό χτίζει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας όμως τον Φιλήμωνα ότι αυτό που σου, αν μου επιτρέψω το, η αξία, ας πούμε, της οφειλής που έχει απέναντί σου ο Ονίσιμος, ο οποίος πλέον δεν είναι ένας τυχαίος αλλά πλέον είναι δικός μου, είναι παιδί μου. Λοιπόν, η οφειλή που σου έχει είναι πολύ μικρότερη από αυτή που οφείλεις εσύ σε μένα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι λαϊκά, πατσίζουμε, του λέει ο Απόστολος Παύλος, τον δέχεσαι πίσω σαν αδερφό, σαν να μην έγινε τίποτε, και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, και κυρίως αδερφέ μου Φιλήμωνα, έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις ως χριστιανός.
0: Μάλιστα, κυρία Τσαλαμπούνη, θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 5 λεπτά στην διάθεσή μας. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε έτσι να κάνουμε μια, πώς να το πω, συμπερασματικά να πούμε ορισμένα πράγματα για την προσφυλήμωνα επιστολή και κατά πόσο όσα γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος έχουν και εφαρμογή και στο σήμερα, στη σημερινή εποχή.
1: Βεβαίως. Είπαμε ότι είναι η μικρότερη επιστολή, ότι έχει έναν ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν την καθιστά, ας το πούμε έτσι, άσχετη με το σήμερα ή με τη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, γιατί μέσα σε αυτήν την τόσο προσωπική και ιδιωτική επιστολή αναδεικνύεται περίτρανα για μία ακόμη φορά η θεολογική σκέψη και η ποιμαντική μέρημνα του Αποστόλου Παύλου. Αυτό που νομίζω είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την επιστολή είναι ακριβώς το πρίσμα μέσα από το οποίο ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τις ανθρώπινες σχέσεις πλέον. Τις βλέπει μέσα από το πρίσμα της εν Χριστώ ζωής, που αυτό το πρίσμα αλλάζει τον τρόπο που οι

0: τίποτε όπως του ζητάει εδώ, και όχι μόνο, αλλά και σαν αδελφόπουλη, γιατί περισσότερο τον αποκαταστήσει, αν θέλετε, και σε μια θέση πολύ ανώτερη από αυτήν την οποία είχε. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι πυροδοτούσε τα θεμέλια του όλου συστήματος. Η τιμωρία που υπήρχε, τα αντίπεινα, αν θέλετε, που είχαν και οι πτώσεις που είχε κάθε παράβαση, κάθε δούλου, γινόταν και κυρίως και για τον παραδειγματισμό των υπολείπων. Εδώ, και επομένως, και αυτό ήταν και πάρα πολύ αυτονόητο, ότι ένας δούλος, ο οποίος ήταν δραπέτης, θα τύχαινε μιας κακής μεταχείρισης ακόμη πολύ περισσότερο, ότι μπορεί να θανατωνόταν. Αυτό που ζητά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι κατάργηση αυτής της λογικής, κατάργηση αυτών των σχέσεων και επανατοποθέτηση, επαναπροσδιορισμό όλων των σχέσεων μέσα στη νέα προοπτική που λέγεται εν Χριστώ ζωή, καινή κτήση όπως είπαμε, καινή δημιουργία, που είναι ακριβώς η ζωή της Εκκλησίας, στην οποία δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις και κυρίως δεν μπορούν να λειτουργούν εξουσιαστικές λογικές ή τυραννικές ή, αν θέλετε, και εκδικητικές συμπεριφορές. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, νομίζω ότι και για σήμερα έχει πάρα πολλά να πει η επιστολή. Γιατί ακριβώς θέτει τα πράγματα μέσα σε αυτήν την προοπτική, στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και της καινής κτήσης. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει να μείνει και ως το τελευταίο σημείο της επιστολής και ως μήνυμα αυτής της επιστολής και σήμερα.
1: Κυρία Τσαλαμπούνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την
0: και εγώ σας ευχαριστώ,
1: συνομιλία μας. Να είστε καλά και εσείς, καλή
0: και
1: δύναμη.
0: Εσείς, χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου τον ούνε σου ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Εναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Με την υπακοή, η καρδιά γίνεται διαρκώς πιο ευαίσθητη για τη ζωή των άλλων, για τα παθήματά τους, για την πρόοδο και τις ανάγκες τους. Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό, γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Ο Χριστός υπέδειξε την οδό κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Ενώ ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Με την υπακοή, η καρδιά και το πνεύμα σας θα πλατινθούν στο άπειρο. Με την υπακοή, η ζωή μας γίνεται εξαιρετικά συνειδητή, ακόμη και στο βαθύτερο ύπνο. Με την υπακοή, πολεμούμε τα πάθη, ώστε κανένας εμπαθής λογισμός να μην μπορεί να μας εχμαλωτήσει. Μπροστά στον καθένα, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το δικό του μάλλον θέλημα παρά το δικό μας. Έτσι πλαταίνει η συνείδησή μας, σιγά σιγά, με τρόπο εντελώς απροσδόκητο, γεννιέται μέσα μας ο θρήνος για τον Αδάμ Παγγενή. Η υπακοή αρχίζει με τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, με την πιο ταπεινή εργασία, αλλά τελειώνει με τη συνείδηση του εγώ ημί. Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη διάθεση αυτού του πνεύματος με την ενέργεια της πίστεως στην Ανάσταση. Ο Χριστός είπε «Ήτις ουμισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν πρόκειται για τη σταδιοδρομία και για τα μικρά πράγματα της ζωής αυτής, αλλά για την υπερνίκηση των παθών και της αμαρτίας αυτού του κόσμου, ώστε να ζήσουμε αιώνια με τον Πατέρα. Μετά την πτώση, η ανθρώπινη φύση είναι σε όλες τις εκδηλώσεις ενάντια σε αυτό που ο ουράνιος Πατέρας μας περιμένει από μας. Ιδού γιατί οφείλουμε να μισήσουμε τον εαυτό μας στην κατάσταση που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο μετά την πτώση. Μέσω της υπακοής, ο νους μας μπορεί να βρεθεί καθαρός ενώπιον του Θεού. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα υπέρ εμέ, ου δύνατε ακολουθήν με. Για τους ανθρώπους του κόσμου, τίποτε δεν είναι πιο φοβερό από αυτούς τους λόγους. Ωστόσο, οφείλουμε να κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι μας δένει με τα πιο κοντινά μας πρόσωπα. Διαφορετικά, δεν θα φτάσουμε ποτέ στην παγκόσμια και απόλυτη αγάπη του Θεού. Υπακοή είναι η τέλεια αποταγή από το ίδιο θέλημα. Αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε ελεύθεροι, να ακούσουμε στην καρδιά μας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όσο θα υπάρχει μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα είναι τραγική, χωρίς διέξοδο. Δεν μπορούμε να βρούμε την ειρήνη χωρίς την πλήρη αποταγή από το δικό μας θέλημα. Μόνο όταν ελευθερωθούμε από τους λογισμούς, τις ιδέες και τα θελήματά μας, θα μπορέσουμε να ζήσουμε με κάθε καθαρότητα την ατμόσφαιρα του Θεού. Υπακοή σημαίνει να κόβουμε το ίδιο, το ατομικό μας θέλημα. Στην καθημερινή ζωή σημαίνει να είμαστε διατεθειμένοι να αρνηθούμε τις ιδέες μας για να ελευθερωθούμε από την έμπονη και άθλια πάλη που διεξάγουμε ενάντια στα πάθη. Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είμαστε ήδη στις πύλες της αιωνιότητος. Αν αρνείστε το προσωπικό σας θέλημα, αναζητώντας το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν επιμένετε να ακολουθείτε το δικό σας λογισμό, ο Θεός θα σας εγκαταλείψει. Η πιο μεγάλη τιμωρία για τον άνθρωπο είναι να τον παραδώσει ο Θεός στο ίδιο θέλημά του. Στην εποχή μας, που απέρριψε τον Χριστό, κανείς δεν κατανοεί την ολοφάνερη αυτή δουλεία.
η καθαρά προσευχή προϋποθέτει την αμεριμνία. Κατορθώνεται όταν σε οποιαδήποτε εργασία ο νους μένει ελεύθερος από σκέψεις και ζει μόνο με το όνομα του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Δεν ήλθα για να επιβάλλω το θέλημά μου στον άλλο, αλλά για να υπηρετήσω κατά το υπόδειγμα του Χριστού. Προσπαθείτε να ενεργείτε κατά αυτόν τον τρόπο και θα δείτε ότι η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σας. Ακολούθως, υιοθετήστε αυτή τη στάση σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Αν δεν αποκτήσουμε το πνεύμα της διακονίας του πλησίον, η ζωή μας θα είναι ανώφελη. Αν θέλουμε να αναγεννήσουμε τη φύση μας, να γίνουμε καθομοίωσιν Θεού, ο πόθος να διακονίσουμε τον πλησίον πρέπει να κυριαρχήσει τη ζωή μας. Η διακονία του πλησίον έχει σωτήρια δύναμη απείρως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε θεολογική θεωρία. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό καθώς έστει? Ο Χριστός μας δείχνει την οδό παροτρύνοντάς μας να παραμένουμε στην αγιότητα για να μην βλάπτουμε τον πλησίον, να προτιμούμε τους άλλους από τον εαυτό μας, να μην επιδιώκουμε να τους εξουσιάζουμε. Οφείλουμε να πεθάνουμε για τον εαυτό μας για να ζήσουν οι άλλοι. Ο Χριστός το είπε: «Μη φοβηθείτε να χάσετε τη ζωή σας στη διακονία του αδελφού. Όποιος υπηρετεί τον άλλο σώζει την ψυχή του για την αιώνια ζωή». Ποιο είναι το όπλο του εχθρού εναντίον της σωτηρίας μας? Ο φθόνος. Στο Ευαγγέλιο ο Πιλάτος γνωρίζει ότι οι Εβραίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Χριστό από φθόνο. Ο φθόνος είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό, πάνω απ' όλα, πρέπει να αποφεύγουμε το λογισμό της ζηλοφθονίας. Η ζήλια είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. Κάποιος είναι πάντοτε δυνατότερος από μας. Οι άλλοι έχουν πάντα κάτι που θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε. Στην κατάσταση της ζήλιας αποθούμε τους άλλους και η ζωή καταντά πράγματι σαν εικόνα του Θεού αμαυρωμένη και ταραγμένη. Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε ποτέ τον άλλον, αλλά να προσεύχεστε για αυτόν. Όταν κρίνουμε κάποιον για τα ελαττώματά του, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα δικά μας. Στην κατάσταση της πτώσεώς μας είμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Να μην είστε τόσο βέβαιοι ότι ο αδερφός σας φάλει. Μην τον κρίνετε. Είναι προτιμότερο να μην κρίνουμε. Ζω με το φόβο του Θεού σημαίνει φοβούμαι να κρίνω τον άλλο με τρόπο αμαρτωλό και όχι όπως θα τον έκρινε ο Θεός. Τι ζητώ άραγε όταν κρίνω τον αδελφό μου? Εφόσον δεν τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Κύριος, το παν θα είναι λανθασμένο. Αρχίστε με αυτήν την προσευχή, με τη σκέψη να είστε υπάκουοι, να μην κρίνετε τους αδελφούς σας. Αρχίστε από τον πόθο να υπηρετήσετε τους άλλους με αγάπη, όπως ο Σιλουανός που ζητούσε κατά τις εορτές να μπορεί να διακονεί στην τράπεζα τις εκατοντάδες των μοναχών. Ήταν τόσο ευτυχής να βλέπει πόσο ο Χριστός αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά του Θεού. Τους διακονούσε με πολύ αγάπη. Όταν οι εργασίες της καθημερινής ζωής πραγματοποιούνται με αυτό το πνεύμα, μπορούν να γίνουν μια πολύ ευχάριστη πνευματική τροφή. Τη νύχτα, χάρη στη διάθεση αυτής της διακονίας, η καρδιά σας θα είναι πολύ απαλή. Θα κλαίτε ενώπιον του Θεού για τα ελαττώματά σας, για την ατέλεια της αγάπης σας. Η δυσκολία να συνεργαζόμαστε με τον πλησίον προέρχεται πάντοτε από την έλλειψη προσευχής και αγάπης. Όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, μπορεί να συμβεί ώστε παρά τις φλογερότερες προσευχές η πρόοδος να είναι δύσκολη. Εν τούτης, όταν κατορθώσουμε την επίκληση του ονόματος του Ιησού να ζούμε σταθερά με κάποιο πρόσωπο, γινόμαστε ικανοί
να ζούμε με εκατομμύρια άλλα πρόσωπα που του μοιάζουν.

Να προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι εύκολο να αγαπάμε. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Μην επιτρέπετε σε κανένα αρνητικό λογισμό να εισδύει στην καρδιά σας. Μην υποτιμάτε τους αρνητικούς λογισμούς που μπορεί να έχετε για τον πλησίον όταν είστε στο κελί σας. Φυλαχθείτε από κάθε λόγο που πληγώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να θυμάστε επίσης τους λόγους του Χριστού. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Να μιμήστε τη στάση αυτού του ανθρώπου που τόσο πολύ αγαπούσε ο Θεός, του πατέρα Μισαήλ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, την εποχή που ζούσα εκεί. Αν κάποιος αντιστέκεται, εγώ υποχωρώ. Όταν ζείτε σε συνοδεία και αυτοί που σας έχουν δεχτεί, οι εκλεκτοί του Θεού, ευδοκούν να τους υπηρετείτε, να θεωρείτε τον εαυτό σας ανάξιο και υπερβολικά τιμημένο. Τότε η ζωή σας θα αλλάξει. Απέναντίας, αν κρίνετε τους άλλους για ασήμαντα και εξωτερικά πράγματα, θα χάσετε το παν. Κάθε τι που αποκτάτε με τους εσωτερικούς σας αγώνες, αντανακλάτε στην ενθεώ ζωή σας. Πολεμήστε ενάντια σε κάθε πάθος που εγείρει μέσα σας λογισμούς κατακρίσεως για τον πλησίον. Μη δέχεστε αυτό που ο εχθρός σας υποβάλλει εναντίον εκείνου που είναι άδικος μαζί σας. Είτε είστε μόνοι στο κελί σας, είτε με άλλους, κάθε λογισμός κατακρίσεως, κάθε αρνητική εσωτερική κίνηση δημιουργεί ρογμή στο πνευματικό σας οχυρό και στο οχυρό της αδελφότητος. Κανένας λογισμός δεν γεννιέται και δεν παρέρχεται χωρίς συνέπειες. Με αγαθούς λογισμούς θα μπορείτε να βλέπετε στον καθένα που συναντάτε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αντιθέτως, με αρνητικούς λογισμούς στο πρόσωπό σας, οι ψυχικές σας ενέργειες θα διαταράξουν τις σχέσεις σας και θα επηρεάσουν το περιβάλλον σας. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, δεν βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων. Βλέπουμε μόνο τα παθήματα και την αγάπη των αδελφών. Είναι εξίσου λανθασμένο και απατηλό να αναμένουμε την τελειότητα μιας ομάδας όσο και την τελειότητα ενός προσώπου. Πρωτίστως, γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή και ορθή ιδέα για το τι ακριβώς είναι η τελειότητα. Και ύστερα, γιατί η τελειότητα είναι η κατάσταση της πλήρους εξομοιώσεως με τον Χριστό. Να αποβάλλετε κάθε πνεύμα περιέργειας. Κάνετε το διακόνημά σας χωρίς να σας ενδιαφέρει αν οι άλλοι κάνουν το δικό τους. Όταν απουσιάζει η περιέργεια, ο καθένας δέχεται από τον Θεό ό,τι του ταιριάζει. Δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε τον Θεό. Είναι τόσο δυνατός και τόσο δίκαιος, ώστε δεν μπορούμε τίποτε να του κρύψουμε. Δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, λέει ο Άγιος Εφραίμ στην προσευχή του. Όταν αρχίζουμε να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας με τις προσπάθειες των άλλων, ο εχθρός μπορεί να βρει τρόπους να μας αποθαρρύνει.

αν προσευχόμαστε συνεχώς για να αγαπούμε τους αδελφούς μας, για να διανύουμε την οδό της ζωής μας με το ίδιο πνεύμα και την ενότητα της πνευματικής αγάπης, η πραγματοποίηση της ομοιώσεώς μας με τον Χριστό θα είναι ευκολότερη. Αντιθέτως, αν σταματούμε στις αναπόφευκτες λεπτομέρειες και τα ελαττώματα της εξωτερικής ζωής, τότε θα χάσουμε τη χάρη της θεωρίας του αιωνίου. Μπροστά σε κάθε πρόβλημα, οι μεγαλύτεροι θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του άλλου. Αυτή είναι η μόνη δυνατή λύση. Όπως λέει ο Χριστός, όσοι θέλουν να είναι μεγάλοι γίνονται υπηρέτες και δούλοι ακόμη και των πιο αδυνάτων. Η κοσμική ζωή είναι θεμελιωμένη στη δύναμη, στη βία. Ο σκοπός του χριστιανού είναι αντίστροφος. Η βία δεν ανήκει στην αιώνια ζωή. Καμία πράξη που επιβάλλεται με βία δεν μπορεί να μας σώσει. Στην κοινή ζωή, η υπακοή μας επιτρέπει σιγά σιγά να κατανοήσουμε την ψυχολογία των άλλων προσώπων. Μαθαίνοντας να ζούμε με ένα πρόσωπο, μαθαίνουμε να ζούμε με εκατομμύρια προσώπων που του μοιάζουν. Έτσι, προοδευτικά, εισχωρούμε σε βαθύ πόνο για όλη την ανθρωπότητα. Το πνεύμα μας πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις διαστάσεις του ανθρωπίνου είναι και όχι μόνο στο επίπεδο των καθημερινών φροντίδων και δυσκολιών. Οι μικρές αυτές εργασίες, οι προστριβές που τις συνοδεύουν, είναι ασφαλώς αναπόφευκτες, αλλά δεν είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας. Ο προορισμός μας είναι να γίνουμε καθομοίωση του Χριστού. Εάν όμως εγώ δεν μπορώ να φέρω μέσα μου μια μικρή αδελφότητα, πώς θα μπορούσα να αγκαλιάσω όπως ο Χριστός το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο και το χώρο? Να ζούμε χριστιανικά σημαίνει να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, να έχουμε τις ίδιες κινήσεις της καρδιάς, το ίδιο φρόνημα με τον Υιό του Πατρός, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αν έχουμε επίγνωση του σκοπού αυτού, αν βρισκόμαστε με όλο μας το είναι στην εσωτερική αυτή κίνηση, ο νους δεν θα χαθεί στα μικροπράγματα. Οι επιθυμίες, οι ζήλιες, οι προστριβές και τα μικρά προβλήματα της καθημερινής ζωής θα περάσουν εντελώς απαρατήρητα. Τελούμε από κοινού τη λειτουργία, αλλά πληρώνουμε το τίμημά της. Ο καθένας μας οφείλει να φροντίζει για τη σωτηρία όλων. Η ζωή μας είναι ατελεύτητο μαρτύριο. Δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από την αδιάλειπτη προσευχή κατά την εργασία. Μεταβάλλετε ό,τι οφείλετε να κάνετε

σε προσευχή. Ανοίγετε μια πόρτα, ζητήστε από τον Κύριο να ανοίξει για σας την πόρτα της μετανοίας. Κτίζετε, αναλογιστείτε ότι κοπιάζετε ματέως και ότι τίποτε δεν μπορεί να σταθεί όρθιο αν ο ίδιος ο Θεός δεν συμμετέχει στην οικοδομή. Δεν συνηθίζω να αναζητώ πνευματικές συμβουλές από αρχηγούς κρατών και στρατηγούς, αλλά η περίπτωση του Κρόμγουελ είναι ενδιαφέρουσα. Προετοιμαζόμενος για κάποια μάχη, προσευχόταν: «Κύριε, θα είμαι πολύ απασχολημένος σήμερα. Ενδέχεται να σε ξεχάσω, αλλά εσύ μη με ξεχάσεις. Μηχανευτείτε τρόπους να είστε με τον Θεό». Στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες: «Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη θεία ζωή μέσα μας. Οι εργασίες που δεν μπορούν να καταστούν πάθος ταιριάζουν καλύτερα στην πνευματική ζωή. Αν είμαι μάγειρας, ετοιμάζω το φαγητό προσευχόμενος για αυτούς που αγαπά ο Κύριός μας. Δεν υπάρχει εδώ πάθος. Ταυτοχρόνως η εργασία αυτή έχει μεγάλη αξία, γιατί μου επιτρέπει να υπηρετώ τους ανθρώπους που αγαπά ο Χριστός. Μπορούμε να ζούμε με ειρήνη αν κρατάμε τέτοια στάση».

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Λέρου, όπου έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, αλλά και της πρόοδος προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες. Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, προχώρησαν 3 τουρκικά drones νοτιοανατολικά και βόρειοανατολικά του Αιγαίου σήμερα, γνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Στη βήθηση ταχύπλοου σκάφους οδήγησε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Σπρούδια Μόνεν Βασιάς, ανοιχτά της Λακωνίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι διεισχυραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε περί τις 8.30 το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε από την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε τους δρόμους που οδηγούν τους πιστούς σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία. Εξετάσαμε μάλιστα τρεις τέτοιους δρόμους, τη θεολογική οδό, την ασκητική και την νηπτική. Στο τέλος της εκπομπής αναφερθήκαμε σε ένα βασικό στοιχείο της νηπτικής μας παράδοσης, που είναι η νοερά προσευχή. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναφορά στην νοερά προσευχή και εν συνεχεία θα εξετάσουμε ό,τι αφορά τον προσευχητικό και υμνολογικό λόγο της Εκκλησίας μέσα από τη λειτουργική της παράδοση. Η νοερά προσευχή είναι μια πνευματική άσκηση. Την λέμε πνευματική επειδή έχει να κάνει με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενώ κατά τα άλλα δεν περιορίζεται στο λεγόμενο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Στην άσκηση αυτή μετέχει ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Η άσκηση αυτή αφορά στη μνήμη ενός ονόματος. Είναι άσκηση μνήμης ενός ονόματος και συγκεκριμένα του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε σπουδή ενός ονόματος, εννοούμε τη στροφή όλης της προσοχής, όλης δηλαδή της υπαρκτικής κατάστασης και της ενέργειας του ανθρώπου, προς τη μνήμη αυτού του ονόματος. Το δε όνομα, το υπογραμμίζω αυτό, είναι φορέας ενός προσώπου. Εδώ μάλιστα βρίσκεται και η σημαντική διαφορά μας από τις αποανατολικές παραδόσεις, όπου και εκεί έχουν πνευματικές ασκήσεις με επίκληση κάποιας λέξεως. Αλλά η λέξη αυτή είναι ανυπόστατη, δεν παραπέμπει σε υπόσταση, είναι απλώς μια λέξη. Εδώ στη δική μας παράδοση πρόκειται περί μνήμης προσώπου, περί μνήμης υποστάσεως. Με την ευκαιρία θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτή η άσκηση δεν εφευρέθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά προϋπήρχε σε πολλές παραδόσεις. Υπήρχε παραδείγματος χάρη στους Πυθαγόριους και σε άλλες μυστηριακές θρησκείες. Με την Εκκλησία όμως αυτή η άσκηση βαπτίζεται, θα λέγαμε, εν Χριστώ και παίρνει εντελώς διαφορετικό νόημα. Αλλά ας έρθουμε στην ίδια την άσκηση. Τι σημαίνει μνημονεύω ένα όνομα? Η μνήμη ενός ονόματος σημαίνει τη συνεχή παρουσία του προσώπου που μνημονεύω. Αυτή η συνεχής παρουσία μου επιτρέπει να έχω μια αίσθηση. Τις πέντε αισθήσεις μου τις συνοψίζω σε μια αίσθηση. Είναι η αίσθηση μιας παρουσίας. Αυτό είναι και μια αγωγή, μια διαπαιδαγώγηση, όπως είναι κάθε αγωγή. Αυτό όμως η αγωγή αλλάζει την προοπτική του ανθρώπου. Τον οδηγεί σε μια συνεχή αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αυτής της μνήμης του ονόματος. Μέσα στα νηπτικά και τα ασκητικά κείμενα έχουμε πολλές τέτοιες προσευχές. Τελικά, από τον 7ο αιώνα και μετά, επεκράτησε η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησόν με». Είναι μια φράση η οποία περικλεί όλη την άσκηση που κάνει ο άνθρωπος, τη στάση του απέναντι στον Θεό, την επίκληση του Θεού, τη σχέση που δημιουργούν αυτές οι λέξεις σε σχέση με τον Ιησού Χριστό και εν τέλει τη μνήμη του ίδιου του ονόματος του Ιησού Χριστού.
Και μάλιστα αυτή η φράση δεν λέγεται καθιονδήποτε τυχαίο τρόπο. Καταρχάς λέγεται σε συνδυασμό με την αναπνοή του ανθρώπου. Κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εισπνοή και κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εκπνοή. Επίσης αυτή η προσευχή συνδυάζεται πολλές φορές με μια συγκεκριμένη στάση του σώματος. Προσπαθείς να διώξεις το βλέμμα σου από οτιδήποτε είναι γύρω σου και να το περιορίσεις στην καρδιά σου, στο κέντρο δηλαδή του σώματός σου, στο κέντρο της υπάρξεώς σου, το ορατό κέντρο. Αυτή τη στάση του ασκούμενου στην ωερά προσευχή ο αιρετικός Βαρλαάμ την παρεξήγησε και ονόμαζε τους ασκητές πατέρες ομφαλοσκόπους, νομίζοντας ότι παρατηρούν τον αφαλό τους. Και έκτοτε έχει μείνει αυτή η φράση ως σκοπτικός χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου που αδιαφορεί για τον κόσμο και για την κοινωνία και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Αναφέρομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, στη διαμάχη του 14ου αιώνα που έμεινε γνωστή ως αίρης περί του ησυχασμού. Αλλά η νοερά προσευχή και όλα όσα τη συνοδεύουν, στάση σώματος, αναπνοή, είναι το εντελώς αντίστροφο. Είναι μια σπουδή του εαυτού μου χάριν του κόσμου και της κοινωνίας, δηλαδή χάριν της σχέσεως με τους άλλους ανθρώπους. Όπως μαρτυρούν τα νηπτικά κείμενα, μια τέτοια άσκηση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πραγματική αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Σας είπα ότι όλη η άσκηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις, τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, και σας είπα ότι οι πέντε αυτές αισθήσεις γίνονται μια αίσθηση. Επομένως, κατά την ωερά προσευχή, όλες οι αισθήσεις μετέχουν στην αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου.

Το άκτιστον δεν μπορεί να γίνει ορατό ή αισθητό παρά μόνον δια των ενεργειών του, αφού το άκτιστον είναι ετέρας φύσεως. Και αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται ως φως. Άγιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό το φως, το οποίο το ονομάζουν άκτιστο φως. Κάποιοι προσπάθησαν να το περιγράψουν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις κτιστές πηγές φωτός. Είναι ένα άκτιστο φως. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ακούμε πολύ συχνά περί ακτίστου φωτός, περί νοεράς προσευχής, περί τεχνικής με την οποία φτάνουμε στη θέαση του ακτίστου φωτός και μπορούμε να κάνουμε το τραγικό λάθος, να νομίζουμε πως όλη η χαρά είναι να δεις το άκτιστο φως και ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με μια τεχνική. Το λάθος αυτό το έκαναν αρκετοί άνθρωποι και καταστράφηκαν. Αυτή η άσκηση, η παρουσία του ακτίστου φωτός, η αίσθηση του ακτίστου φωτός, είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται μέσα από μια ολόκληρη πορεία. Η άσκηση αυτή προϋποθέτει ησυχία του νοός, να πάψει ο νους του ανθρώπου να είναι ταραγμένος, ασχολούμενος με την παρουσία των κτιστών. Άρα λοιπόν, ησυχία του νοός, ησυχία της καρδίας, ησυχία του εσωτερικού ανθρώπου, πλήρης παράδοση του ανθρώπου στην παρουσία της χάριτος, στην παρουσία του Χριστού. Η χαρά για την οποία μιλούν οι πατέρες, η χαρά που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με τη χαρά των αισθήσεων. Ενώ είναι αισθητή χαρά, είναι κάτι το εμπειρικό, το ζούμε ως χαρά, εν τούτης δεν έχει να κάνει με καμιά από τις χαρές των αισθήσεων, ούτε με καμιά από τις λεγόμενες ψυχικές ή ψυχολογικές χαρές. Την κατάσταση αυτή την ονομάζουμε ησυχία, γιατί δεν έχει ταραγμό ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης την ονομάζουμε απάθεια, επειδή κανένα πάθος της ανθρώπινης φύσης δεν λειτουργεί αυτόνομα, δεν έχει δικό του θέλημα. Μπορεί πλέον το πάθος να λειτουργήσει κατά τον τρόπο που το ελέγχω εγώ ως πρόσωπο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, όπως μας μαρτυρούν διάφορες περιγραφές, μπορώ μέσα στο χιόνι να θερμαίνομαι και μέσα στη φωτιά να δροσίζομαι. Σας θυμίζω τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός. Μπορώ μέσα στο μαρτύριο να μην νιώθω τον πόνο. Την ώρα που υφίσταμε τα βασανιστήρια, το ίδιο μου το σώμα μπορεί να αναπληρώνεται, επειδή βρίσκομαι πέραν του θελήματος της φύσεως. Τώρα, η θεωρία, αυτό που ονομάζουμε θέαση του ακτίστου, είναι μια ιστορία εμπειριών μέσα στη δική μας παράδοση. Οι Άγιοι μας και οι πατέρες μας δεν μιλάνε για ιδέες περί ακτίστου. Μιλάνε για αισθητή παρουσία, για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Η παράδοσή μας λοιπόν είναι μια ιστορία διαρκών εμπειριών. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε εμπειρίες, δηλαδή σε πράγματα. Δεν προτάσουμε ούτε ιδέες, ούτε θεωρίες, ούτε λόγια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν είναι Άγιος επειδή έκανε πολύ ωραίες ομιλίες και μας άφησε μια θεολογία ανυπέρβλητη. Είναι Άγιος επειδή, όπως λέει το συναξάρι του, ήταν το σύνολο των αρετών. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Άγιος όχι για τις σπουδαίες θεωρίες του και για τη σχέση του με την περιγραφή των ακτίστων. Είναι Άγιος γιατί ο ίδιος μαρτυρεί την παρουσία του ακτίστου στον ίδιο του τον εαυτό. Το ίδιο ισχύει για όλους τους Αγίους μας. Η ίδια η παρουσία τους είναι μια μαρτυρία της ενώσεως κτιστού και ακτίστου, παραδόσεως του κτιστού στην παρουσία του ακτίστου και της προσλήψεως των ενεργειών του κτιστού από το άκτιστο. Γι' αυτό στη δική μας εκκλησιαστική παιδεία, κυρίαρχο λόγο, παίζουν τα συναξάρια των Αγίων μας, οι βίοι των Αγίων μας. Τους βίους των Αγίων μας τους διαβάζουμε για να εκπαιδευόμαστε. Χρειάζεται όμως μια παραίτηση του ανθρώπου από τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου, από τις απαιτήσεις του κτιστού,
για να μπορέσει να περπατήσει στους δρόμους του ακτίστου. Στην παράδοσή μας δεν ταυτίζουμε το νου και την καρδιά. Είναι δύο όργανα και επιδιώκουμε τη συνεργασία τους, αλλά όχι με τους όρους της φύσεως. Η άσκηση της νοεράς προσευχής μας επιτρέπει να επιτύχουμε μια συνεργασία, ώστε ο νους να νοεί δια της καρδίας. Την νοερά προσευχή δεν την κάνεις με την καρδιά. Όταν ψιθυρίζεις, ο νους είναι αυτός που δίνει την εντολή να ψιθυρίσεις. Ο έναρθρος λόγος έχει να κάνει με το νου, δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Λες μια πρόταση που την αρθρώνει ο νους, αλλά αυτή η πρόταση μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά. Και όλη η προσοχή του ασκητή είναι να κατεβάσει, έτσι το λένε, να κατεβάσει το νου του στην καρδιά του. Και όταν το επιτυγχάνει, αρχίζει να αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, συγχρόνως να αισθάνεται έναν πόνο ακριβώς στο τμήμα της καρδιάς. Δεν είναι σωματικός πόνος, αλλά πάντως είναι ένας πόνος. Και συγχρόνως αρχίζουν να λειτουργούν διαφορετικά οι αισθήσεις του. Φερρυππίν, μπορεί να αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα μπροστά στο αίσθημα μιας ανεκλάλλητης χαράς που υπάρχει μέσα του και την οποία δεν μπορεί να την περιγράψει. Η νοερά προσευχή είναι η άσκηση αυτής της εμβαπτίσεως. Βαπτίζω το νου μου στην καρδιά μου. Γι' αυτό οι ασκητές συνεχώς και αδιαλείπτως κάνουν αυτή την προσευχή, μέχρι να φτάσουν σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο νους να ελέγχεται αμέσως από την καρδιά τους. Καταρχήν, αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο οδεύουν οι μοναχοί. Αλλά πολλές διηγήσεις μαρτυρούν ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο καλούνται να οδεύσουν όλοι οι πιστοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, και το σημειώνω σε αυτό το σημείο, το βιβλίο ενός ανώνυμου Ρώσου που γράφτηκε το 1854 και που εξετάζει ακριβώς τη δυνατότητα νηπτικής ασκήσεως από έναν λαϊκό, κοσμικό όπως τον λέμε. Το βιβλίο εκδόθηκε στη γλώσσα του και μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1950.

Έχω την εντύπωση πως η νοερά προσευχή ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, όπως την βίωνε και την εξέφραζε ο πιστός λαός. Όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι τη γιαγιά μας, τη Μικρασιάτισσα, που κάτι ήξερα από αυτά τα πράγματα, χωρίς ευτυχώς να ξέρει ότι ξέρει. Τη βλέπαμε εμείς οι μικροί που όλο κάτι ψιθύριζε και την κοροϊδεύαμε. Την ακούγαμε να λέει κάτι σαν «Χριστέ», κάτι σαν «Ελέησον», όλο κάτι τέτοια ψιθύριζε. Μαγείρευε, ψιθύριζε. Έραβε, ψιθύριζε. Καθόταν, ψιθύριζε. Γελούσε και στα διαστήματα ψιθύριζε. Επίσης, θέλω να μνημονέψω κάτι που είχα παρατηρήσει όταν ετοίμαζα την έκδοση του Παπαδιαμάντη, τότε που μου είχε κάνει εντύπωση ότι η Φόνησα, η Φραγκογιανού, όταν την κυνηγούν οι τακτικοί να την πιάσουν, τρεις φορές σε πολύ δύσκολες στιγμές σταματάει και κάνει την νοερά προσευχή. Και αυτή η πράξη της έχει αποτέλεσμα, την ηρεμή. Γιατί το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης αυτό? Πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να δείξει την παράδοση που είχε δημιουργήσει στο νησί του, στη Σκιάθο, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, την παράδοση δηλαδή των κολυβάδων. Αλλά νομίζω ότι δείχνει και κάτι άλλο, πως αυτό που κυρίως μετράει είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Η Φόνησα, ακόμα και μέσα στη σύγχυσή της, θέλει να σωθεί και καταφεύγει σε αυτή την προσευχή. Την λέμε νοερά αυτή την προσευχή, γιατί την κάνουμε κατά μόνας και όχι δημοσίως, όπως παραδείγματος χάρη τις προσευχές στις ιερές ακολουθίες ή στη Θεία Λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, το Πάτερ Ημών δεν είναι νοερά προσευχή. Είναι προσευχή συνάξεως. Είναι προσευχή που προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Ακούγεται λόγος. Και όλες οι προσευχές στις ακολουθίες έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα. Μιλάμε στις προσευχές μας, στις πολλές, λέμε αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποια προσευχή λέμε από μέσα μας είναι νοερά. Αυτή λέγεται νοερά γιατί πηγάζει από το νου και κατεβαίνει στην καρδιά. Λέγεται επίσης και καρδιακή προσευχή, προσευχή της καρδίας. Λέγεται επίσης και μονολόγιστη ευχή, μονολόγιστη γιατί ένας και μοναδικός είναι ο λόγος που την οικοδομεί αυτή την προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός. Η μνήμη του ονόματος πώς προέκυψε? Αυτό το είχαν πάντα οι άνθρωποι και εξακολουθούν να το έχουν ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις. Όταν αγαπούν κάποιον, έχουν ανάγκη να μνημονεύουν το όνομά του και έτσι έχουν μια αίσθηση της παρουσίας του. Τα μικρά παιδιά πολλές φορές φωνάζουν τα ονόματα των γονιών τους, έτσι για να αισθάνονται μια σιγουριά, μια παρουσία των γονιών τους. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια ανάγκη της φύσεως, καταρχήν. Η φύση δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μια σχέση με τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πώς αυτή η φυσική ανάγκη λειτουργήσε στην άσκηση της Εκκλησίας, μπορώ ίσως να σας πω σε τι συμπεράσματα φτάσαμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Η εμπειρία των νηπτικών μας πατέρων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν μνημονεύεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αντί να μνημονεύεις ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα, βρίσκεσαι στα πρόθυρα της νυμφικής παστάδας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με άλλες παραδόσεις που επίσης μνημονεύουν λέξεις στην άσκηση που προτείνουν. Στις άλλες παραδόσεις η λέξη είναι φετίχ, οι οποίες μπορεί βέβαια να φέρουν και αποτέλεσμα. Δεν θα το χαρακτήριζα δαιμονικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Διαμορφώνουν χαρακτήρες καλών ανθρώπων. Δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά στην παράδοσή μας δεν υπάρχουν λέξεις φετίχ. Υπάρχει μνήμη ονόματος. Πάλι θα αναφερθώ στη γιαγιά μου, η οποία δεν είχε μάθει γράμματα, δεν ήξερε να διαβάζει και δεν είχε μάθει προσευχές. Τις προσευχές αυτές που λέμε συνήθως τις έλεγε λάθος και ντρεπόταν. Ωστόσο ήθελε να προσεύχεται. Λοιπόν,
τι προσευχή έλεγε. Καθόταν με τις ώρες και έλεγε ονόματα Αγίων. Άγιε Χαράλαμπε, Άγιε Φανούριε, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Δημήτριε κλπ. Ονόματα, ονόματα επί ονομάτων. Έτσι προσευχόταν. Έπρεπε να διαβάσω τον Πεντζίκη πολλά χρόνια μετά για να καταλάβω τι έκανε αυτή η γυναίκα. Κλείνω αυτές τις αναφορές για τη σχέση νου και καρδιάς με ένα απόσπασμα από τη μυστική ευχή του ιερέα πριν από την ανάγνωση των αγιογραφικών κειμένων κατά τη Θεία Λειτουργία του Αποστόλου και Ευαγγελίου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σύσθεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Χωρίς αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός, χωρίς αυτή τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θείου Φωτισμού, δεν μπορεί ο νους να κατανοήσει το Λόγο του Θεού.

0: Σε αυτή την προσευχητική διαδρομή, στοιχεία της οποίας εξετάσαμε μέχρι τώρα, εντάσσεται και ο δρόμος της ποίησης και του μέλους των ιερών μας συνάξεων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα βήμα από το κέντρο του ναού προς Ανατολάς και θα βρεθούμε στο τμήμα του ναού που ονομάζεται Σολέας. Δεξιά και αριστερά του Σολέα, μπροστά από το Άγιο Βήμα, βρίσκονται τα αναλόγια, έπιπλα κατάλληλα για να τοποθετούνται τα λειτουργικά βιβλία. Εκεί είναι η θέση του ψάλτη, των ψαλτών ή του χορού, των χορών, που θα αναγνώσουν ή θα ψάλουν ως εκπρόσωποι του λαού τα τραγούδια του Θεού, κατά την έκφραση του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ο δεξιός χορός με επικεφαλής τον πρωτοψάλτη και ο αριστερός χορός με επικεφαλής τον λαμπαδάριο. Κατά μία άποψη αντιπροσωπεύουν τους άνδρες ο δεξιός χορός και τις γυναίκες ο αριστερός, που διαλέγονται μεταξύ τους δοξολογώντας, οικετεύοντας ή ευχαριστώντας το Θεό. Πάντως και οι δύο αντιπροσωπεύουν τον συναγμένο λαό που ως σύνολο διαλέγεται με τον λειτουργό ιερέα. Εκτός της καλλιτεχνικής αξίας της ποίησης και του μέλους που χρησιμοποιούνται στον εκκλησιαστικό μας βίο, θα πρέπει να τονίσουμε τον έντονο διδακτικό χαρακτήρα τους. Πρόκειται για διαρκή διδασκαλία και μάλιστα αγωγή της ψυχής. Ο βιβλικός, ιστορικός και δογματικός χαρακτήρας αυτής της ποίησης διασώζουν και υπομνηματίζουν συνεχώς το περιεχόμενο της οδού της σωτηρίας. Δεν λειτουργούν δηλαδή ως τέχνη αυτόνομα, αλλά υπηρετούν τα ουσιώδη της ζωής. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, η τερπνότητα του μέλους στην ψαλμωδία υπηρετεί την εκπαίδευση της ψυχής, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δια τούτο τα εναρμόνια ταύτα μέλη επινενόνται, είναι η νεκρή το ήθος, το μεν δοκίν μελωδώσει, τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η εκκλησιαστική υμνογραφία και υμνολογία έχει μακρά ιστορία. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι πιστοί στις συνάξεις τους χρησιμοποιούσαν ύμνους από την Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως τους ψαλμούς, αλλά και αυτοσχέδιους, στην αρχή ύμνους ή διαλόγους, που εξέφραζαν τη νέα διάσταση της πίστης τους και απετέλεσαν την απαρχή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και λατρείας. Αρκετοί τέτοιοι ύμνοι διασώζονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, κυρίως στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη. Όμως την όθηση για δυναμική ανάπτυξη της υμνογραφίας έδωσαν οι αιρέσεις του 3ου αιώνα, κατά έναν παράδοξο μάλιστα τρόπο. Οι αιρετικοί Νέπος και Άριος, κυρίως αυτός, είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν εκτεταμένους ύμνους για να διαδώσουν τη διδασκαλία τους. Είναι γνωστό το ποίημα «Θάλια» του Άριου, συνθεμένο σε ελληνικά συλλαβικά μέτρα. Σε αυτή την πρακτική απάντησαν ορισμένοι πατέρες και έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας μέσω της ποίησης και της υμνογραφίας. Στην αρχή η εκφορά των ύμνων γινόταν με συλλαβικό μέλος, αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τονικό μέλος. Το παράδοξο είναι ότι στην εμελή εκφορά των ύμνων αντέδρασε η τάξη των μοναχών, κυρίως των ασκητών. Για να εμφανιστεί αυτή η τάξη αργότερα, όχι μόνο υπέρμαχος αλλά και πρωταγωνιστής της σύνθεσης των εκκλησιαστικών ύμνων, που ψάλλονται μάλιστα με περίτεχνο μέλος. Ονομαστεί είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς, ο Θεόδωρος του Δίτης και πολλοί άλλοι. Ως προς την ποιητική μορφή των ύμνων που επηρεάζει με τη μελωδία τους, εμφανίζεται μία μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο, τον κοντό όπως το έλεγαν, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι λοιπόν ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο, όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση, και αποστροφές που ονομάζονται οίκη και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιας συγκροτεί ακροστοιχίδα που διασώζει την ενότητα του ποίηματος, είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ κλπ, όπως στον ακάθιστο ύμνο που είναι ένα κοντάκιο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου του ποίηματος. Από την άλλη μεριά, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα, τις λεγόμενες οδές, ποιητικές δηλαδή συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται αυτές οι οδές, το περιεχόμενό τους αν θέλετε, αλλά και οι αρχικές τους λέξεις, η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι, ας αναφέρουμε, η πρώτη οδή του Μωυσέως που ξεκινάει με τις λέξεις «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε». Η δεύτερη οδή του Μωυσέως επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, που ξεκινάει με τις λέξεις «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Η τρίτη είναι η οδή της προφήτηδος Άννης, όταν γέννησε τον υιό της, Σαμουήλ. «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ, «Κύριε εισακήκωα την ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα, «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός». Έκτη η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη οδή είναι η προσευχή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη οδή είναι ο ύμνος των τριών παιδών, «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων». Και ένατη είναι η οδή της Θεοτόκου, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων», θυμόσαστε κατά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι της Παναγίας η ένατη οδή. Συναρτάται μαζί της και η προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. Στην πραγματικότητα είναι 8 οι ποιητικές στροφές, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται επειδή έχει πένθυμο χαρακτήρα και πένθυμο περιεχόμενο που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται αυτή η δεύτερη οδή σε ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας, όπου έχουμε βέβαια πένθυμο περιεχόμενο. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το Ήρο, που σημαίνει συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία επειδή ακριβώς ακολουθούν και επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό ονομάζονται τροπάρια. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια, μερικές φορές πιο περίτεχνα, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, προσάββατον τε, και του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου, και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα, ή του δεύτερου κανόνα των Χριστουγέννων, που είναι ιαμβικό σε ομηρικό λεξιλόγιο και ομηρικό μέτρο. Υπάρχουν και άλλου είδους ποιητικές συνθέσεις στις εκκλησιαστικές ακολουθίες με ιδιαίτερα ονόματα και ιδιαίτερη θέση σε αυτές. Τα ιδιόμελα, που συνήθως διασώζουν αρχαιότερες μελωδίες, όπως παραδείγματος χάρη ο γνωστός μας επιλίχνιος ύμνος «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που αποδίδεται στον Αθηναίο μάρτυρα Αθηνογέννη του τέλους του 2ου αιώνα. Υπάρχουν επίσης τα εξαποστηλάρια, οι αναβαθμοί, τα απολυτίκια, οι έννοι, τα απόστοιχα, τα καθίσματα, ονομασίες που τις παίρνουν είτε από το περιεχόμενό τους, οι έννοι επειδή εννούνε, είτε από τον τρόπο που εκφέρονται τα καθίσματα ή τα εξαποστηλάρια, και όλα αυτά δημιουργούν μια σύνθεση, μεγάλη σύνθεση, με αφάνταστη και ενδιαφέρουσα ποικιλία, και τονίζω τη λέξη ποικιλία, που βοηθάνε στο να δοξολογήσουμε τον Κύριό μας.

Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της μονής του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, τυπικό της μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη ή πιο γενικά για τυπικά Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως και άλλα. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές: ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά: το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών αντιφώνων και εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και λόγω πολυμελών χωρών. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Όπως μας πληροφορεί ο Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Το μοναστικό τυπικό από την άλλη κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός του εσπερινού και του όρθρου είχε άλλες πέντε ακολουθίες: το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν σε όλες τις ακολουθίες. Εκτός της Θείας Λειτουργίας δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα, σύμπτυξη αν θέλετε, συνδυασμός αν θέλετε των δύο τυπικών, με υπερέχουσα όμως θέση στο μοναστικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, το τυπικό όπως το λέμε, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής του Δίου είναι η συγκρότηση της Οκτωήχου, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Όλη αυτή η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχε μια ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Το καταλαβαίνουμε το γιατί. Έπρεπε να τυπωθεί ένα λειτουργικό βιβλίο και δεν θα μπορούσε να τυπωθεί σε ένα ή δύο ή τρία αντίτυπα, θα έπρεπε να τυπωθεί σε πολύ περισσότερα αντίτυπα και αυτή η πρακτική επικάθισε ως μονότροπη ομοιομορφία σε πάρα πολλές εκκλησιαστικές περιοχές. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πω ότι σήμερα αυτή την παλιά ποικιλία που χάθηκε την διασώζει μια παράδοση στο Άγιο Όρος, όπου κάθε μοναστήρι, κυρίως μάλιστα την ημέρα της πανηγύρεώς του, έχει τη δική του, ας την ονομάσουμε, λειτουργική φυλάδα. Υπάρχει μια ποικιλία στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή που διασώζεται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν εν χρήση τα λεγόμενα λειτουργικά βιβλία και θέλω να τα αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια για αυτά. Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο λειτουργικών βιβλίων. Λειτουργικά βιβλία τα ονομάζουμε επειδή αυτά τα βιβλία υπηρετούν την λειτουργική σύναξη του λαού του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Παλιότερα ονομαζόταν και εκλογάδιο ή ευαγγελιστάριο. Εκλογάδιο γιατί είχε εκλογή περικοπών από το Ευαγγέλιο και ευαγγελιστάριο βέβαια γιατί έπαιρνε το περιεχόμενό του από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα και μάλιστα αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586, 16ος αιώνας μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για εισαγωγή της τεχνικής της τυπογραφίας, το 1586 έχουμε το πρώτο

Μαύρου, Κυριακή, μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έτσι καταλαβαίνετε αυτά που ακούμε καμιά φορά, ότι σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, ή όταν βγαίνει ο ιερέας και εκφωνεί εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Είναι η σειρά που αναγινώσκονται οι περικοπές που έχουν ληφθεί από τον Λουκά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο σημείο αυτό. Οι ευαγγελικές περικοπές του έτους βέβαια θα υπηρετήσουν τις 52 Κυριακές που έχει το έτος. Αυτές οι περικοπές είναι 54 που υπάρχουν μέσα στα ευαγγελιστάρια. 54 γιατί λόγω της εισαγωγής των κινητών εορτών πολλές φορές κάποια Κυριακή χάνεται, κάποια Κυριακή προστίθεται. Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής αυτών των περικοπών? Αναφέρομαι στις περικοπές των Κυριακών και όχι τις περικοπές των εορτών. Για τις περικοπές των εορτών ξέρουμε ποιο είναι το κριτήριο. Θα διαβάσουν τις αντίστοιχες περικοπές που αναφέρονται στο γεγονός που εορτάζουμε. Η βάφτιση του Χριστού, η γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελισμός του, όλα αυτά που έχουν σχέση με τις γιορτές. Ποιο είναι το κριτήριο του περιεχομένου για τις άλλες περικοπές? Λοιπόν, όλες οι περικοπές των Κυριακών σχολιάζουν, αναφέρονται, υπομνηματίζουν τη Βασιλεία του Θεού, είτε ως αναμενόμενη είτε ως παρούσα, ή για να το πω με άλλες λέξεις, ως παρούσα και αναμενόμενη. Μέσα σε μια Θεία Λειτουργία προσπαθούμε να ζήσουμε την παρουσία του Κυρίου, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Το κατορθώνουμε, δεν το κατορθώνουμε? Την αναμένουμε ωστόσο. Είναι και παρούσα και αναμενόμενη. Επιμένω, όλες οι περικοπές μας μιλάνε για ένα θαύμα. Τι σημαίνει μας μιλάνε για ένα θαύμα? Ένας παραλυτικός θα περπατήσει. Γιατί το διαλέγουν αυτή την περικοπή? Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν παραλυτικοί. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού όλοι είναι υγιείς. Δεν υπάρχει τυφλός, δεν υπάρχει παραλυτικός, δεν υπάρχει δαιμονισμένος. Ένα περιστατικό. Πολλές φορές μάλιστα μερικές περικοπές είναι σαφέστατες, ιδίως με τις παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έκανε αυτό και αυτό και αυτό, ή που δεν έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ας πάμε σε ένα άλλο βιβλίο λοιπόν λειτουργικό. Ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Από τις πράξεις και από τις περικοπές του Αποστόλου. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου και του Ιούδα, που διαβάζονται στις ακολουθίες όλου του έτους. Ενδιαφέρουσα συλλογή λειτουργικών βιβλίων είναι τα λεγόμενα μηνέα. Παρακαλώ, μηνέα, όχι μηνιαία που ακούω καμιά φορά να λένε. Μηνέα. 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός, καθώς και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο μηνέο τυπώθηκε το 1551. Άλλο βιβλίο, η Παρακλητική, περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες, σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος, με πρώτη έκδοσή της το 1522, και αργότερα επεκτάθηκε η 8 ήχος, πήρε δηλαδή και όλες τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και ονομάστηκε γενικότερα Παρακλητική. Θέλω να εξηγήσω ότι η Παρακλητική περιέχει την οκτώ ήχο ή είναι

ανάπτυξη της οκτωήχου. Επειδή τελειώνει η ώρα και δεν προλαβαίνω να αναπτύξω όλα τα βιβλία της εκκλησιαστικών μας ακολουθιών, θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω για αυτό που τα ξέρει όλος ο λαός. Η σύνοψη είναι λειτουργικό βιβλίο, είναι προσευχητικό βοήθημα για τους πιστούς. Όπως δηλώνει η ονομασία της, σύνοψη αποτελεί μια σύνοψη της λατρείας της Εκκλησίας με προσευχές, μηνολόγιο και ορτολόγιο. Ενώ ο συνέκδημος, που είναι πιο μεγάλο σε σελίδες, πιο αναπτυγμένο από τη σύνοψη, είναι ουσιαστικά μια εκτενέστερη μορφή της σύνοψης, βοήθημα επίσης για τους πιστούς. Από την ονομασία του καταλαβαίνουμε ότι καταρτίστηκε για να συνοδεύει τους πιστούς σε ταξίδια. Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την εκπομπή με αναφορά στην εκκλησιαστική μουσική. Ονομάζουμε βυζαντινή τη μουσική με την οποία τραγουδάμε τις αναφορές μας στον Θεό και τους Αγίους Του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησιαστικής μουσικής είναι η μονοφωνία. Εν αντιθέση προς την πολυφωνία, τετραφωνία τη λέμε συνήθως, άλλων παραδόσεων. Ο μονοφωνικός αυτός χαρακτήρας παρήγαγε και διατηρεί ένα ύφος που αναδεικνύει μεν τα αισθήματα των πιστών, ενώ παράλληλα προφυλάσσει από την εχμαλωσία σε συναισθήματα. Συγχρόνως με την προηγούσα καλλιέργεια των μελών της, οδήγησε σε μια πλουσιότατη ποικιλία εκφράσεων. Αυτό οφείλεται στη χρήση κλιμάκων και μουσικών δρόμων εξαιρετικής καλεσθησίας, κυρίως μετά την παγίωση από τον 6ο αιώνα, όπως ανέφερα και παραπάνω, των 8 ήχων, 4 αυθεντικών και 4 πλαγίων, που είναι οι εξής, τους ονομάζω απλώς: ήχος Α, ήχος Β, ήχος Γ, ήχος Δ, ήχος πλάγιος Α, ήχος βαρύς, ήχος πλάγιος Γ και ήχος πλάγιος Δ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Θα σας συμβούλευα», είπε με ζέση ο Αλιώσα, «να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή». «Οργή». «Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι. Οργή. Τούτο το μικρό πλάσμα κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό και οργή. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα. Συνέβη τούτο. Ύστερα από εκείνο το επεισόδιο, όλοι οι μαθητές άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον λένε ψεύτη. Τα παιδιά του σχολείου είναι άκαρδα πλάσματα. Το καθένα χωριστά είναι άγγελος. Όμως, σαν βρίσκονται όλα μαζί, ιδιαίτερα στο σχολείο, πολλές φορές δεν λυπούνται κανέναν. Αρχίσανε να τον κοροϊδεύουν. Εθίγει η περηφάνεια του Ηλιούσα. Ένα συνηθισμένο αγόρι. Ένα αδύναμο παιδί. Κάποιο άλλο θα είχε υποκύψει. Θα ντρεπότανε για τον πατέρα του. Και όμως αυτός ορθώθη μόνος εναντί όλων, δια τον πατέρα του και τη δικαιοσύνη, δια την αλήθεια. Διότι εκείνο το οποίον ισθάνθη όταν εισπάζετο τα σχήρας του αδερφού σας, κραυγάζοντας «συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου, συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου», αυτό μόνον ο Θεός και εγώ το γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, δηλαδή όχι τα δικά σας, μα τα δικά μας, τα παιδιά των καταφρονεμένων μα ευγενών ανθρώπων, μαθαίνουν την αλήθεια από τα 9 τους χρόνια. Πού να το νιώσουν αυτοί οι πλούσιοι? Εκείνοι σε όλη τους τη ζωή δεν θα δουν ποτέ τούτο το βάθος των πραγμάτων. Μα ο Ηλιούσα εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, εκείνην ακριβώς τη στιγμή που του φιλούσε τα χέρια, συνέλαβε όλη την αλήθεια. Τούτη η αλήθεια εισέδησε στην καρδία του και την συνέτριψε διαπαντός, είπε με ζέση και εκτός σε αυτού ο λοχαγός, και χτύπησε με τη δεξιά του γροθιά την αριστερή του παλάμη, σαν να ήθελε να δείξει παραστατικά πως χτύπησε τον Ηλιούσα η αλήθεια. Εκείνη την ίδια μέρα είχε πυρετό. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Όλη εκείνη τη μέρα μιλούσε λίγο μαζί μου. Ολοσόπαινε. Μόνον που παρατηρούσα πως με κοίταζε. Όλο με κοίταζε από τη γωνιά του. Και όλο και στριμώχνονταν πιο κοντά στο παράθυρο και έκανε τάχα πως διάβαζε τα μαθήματα. Και όμως έβλεπα πως δεν ήταν τα μαθήματα που τον απασχολούσαν. Την επόμενη ήπια αρκετά. Δεν θυμάμαι καλά-καλά από τη θλίψη μου, σαν αμαρτωλός άνθρωπος που είμαι. Η μητερούλα άρχισε και αυτή να κλαίει. Τη μητερούλα την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, κι εγώ κατέβασα μερικά ποτηράκια. Ξόδεψα τα τελευταία μας χρήματα. Μη με κατακρίνετε, μη με κατακρίνετε, καλέ μου κύριε. Στη Ρωσία οι μεθυσμένοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Οι πιο καλοί μας άνθρωποι είναι οι μεθυστακές. Έμεινα λοιπόν στο κρεβάτι και τον ξέχασα σχεδόν τον Ηλιούσα. Και εκείνη την ίδια μέρα άρχισαν τα παλιόπαιδα να τον κοροϊδεύουν από το πρωί. «Ξεύτη, ξεύτη», του φωνάζανε. «Τον πατέρα σου τον αρπάξαν από το ξεύτη του και τον σύρανε έξω από την ταβέρνα. Και εσύ έτρεχες, έτρεχες δίπλα του και φώναζες, φώναζες να τον συγχωρέσουν». Την τρίτη μέρα ήρθε από το σχολείο και βλέπω το πρόσωπό του αναστατωμένο, κατάχλωμο. «Τι έχεις, παιδί μου?», του λέω. «Σωπαίνει». Βέβαια, μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούσα να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αμέσως θα μπαίνανε στη μέση η μητερούλα και οι κοπέλες. Οι κοπέλες
τα ξέραν όλα, από την πρώτη κιόλας μέρα. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα άρχισε να γκρινιάζει. «Γελοτοποιεί, παλιάτσι! Μήπως κάνετε και τίποτα της προκοπής?» «Τίποτα!» «Έτσι είναι», της λέω, «Βαρβάρα Νικολάγευνα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε και τίποτα της προκοπής?» Έτσι ξεμπέρδεψα για εκείνη τη φορά. Το λοιπόν, το βραδάκι, πήρα το παιδί να κάνουμε έναν περίπατο. Βγαίναμε και πριν από αυτό το περιστατικό κάθε βράδυ και παίρναμε αυτόν ακριβώς το δρόμο που πάμε τώρα, από την εξώπορτά μας ως εκείνη εκεί, τη μεγάλη κοτρώνα. Τη βλέπετε? Εκείνη που κοίταται ξεμοναχιασμένη κοντά στο φράχτη, εκεί που αρχίζουν τα βοσκοτόπια. Το βλέπετε? Ερημικό και πολύ όμορφο μέρος. Πηγαίνουμε λοιπόν με τον Ηλιούσα. Το χεράκι του είναι μέσα στο χέρι μου. Έτσι γίνονταν πάντοτε. Λεπτό είναι το χεράκι του. Λεπτούτσικα τα δάχτυλά του, κρύα. Υποφέρει και από το στήθος του, το καημενούλι μου. «Μπαμπά», λέει. «Μπαμπά». «Τι είναι, παιδί μου?» του λέω. Βλέπω τα ματάκια του να στράφτουν. «Μπαμπά, τι σου έκανε τότε, μπαμπά?» «Τι να γίνει, Ηλιούσα», του λέω. «Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, μπαμπά. Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, σε παρακαλώ. Τα παιδιά λένε πως σου έδωσε 10 ρούβλια γι' αυτό». «Όχι», του λέω. «Ηλιούσα, τώρα με κανέναν τρόπο δεν θα πάρω λεφτά από αυτόν». Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Άρπαξε το χέρι μου με τα δυο του χεράκια και το φιλούσε. «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, κάλεσέ τον σε μονομαχία στο σχολείο. Εκεί, εκεί που με κοροϊδεύουν. Εκεί που μου λένε πως είσαι φοβιτσιάρης. Και δεν τον καλεί σε μονομαχία. Και πως θα πάρεις 10 ρούβλια από αυτόν σε μονομαχία. Ηλιούσα, τι λες? Ηλιούσα, σύνελθε, δεν μπορώ να τον καλέσω», απαντάω εγώ και του εκθέτω εν συντομία όλα εκείνα που είπα και σε εσάς προηγουμένως. Τα άκουσε εκείνος και μου λέει: «Μπαμπά, μην τα ξαναφτιάξεις όμως μαζί του. Θα μεγαλώσω και θα τον καλέσω εγώ και θα τον σκοτώσω εγώ, μονάχος μου». Τα ματάκια του σπιθύριζαν και καίγανε. Λοιπόν, είμαι κοντά στα άλλα και πατέρας. Έπρεπε βέβαια να του πω και την αλήθεια. «Είναι αμαρτία», του λέω. «Να σκοτώσει κανείς, έστω και σε μια μονομαχία, είναι αμαρτία». «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, θα τον ρίξω κάτω σαν μεγαλώσω. Θα του πετάξω μακριά το σπαθί με το σπαθί μου. Θα ορμήσω πάνω του. Θα τον ρίξω κάτω. Θα στριφογυρίσω από πάνω του το σπαθί και θα του πω: θα μπορούσα τούτη κιόλα στη στιγμή να σε σκοτώσω. Μα σε συγχωράω. Να τι σου κάνω. Βλέπετε? Βλέπετε, καλέ μου κύριε, τη διεργασία συνετελέστη εκείνες τις 2 μέρες στο μικρό του κεφαλάκι. Μέρα νύχτα τη σκεφτόταν τούτη την εκδίκηση με το σπαθί, και τη νύχτα γι' αυτό θα παραμιλούσε. Μονάχα που άρχισε να έρχεται από το σχολείο πολύ δαρμένος. Αυτό το έμαθα εδώ και 3 μέρες. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Δεν θα τον ξαναστείλω σε αυτό το σχολείο. Μαθαίνω πως τα έβαλε μονάχος του με όλη την τάξη και τους προκαλεί όλους. Έχει εξαφθεί πολύ. Η καρδιά του φλέγεται. Τρόμαξα τότε γι' αυτόν. Πάλι κάναμε περίπατο. «Μπαμπά», ρωτάει. «Μπαμπά, αλήθεια λένε πως οι πλούσιοι είναι οι πιο δυνατοί στον κόσμο?» «Ναι», του λέω.
Χιλιούσα, δεν υπάρχει στον κόσμο δυνατότερος από έναν πλούσιο. «Μπαμπά», μου λέει, «θα πλουτίσω, θα γίνω αξιωματικός και θα τους τσακίσω όλους. Θα μου δώσει παράσημο ο τσάρος. Θα γυρίσω και τότε κανένας δεν θα τολμήσει». Ύστερα σώπασε και όταν ξαναμίλησε τα χείλη του τρέμανε και πάλι. «Μπαμπά», λέει, «τι κακιά που είναι η πολιτεία μας, μπαμπά». «Ναι», του λέω, «Ηλιούσα, δεν είναι και πολύ καλή η πολιτεία μας. Μπαμπά, να φύγουμε, να πάμε σε άλλη πολιτεία, σε μια καλή», λέει. «Πολιτεία όπου κανένας δεν ξέρει τίποτα για μας». «Θα πάμε, παιδί μου», του λέω. «Ηλιούσα, θα πάμε. Περίμενε μονάχα να μαζέψω λεφτά». Χάρηκα κι εγώ που μου δίνονταν η ευκαιρία να τον κάνω να ξεχάσει τις μαύρες σκέψεις του και αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα μαζί. Πως θα πάμε σε άλλη πολιτεία. Θα αγοράσουμε αλογάκι δικό μας και αμαξάκι μαζί. Θα βάλουμε μέσα τη μητερούλα και τις αδερφούλες. Θα τις στυλίξουμε καλά-καλά και εμείς θα περπατάμε δίπλα. Πού και πού θα σε βάζω και σένα επάνω. Μα εγώ θα περπατάω εκεί, δίπλα. Γιατί πρέπει να το λυπηθούμε και λιγάκι το αλογάκι μας. Δεν πρέπει βέβαια να του φορτωθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε». Ενθουσιάστηκε με αυτά και το κυριότερο γιατί θα έχει το δικό του αλογάκι και αμαξάκι και θα πηγαίνει όπου θέλει. Είναι γνωστό πως για το Ρουσόπουλο αυτό είναι το πιο όμορφο όνειρο, το πιο όμορφο που μπορεί να λαχταρίσει κανείς. Φλιαρούσαμε πολλή ώρα. «Δόξα να έχει ο Θεός», σκέφτομαι. Τον διασκέδασα και ηρέμησε. Αυτό έγινε προχθές το βράδυ. Μα χθες το βράδυ αλλάξανε τα πράγματα. Ξαναπήγε σε αυτό το σχολείο και γύρισε σκυθροπός, πολύ σκυθροπός. Το βράδυ τον πήρα από το χέρι να κάνουμε περίπατο. Σώπαινε. Δεν έλεγε λέξη. Άρχισε τότε να φυσάει. Ο ουρανός συνέφιασε. Μύρισε φθινόπωρο. Σουρούπωνε πια. Περπατάγαμε οι δυο μας. Ήμασταν θλιμμένοι. «Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε», του λέω με τη σκέψη να ξαναρχίσω τη χθεσινή κουβέντα. Σωπαίνει. Μονάχα που κατάλαβα τα δαχτυλάκια του να τρέμουν μες στο χέρι μου. Σκέφτομαι. Άσχημα πάμε. Κάτι καινούριο θα γίνει. Φτάσαμε όπως και τώρα ήσαμε τούτε εδώ την πέτρα. Κάθισα εδώ στην πέτρα. Χαρταετοί πλανιούνται στον ουρανό. Ήταν καμιά τριανταριά που θορυβούσαν και κροτούσαν στον αέρα. Είναι, βλέπετε, η εποχή τους τώρα. «Να», λέω, «Ηλιούσα, καιρός είναι να αμολύσουμε κι εμείς τον περσινό μας αετό. Τι λες? Θα στον διορθώσω. Πού τον έχεις κρυμμένο?» Σωπαίνει το αγόρι μου. Κοιτάει παράμερα. Έχει μισογυρισμένη την πλάτη του σε μένα. Τότε ξαφνικά σφύριξε άνεμος δυνατός. Σηκώθηκε σκόνη. Έπεσε ξάφνου πάνω μου. Αγκάλιασε με τα χεράκια του το λαιμό μου. Με έσφιξε. Ξέρετε, τα παιδιά όταν είναι σιωπηλά και περήφανα κρατάνε για πολλή ώρα τα δάκρυά τους. Μα όταν ξεσπάσουν, όταν ξεσπάσουν είναι σαν να τα πιάνει μεγάλη θλίψη. Τότε όχι μονάχα κλαίνε, μα τα δάκρυά τους τρέχουν συνέχεια σαν ποτάμι. Έτσι λοιπόν και τότε μου έβρεξε όλο το πρόσωπο με τα ζεστά του δάκρυα. Έκλαιγε με αναφιλητά,
σαν να είχε ρίγει. Έτρεμε. Με έσφυγε πάνω του. Εγώ καθόμουν πάνω στην πέτρα. «Μπαμπά, μπαμπάκα», ξεφωνίζει. «Μπαμπάκα μου, καλέ μου μπαμπά, πόσο πολύ σε ταπείνωσε». Άρχισα τότε κι εγώ τα κλάματα. Καθόμαστε και κλαίμε οι δυο μας. «Μπαμπάκα», λέει. «Μπαμπάκα μου, Ηλιούσα, Ηλιούσκα παιδί μου», του λέω. «Κανένας δεν μας είδε τότε. Μονάχα ο Θεός μας είδε. Ίσως να μου το καταχωρήσει στο δελτίο ποιότητας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα όχι. Το παιδάκι μου, εγώ δεν θα το δείρω ποτέ, για να ικανοποιηθείτε εσείς».

τελείωσε. Και πάλι με εκείνο το ύφος του το μοχθηρό και παλιάτσικο. Μα ο Αλιώσα ένιωσε πως τώρα πια του είχε εμπιστοσύνη και πως αν ήταν άλλο στη θέση του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θα κουβέντιαζε έτσι και δεν θα αποκάλυπτε όλα όσα αποκάλυψε σε αυτόν μόλις τώρα. Αυτό έδωσε θάρρος στον Αλιώσα, που η ψυχή του ήταν γεμάτη δάκρυα. «Πόσο πολύ θα ήθελα να γίνουμε φίλοι με το αγοράκι σας», αναφώνησε. «Αν με βοηθούσατε κι εσείς». «Πώς» μουρμούρισε ο λόχαγός. «Όμως τώρα δεν είναι αυτό που θέλω να σας πω. Είναι κάτι άλλο. Ακούστε με, ακούστε», εξακολούθησε να αναφωνεί φλογερά ο Αλιώσα. «Μου έχουν αναθέσει μία αποστολή. Αυτός, ο ίδιος ο αδερφός μου ο Δημήτρη, έχει προσβάλει και τη μνηστή του. Μια ευγενέστατη κοπέλα που σίγουρα θα την έχετε ακουστά. Έχω το δικαίωμα να σας αποκαλύψω την προσβολή που της έκανε και μάλιστα είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί αυτή όταν έμαθε την αδικία που έγινε σε βάρος σας και όταν πληροφορήθηκε για τη δύσκολη κατάσταση όπου βρισκόσαστε, μου έδωσε τώρα την εντολή πριν από λίγη ώρα να σας φέρω τούτη την ενίσχυση από μέρους της, μα μονάχα από μέρους της, όχι από τον Δημήτρη που την παράτησε και την ίδια, και ούτε από μένα, από τον αδερφό του, και ούτε από κανέναν άλλον, μα από εκείνη, μονάχα από εκείνη. Σας οικετεύει να δεχτείτε τη βοήθειά της. Σας έχει προσβάλει και εκείνη και σας, ο ίδιος άνθρωπος, ο αδερφός μου. Και σας θυμήθηκε μάλιστα την ίδια ακριβώς στιγμή που υπέστη και αυτή την ίδια προσβολή, για την σοβαρότητα εννοώ, όπως και εσείς. Είναι δηλαδή μία αδερφή που έρχεται να βοηθήσει τον αδερφό της. Αυτήν ακριβώς την εντολή μου έδωσε, να σας πείσω να δεχτείτε τούτα τα 200 ρούβλια από μια αδερφή σας που ξέρει πως έχετε ανάγκη. Κανένας δεν θα το μάθει. Κανένα κουτσομπολιό δεν θα γίνει. Να, πάρτε. Να τα 200 ρούβλια. Και σας ορκίζομαι. Πρέπει να τα δεχτείτε. Αλλιώς πρέπει όλοι να είναι εχθροί σε αυτόν τον κόσμο. Όμως υπάρχουν και σε τούτη τη γη, αδέρφια. Έχετε ευγενική ψυχή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει. Και ο Αλιώσα του άπλωσε τα δύο κολαριστά κατοστάρικα. Εκείνη τη στιγμή στέκονταν και οι δύο δίπλα στη μεγάλη πέτρα, κοντά στο φράχτη. Ολόγυρά τους, κανένας. Τα χαρτονομίσματα φάνηκε να κάνανε στο λοχαγό φοβερή εντύπωση. Τινάχτηκε, μα στην αρχή μόνο και μόνο από την κατάπληξή του, καθώς φαίνεται. Κάτι παρόμοιο δεν το είχε καθόλου φανταστεί και δεν περίμενε μια τέτοια λύση. Μια τέτοια βοήθεια, και μάλιστα τόσο σημαντική, δεν την είχε δει ούτε στον ύπνο του. Πήρε τα χαρτονομίσματα και σχεδόν ένα λεπτό δεν μπορούσε ούτε να απαντήσει. Το πρόσωπό του πήρε μια εντελώς καινούργια έκφραση. «Για μένα? Για μένα τόσα λεφτά? 200 ρούβλια? Θεέ μου! 4 χρόνια έχω να δω τόσα λεφτά. Θεέ μου!» «Και λέει πως είναι αδερφή μου. Αλήθεια έτσι είναι? Αλήθεια?» «Σας ορκίζομαι πως όλα όσα σας είπα είναι αλήθεια», φώναξε ο Αλιώσα. Ο λοχαγός κοκκίνησε. «Ακούστε όμως, καλέ μου, ακούστε. Αν τα δεχτώ, δεν θα είμαι τάχα παλιάνθρωπος στα δικά σας τα μάτια. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δεν θα είμαι παλιάνθρωπος?» «Όχι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με, ακούστε με.
έλεγε όλο και πιο βιαστικά, αγγίζοντας και με τα δυο του χέρια τον Αλιώσα. «Τώρα εσείς προσπαθείτε να με πείσετε να τα δεχτώ, λέγοντας πως μου τα στέλνει μία αδερφή. Όμως μέσα σας δεν θα νιώσετε περιφρόνηση για μένα αν τα πάρω. Ε, πείτε μου». «Μα όχι, όχι, όχι. Σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό πως όχι. Και ποτέ, μα ποτέ δεν θα το μάθει κανένας. Μονάχα εμείς θα το ξέρουμε. Εγώ, εσείς και εκείνη. Α, και ακόμα μια κυρία πολύ καλή της φίλη». «Καλά, η κυρία. Ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με πολύ σοβαρά. Τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να μ' ακούσετε, γιατί εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνουν τώρα για μένα τούτα τα 200 ρούβλια». Εξακολούθησε ο δύστυχος και τον έπιανε σιγά σιγά μια περίεργη, άγρια, θα έλεγε κανείς, έξαρση. «Λες και δεν ήξερε τι έλεγε. Μιλούσε πολύ γρήγορα και ασθμένοντας, σαν πως να φοβόνταν πως δεν θα τον αφήσουν να τα πει όλα. Εκτός που τούτα τα λεφτά θα τα αποκτούσα τίμια, μια και μου τα δίνει μια τόσο αξιοσέβαστη και αγία αδερφή. Ξέρετε τάχα πως τώρα μπορώ να φροντίσω τη μητερούλα και την κόρη μου και το μικρό καμπουριασμένο μου αγγελούδι». Ο γιατρός ήρθε από καλοσύνη του και την εξέτασε. Μια ολάκερη ώρα έκανε. «Τίποτα», λέει, «τίποτα δεν καταλαβαίνω. Και όμως το ιαματικόν είδωρ που πουλιέται εδώ στο φαρμακείο», έγραψε αυτό στη συνταγή, «σίγουρα θα την ωφελήσει. Μα και ποδόλουτρα με κάποιο φάρμακο της έγραψε. Το ιαματικό λοιπόν είδωρ έχει 30 καπίκια και θα πρέπει να πιει κάπου 40 μπουκάλια. Πήρα λοιπόν κι εγώ τη συνταγή και την έβαλα στο ράφι, κάτω από τα εικονίσματα. Εκεί βρίσκεται και τώρα. Και της Νίνοτσκας είπε να της κάνουμε μπάνια σε κάποια διάλυση, κάτι ζεστά μπάνια δηλαδή, κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ. Το λοιπόν πως θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες θεραπείες εκεί μέσα στο διαμέρισμά μας, χωρίς υπηρέτρια, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς σκεύη και νερό. Και όμως την Νίνοτσκα την έχει ποτίσει ολόκληρη ο ρευματισμός. Αυτό δεν σας το είπα ως τώρα. Τις νύχτες της πονάει. Πονάει όλο το δεξί της πλευρό. Υποφέρει το κορίτσι. Και το πιστεύετε τάχα? Τούτος ο άγγελος σφίγγει τα δόντια του για να μην μας ανησυχήσει. Δεν στενάζει για να μην μας ξυπνήσει. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Τρώμε ό,τι τύχει, ό,τι βρεθεί. Όμως εκείνη παίρνει το χειρότερο κομμάτι. Ένα κομμάτι που μονάχα στο σκυλί θα έκανε να το πετάξεις. Δεν το αξίζω, σαν να λέει. Αυτό το κομμάτι από σας το στερώ. Σας είμαι βάρος. Αυτό λέει το αγγελικό της φλέμα. Την περιποιούμαστε. Και αυτό της είναι οδυνηρό. Δεν το αξίζω. Δεν τα αξίζω εγώ όλα αυτά. Όχι, δεν τα αξίζω. Είμαι μία ανάξια σακάτισα, άχρηστη. Κι όμως αξίζει και παραξίζει, γιατί αυτή μας ημερεύει με την αγγελική της ταπεινοσύνη και με τη βοήθεια που της δίνει ο Θεός, γιατί χωρίς αυτήν, χωρίς τον δικό της καλό λόγο, το σπίτι μας θα ήταν κόλαση. Ακόμα και τη Βάρια και εκείνη τη μαλάκωσε. Όμως δεν πρέπει να κατακρίνεται και τη Βαρβάρα Νικολάγευνα. Και αυτή είναι ένας άγγελος. Ένας άγγελος προσβεβλημένος. Μας ήρθε το καλοκαίρι και είχε μαζί της 16 ρούβλια. Τα κέρδισε δίνοντας μαθήματα και τα είχε στην πάντα για τα έξοδα της επιστροφής, για να γυρίσει το Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, να πάει στην Πετρούπολη. Και εμείς της πήραμε τα λεφτούλια της και της τα φάγαμε. Και τώρα δεν έχει με τι να γυρίσει. Να πως είναι. Μα και ούτε μπορεί να γυρίσει,
γιατί δουλεύει για μας σαν κατεργήτης. Τη ζέψαμε στη δουλειά σαν υποζύγιο, γιατί όλους αυτή μας φροντίζει. Μπαλώνει, πλένει, σκουπίζει, βάζει τη μητερούλα να πλαγιάσει, και η μητερούλα είναι γκρινιάρα, και η μητερούλα είναι κλαψιάρα, και η μητερούλα είναι τρελή. Ώστε λοιπόν τώρα, με αυτά τα 200 ρούβλια, μπορώ να πάρω μια υπηρέτρια. Ω Θεέ μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, το καταλαβαίνετε? Μπορώ να αρχίσω τη θεραπεία των αγαπημένων μου. Μπορώ να στείλω τη σπουδάστρια στην Πετρούπολη. Θα αγοράσω βοδινό. Θα φάμε κάτι καινούριο. Θεέ μου, μα αυτό είναι όνειρο!

ο Αλιώσα ήταν τρομερά ευχαριστημένος που του έφερε τόση ευτυχία και που αυτός ο φτωχός τη δέχτηκε. «Σταθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σταθείτε», αρπάχτηκε ξαφνικά από ένα καινούριο όνειρο ο λοχαγός και άρχισε να μιλάει βιαστικά και ξέφρενα. «Μα το ξέρετε τάχα πως τώρα ίσως θα μπορούσαμε στα αλήθεια να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας με τον Ηλιούσκα. Θα αγοράσουμε ένα αλογάκι και ένα αμαξάκι και το αλογάκι θα είναι μαύρο. Με παρακάλεσε το δίχως άλλο να είναι μαύρο και θα ξεκινήσουμε όπως τα λέγαμε προχθές. Έχω στην επαρχία Κάσκαγια ένα γνωστό δικηγόρο, παιδικό μου φίλο, και μου είπε ένας έμπιστος άνθρωπος πως αν θα πάω εκεί θα μου δώσει τάχα τη θέση του αλληλογράφου στο γραφείο του, που ξέρεις λοιπόν μπορεί και στα αλήθεια να μου τη δώσει. Να βάζα λοιπόν και τη μητερούλα πάνω στα μάξι, να βάζα και την Νίκοτσκα και τον Ηλιούσετσκα. Αυτόν θα τον βάλω να οδηγήσει και εγώ με τα πόδια από κοντά και θα περνάμε το δρόμο. Ο Θεέ μου, να πάρω και ένα ποσό που μου χρωστάνε εδώ πέρα, που τα έχω για χαμένα εγώ αυτά τα χρήματα. Ίσως να φτάσουν τα λεφτά μου και γι' αυτό, το καταλαβαίνεις? Ηρεμήστε, θα φτάσουν, θα φτάσουν», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα σας στείλει κι άλλα, όσα θέλετε. Και ξέρετε κάτι, έχω κι εγώ λεφτά. Πάρτε όσα σας χρειάζονται, σαν να τα παίρνετε από τον αδερφό, σαν να τα παίρνατε από έναν φίλο. Αργότερα θα μου τα επιστρέψετε. Εσείς θα πλουτίσετε, θα πλουτίσετε. Και ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε τίποτα καλύτερο από αυτήν τη μετακόμιση σε άλλη επαρχία. Αυτό θα είναι η σωτηρία σας και το κυριότερο, θα σωθεί και το παιδάκι σας. Θα σωθούν και τα άλλα τα παιδιά. Και μάλιστα θα πρέπει να βιαστείτε πριν έρθει ο χειμώνας, πριν πιάσουν τα κρύα, και να μας γράψετε από εκεί και θα μείνουμε αδέρφια. Όχι, αυτό δεν θα είναι όνειρο. Θα μείνουμε αδέρφια». Ο Αλιώσα ήταν έτοιμος να τον αγκαλιάσει. Τόσο ευχαριστημένος ήταν. Μα σαν τον κοίταξε, έμεινε ξαφνικά ακίνητος. Ο άλλος στεκόταν με το λαιμό τεντωμένο, με τα χείλη τεντωμένα, με το πρόσωπο χλωμό και αλοπαρμένο. Τα χείλη του σάλευαν, σαν να ήθελαν κάτι να προφέρουν. Κανένας ήχος δεν έβγαινε όμως. Αυτός εξακολουθούσε να κουνάει τα χείλη του, έτσι που σε τρόμαζε. «Τι έχετε, μα τι έχετε?» είπε ο Αλιώσα και ανατρίχιασε. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, εγώ... εσείς...» τράβλησε με φωνή που κόμπιαζε ο λοχαγός, κοιτάζοντας παράξενα, άγρια και στυλά τον Αλιώσα, έχοντας την έκφραση του ανθρώπου που αποφάσισε να ριχτεί στο κενό, διαστέλνοντας τα χείλη του σαν σε χαμόγελο. «Εγώ? Εσείς θέλετε να σας δείξω τώρα ένα κόλπο, ψιθύρισε ξαφνικά, γρήγορα και σταθερά, χωρίς να κομπιάζει καθόλου πια. «Τι κόλπο?» «Έτσι, ένα κολπάκι», εξακολουθούσε να ψιθυρίζει ο λοχαγός. Το στόμα του στράβωσε προς τα αριστερά. Το αριστερό του μάτι μισόκλεισε και αυτός κοίταζε συνεχώς τον Αλιώσα με επιμονή. «Μα τι έχετε πάθει? Τι κόλπο λέτε?» φώναξε αυτός, εντελώς πια τρομαγμένος. «Να τι κόλπο! Για κοιτάτε!» τσίριξε ξαφνικά ο λοχαγός. Και αφού του έδειξε τα δυο χαρτονομίσματα που όλη την ώρα, όσο κρατούσε η κουβέντα, τα βαστούσε και τα δυο από τη γωνιά με το μεγάλο δάχτυλο και το δίχτυ του δεξιού χεριού, τα άρπαξε άξαφνα με μανία, τα τσαλάκωσε και τα σφίξε στη γροθιά του. «Το είδατε? Το είδατε?» τσίριξε χλωμός και εκτός εαυτού. Και ξάφνου σήκωσε τη γροθιά του και πέταξε με δύναμη τα δυο τσαλακωμένα χαρτιά στην άμμο. «Το είδατε?
τσίριξε και πάλι, δείχνοντάς τα με το δάχτυλο. «Ενά λοιπόν!» Και σηκώνοντας το δεξί του πόδι, άρχισε να τα ποδοπατάει με άγριο θυμό, ξεφωνίζοντας και λαχανιάζοντας με το κάθε χτύπημα του ποδιού του. «Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας!» Ξάφνου έκανε ένα πήδημα προς τα πίσω και όρθωσε το κορμί του μπροστά στον Αλιώσα. Όλο του το ύφος είχε μια ανίποτη περηφάνεια. «Πέστε σε εκείνους που σας έστειλαν πως το ξεύτη δεν πουλάει την τιμή του», φώναξε απλώνοντας τα χέρια του. Ύστερα έστριψε γρήγορα και άρχισε να τρέχει. Μα δεν έκανε ούτε πέντε βήματα και γύρισε και κούνησε το χέρι του στον Αλιώσα. Σε λίγο, ύστερα από άλλα πέντε βήματα, γύρισε για τελευταία φορά. Δεν είχε πια το κακό χαμόγελο στα χείλη. Απέναντίας έτρεμε ολάκερος από τα δάκρυα. Με μια κλαψιάρικη φωνή, κομπιάζοντας και λαχανιασμένος, του φώναξε: «Και τι θα έλεγα λοιπόν στο αγόρι μου αν έπαιρνα από σας λεφτά για το ντροπιασμά μας?» Και λέγοντας τα αυτά, άρχισε να τρέχει και τούτη τη φορά δεν ξαναγύρισε πίσω. Ο Αλιώσα κοίταζε το κατόπι του με μια ανίποτη θλίψη. Το καταλάβαινε πως ο άλλος ως την τελευταία στιγμή ούτε και ο ίδιος το ξέρε πως θα τσαλακώσει και θα πετάξει τα χαρτονομίσματα. Εκείνος δεν γύρισε άλλο να κοιτάξει πίσω του. Ο Αλιώσα το ξέρε πως τώρα πια δεν θα γυρίσει. Να τρέξει πίσω του και να τον φωνάξει? Όχι, δεν ήθελε. Ήξερε το γιατί. Όταν εκείνος χάθηκε εντελώς, ο Αλιώσα σήκωσε τα δύο χαρτονομίσματα. Ήταν μονάχα πολύ τσαλακωμένα και παραχωμένα στην άμμο, μα δεν είχαν πάθει τίποτα και μάλιστα τρίζανε σαν καινούρια όταν ο Αλιώσα τα ξεδίπλωνε σαν αντάσχιαζε. Ύστερα τα βάλε στην τσέπη του και πήγε στις Κατερίνας Ιβάνοβνα να της αναφέρει την αποτυχία της αποστολής του.

πρώτη υποδέχτηκε και πάλι τον Αλιώσα η κυρία Χοχλάκοβα. Ήταν βιαστική. Είχε συμβεί κάτι σημαντικό. Η κρίση ιστερίας της Κατερίνας Ιβάνοβνα τελείωσε με λιποθυμία. Ύστερα της ήρθε μια τρομερή φοβερή αδυναμία. Πλάγιασε. Γλάρωσε τα μάτια της και άρχισε να παραμιλάει. Τώρα έχει πυρετό. Στείλανε να φωνάξουνε τον Χέρτζενστούπε. Ειδοποίησαν και τις θείες. Οι θείες ήρθαν κιόλας, μα ο Χέρτζενστούπε δεν είχε φτάσει ακόμα. Όλοι είναι στο δωμάτιό της και περιμένουν. Τι θα γίνει? Έχει χάσει τις αισθήσεις της. Κι αν είναι κανένας εγκεφαλικός πυρετός? Λέγοντάς τα αυτά, η κυρία Χοχλάκοβα φαίνονταν σοβαρά τρομαγμένη. «Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό», πρόσθετε σε κάθε λέξη, λες και όλα όσα της είχαν συμβεί πρωτύτερα δεν ήταν σοβαρά. Ο Αλιώσα την άκουγε λυπημένος. Άρχισε να της διηγείται και τις δικές του περιπέτειες. Μα αυτή τον διέκοψε από τις πρώτες κιόλας λέξεις. Ήταν πολύ βιαστική. Τον παρακάλεσε να κάτσει στο δωμάτιο της Λίζ και εκεί να την περιμένει. «Η Λίζ, αγαπητέ Αλεξέη Φιοντόροβιτς», του ψιθύρισε σχεδόν στο αυτί. «Η Λίζ με έκανε πολύ να απορρίσω μόλις πριν από λίγο, μα και με ευχαρίστησε γι' αυτό, και εγώ τώρα της τα συγχωρώ όλα. Φανταστείτε, μόλις φύγατε, άρχισε ξαφνικά να λέει ειλικρινά πως μετανοεί, γιατί τάχα σας κορόιδεψε χθες και σήμερα. Όμως αυτή δεν σας κορόιδεψε, αστειεύονταν μονάχα. Μα τόσο σοβαρά μετανοούσε, έκλαιγε σχεδόν και απόρρισα. Ποτέ έως τώρα δεν μετανοούσε σοβαρά, και όταν με κορόιδευε εμένα, μονάχα έκανε πως τάχα λυπάται για ό,τι είχε γίνει. Και ξέρετε, δεν περνάει στιγμή που να μην με κοροϊδέψει. Μα τώρα τα λέγε σοβαρά. Όλα άρχισαν να γίνονται σοβαρά. Εκτιμάει εξαιρετικά τη γνώμη σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και αν μπορείτε, μην κακοκαρδιστείτε μαζί της και μην της κρατάτε κακία. Κι εγώ η ίδια δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να παραβλέπω τα καμώματά της, γιατί είναι μια εξυπνούλα αυτή. Το πιστεύετε τάχα? Μόλις τώρα έλεγε πως εσείς ήσασταν ο φίλος των παιδικών της χρόνων. «Ο πιο σημαντικός φίλος των παιδικών μου χρόνων», μου είπε. «Φανταστείτε λοιπόν, ο πιο σημαντικός. Και εγώ λοιπόν, τι ήμουνα?» Πάνω σε αυτό έχει αισθήματα πολύ σοβαρά, ακόμα και αναμνήσεις. Μα το σπουδαιότερο είναι τούτες οι φράσεις και οι κουβέντες, τα αναπάντεχα λογάκια που στα ξεφουρνίζει εκεί που δεν τα περιμένεις. Πριν από λίγες μέρες, λόγου χάρη, μου είπε για το Πεύκο. Όταν ήταν πολύ μικρή, είχαμε στον κήπο μας ένα Πεύκο. Δηλαδή και τώρα θα υπάρχει εκεί πέρα στη θέση του, ώστε δεν είναι ανάγκη να μιλάω στον αόριστο. Τα Πεύκα δεν είναι άνθρωποι. Ζούνε πολλά χρόνια και δεν γερνάνε. Έτσι δεν είναι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς? «Μαμά», μου λέει, «θυμάμαι εκείνο το Πεύκο σαν σε όνειρο». Κάπως αλλιώς το είπε δηλαδή, γιατί αυτό είναι μπερδεψοδουλειά. Το Πεύκο είναι ανόητη λέξη. Όμως μου είπε πάνω σε αυτό το θέμα τόσο πρωτότυπα πράγματα που δεν αναλαμβάνω καθόλου να σας τα ξαναπώ. Άλλωστε τα έχω ξεχάσει. Χαίρετε λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και φαίνεται πως χάνω και τα λογικά μου. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δύο φορές στη ζωή μου τρελάθηκα και με γιατρέψανε. Πηγαίνετε τώρα στη Λίζ, δώστε της θάρρος. Εσείς πάντα τα καταφέρνετε θαυμάσια με αυτό. Ε, έτσι δεν είναι?» είπε πλησιάζοντας την πόρτα. «Σου φέρα τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, Λίζ, που τον πρόσβαλες τόσο πολύ. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου θυμωμένος. Απέναντίας μάλιστα απορεί πως μπόρεσες και φαντάστηκες τέτοιο πράγμα». «Μερσή, μαμά»,
έλεγε από μέσα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, περάστε». Ο Αλιώσα μπήκε. Η Λίζ φαίνονταν ταραγμένη και ξαφνικά κατακοκκίνησε. Σίγουρα ντρέπονταν και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, άρχισε να μιλάει γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα για εντελώς άσχετα πράγματα. Σαν πως αυτά ακριβώς τα άσχετα ήταν που την ενδιαφέρανε εκείνη τη στιγμή. «Η μαμά μου είπε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, όλη την ιστορία για τα 200 ρούβλια και πως θα πηγαίνατε σε εκείνον το φτωχό αξιωματικό και μου διηγήθηκε όλη τη φρικτή ιστορία για το πως σας προσβάλλανε. Και ξέρετε, αν και η μαμά διηγείται έτσι που δύσκολα την καταλαβαίνεις, όλο πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, όμως και πάλι έκλαιγα όταν την άκουγα. Μα τι έγινε λοιπόν, τα δώσατε αυτά τα λεφτά και πως είναι τώρα εκείνος ο δυστυχισμένος ο άνθρωπος?» «Το άσχημο είναι που δεν του τα έδωσα. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία», απάντησε αργά ο Αλιώσα, σαν πως και αυτόν να τον απασχολούσε περισσότερο από όλα το πως δεν έδωσε τα χρήματα. Κι όμως η Λίζ το δε πολύ καλά πως και αυτός δεν την κοιτάει στα μάτια και προσπαθεί να μιλάει για άσχετα πράγματα. Ο Αλιώσα κάθισε κοντά στο τραπέζι και άρχισε να διηγείται. Μα από τα πρώτα κιόλας λόγια ξεθάρεψε και έκανε τη Λίζ να ενδιαφερθεί. Μιλούσε κάτω από την επίδραση των δυνατών συγκινήσεων και της πρόσφατης ζωηρής εντύπωσης και τα κατάφερε να διηγηθεί τα πράγματα καλά. Και στη Μόσχα ακόμα, όταν η Λίζ ήταν μικρή, του άρεσε να πηγαίνει σπίτι της και να της διηγείται για εκείνα που του συνέβαιναν ή για εκείνα που διάβασε ή για τα γεγονότα των παιδικών του χρόνων. Μερικές φορές μάλιστα ονειροπολούσανε και πλάθανε ολάκερες ιστορίες μαζί.

0: Έπρεπε να τον προφτάσετε.
1: Όχι, Λίζ. Καλύτερα που δεν έτρεξα, είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε και βημάτισε σκεφτικό στο δωμάτιο.
0: Πώς είναι καλύτερα? Μα γιατί είναι καλύτερα? Τώρα δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Θα χαθούνε.
1: Δεν θα χαθούν, γιατί παρόλα αυτά θα αποκτήσουν τούτα τα 200 ρούβλια. Όπως και να είναι, αύριο θα τα πάρει. Αύριο πια σίγουρα θα τα πάρει, πρόφτασε ο Αλιώσα, καθώς έκοβε βόλτες σκεφτικός. Γιατί πρέπει να ξέρετε, Λίζ, συνέχισε σταματώντας άξαφνα μπροστά της, πως έκανα ο ίδιος ένα λάθος. Μα και το λάθος καλύτερα που έγινε τελικά. Ποιο λάθος? Μιλήστε μου. Και γιατί είναι καλύτερα? Πείτε μου. Να γιατί. Αυτός ο άνθρωπος είναι δειλός και με αδύνατο χαρακτήρα. Είναι πολύ βασανισμένος και πολύ καλόκαρδος. Όλη την ώρα τώρα να τη σκέφτομαι. Για ποιο λόγο πειράχτηκε έτσι ξαφνικά και ποδοπάτησε τα χρήματα? Γιατί σας βεβαιώνω πως ως την τελευταία στιγμή δεν το ήξερε πως θα τα ποδοπατήσει. Νομίζω λοιπόν πως ήταν πολλές οι αιτίες που του κακοφάνηκαν όλα αυτά. Μα και ούτε μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην κατάσταση που βρισκόνταν. Και πρώτα-πρώτα πειράχτηκε γιατί χάρηκε υπερβολικά και δεν μου το κρύψε. Αν χαιρότανε, μα όχι και πάρα πολύ, αν δεν το δείχνε, αν υποκρίνονταν όπως κάνουν άλλοι όταν έπαιρνε τα λεφτά, τότε θα μπορούσε ακόμα να το υποφέρει και να το δεχτεί. Όμως αυτός χάρηκε, χάρηκε πολύ, χάρηκε αληθινά, και τούτο ακριβώς είναι που τον πείραξε. Αλής, αυτός είναι ειλικρινής και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Μα σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό ακριβώς είναι κακό. Όλη την ώρα που μου μιλούσε η φωνή του ήταν τόσο αδύνατη και τα έλεγε τόσο βιαστικά, όλο χαχανίζοντας με ένα παράξενο γελάκι. Ή μάλλον έκλαιγε. Ναι, σωστά, έκλαιγε. Τόσο ενθουσιασμένος ήταν. Μου έλεγε και για τις κόρες του και για τη θέση που θα του δώσουν σε μια άλλη πολιτεία. Και μόλις μου άνοιξε την καρδιά του, ντράπηκε ξαφνικά, γιατί μου την άνοιξε και απογυμνώθηκε έτσι μπροστά μου. Τότε ακριβώς και με αντιπάθησε. Και είναι από τους πιο ντροπαλούς φτωχούς. Μα το κυριότερο, πειράχτηκε γιατί πολύ γρήγορα με έκανε φίλο του. Πολύ γρήγορα με θεώρησε δικό του άνθρωπο. Ενώ τώρα αγρίευε μαζί μου, προσπαθούσε να με φοβήσει. Μόλις είδε τα λεφτά, άρχισε να μ' αγκαλιάζει. Γιατί μ' αγκάλιαζε? Γιατί όλο μ' αγκάλιαζε και με τα δυο του χέρια? Η ταπείνωση που ένιωσε θα ήταν σίγουρα αυτής της μορφής. Και εκείνη ακριβώς την ώρα έκανε κι εγώ ένα πολύ σοβαρό λάθος. Μου ήρθε να του πω ξαφνικά πως αν τα λεφτά δεν του φτάνουν για να μεταφερθεί στην άλλη πολιτεία, θα του τα δώσω όλα εγώ, θα του δώσω όσα χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τον έκανε να απορρίσει. Γιατί δηλαδή προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω? Ξέρετε, Λίζ, είναι ανυπόφορο για έναν προσβεβλημένο άνθρωπο όταν όλοι βαλθούν να του κάνουν τον ευεργέτη. Αυτό το έχω ακούσει. Ο Στάρετς μου το έλεγε. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, μα το είδα συχνά. Το είδα κι εγώ ο ίδιος. Μα κι εγώ το ίδιο ακριβώς αισθάνομαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το κυριότερο είναι που αν και δεν το ήξερε έως την τελευταία στιγμή πως θα ποδοπατήσει τα χαρτονομίσματα, όμως το προαισθανόταν. Αυτό πια είναι σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος, γιατί το προαισθανόταν. Κι όμως, αν και όλα αυτά είναι πολύ άσχημα, πάλι καλύτερα που ήρθαν έτσι. Νομίζω μάλιστα πως ούτε καν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα? Ξεφώνησε η Λίζ, κοιτάζοντάς τον με μεγάλη απορία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρήνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μόλον ότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μόλον ότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε. Καθόλου δεν αγωνιζόμαστε. Καμιά εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το κατάντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ουτένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας, κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία, κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις ο τάδε είναι πανούργος ή μοχθηρός ή απατεώνας, εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος. Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papakiyahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που, τοποθετημένο μες στη φωτιά, γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία. Αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτον, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων.

Προσελκύστε τους αδελφούς μας στην εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Κι αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες τι κέρδος που αποκόμισες από τον ναό. Αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό, σαν από τα ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτε στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημία και θα τρέξουν γρήγορα στην εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό και αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Εάν τηρείτε κανονικά την νηστεία, να μην υπερηφανεύεστε. Αν όμως υπερηφανεύεστε γι' αυτό, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας, διότι περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να υπερηφανεύεται και να συμπεριφέρεται αλαζονικά. Αβάς Ισίδωρος.

Είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς τον Ιησού στην καρδιά του παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με συνεχή προσευχή. Δηλαδή όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και χαρά και ειρήνη και καλοσύνη και αγαθοσύνη, έτσι να γίνει. Κατά χάρη και ο αναγεννημένος χριστιανικά άνθρωπος, Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η αιτία του πολέμου βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξε τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

τότε θα καταλάβεις ότι απαλλάχθηκες από αυτή τη βρωμιά, δηλαδή τη μνησικακία, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τραπέζι, αλλά τότε μόνο όταν μάθεις ότι του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη. Κι έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πολύ ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα, και όποιος ανεβαίνει σε αυτό τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. Με κάθε θλίψη, λέει κάποιος Άγιος, ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλήθεια και τους αλήθειες από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με τα αλλιευτικά σκάφη, με τα εργαλεία, τα αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες θα μας απασχολήσουν στην σημερινή μας εκπομπή. Θα προβούμε σε μία ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλλιεία, στα αλλιευτικά σκάφη και στην χρήση των αλλιευτικών εργαλείων, ειδικά στη χώρα μας. Σε μια επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και στην σύγχρονη αλλιεία σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε σκάφη, λέμβους, βάρκες, μέχρι και μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλιεία. Έχουμε εργαλεία σειρώμενα δίκτυα, μηχανότρατα ή κυκλικά με την βοήθεια έντονου φωτισμού, κρυγρή, σειρώμενα δίχτυα, αποξηρά, η επωνομαζόμενη πεζότρατα, σιρτή. Έχουμε όμως και την αλλιεία αποξηρά με το καλάμι ή καθετή, πεζόβολο, δολώματα. Ασχοληθήκαμε με αυτά στην ερασιτεχνική αλλιεία. Το καλάμι κατέχει πρώτη στη θέση στην ερασιτεχνική αλλιεία. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Χαίρετε κύριε Τσίκληρα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι το να περιγράψει ένα αλλιευτικό σκάφος και ένα εργαλείο
0: δεν είναι εύκολο, κύριε Τσίκληρα.
1: Δεν είναι εύκολο ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο ακόμα και στην αίθουσα διδασκαλίας με τους φοιτητές. Είναι ένα μάθημα που η αλλιευτική τεχνολογία που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, που πρέπει να γίνεται στο λιμάνι. Πρέπει να γίνεται κοντά στα καΐκια και κοντά στους αράδες.
0: Γι' αυτό το μάθημα αυτό γίνεται κοντά στα καΐκια, όπως είπατε εσείς, και στους ψαράδες, στις μαρίνες.
1: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πραγματοποιούμε εκδρομές με τους φοιτητές στην Ιχθυόσκαλα, στα καΐκια, και να μιλάνε οι ίδιοι με τους ψαράδες, να βλέπουν τα αλλιευτικά εργαλεία και τα σκάφια από κοντά για να μπορούν να τα ξεχωρίζουν. Όσο το δυνατόν περισσότερες επισκέψεις κάνουμε.
0: Είναι δύσκολο όντως να περιγραφούν ραδιοφωνικώς όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο,
0: εξάλλου η εικόνα έχει δύναμη, τι να κάνουμε.
1: Η εικόνα, ναι, ειδικά σε αυτό το θέμα.
0: Στο θέμα των εργαλείων. Ακούσατε λίγο την εισαγωγή, είναι κάποια από τα θέματα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στις δύο αυτές εκπομπές που θα είμαστε μαζί και ως ειδικός, κύριε Τσίκληρα. Πώς χωρίζονται τα αλλιευτικά σκάφη, να πιάσουμε αυτό το κομμάτι?
1: Να πιάσουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να σας πω ότι καλά τα είπατε στην εισαγωγή, ότι εμείς σήμερα θα συζητήσουμε μόνο για τα επαγγελματικά αλλιευτικά εργαλεία. Καλύψατε σε προηγούμενη εκπομπή τα ερασιτεχνικά εργαλεία, τα οποία είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον και προς τα αλλιεύματα. Θα το δούμε και αυτό στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στις ελληνικές θάλασσες δραστηριοποιείται μεγάλος αλλιευτικός στόλος. Υπάρχουν περίπου 18 με 20 χιλιάδες αλλιευτικά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν πληθώρα αλλιευτικών εργαλείων, τα οποία με τη σειρά τους στοχεύουν σε πολλά και διαφορετικά είδη. Θα είπατε προφανώς και στην εκπομπή που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτειας αλλίας, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο γενικές κατηγορίες, στην καθομιλουμένη όμως, γιατί σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της πρώην Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
0: Και είναι και ο βασικός διαχωρισμός, κύριε Τσίκληρα, να το τονίσουμε.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την μέση αλλιεία και την παράκτη αλλιεία παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όμως, τα αλλιευτικά σκάφη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι τα γρηγρή και οι μηχανότρατες, δηλαδή η μέση αλλιεία, ξεχωριστά καταγράφονται. Μετά είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούν το εργαλείο βιτζότρατα, και μετά είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη που χρησιμοποιούν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτές είναι η βασική κατηγοριοποίηση που γίνεται επισήμως από τα στοιχεία της Ελλάδος. Τώρα, οι μηχανότρατες ανήκουν στη μέση αλλιεία, Η Μέση Αλία, πρέπει να σας πω ότι έχει σχετικά περιορισμένο αριθμό σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, περίπου 500 είναι τα σκάφη τους, ενώ τα παράκτια είναι περίπου 18.000. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούν το αληφτικό εργαλείο τράτα βυθού. Προσοχή να μην γίνει σύγχυση του σκάφους με το αληφτικό εργαλείο. Πολλές φορές στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο μηχανότρατα και για το αληφτικό εργαλείο, αλλά το εργαλείο λέγεται τράτα βυθού. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα καΐκια που λένε οι παλιοί ψαράδες ανεμότρατες, γιατί παλιά χρησιμοποιούσαν πανιά για να κινηθούν και να ψαρέψουν. Αυτά είναι λοιπόν τα σκάφη που θα δει κάποιος αυτή τη στιγμή ανενεργά στα λιμάνια. Και αυτό γιατί η Αλία με μηχανότρατα απαγορεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα η μηχανότρατα ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Μαΐου κάθε χρόνο, συνεχώς νυχθημερών. Μπορεί να ψαρεύει δηλαδή πρακτικά όλη αυτή την περίοδο ένα σκάφος. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κλειστοί κόλποι στους οποίους απαγορεύεται τελώς η Αλία με μηχανότρατα και τράτα βυθού. Υπάρχουν κάποιοι κόλποι όπως ο κόλπος Καβάλης και Αλεξανδρούπολης που απαγορεύεται το Μάιο. Υπάρχουν κάποιοι τοπικοί περιορισμοί σε εκβολές ποταμών, σε μικρά βάθη και στην παράκτια ζώνη. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκάφη που είναι κυρίως σιδερένια, ενώ παλιότερα ήταν και ξύλινα. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ξύλινα, ειδικά στα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτά που θα δει κάποιος κάτι μεγάλα σιδερένια σκάφη με ένα χαρακτηριστικό πι σαν γέφυρα στο πίσω μέρος τους. Είναι αυτά που θα δει κάποιος. Αν πάει σε ένα λιμάνι σήμερα, ανενεργά, γιατί δεν δουλεύουν. Σε αυτά απασχολούνται 4-5 άτομα αλλής που είναι συνήθως μισοί Έλληνες, μισοί Αιγύπτιοι.
0: Κυρίως Αιγύπτιοι τα τελευταία χρόνια.
1: Στις μηχανότρατες δουλεύουν περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τα γρήγορα που θα σας πω παρακάτω, ότι σχεδόν αποκλειστικά εργάζονται Αιγύπτιοι ψαράδες.
0: Στις μηχανότρατες έχουμε Έλληνες. Στα γρηγρή είναι οι αλλοδαποί περισσότεροι.
1: Στα γρηγρή είναι περισσότεροι Αιγύπτιοι. Δηλαδή στα 12 άτομα ή 10 μπορεί να είναι Αιγύπτιοι. Ενώ στις μηχανότρατες στα 5-6 άτομα, 4-5 αναλόγως με το σκάφος που δουλεύουν, είναι μισή-μισή. Είναι μοιρασμένοι. Γιατί θέλει μια μεγαλύτερη τεχνική, θέλει μια εμπειρία σαν ψαράς για να δουλέψει στη μηχανότρατα. Ενώ το γρηγρή ουσιαστικά μαζεύουν το εργαλείο πάνω και ξεψαρίζουν. Δεν κάνουν κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Όχι ότι δεν γνωρίζουν βέβαια και οι Αιγύπτιοι τη δουλειά, τη γνωρίζουν.
0: Αυτός είναι δηλαδή ο διαχωρισμός που μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει, κύριε Τσίκληρα, τη μηχανότρατα από το γρηγρή.
1: Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πι που υπάρχει πίσω στις μηχανότρατες και οι πόρτες, κάτι οι μεγάλες σιδερένιες κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να σύρουν το αληφτικό εργαλείο στο βυθό και να συλλέξουν, να οδηγήσουν τα αποθέματα στο δίχτυ, ας πούμε, σε εισαγωγικά τη λέξη, γιατί δεν είναι δίχτυ αυτό. Είναι, αποτελείται από δίχτυο τμήμα, αλλά δεν είναι δίχτυ το αληφτικό εργαλείο, δίχτυα λέγονται άλλα. Να συλλέξουν τα αποθέματα μέσα στο δίχτυ. Τα γρηγρή, από την άλλη, είναι τα σκάφη που υπάρχουν τώρα, δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή στα λιμάνια. Είναι συνήθως ξύλινα σκάφη αυτά. Έχουν αρκετό κόσμο πάνω, σας είπα κυρίως Αιγύπτιους. Αυτά έχουν χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά. Τα βίντσια αυτά χρησιμοποιούνται για να φέρουν κοντά το αληφτικό εργαλείο στο σκάφος και να ξεψαρίσουν οι ψαράδες. Επίσης, τα γρηγρή ξεχωρίζουν γιατί επειδή βγαίνουν κάθε απόγευμα και γυρίζουν το βράδυ, έχουν κάτι τελάρα από φελιζόλ πάνω τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και παγολεκάνες, μέσα στις οποίες μαζεύουν τα ψάρια. Δηλαδή, αν κάποιος κατέβει τώρα στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι, θα δει τα γρηγρή με ένα καφέ δίχτυ, το οποίο συνήθως το καθαρίζουν αυτή την ώρα λίγο πριν βγουν να ψαρέψουν, και τα δύο χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά του σκάφους.
0: Και είπατε, κύριε Τσίκληρα, ότι η μηχανότρατα,
1: ναι,
0: σταματά να ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου.
1: Σταματά από 1η Ιουνίου.
0: Από 1η
1: Ιουνίου.
0: Από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο πράγμα. 1η Οκτωβρίου έως 30 Μαΐου.
1: Ναι, δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Αντίθετα, τα γρηγρή αλλιεύουν από 1η Μαρτίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Δηλαδή το χειμώνα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και το μισό Δεκέμβρη δεν δουλεύουν. Δεν
0: από 1η Μαρτίου είπατε μέχρι.
1: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτος δουλεύουν, ψαρεύουν. Ενώ επίσης δεν ψαρεύουν 2 ημέρες πριν κατά τη διάρκεια και 2 ημέρες μετά την Πανσέληνο.
0: Και αυτό γιατί, κύριε Τσίκληρα?
1: Αυτό γίνεται διότι τα γρηγρή νύχτας, γιατί υπάρχουν τα γρηγρή μέρες, τα πούμε παρακάτω στις διαφοροποιήσεις των αλλιευτικών εργαλείων, αλλιεύουν με τη βοήθεια τεχνητού φωτός. Δηλαδή, ρίχνουν κάποιες λάμπες στη θάλασσα, τα ρομπότ όπως τα λένε οι ψαράδες, με ισχυρό φωτισμό. Υπάρχουν κάποια ψάρια, τα μικρά πελαγικά ψάρια όπως η σαρδέλα και ο γάβρος, που έχουν μια ιδιότητα του θετικού φωτοτακτισμού, δηλαδή προσελκύονται από το έντονο τεχνητό φως. Και έτσι ψαρεύονται. Προσελκύονται δηλαδή στη μέση περίπου στη θάλασσα, σε ένα σημείο προσελκύονται τα ψάρια και πηγαίνει το γρηγρί και γύρω γύρω ρίχνει το αλλιευτικό εργαλείο και μαζεύει τα ψάρια. Την ημέρα της Πανσελίνου, επειδή υπάρχει άπλητο φως φυσικό από το φεγγάρι, τα ψάρια δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο τεχνητό φως από το αλλιευτικό εργαλείο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ψαρεύουν.
0: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κατά την ημέρα αυτή.
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα για τους ψαράδες. Αυτό είναι καλό για τα αποθέματα, γιατί όσο λιγότερο ψαρεύονται, τόσο περισσότερα θα έχουμε. Το φαινόμενο αυτό, αυτή η διαδικασία μάλλον της μη αλίας των 5 ημερών λέγεται μπαϊντός. Έτσι το λένε οι ψαράδες. Αν ακούσει δηλαδή κάποιος ακροατής, δεν έχουμε σαρδέλα να σερβίρουμε σήμερα σε μια ταβέρνα γιατί έχει μπαϊντός, σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και ότι καλό είναι... ότι ευθύνεται το λόγο Πανσελίνου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Πανσελίνο, δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά δεν ψαρεύουν τα γρηγρή. Οπότε μια σαρδέλα, αν κάποιος πάει στην ταβέρνα και φάει σαρδέλα μία μέρα μετά την Πανσελίνο, θα είναι σαρδέλα τριών ημερών. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Άρα μπαγιάτικη.
1: Άρα μπαγιάτικη. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Κύριε Τσίκληρα, ναι. Με τι εργαλεία ψαρεύει το κάθε σκάφος και τι πιάνει το κάθε εργαλείο?
1: Ναι, είπα και πριν.
0: Είπατε κάποια πράγματα, θα τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Η μηχανότατα ψαρεύει με το αλλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού και στοχεύει κυρίως σε βενθικά και βενθοπελαγικά ψάρια. Τα βενθικά είναι αυτά που έχουν προσαρμοστεί για να ζουν πάνω στο βυθό. Τα βενθοπελαγικά είναι αυτά που, τον οποίο ο κύκλος ζωής σχετίζεται με το βυθό. Δηλαδή μπορεί να τρέφονται πάνω στο βυθό, αλλά να ζουν κάποια μέτρα πάνω από τον πυθμένα. Σε αυτά τα εργαλεία στοχεύει η τράτα βυθού. Σε αυτά τα αλλιεύματα. Τέτοια είναι ο μπακαλιάρος, η κουτσομούρα, το μπαρμπούνι, το προσφυγάκι, ορισμένα καρκινοειδή όπως είναι η γαρίδα, ο αστακός και η καραβίδα. Και αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα της τράτας βυθού στην Ελλάδα. Η οποία βέβαια, επειδή λόγω της φύσης της αλλίας του αλλιευτικού αυτού εργαλείου, συλλέγει πάρα πολλά ανεξαιρέτως ό,τι βρίσκεται κοντά ή πάνω στον πυθμένα. Από την άλλη, τα γρηγρή στοχεύουν σε αυτά τα ψάρια που βρίσκονται στην πελαγική ζώνη, δηλαδή εσφαλμένα τα λέμε αφρόψαρα. Αφρόψαρο στις ελληνικές θάλασσες είναι μόνο η ζαργάνα που ζει πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τα άλλα, τα μικρά πελαγικά είναι η σαρδέλα, ο γάβρος, το σκουμπρί, ο κολλιός, τα σαφρίδια και μερικές φορές και η γόπα. Αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα του γρηγρή νύχτας. Προσοχή, γιατί υπάρχει και το γρηγρή ημέρας. Είναι ένα εργαλείο με διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν χρησιμοποιεί τεχνητό φως και ψαρεύει πάλι κάποια ψάρια που σχηματίζουν κοπάδια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η βιτζότρατα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε λίγο στα παράκτια εργαλεία. Έτσι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα εδώ με τα γρηγρή και τις μηχανότρατες.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είπα ότι το γρηγρή και το αλλιευτικό εργαλείο και το σκάφος λέγεται γρηγρή, είναι τουρκική λέξη από το γύρω-γύρω. Γύρι-γύρι λέγεται στα τουρκικά.
0: Από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ε.
1: Μπράβο. Και εξαιτίας των προσφύγων τότε, έχουμε και πάρα πολλά καινούργια αλλιευτικά εργαλεία και νέες μεθόδους που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από τον Πόντο.
0: Να συνεχίσουμε κάνοντας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αφού είπαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και του γρηγρή.

0: Κύριε Τσίκλυρα, μιλήσαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και για το γρυγρί. Να περάσουμε στα παράκτια σκάφη και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτά.
1: Ναι, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής, τα παράκτια σκάφη, αυτά που δεν ανοίγουν δηλαδή στη μέση αλία, χωρίζονται σε αυτά που χρησιμοποιούν τις βιτζότρατες. Το αληθικό εργαλείο βιτζότρατα, που είναι αυτό που είπατε στην εισαγωγή, η πεζότρατα που σέρνεται από την ακτή, είναι μεταξέλιξη αυτού του αληθικού εργαλείου και σέρνεται από το σκάφος. Προσοχή εδώ, μια διαφοροποίηση που είναι πολύ σημαντική, ότι στις μηχανότρατες το σειρώμενο αληθικό εργαλείο τράτα βυθού σέρνεται με την κίνηση του σκάφους. Δηλαδή κινείται το σκάφος, σέρνεται και το αληθικό εργαλείο, δηλαδή τραβιέται από πίσω.
0: Η μηχανότρατα.
1: Η μηχανότρατα. Όταν κινείται, σέρνει την τράτα βυθού.
0: Και αυτό είναι, κύριε Τσίκλυρα, που λένε κάποιοι ότι είναι κακό για το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι ότι δημιουργεί προβλήματα.
1: Όταν
0: το γεγονός αυτό.
1: Όταν κινείται παράνομα, δημιουργεί προβλήματα. Θα επανέλθουμε γι' αυτό το θέμα στο τέλος. Η διαφορά τώρα της βιτζότρατας από την τράτα βυθού είναι ότι στη μένη βιτζότρατα. Στη μένη τράτα βυθού το εργαλείο σέρνεται με την κίνηση του σκάφους. Στη δε βιτζότρατα έλκεται ενώ το σκάφος είναι ακίνητο από τα βίντσια. Δηλαδή δεν είναι και τα δύο ακριβώς σειρώμενα εργαλεία. Και η βιτζότρατα είναι ένα αληθικό εργαλείο που έχει καταργηθεί από το 2006. Χρησιμοποιείται με παράταση αυτής της απαγόρευσης στις ελληνικές θάλασσες μέχρι νομίζω φέτος, που είναι και η τελευταία χρονιά που χρησιμοποιήθηκε. Λοιπόν, το εργαλείο αυτό πιάνει, χρησιμοποιείται κυρίως στην Νότιο Ελλάδα και πιάνει γόπα, μαρίδα, σαρδέλα και μερικά άλλα είδη, κυρίως αυτά όμως. Ενώ η δεύτερη υποκατηγορία των παράκτιων είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά και διαφορετικά αληθικά εργαλεία και χαρακτηρίζονται ανάλογα με το αληθικό εργαλείο που χρησιμοποιούν. Δηλαδή υπάρχουν τα διχτυάρικα, μπορεί να χρησιμοποιούν απλά δίχτυα ή μανωμένα ή συνδυασμούς των παραπάνω. Υπάρχουν αυτά που χρησιμοποιούν παγίδες, αυτά που χρησιμοποιούν παραγάδια και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες και επειδή είναι και πάρα πολλά τα αληθικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα λοιπά παράκτια σκάφη, γι' αυτό το λόγο πιάνουν και πάρα πολύ διαφορετικά, πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών.
0: Όπως?
1: Σχεδόν τα πάντα. Ό,τι περισσεύει, ακόμα και σαρδέλα και γάβρο, που πιάνουν κυρίως τα γρυγρή σε πολύ μεγάλες ποσότητες, έχουμε καταγραφές δημοσιευμένες ότι υπάρχουν και στα λοιπά παράκτια σκάφη τέτοια αλεύματα. Γόπες, κέφαλους, μαρίδες, τα μεγάλα και ακριβά ψάρια, συναγρίδες, φαγκριά, ροφή. Θα πω αυτά παρακάτω τώρα που θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα αληθικά εργαλεία. Ενώ κλείσαμε, ας πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα το θέμα με τα σκάφη.
0: Να περάσουμε στα,
1: στα
0: εργαλεία που χρησιμοποιούν τα σκάφη.
1: Είπαμε κάποια πράγματα.
0: Κάποια πράγματα να περάσουμε να τα πούμε έτσι αναλυτικά.
1: Ναι. Παγκοσμίως υπάρχει ένας διαχωρισμός των αληθικών εργαλείων και μια ομαδοποίηση. Ο διαχωρισμός σχετίζεται με το αν το εργαλείο κινείται για να πιάσει το ψάρι ή αν το ψάρι κινείται για να πιαστεί στο αληθικό εργαλείο. Έτσι έχουμε τα παθητικά και τα ενεργητικά αληθικά εργαλεία. Στα παθητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του οργανισμού προς το εργαλείο. Δηλαδή, στις παγίδες καρκινοειδών υπάρχει κάποιο δόλωμα μέσα, μπαίνει μέσα η καραβίδα και πιάνεται. Αυτό είναι ένα παθητικό αληθικό εργαλείο. Στα ενεργητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του εργαλείου προς τους οργανισμούς. Όπως είναι το παράδειγμα που είπαμε για τις τράτες βυθού πιο πριν. Κινείται το αληθικό εργαλείο και ό,τι βρει μπροστά του, το πιάνει. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες ως προς τη σύλληψη των οργανισμών. Μερικά παθητικά εργαλεία, αυτά τα οποία δηλαδή είναι σταθεροποιημένα στο βυθό, πολλές φορές τα λέμε και στατικά, κάποια δίχτυα. Ωστόσο υπάρχουν παθητικά εργαλεία τα οποία κινούνται. Είναι κάποια παρασυρώμενα αφρόδειχτα τα οποία κινούνται, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιούνται, απαγορεύονται, αλλά αυτά τα παρασυρώμενα αφρόδειχτα κινούνται. Ωστόσο, ο οργανισμός πιάνεται με την κίνηση του οργανισμού προς το δίχτυ. Αυτό για να μην υπάρχει παρερμηνία σε σχέση με τις δύο αυτές κατηγορίες. Τώρα, τα αληθικά εργαλεία παγκοσμίως έχουν ομαδοποιηθεί σε κάποιες κατηγορίες. Υπάρχει ένας μια πρότυπη στατιστική ταξινόμηση των αλλιευτικών εργαλείων, η οποία έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, το FAO, που είναι υπεύθυνος για την αλληλεία και τις ιδιωτικές παγκοσμίως. Δηλαδή μαζεύει όλα τα δεδομένα αλληλείας και ιδιωτικών αλλιευτικών εργαλείων, τρόπων αλληλείας, αλλιών κτλ. Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, τα πάντα. Έτσι, με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση του FAO, τα αλλιευτικά εργαλεία ομαδοποιούνται σε 12 κατηγορίες. Θα τις αναφέρω επιγραμματικά και θα σας πω ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και περίπου τι ψαρεύει κάθε μία. Είναι τα κυκλικά δικτυωτά εργαλεία. Είναι, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δηλαδή τα αγριγρίσια στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία κυκλώνουν το κοπάδι το οποίο έχουν εντοπίσει πιο πριν με κάποιες μεθόδους, με ηχοπολιστικά συστήματα, δηλαδή τα sonars. Είναι η γρίπη. Στην κατηγορία αυτή αυτά είναι τα εργαλεία που έλκονται, είτε από την ακτή είτε από σκάφος, όπως η πετζότρατα και η βιτζότρατα. Είναι τα σειρώμενα δικτυωτά εργαλεία, όπως είναι η τράτα βυθού. Είναι οι δράγκες, που είναι και αυτό σειρώμενο εργαλείο, αλλά είναι σταθερό, έχει κάποιον, δεν είναι δικτυωτό δηλαδή. Είναι τα δίχτυα που ανασηκώνονται και αυτά που ρύπτονται. Τα δίχτυα που ρύπτονται είναι το πεζόβολο που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Τα δίχτυα που ανασηκώνονται δεν τα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες, δεν τα χρησιμοποιούμε. Είναι τα βραχιόδικτα, είναι αυτά τα δίχτυα που ξέρουμε όλοι, που χρησιμοποιούν κυρίως οι παράκτοι, στα οποία.
0: Τα κλασικά δίχτυα.
1: Τα κλασικά δίχτυα που χωρίζονται και αυτά σε κάποιες κατηγορίες, θα σας πω μετά ποιες είναι. Είναι οι παγίδες, όλοι οι τύποι παγίδων, οι παγίδες για καρκινοειδή, οι βολκοί, τα ταούλια, όλα αυτά ανήκουν σε μια κατηγορία παγίδων, θα πούμε και για αυτά. Είναι τα αγκιστρωτά εργαλεία, που περιλαμβάνουν την καθετή και το καλάμι που αναφέρατε στην εισαγωγή σας από τα ερασιτεχνικά, αλλά και τα παραγάδια, το πιο σημαντικό αγκιστρωτό επαγγελματικό εργαλείο. Υπάρχουν τα εργαλεία αυτά που αρπάζουν και τραυματίζουν. Δεν έχουμε τέτοια στις ελληνικές θάλασσες. Ανήκει το καμάκι εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, ή το καμάκι της φαλαινοφυρίας, σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν οι μηχανές συγκομιδής και λοιπά εργαλεία σύλληψης που ανήκουν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες 11 που σας είπα. Το κυριότερο αλλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τα παράκτια σκάφη στις ελληνικές θάλασσες είναι το δίχτυ. Τα δίχτυα χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, στα απλά δίχτυα ή απλά δίχτυα όπως τα λένε οι ψαράδες, και στα μανωμένα δίχτυα. Τα απλά είναι αυτά που αποτελούνται από ένα φύλλο δίχτυου, είναι μονό το δίχτυ, στο οποίο τα ψάρια πιάνονται με διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως πιάνονται από τα βράχια, και γι' αυτό και ο όρος ο αγγλικός είναι gillnets, gill είναι το βράχι, άρα βραχιόδίχτυα, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν. Αποτελούνται δηλαδή από ένα φύλλο δίχτυου. Αυτά πιάνουν πάρα πολλά ψάρια. Εδώ έχω μια λίστα με περίπου 20 είδη. Γόπα, συναγρίτα, αργό, στροφό, μουρμούρα, μπακαλιάρο, πρεσκανδρίτσα, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, λιθρίνη, φαγκρή. Πάρα πολλά είδη πιάνονται από τα απλά δίχτυα. Κατά περίπτωση δηλαδή, ο ψαράς, ανάλογα με το επιθυμητό αλίευμα που θέλει να στοχεύσει, ρίχνει και διαφορετικά δίχτυα με διαφορετικό άνοιγμα ματιού. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που διαχωρίζει τα δίχτυα μέσα σε αυτή την κατηγορία στα απλά είναι το άνοιγμα ματιού, δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι στη διαγώνιο το άνοιγμα αυτό που βλέπουμε του δίχτυου. Η επόμενη κατηγορία είναι τα μανωμένα, που αποτελούνται από τρία παράλληλα τοποθετημένα φύλλα δίχτυου, ενώ στα απλά είχαμε ένα φύλλο, σε αυτό έχουμε άλλα δύο. Υπάρχει το εσωτερικό φύλλο, το οποίο είναι συνήθως πυκνότερο, και κατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο όμοια φύλλα δίχτυου που έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα ματιού. Και όλα αυτά τα δίχτυα αρματώνονται και ποντίζονται μαζί στη θάλασσα. Και εδώ πιάνονται τα ψάρια με τρεις-τέσσερις διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την περίπτωση. Με τα μανωμένα μπορεί να πιάσει και σουπιές, γαρίδες, αστακούς, συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσουμούρες, γλώσσες, λιθρίνια και αρκετά άλλα είδη. Είναι δηλαδή με τα δίχτυα πιάνονται πολλά και καλά είδη πρώτης ποιότητας στα ψάρια.
0: Είναι δηλαδή πλέγματα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή τρίφυλλα.
1: Πλέγματα μονόφυλλα ή τρίφυλλα.
0: Α, μονόφυλλα ή τρίφυλλα, δίφυλλα όχι.
1: Όχι. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί συνδυασμοί μανωμένων και απλαδιών. Υπάρχουν τα καρτέρια, τα κλαμπανόδιχτα, τα καλαμωτά, η κουλούρα. Όλα αυτά είναι διαφορετικοί συνδυασμοί. Τοποθετούνται δηλαδή είτε κατά μήκος είτε καθ' ύψος διαφορετικά δίχτυα, είτε μανωμένα είτε απλάδια, με σκοπό να ψάξουν. εξαρέψουν όσο δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά είδη. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία έχουν την ικανότητα να πηδούν έξω από τη θάλασσα και να ξεπερνάνε το δίχτυ, κάνοντας ας πούμε ένα άλμα εις ύψος, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα καλαμωτά, που είναι, αυτά τα είδη είναι κυρίως είδη κεφάλων, τα πέντε είδη των κεφαλαιοειδών που έχουμε σε ελληνικές θάλασσες, 7 είναι στην πραγματικότητα, 5 είναι τα κοινά, και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται ένα δίχτυ κάθετο και ένα δίχτυ οριζόντιο με καλάμια, το οποίο εφάρτεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα. Είχαμε μείνει στα εργαλεία, κύριε Τσίκληρα, και στην χρησιμότητά τους ως προς την αλίευση.
1: Είχαμε μείνει σε ένα συνδυασμό δίχτυων.
0: Α, στα δίχτυα, ναι, βέβαια. Ναι. Που σας είπα ότι είναι μονόφυλλα, τρίφυλλα.
1: Τρίφυλλα και συνδυασμός
0: ναι.
1: Απλών και μανωμένων. Και είχαμε μιλήσει λίγο για τα καλαμωτά, που είναι συνδυασμός απλών και μανωμένων, για να πιάσουν τα ψάρια που έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν τα δίχτυα κάθε ύψος.
0: Άρα το κάθε εργαλείο αλλιεύει κάποιο συγκεκριμένο είδος ψαριού, θα λέγαμε.
1: Ναι. Το κάθε εργαλείο το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού και αρματοσιά, δηλαδή αριθμό πλωτήρων φελών που θα κρατήσουν το δίχτυ, θα του δώσουν μια πλευστότητα, και βαριδίων που θα του δώσουν ένα βάθος, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοχεύουν στην αλία κάποιου συγκεκριμένου είδους στόχου. Ωστόσο, πολλές φορές πιάνουν οι ψαράδες και ψάρια στα οποία δεν έχουν στοχεύσει. Αυτά λέγονται παραλιεύματα ή παρεπίπτωτα αλιεύματα. Είναι ψάρια τα οποία δεν αποτελούν στόχο των ψαράδων, αλλά πολλές φορές μπορεί να τους αποδώσουν πολύ καλύτερη τιμή στην ιχθυόσκαλα από ότι τα ψάρια για τα οποία πήγαν να ψαρέψουν αρχικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη που πιάνονται από ένα συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο, και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η αλία στις ελληνικές θάλασσες είναι γενικά πολύ ειδική, δηλαδή πιάνονται πολλά ψάρια, πολλά διαφορετικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, και ιδιαίτερα πολύ ειδικά είναι τα αλιευτικά εργαλεία της Βιτζότρατας και της Τράτας Βυθού. Δηλαδή πιάνουν περισσότερα του ενός ή δύο ειδών. Αντίθετα, ολιγοειδικά, μονοειδικά, δεν σπάνια θα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες κάποιο μονοειδικό εργαλείο, δηλαδή να στοχεύει και να πιάνει μόνο ένα είδος, να είναι δηλαδή τόσο επιλεκτικό ως προς το είδος. Τα υπόλοιπα λέγονται ολιγοειδικά, δηλαδή τα γρηγρή που μπορεί να πιάσουν κάποια 5, 6, 7 είδη στόχους, τα ονομάζουμε ολιγοειδικά εργαλεία. Να συνεχίσουμε με τα παραγάδια, τα οποία είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις ελληνικές θάλασσες επαγγελματικά. Να πω ότι τα παραγάδια τα χρησιμοποιούν και οι ερασιτέχνες, το οποίο δεν αρέσει καθόλου φυσικά στους παράκτες ψαράδες, ενώ μέχρι πρότινος οι ερασιτέχνες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και δίχτυα. Εδώ και μερικά χρόνια έχει απαγορευτεί η αλία με δίχτυα από ερασιτέχνες ψαράδες. Ωστόσο, παραγάδια με κάποιο περιορισμό στον αριθμό των αγκιστριών και στην ποσότητα του αλιεύματος που θα εκφορτώσουν, που θα ψαρέψουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους ερασιτέχνες. Τώρα, τα παραγάδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στην επιφάνεια και σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στο βυθό. Τα μεν πρώτα τα ονομάζουμε αφροπαράγαδα και στοχεύουν κυρίως σε μεγάλα πελαγικά ψάρια όπως είναι ο ξυφίας, ο ερυθρός τόνος και άλλα τονοειδή, ενώ τα πάτοπαράγαδα ψαρεύουν κοντά ή πάνω στο βυθό και στοχεύουν σε μεγάλα βενθικά ή βενθοπελαγικά ή παραμυθικά είδη, όπως είναι ο μπακαλιάρος, ο βλάχος, ο μαγιάτικο, η στήρα, η συναγρίδα και πολλά άλλα. Πιάνονται δηλαδή αρκετά είδη με τα πάτοπαράγαδα.
0: Τα μεγάλα ψάρια κυρίως.
1: Τα μεγάλα ψάρια, βέβαια, εκεί υπάρχει και ένας διαχωρισμός επιμέρους ανάλογα με το μέγεθος του αγκιστριού και της Μάνας και του Παράμαλου. Μάνα είναι το κεντρικό, η κεντρική πετονιά από την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινούν τα Παράμαλα, δηλαδή κομμάτια κάθετα σκηνιού που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, πετονιάς που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, ανάλογα δηλαδή με το μέγεθος, την απόσταση των παράμαλων, το μέγεθος του αγκιστριού, καθορίζεται και το τι ψάρια θα πιάσει ένα παραγάδι. Γι' αυτό χωρίζονται και σε κάποιες κατηγορίες επιμέρους, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τώρα σημαντικό να μιλήσουμε για αυτά. Τα ψηλά, τα χοντρά και τα μέτζα, δηλαδή τα μεσαία. Έτσι, ανάλογα με το τι, με το μέγεθος του αγκιστριού, πιάνονται διαφορετικά είδη. Γενικώς πάντως με τα παραγάδια, ο ψαράς στοχεύει σε μεγάλα και ακριβά ψάρια. Και αυτά που σας ανέφερα για τα αφροπαράγατα, ο ξηφίας και ο ερυθρός τόνος, είναι αυτή τη στιγμή ίσως τα πιο ακριβά και τα πιο απειλούμενα, πολύ σημαντικό αυτό, είδη παγκοσμίως. Ο τόνος είναι το νούμερο ένα απειλούμενο είδος παγκοσμίως.
0: Σε αυτά τα αφροπαράγατα, ναι, αυτά είναι αγκιστρωτά.
1: Ναι, είναι, καταλήγουν σε αγκίστρια. Είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι τα παραγάδια.
0: Είναι αυτά που δένουν κάποια φελά για να επιπλέουν φελούς.
1: Είναι αυτά που μπορεί να δει κάποιος μέσα στα καΐκια, να είναι μέσα σε μεγάλες λεκάνες που έχουν στο χείλος τους ένα φελό όπου πάνω αγκιστρώνονται τα αγκίστρια γύρω γύρω. Κάτι μεγάλα καλάθια σαν μεγάλες λεκάνες που έχουν τα καΐκια και έχουν στο χείλο τους αγκιστρωμένα όλα τα αγκίστρια γύρω γύρω, τα οποία μπορεί να είναι και χιλιάδες τα αγκίστρια. Αυτά είναι τα παραγάδια.
0: Και έχουν και κάποια απόσταση μεταξύ τους.
1: Έχουν κάποια απόσταση τα παράμαλα μεταξύ τους, δηλαδή οι κάθετες πετονιές που καταλήγουν στο αγκίστρι, περίπου στο μισό μέτρο 80 πόντους, ανάλογα βέβαια πάλι με το μέγεθος και το είδος στόχο, τα οποία δολώνονται αυτά πριν πέσουν στη θάλασσα. Δεν πάει το ψάρι και πιάνεται στο αγκίστρι κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο δόλωμα το οποίο προσελκύει το ψάρι.
0: Χρησιμοποιούν κάποια ειδικά δολώματα ή να το αφήσουμε αυτό να τα πούμε μετά?
1: Όχι, απλώς πάλι εξαρτάται από το είδος που θέλουν να πιάσουν.
0: Αν είναι για ψάρια τα οποία είναι κοντά στην επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα η ζαργάνα, δεν είπατε ότι είναι κοντά στην επιφάνεια?
1: Δεν πιάνεται με παραγάδια.
0: Δεν πιάνεται με παραγάδια, κάποιο άλλο τέλος πάντων που είναι κοντά στην, που είναι αφρόψαρο.
1: Ναι, θα βάλουν σαρδέλα, θα βάλουν φρύσα, θα βάλουν τέτοια ψάρια. Σκουμπρί, κολλιό καμιά φορά.
0: Ενώ σε αυτά που είναι κοντά στο βυθό, για τα μεγάλα
1: ψάρια. Μπορεί να βάλουν και τα ίδια.
0: Τα ίδια δολώματα.
1: Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα βάλουν διαφορετικό. Εξαρτάται όμως τώρα, γιατί οι ψαράδες από την εμπειρία τους και από τη συνεχή τριβή και τη συνεχή, το συνεχή πειραματισμό στα ψάρια και στα είδη που θέλουν να πιάσουν, γνωρίζουν και ποιο είδος θα φάει καλύτερα και ποιο δόλωμα και σε ποια περιοχή. Οπότε είναι δύσκολο. Πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να βρεις δύο ίδια αλευτικά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή δύο καΐκια που να ψαρεύουν με το ίδιο δίχτυ, με το ίδιο γρυγρί, με την ίδια τράτα βυθού, τα χαρακτηριστικά του αλευτικού εργαλείου είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Γιατί ο καθένας προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με την εμπειρία του το αλευτικό του εργαλείου, πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια εννοείται, αλλά το προσαρμόζει για να ψαρέψει όπως θέλει αυτός. Είναι δύσκολο να βρούμε ίδια μεγέθη διχτυών, είτε στο άλτος, στο ύψος, είτε στο μήκος, είτε στην αρματοσιά, δύο πανομοιότυπα σκάφη, δίχτυα σε σκάφη στις ελληνικές θάλασσες. Οπότε και αντιστοίχως ποικίλει και το δόλωμα που θα βάλουν. Είπαμε ότι η παράκτη αλεία είναι πολύ ειδική, γιατί πιάνει, επειδή χρησιμοποιεί πάρα πολλά αλευτικά εργαλεία, πιάνει και πάρα πολύ διαφορετικά ψάρια. Ήδη σας ανέφερα καμιά εικοσαριά είδη, τα οποία ανάλογα με το αλευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει κανείς, θα πιάσει και διαφορετικό ψάρι. Αυτό που πρέπει να πούμε λίγο τώρα είναι για την πιτζότρατα, που σας είπα ότι καταργήθηκε με τον κανονισμό αλείας στον Ευρωπαϊκό, η οποία αποτελεί εξέλιξη της πεζότρατας, αυτό που είπατε στην εισαγωγή ότι σερνόταν από την ακτή με ανθρώπους ή καμιά φορά και με άλογα, η οποία είναι αντίστοιχη του γρίπου, ενός αλευτικού εργαλείου που απαγορεύεται και χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς δειγματοληπτικούς σκοπούς στις ελληνικές θάλασσες αυτή τη στιγμή και στα ποτάμια και στις λίμνες επίσης, που είναι δύο παράλληλα κομμάτια δίχτυου ενωμένα στη μία του στην πλευρά, το οποίο τραβιέται από δύο ανθρώπους στα ρηχά. Αυτός είναι ο γρίπος. Αυτό μπορεί να σχηματίζει σάκο ή όχι. Δηλαδή μπορεί να καταλήγουν τα δύο κομμάτια διχτυού σε σάκο στο τέλος.
0: Και κουραστικό αυτό, για αυτούς που το κάνουν.
1: Είναι κουραστικό, αλλά επειδή αυτό έχει πολύ μικρό άνοιγμα ματιού, δύο χιλιοστά, το χρησιμοποιούμε πολλές φορές όταν θέλουμε να πιάσουμε πάρα πολύ μικρά άτομα κάποιων ειδών, τα οποία βρίσκουν καταφύγιο και μεγαλώνουν σε βολικές περιοχές ποταμών, σε παράκτιες λιμνοθάλασσες ή στην ακτή κοντά. Άρα είναι πολύ εύχριστο για επιστημονικούς σκοπούς η χρήση του γρίπου. Απαγορεύεται, ξαναλέω, η αλία με γρίπο στις ελληνικές περιοχές, κυρίως μάλλον γι' αυτό, γιατί πιάνει πάρα πολύ μικρά άτομα. Είναι κουραστικό, αλλά οι σύρσεις είναι μικρές συνήθως, είναι περίπου, θέλει να καλύψει μια επιφάνεια περίπου 100-150 τετραγωνικά μέτρα, άρα σύρνεις για 20-30 μέτρα το πολύ.

0: Κύριε Τσίκλυρα, να περάσουμε στις παγίδες.
1: Ναι, για να τελειώσουμε και τα κυριότερα ληφτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι παράκτιοι ψαράδες, θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τις παγίδες. Οι παγίδες γενικά βασίζονται στην αρχή της προσέλκυσης και διευκόλυνσης ενός οργανισμού να εισέλθει σε αυτές, αλλά και της παράλληλης παρεμπόδισης της εξόδου του οργανισμού στόχου από το αλευτικό εργαλείο. Χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες και υπάρχουν πολλοί τύποι παγίδων που χρησιμοποιούνται σε ελληνικές θάλασσες. Από αυτές ξεχωρίζουν οι παγίδες για την αλία καρκινοειδών και κυρίως καραβίδας που χρησιμοποιούνται στο παγαστικό κόλπο και οι βολκοί ή νταούλια που χρησιμοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο κυρίως. Οι παγίδες για την αλία καρκινοειδών είναι συνήθως τετράγωνες και αυτές δολώνονται, μπαίνει μέσα η καραβίδα και τα μένει υπό μεγέθη. Αυτά που είναι μικρότερα δηλαδή από το μέγεθος, το εμπορεύσιμο της καραβίδας, μπορούν να διαφύγουν από μια θύρα διαφυγής. Τα υπόλοιπα, τα μεγαλύτερα άτομα, κατακρατούνται μέσα στο αλευτικό εργαλείο. Τώρα, η βολκή είναι μια παγίδα κυλινδρικού σχήματος που έχει μια κονική απόλυξη. Είναι δικτυωτό το τμήμα το οποίο περιβάλλει κάποιες στεφάνες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί στο προφορικό. Ωστόσο, χρησιμοποιείται κυρίως για τα χταπόδια στο Βόρειο Αιγαίο και στα εσωτερικά νερά για την αλία χελιών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές παγίδων, κάποιες παγίδες ελιψοειδούς μορφής, σαν ένα σειρματόπλεγμα ελιψοειδούς μορφής, το οποίο χρησιμοποιείται για αλία ροφούς, αργούς, καθαριού και μυτακίου, οι οποίες πάλι όμως το μέγεθος και το είδος στόχου, ο στόχος ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Οπότε νομίζω και με τις παγίδες έχουμε κλείσει τα περισσότερα παράκτια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες. Και επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, μήπως πρέπει να πούμε λίγο και για την επίδρασή τους.
0: Πριν πάμε στην επίδρασή τους στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσίκλυρα, ποια είναι τα απαγορευτικά εργαλεία στο ψάρεμα, στην αλία.
1: Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η αλία καταρχάς με δυναμίτη. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά σε κάποια νησιά εξακολουθούν ορισμένοι να ψαρεύουν και με δυναμίτη.
0: Συνεχίζουν δηλαδή να.
1: Συνεχίζουν. Αυτό που συνεχίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η αλία με καταδυτικό εξοπλισμό, δηλαδή με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και φακό τη νύχτα.
0: Και αυτό απαγορεύεται.
1: Και αυτό απαγορεύεται, διαροπάλου μάλιστα. Και όσοι έχουν καταδυθεί από τους ακροατές θα ξέρουν, ειδικά όσοι έχουν καταδυθεί νύχτα, θα ξέρουν ότι αν τυφλώσει ένα ψάρι με το φακό, το ψάρι αυτό θα είναι ακίνητο. Δεν κινείται. Οπότε μιλάμε για εμψυχρό δολοφονία του ψαριού νύχτα.
0: Παθαίνει κάτι σαν το λαγό δηλαδή. Όταν του ρίχνει στα φώτα πάνω, ακινητοποιείται.
1: Και εγώ ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει αυτό και μάλιστα δεν ψαρεύουν για να φάνε, ψαρεύουν για να πουλήσουν. Άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές καταδύονται νύχτα με αυτόνομη συσκευή κατάδυσης με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και ψαρεύουν.
0: Δεν είναι και επικίνδυνο για τους ίδιους, κύριε Τσίκλυρα?
1: Αν αυτό τηρούν τους κανονισμούς κατάδυσης, δεν είναι επικίνδυνο. Όχι, δηλαδή αν καταδύονται κατά ζεύγη, τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σε σχέση με το βάθος, τον αέρα και τον εξοπλισμό, δεν είναι επικίνδυνο. Αν όμως καταδύεται κάποιος μόνος του και σε περιοχές που δεν γνωρίζει, εντάξει, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται το ψάρεμα με ψαροντούφεκο κατά τη διάρκεια της ημέρας με την αναπνοή του δίτη. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Απλώς ναι, αλλά όχι σε περιοχή που είναι λουόμενη.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς,
0: αυτό να το τονίσουμε.
1: Ναι.
0: Μακριά από περιοχές λουγουμένων.
1: Μακριά. Οπότε αυτή τη στιγμή τα χημικά, ο δυναμίτης και η καταδυτική συσκευή είναι κάποιες μέθοδοι αλίας που απαγορεύονται και φυσικά παράνομη αλία έχουμε και όταν κάποιο καΐκι επαγγελματικό με νόμιμη άδεια ψαρεύει παράνομα. Δηλαδή σε περιοχές όπου απαγορεύεται ή σε εποχή όπου απαγορεύεται ή με αλευτικά εργαλεία με μεγέθη πέρα το επιτρεπόμενο, συνήθως μικρότερα δηλαδή ανοίγματα ματιού για να πιάσουν μικρότερα ψαρίκια και περισσότερα. Αυτές είναι οι μορφές της παράκτιας αλίας, της παράνομης αλίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και για όσους παρακολούθησαν και ένα ντοκιμαντέρ του 60 την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό κανάλι, είχε κάποιες μορφές παράνομης αλίας με την έννοια των παράνομων σκαφών που δεν είχαν άδεια να ψαρεύουν καθόλου ή των μη καταγεγραμμένων αλιευμάτων, αλλά αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα τα έχουμε πολύ σπάνια, κυρίως το καλοκαίρι, όταν κάποια καΐκια αγοράζουν ψάρια από Τούρκους ψαράδες που επιτρέπεται να ψαρεύουν το καλοκαίρι, ενώ η δική μας απαγορεύεται, η μηχανότητα, ας πούμε. Ψαρεύουν οι Τούρκοι στα διεθνή ύδατα και αγοράζουν οι δικοί μας τα ψάρια και τα πουλάνε. Αυτό είναι το πιο παράνομο από την άποψη της μη καταγραφής της εκτός εποχής αλίας που ισχύει στις ελληνικές θάλασσες.
0: Αλλά ο δυναμίτης είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ό,τι χειρότερο, γιατί σε μία ακτίνα συγκεκριμένη θα σκοτώσει τα πάντα. Τα οποία φυσικά δεν χρειαζόμαστε.
0: Και όχι μόνο τα ψάρια, αλλά και όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς.
1: Οτιδήποτε ζει εκεί πέρα.
0: Και νεκρώνουν για πόσα χρόνια. Η καταστροφή που επέρχεται μετά από το...
1: Δεν μπορεί να πει με ευκολία για πόσο καιρό μπορεί να νεκρώσει μια περιοχή, γιατί μπορεί την επόμενη μέρα ή μετά από 2-3 εβδομάδες να επικιστεί ξανά αυτή η περιοχή με νέα είδη ή με άλλα άτομα του ίδιου είδους που ήταν λίγο μακριά και δεν επηρεάστηκαν.
0: Να ρωτήσω πάλι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτόν τον παράνομο τρόπο?
1: Αυτοί που το
0: χρησιμοποιούν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή?
1: Αυτοί που το χρησιμοποιούν ξέρουν και τα βετάνε από μακριά ή από την ακτή ή πάνω από σκάφος. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που έχει καταδεχθεί σε εκείνη την περιοχή και ρίξει δυναμίτη, σχεδόν το σκότωσες. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αλλά αυτοί που το κάνουν συστηματικά και για να πουλήσουν τα ψάρια σε κάποια συγκεκριμένα νησιά που ξέρω, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ξέρουν την ποσότητα που θα ρίξουν, ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν για να πιάσουν.
0: Ποια ψάρια βγάζουν?
1: Ό,τι υπάρχει.
0: Μεγάλα ψάρια, μικρά ψάρια, γάβρο, σαρδέλα, φαγκριά.
1: Κανείς δεν θα ρίξει δυναμίτη και γάβρο και σαρδέλα, και είναι πολύ δύσκολο να βρεις γάβρο και σαρδέλα τόσο πολύ κοντά στην ακτή. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Συνήθως ρίχνουν σε ξέρες, στις οποίες υπάρχουν αυτά τα πετρόψαρα, ας πούμε, αυτά τα μεγάλα ψάρια που σας είπα, που σχετίζονται με υφάλους, φυσικούς υφάλους, και σχηματίζουν.
0: Αυτό που λέμε τεχνητούς υφάλους.
1: Όχι,
0: φυσικούς υφάλους.
1: Τις ξέρες που υπάρχουν στις άλλες.
0: Τις ξέρες, ναι.
1: Που μπορούν να ζουν οροφοί, συναγρίδες, όλα τα σπαρολιδή βασικά. Πάρα πολλά είδη.
0: Βγαίνουν ακέραια τα ψάρια ή διαμελισμένα?
1: Ακέραια, ναι. Εκτός αν πέσει ο δυναμίτης πάνω τους.
0: Αλλά είναι μια ολόκληρη...
1: Το οστικό κύμα είναι που κάνει τη διαφορά. Η διαφορά της πίεσης είναι που σκοτώνει.
0: Μια ολόκληρη επικίνδυνη ιστορία για το θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ναι, πολύ. Αλλά ευτυχώς είναι περιορισμένα τα φαινόμενα. Έτσι μην νομίζει κανείς ότι αυτό γίνεται παντού. Είναι ορισμένοι σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας που χρησιμοποιούν ακόμα αυτόν τον τρόπο.
0: Και για τους ίδιους, πώς να το χαρακτηρίσουμε? Μια ολόκληρη επιστήμη εντός εισαγωγικών?
1: Δεν ξέρω πόσο επιστήμη είναι να βρεις.
0: Επιστήμη, ναι, αυτό είναι εισαγωγικά. Δηλαδή μια ολόκληρη, για να το κάνουν όλο αυτό το πράγμα και να το σκεφτούν και να το πράξουν, να το κάνουν πράξη. Και να χρησιμοποιήσουν τα βήματα αυτά που χρησιμοποιούν. Δεν νομίζω ότι πάνε σε μια περιοχή, πετάνε και το δυναμίτη και τελείωσε. Ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες.
1: Πάντως γενικώς νομίζω ότι η παράνομη επαγγελματική αλία κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε ποσότητα από ότι η παράνομη ερασιτεχνική, ακόμα και με δυναμίτη. Δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα της παράνομης αλίας. Ήδη έχει υπολογιστεί, ας πούμε, ότι ένα 30-60% της βιομάζας που αφαιρείται από τη θάλασσα δεν το έχουμε μάθει ποτέ ότι είχε αφαιρεθεί, δηλαδή δεν καταγράφεται πουθενά. Και μέρος αυτής μπορεί να έχει αλλοιωθεί και παράνομα. Τα νούμερα αυτά είναι διπλάσια στην παγκόσμια αλία.

0: επηρεάζονται τα ψάρια, αλλιώς το υπόλοιπο οικοσύστημα. Δηλαδή αυτό που δεν αποτελείται από ψάρια. Οπότε θα δούμε και ποιες βιολογικές παράμετροι επηρεάζονται από την αλληλεία των ψαριών. Το πιο βασικό είναι η μείωση του μέσου μεγέθους των ψαριών. Και θα δούμε και ποια είναι η επίδραση του κάθε ελεκτικού εργαλείου ξεχωριστά στο φυσικό και στο βιολογικό περιβάλλον. Και φυσικά εκεί συμπεριλαμβάνονται και τα παραλίευματα. Τα είδη δηλαδή που δεν αποτελούν στόχο πιάνονται, θανατώνονται από την αλληλεία και στη συνέχεια επιστρέφονται νεκρά πίσω στη θάλασσα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της παγκόσμιας αλληλείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αλλά και για μας να βλέπουμε νεκρά ψάρια να επιπλέουν.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλο το νούμερο της βιομάζας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί τώρα κακά τα ψέματα τα περισσότερα ψάρια τρώγονται. Δηλαδή ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα κάθε λαού, σύμφωνοι κάποια μπορεί να μην τα τρώνε, αλλά τα περισσότερα τρώγονται. Δηλαδή αν πεινάς θα φας ό,τι έχει βγει. Που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πεινάνε και υπάρχουν ψάρια, τεράστια νούμερα βιομάζας, χιλιάδες τόνοι κάθε χρόνο, που επιστρέφουν νεκρά πίσω στη θάλασσα. Γιατί δεν έχουν εμπορική αξία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για αυτά που ξέρουμε.
1: Και ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
0: Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εμείς έχουμε φάει ψάρια, έτυχε και συναντήσαμε ένα ψαρά σε ένα λιμάνι μια φορά, ο οποίος είχε βγάλει με τα δίχτυα κουσουμούρες, τις πούλησε και του είχαν περισσέψει κάτι ψάρια, τα οποία ήταν δεύτερα-τρίτα ψάρια. Ψάρια που δεν θα μπορούσαν να πουλήσει. Και κάναμε ένα φανταστικό τραπέζι με τηγανιτά ψαράκια, γοβιούς και σαλιάρες, ας πούμε.
1: Πολύ νόστιμα ψάρια είναι.
0: Πραγματικά πολύ. Δεν είχα φάει πολλές φορές, αλλά πραγματικά νόστιμα. Είχαμε περάσει πολύ ωραία. Και γέμισε το στομάχι 4-5 ανθρώπων, έτσι.
1: Και όπως επίσης, κύριε Τσίκλη, κάποια μικρά ψάρια τα οποία είναι θεσπέσια για ψαρόσουπες.
0: Α, μπράβο.
1: Και κάποιοι δεν τα τρώνε, κάποια μικρά ψάρια.
0: Ναι, πραγματικά αυτά όμως πρέπει να καλέσετε μάλλον στην εκπομπή σας τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά και έχει γράψει και ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που θα εκδοθεί τώρα για τα ψάρια σε σχέση με τη μαγειρική των ψαριών. Αλλά και αυτό θα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
1: Είναι οι συνάδελφοι που κάνουν και αυτοί τις δικές τους εκπομπές σε αυτό το αφιέρωμα και θα ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι των συνταγών, κύριε Τσίκλυρα, και έτσι με μια, θα λέγαμε, γευστική νότα, ναι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή δύναμη εύχομαι.
0: Εσύ.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρε. Χαίρετε.